0: Να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μητήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Τέσσερις συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική χθες, 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, Ασιατική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή στον δανό χειριστή και στον Έλληνα συντονιστή. Επιρρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Ως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις φωτιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Τα περί συνομιλιών διαψεύδει το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζου, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάσουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Στους 6.125 ανήλθαν οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Ο καιρός. Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμοιβόροι 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
4: Δεν είσαι μόνη.
3: Είμαστε δίπλα σου.
4: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει.
4: Καθορίζει.
3: Δεν σε κρατάει
4: δεν
3: πίσω.
4: Πίσω.
3: Δεν σε σταματάει.
4: Δεν σε σταματάει.
3: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
1: Earth News Radio 105,8.

0: το κόψουμε πάλι. Πάμε, Γιώργος Κοβός, τι γίνεται στην Ψάφα, να δούμε, παιδιά, με τη φωτιά.
1: Μάλιστα, εδώ οι δυνάμεις επιχειρούν παρουσία και του υπαρχηγού, του κυρίου Παπά, του υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Λοιπόν, μέχρι πριν από 3-4 λεπτά η φωτιά ήταν μέχρι εδώ στα 20 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς. Την είχαμε πολύ κοντά μας. Μόλις έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ, ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη, αποτέλεσμα την αναχαιτήσουν πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπουμε με τη βοήθεια του Πέτρου του Λιόλιου κάποιες μικρές αιστείες μέσα στα δέντρα, ανάμεσα στα δέντρα, και έχουν χωθεί εκεί, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, έχουν χωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, οι επίγειες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και την παραμικρή αιστεία της πυρκαγιάς.
2: Γιώργο, έχεις δυνατότητα να είναι δίπλα σου, μήπως ο υπαρχηγός μπορεί να μιλήσει έστω μερικά δευτερόλεπτα, να μας δώσει την εικόνα, ή είναι αδύνατο να
1: το
2: στιγμή?
1: Όχι, του το ζητήσαμε. Του το ζητήσαμε, αλλά μας είπε όχι, ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή τώρα.
2: Πολύ φυσιολογικό.
1: Σεβόμαστε αυτό, φυσικά, ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Έχει υπό την επίβλεψή του πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή εδώ. Επίσης μας είπε ότι όλοι τους, περισσότεροι όπως και εκείνος, είναι όλοι άϊπνοι τις τελευταίες μέρες, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη για όλους. Έχουν μέλημά τους αυτή τη στιγμή, δεν είναι οι δηλώσεις όπως μας είπε, μέλημά τους είναι το να αντιμετωπίσουν ολοκληρωτικά την πυρκαγιά. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουν όλες αυτές τις μέρες σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Λίγο πιο πάνω, εάν γυρίσει ο Πέτρος ο Λιόλιος, θα δείτε ότι υπάρχει ένα φως στο βάθος. Είναι ερπιστριοφόρα του στρατού, τα οποία έχουν προχωρήσει επάνω στο βουνό και ενισχύουν και καθαρίζουν το βουνό, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες. Και ήταν πραγματικά μεγάλη κινητοποίηση, όπως σου έλεγα, η Ιουλία, από την αρχή. Είδαμε τις δυνάμεις από κάτω από το σημείο που βρισκόμασταν στην παραλία της Ψάφας. Πέρασαν μπροστά μας, τις ακολουθήσαμε, ρωτήσαμε καταρχάς προς τα πού θα κατευθύνονταν. Μας είπαν ότι πάνε πάνω στο βουνό, γιατί υπήρχε πληροφορία για μια αύξηση της έντασης της φωτιάς. Τελικά ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα εδώ, μέσα από πολύ δύσκολη διαδρομή, από πολύ σκληρούς δρόμους, και παρόλα αυτά ένα αυτοκίνητο όπως το πυροσβεστικό όχημα πίσω μας, που έχει ψηλό κέντρο βάρους, που είναι γεμάτο, που δεν είναι εύκολο να κινηθεί σε πολύ απότομους δρόμους, σε δρόμους με βράχια, σε δρόμους με μεγάλες τροφές κλπ, κατάφερε να φτάσει πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο εδώ, και είδαμε τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν στην πλαγιά που είδατε λίγο νωρίτερα πίσω μας, με απίστευτη ένταση, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά να έχουν καθαρίσει ουσιαστικά τη μεγάλη πύρινη γλώσσα που κατέκαι εδώ το σημείο αυτό, την πλαγιά εδώ από πίσω μας. Να κάνουμε άλλο ένα πέρασμα λίγο με τον Πέτρο το Λιόλιο προς την περιοχή εδώ κάτω.
2: Γιώργο, όσο περπατάς, θέλω να μας πεις, εσύ που βλέπεις, πόσα οχήματα βλέπεις αυτή τη στιγμή και πόσους άντρες περίπου να έχουν κινητοποιηθεί για να σβήσουν την πυρκαγιά. Έτσι που βλέπεις, με μια πρώτη εικόνα δώσ' μας.
1: Με μια πρώτη εικόνα, σε μια πρώτη εικόνα βλέπω εδώ μπροστά μου 1, 2, 3 οχήματα μεγάλα της πυροσβεστικής και άλλα 3 πιο μικρά βανάκια. Υπολογίζω ότι πρέπει να είναι γύρω στους 20 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή.
2: Άρα ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση,
1: όμως
2: μεγάλη.
1: Έχουν ξαπλωθεί σε διάφορα σημεία, προσπαθώντας, δηλαδή ήταν αυτά τα οχήματα, δεν ήρθαν τώρα, υπήρξαν κάποια. Εμείς ακολουθήσαμε ένα όχημα μαζί με άλλο ένα υπηρεσιακό όχημα επιβατικό, στο οποίο επέβαινε ένας επικεφαλής, ο επικεφαλής μιας ομάδας, ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής.
2: Και ουσιαστικά, όπως είπες, απέτρεψαν την εξάπλωση της πυρκαγιάς που πλησίαζε κοντά σε σπίτια, έτσι δεν είναι?
1: Πλησιάζει σε σπίτια, σε κοντινή απόσταση, είχε σπίτια από κάτω ακριβώς όπως μας είπαν, και από ό,τι φαίνεται, φαίνεται να την έχουν αντιμετωπίσει πολύ αποτελεσματικά. Θα κάνουμε μία δοκιμή ακόμη να δούμε. Ναι, πλέον έχει απομακρυνθεί κατά πολύ η εστία, έχουν απομακρυνθεί οι εστίες πυρκαγιάς. Η πύρινη γλώσσα, η μεγάλη που υπήρχε πριν εδώ, έχει μετατραπεί σε πολύ, πολύ, πολύ μικρές εστίες διάσπαρτες μέσα στα δέντρα και έχουν κατέβει πολύ πιο επιθετικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τις αντιμετωπίζουν και πραγματικά τολμώ να πω με αξιοθαύμαστο τρόπο.
2: Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και τις εικόνες που μας δίνει ο Πέτρος Ολιόλιος, τις φλόγες πίσω από τα δέντρα, οι οποίες είναι ορατές. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάποιες εστίες είναι ακόμα πολύ έντονες και φαντάζομαι το γνωρίζουν αυτό και οι πυροσβέστες, και όπως μας τις δίνει ο Πέτρος Ολιόλιος, όπου είναι κρυμμένες μένα, αλλά έχουν αναζωπηρωθεί εστίες εκεί και το μέτωπο παραμένει ενεργό.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή σιγοκαίνε με πιο ήπιο ρυθμό. Σου λέω, Ιουλία, μέχρι πριν από λίγο ήταν πολύ πιο έντονη η πυρήνη γλώσσα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Και πρόσεξε, μιλάμε για ένα σημείο το οποίο καθαρά έχει πεύκα. Δεν ξέρω αν φαίνονται, επειδή είναι νύχτα, δεν ξέρω αν φαίνονται από την κάμερα του Πέτρου του Λιόλιου, αλλά αν φαίνεται θα δείτε ότι είναι πεύκα, ξεκάθαρα είναι πέτρα, πεύκα με κάποιες αγριελιές, κάποιες ελιές εδώ ας πούμε, αλλά γενικότερα όμως είναι το πεύκο που κυριαρχεί και μάλιστα αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κάποια από αυτά είναι μικρά πεύκα, που σημαίνει ότι έχουν, μιλάμε για αναγεννημένη βλάστηση από παλιότερες πυρκαγιές.
2: Βλέπουμε και τις τάχτες, εμείς τις βλέπουμε γιατί έτσι όπως πέφτει ο φωτισμός βλέπουμε και τις τάχτες, τις οποίες πρέπει να τις βλέπεις και εσύ να έρχονται κατά πάνω σου από τις, έτσι, τις φλογίτσες που είναι ορατές. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες.
1: Καπνός και στάχτες επικρατούν στην περιοχή και παντού νερά. Και βέβαια στο βάθος οι φλόγες και τα φώτα των πυροσβεστών που επιχειρούν μέσα, που σκάβουν, που αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά, προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο, όχι μόνο με το νερό αλλά και με σκαπτικά μηχανήματα, να μειώσουν την έντασή της και να την αναχαιτήσουν, να τη σβήσουν.
2: Γιώργο, σε πόση απόσταση είναι τα σπίτια, γνωρίζεις, έχεις ρωτήσει τους πυροσβέστες, περίπου να γνωρίζουμε έτσι, να έχουμε μια εικόνα.
1: Είναι μια απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων, θα λέγαμε περίπου στα 100-200 μέτρα.
2: Πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ
1: κοντά. Είναι τα πρώτα σπίτια. Μιλάμε όμως για αραιοκατοικημένη περιοχή εδώ από κάτω ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι πυκνοκατοικημένη, είναι κάποια πιο αραιοκατοικημένα σημεία.
2: Όπως μας το περιγράφεις όμως, έσπευσαν αμέσως και ξέρουμε πολύ καλά πως η φωτιά εξαπλώνεται σε δευτερόλεπτα. Θα μπορούσε να είχε ήδη φτάσει και παρόλα αυτά, έτσι όπως μας το περιγράφεις, αυτή η μονάδα έσπευσε αμέσως και οριοθέτησε τη φωτιά έτσι ώστε να μην φτάσει έστω και στα 100 μέτρα στην αραιοκατοικημένη αυτή περιοχή.
1: Βεβαίως, και όταν μιλάμε για πεύκο καταλαβαίνουμε ότι κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο.
2: Βέβαια.
1: Κάθε δευτερόλεπτο που βρίσκει η φωτιά καύσιμη ύλη πεύκου γιγαντώνεται. Δεν θέλει πολύ δηλαδή για να, όχι απλά να μεγαλώσει, να γιγαντωθεί. Οπότε ήταν όλα κρέμονταν από μία κλωστή ως προς την αντιμετώπιση αυτής της αύξησης της έντασης πυρκαγιάς.
2: Και οι άνεμοι έχουν κοπάσει, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν ευνοεί και το κλίμα ακόμα περισσότερο, Γιώργο?
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Και φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία τουλάχιστον μέχρι στιγμής και με τις επίγειες δυνάμεις. Είναι εξαιρετικό να βλέπουμε μέσα στο βάθος, μέσα στο σκοτάδι, τα φωτάκια, τους φακούς που φέρουν οι πυροσβέστες στο κεφάλι τους, προκειμένου να έχουν δυνατότητα καλής οπτικής για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Βλέπουμε ένα πυροσβέστη ο οποίος ανεβαίνει προς τα πάνω, βλέπουμε το φακό του, κινείται μέσα στα δέντρα, προσπαθεί να ανέβει. Δεν είναι εύκολο να πρέπει να σβήσεις μια φωτιά και παράλληλα να πρέπει να ανεβαίνεις μια ολόκληρη πλαγιά μέσα σε καπνούς. Καταλαβαίνουμε ότι θέλει ιδιαίτερες αντοχές, θέλει ιδιαίτερη εκπαίδευση και θέλει κάποιον να τηρεί ένα καλό πρόγραμμα, καλό πρόγραμμα ούτως ώστε να είναι πάντα υγιής και να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Παράλληλα, τα ελπιστηριοφόρα συνεχίζουν την δράση τους. Αν γυρίσει ο Πέτρος ο Λιόλιος, από εκεί θα δείτε ελπιστηριοφόρο του στρατού, το οποίο έρχεται από την πάνω πλευρά του βουνού, έρχεται από την πάνω πλευρά του βουνού, από όπου φαίνεται ότι ολοκλήρωσε ένα μέρος του έργου του και κατεβαίνει εδώ, κατεβαίνει προς τα κάτω. Έχει δυνατούς αναμένους προβολής, να μπορεί, ούτως ώστε να μπορεί ο χειριστής του να έχει καλή οπτική.
2: Συγγνώμη Γιώργο, θέλω να σου κάνω μια αφελή ερώτηση, γιατί δεν γνωρίζω. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται όχημα του στρατού ή έχουν μπει ήδη τα οχήματα στην κατάσβεση των πυρκαγιών? Γιατί δεν το έχω ξανακούσει. Μπορεί εγώ να μην το ξέρω.
1: Όχι, έχουν μπει τα οχήματα του στρατού. Εκτός από το πυροσβεστικό σώμα, συνδράμουν στην κατάσβεση και οχήματα της περιφέρειας, οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαφόρων δήμων, οχήματα του στρατού. Τα οχήματα του στρατού έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορες πυρκαγιές κατά καιρούς. Τόσο ως προς τον καθαρισμό των εκτάσεων, προκειμένου να διανοιχθεί αντιπυρική ζώνη, αλλά και από την άλλη μιλάμε και για υδροφόρες του στρατού, που επίσης εφοδιάζουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
2: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί σε περιμένουν και στο δελτίο ειδήσεων. Και με αυτό να ολοκληρώσει, γιατί σε περιμένουν και στο δελτίο ειδήσεων. Είμαστε στη συνεχή ροή.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν στις φωτιές για τέταρτο δεκτά τη νύχτα είναι ήρωες. Ο Γιώργος ο Κοβός εξαιρετικός είναι στη Τζάφα, εκεί που είναι το κύριο μέτωπο της φωτιάς. Τα άλλα μέτωπα εμφανίζουν σχετική ύφεση. Όπως είπε και χθες το Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Γιάννης Σαρτοπιός. Η κατάσταση λοιπόν είναι καλύτερη και μακάρι αυτό να συνεχιστεί μέχρι το πρωί. Το στοίχημα των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να προλάβουν και να σβήσουν και να οριοθετήσουν και να σβήσουν, γιατί όχι, όλο αυτό το βράδυ παλεύουν εκεί οι άνθρωποι, το μέτωπο της φωτιάς, γιατί μετά τη μία το μεσημέρι σήμερα, 4 Αυγούστου να θυμίσω, έτσι, Τρίτη, θα ενισχυθούν οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα αυξηθεί. Φέρνουν λοιπόν να είναι σε κατάσταση τέτοια που να μπορούμε να μιλάμε για θετικές εξελίξεις στο μέτωπο αυτό της φωτιάς, και βέβαια με το πρώτο φως της ημέρας να επιχειρήσουν ξανά τα εναέρια μέσα, που βοηθούν πάρα πολύ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Όποτε χρειάζεται διακόπτουμε, συνδεόμαστε με το Earth News, διότι οι συνάδελφοι είναι κοντά στα μέτωπα των πυρκαγιών. Όταν χρειάζεται και αν ξαναχρειαστεί, βεβαίως θα ξαναδιακόψουμε για να σας μεταδώσουμε ό,τι νεότερο υπάρχει.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τέταρτη νύχτα μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Τα πύρινα μέτωπα παρουσιάζουν γενικότερη ύφεση, εκτός του πιο ενεργού μετώπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπίος, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ κόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία έχει μεγάλη περίμετρο. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες που επανενεργοποιούν θερμές εστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Πιο νότια, στη Λούμπα, στη Ζάχουλη, στη Βένιζα και στη Μονή Καμάρα, η κατάσταση είναι καλύτερη. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Αρτοπίος, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού από τα υπτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει αυτή η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότση, Κάνοβ, Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά της Παρασκευής σε πανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά στη Ιδιωτία, που φέρεται να ξέσπασε, να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αεολικό πάρκο. Τέσσερις συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή στον δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε χθες ότι διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Διαψεύδει τα περί συνομιλιών το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας μόνο μετά το πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμοιβόρη 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Υπά... Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Γενικότερη ύφεση παρουσιάζουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Καλύτερη κατάσταση σε Λούμπα, Ζάχουλη, Βένιζα και Μονή Καμάρα. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Αρτοπίος, είναι όταν ξεκινήσουν τις ρήψεις νερού τα επτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Τουλάχιστον 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά σε πανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγυαλία, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου, για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Συλλήψεις χθες σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική, 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή στο δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνωμόνες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδας. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων, με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμενε χθες ότι διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Διαψεύδει τα περί συνομιλιών το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, που ανέφερε ότι μέχρι χθες είχε ανακατευθύνει 44 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησε 2 και πραγματοποίησε νιοψίες σε άλλα 2. Επίθεση με ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. 3 Τούρκοι ναυτικοί τραυματίες. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα, με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Στους 6.125 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμοιβόρη 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων. Στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να συνδεθούμε παρακαλώ με το Earth News, διότι έχουμε μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τη Λούμπα στη Δυτική Αττική. Πάμε.
1: Δυνάμεων, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στο δάσος. Εδώ είναι λίγο δύσκολη η εικόνα, υπό την έννοια πως έχει πολύ σκοτάδι, είναι τα φώτα δεν βοηθούν για να έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή βλέπετε διάφορες λάμψεις τόσο αριστερά όσο και δεξιά. Υπάρχουν δηλαδή δύο κύρια μέτωπα μέσα σε αυτό το πευκόσφυτο δάσος. Από νωρίς, εδώ και περίπου μισή ώρα, βλέπουμε τους πυροσβέστες οι οποίοι αναπτύσσουν τις μάνικες και προσπαθούν να πλησιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο και να προχωρήσουν σε διαβροχές, είτε προκειμένου να εμποδίσουν τη φωτιά να έρθει προς το μέρος μας, δηλαδή προς την πλευρά του οικισμού της Λούμπας, είτε για να σβήσουν τη φωτιά επί τόπου. Να πούμε πως απέχουμε περίπου 1,5, όπως σας είπα, με 2 χιλιόμετρα βορειότερα του οικισμού της Λούμπας. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον για την ώρα τα σπίτια αυτά δεν κινδυνεύουν. Υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι υπάρχουν κάποια διάσπαρτα σπίτια μέσα στο δάσος. Μην με ρωτήσετε πώς βρέθηκαν εκεί. Νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές στην ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα. Δεν έχουμε εικόνα για το τι υπάρχει όσον αφορά περιουσία πολιτών μέσα σε εκείνη την πευκόφυτη περιοχή. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν προβλήματα, τουλάχιστον όσον αφορά τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε σαφώς ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αφορά τη μοίρα του φυτικού κεφαλαίου, θα λέγαμε, του δάσους μας, ένα πανέμορφο δάσος όσο ερχόμασταν εδώ στην περιοχή, όπως το παρατηρήσαμε. Ένα δάσος όμως το οποίο σε διάφορα σημεία έχει μικρά καντυλάκια. Οι πυροσβέστες μας διαβεβαίωσαν πως δεν υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί ακριβώς πίσω μας, πίσω στην πλάτη μας η φωτιά. Έχουν επικεντρωθεί ακριβώς μπροστά πλέον, βόρεια δηλαδή της Λούμπας, στο ύψος μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας. Βεβαίως η Ψάθα έχει αρκετά μεγάλη απόσταση. Δεν έχουμε εικόνα για το τι γίνεται, τι εικόνα μπορεί να έχουν όσοι βρίσκονται από την πλευρά της Ψάθας προς τη Λούμπα. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε, ίσως με το πρώτο φως της ημέρας, αν μπορούν και από την Ψάθα να δουν προς την πλευρά μας και αν υπάρχει οπτική επαφή. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι πως δασοκομάντος έχουν μπει μέσα στο δάσος, έχουν ξεκινήσει την επιχείρηση. Κατά διάρκεια της προηγούμενης σύνδεσής μας και τη διάρκεια του δελτίου ήταν πολύ πιο έντενες οι φλόκες. Τώρα η κατάσταση φαίνεται τουλάχιστον ή να απομακρύνεται ή να εξομαλύνεται. Παραμένουμε επιφυλακτικοί όμως, γιατί όπως σας είπα πριν, εδώ η κατάσταση φαίνεται να είναι δύσκολη. Ευτυχώς δεν έχουμε έντονους ανέμους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά κάποιους δυτικούς ανέμους στα όρια της άπνοιας, δηλαδή 1 με 2 μπουφόρ θα λέγαμε. Βλέπουμε όμως πως οι καπνοί έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως θα δείτε και με την βοήθεια του Στέφανου. Όντως είναι πάρα πολύ πυκνή η καπνή και υπάρχει μια λάμψη από τις φλόγες που υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Να πούμε πως η περιοχή εδώ χθες αντιμετώπισε αντίστοιχα προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα, καθότι χθες το μεσημέρι προς το απόγευμα υπήρξε πάλι μια αναζωπήρωση εδώ στην περιοχή της Λούμπας. Υπήρχαν και μηνύματα 112 τα οποία καλούσαν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να προχωρήσουν σε εκένωση. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν είναι τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα, δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον σε αυτή την απόσταση που βρισκόμαστε εμείς, ιδιαίτερα έντονο θερμικό φορτίο. Βεβαίως όσο θα πλησιάσουμε και σε λίγο αργότερα θα μπορούμε να διαπιστώσουμε το ακριβώς αντίθετο. Ωστόσο τώρα τα πράγματα, τουλάχιστον από αυτή την απόσταση, στην απόσταση ασφαλείας, φαίνεται διαχειρίσιμα, καθότι έχουμε πολύ μεγάλη πυροσβεστική δύναμη εδώ στην περιοχή. Λέγαμε λοιπόν πως χθες το απόγευμα υπήρξε αναζωπήρωση, κατάφεραν οι πυροσβέστες μέχρι τις 10 η ώρα χθες το βράδυ να θέσουν την κατάσταση υπό έναν έλεγχο, όχι υπό μερικό έλεγχο, γιατί δεν έχουμε μπει ακόμα σε αυτή την διαδικασία, αλλά υπό μια κατάσταση η οποία ήταν διαχειρίσιμη. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το υπόλοιπο της βραδιάς, όσο πλησιάσουμε δηλαδή προς το ξημέρωμα, με την ελπίδα ότι θα αρχίσουν πολύ σύντομα οι πρώτες αναγνωριστικές πτήσεις από τα ελικόπτερα, προκειμένου να χαρτογραφήσουν την περιοχή και να διαμορφώσουν το ενιαίο εναέριο σχέδιο για την υποβοήθηση, θα λέγαμε, των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες είναι αυτές που θα κάνουν και τη βρώμικη, θα λέγαμε, δουλειά μέσα σε αυτό το πευκό το δάσος. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Θα επιχειρήσουμε στην πορεία να πλησιάσουμε, να δούμε αν πρώτα απ' όλα είναι ασφαλές και αν βεβαίως κινδυνεύουν οι περιουσίες των συμπολιτών μας, και βεβαίως πάνω απ' όλα να είναι και ασφαλείς και οι πυροσβέστες μας, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν πληρώσει πολύ πολύ πολύ πολύ βαρύ τίμημα. Έχουμε πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα με ανθρώπους που έχουν φύγει από δίπλα μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο ήταν εδώ στην περιοχή μια ομάδα επιχειρηματιών, μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τη Σαλαμίνα, οι οποίοι με το δικό τους οβολό, θα λέγαμε, έχουν έρθει εδώ στην περιοχή με τη δική τους πραγμάτια, προκειμένου να τη μοιράσουν είτε σε απειρόπληκτους είτε στους πυροσβέστες. Είναι άνθρωποι καθημερινοί, οι οποίοι έκλεισαν τα μαγαζιά τους και με τη δικά τους έξοδα και με τα δικά τους προϊόντα ήρθαν εδώ στην περιοχή, από τη Σαλαμίνα εδώ στην περιοχή της Λούμπας, προκειμένου να συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας, και αυτό είναι ένα δείγμα το πώς ενωνόμαστε, το πώς μπορούμε ο ένας τον άλλο να το βοηθήσουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αυτό το πενθήμερο, το οποίο πραγματικά η φωτιά έχει διανύσει από την Δυτική Βιωτία μέχρι και την Δυτική Αττική, δεκάδες χιλιόμετρα, σχεδόν μια εκατοντάδα χιλιόμετρων. Νομίζω ότι έχουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, την πρώτη εκτίμηση για το τι έχει αφήσει πίσω του αυτή η πύρινη λέλαπα. Αλέξανδρα και Νίνα.
2: Λοιπόν, καλά κάνεις και το αναφέρεις και αναφέρθηκε σε αυτή τη συγκινητική ανθρώπινη έτσι πρωτοβουλία που πήραν άνθρωποι, κοινωνικές ομάδες από τη Σαλαμίνα αλλά και από άλλες περιοχές, προκειμένου με αυτό τον απλό τρόπο να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους και ότι βρίσκονται στο πλευρό των ανθρώπων που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Σε αντίθεση με κάποια άλλα περιστατικά, λοιπόν, και θα τα δούμε και εμείς στην.
0: Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 5 και 17 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της 3ης 4ης του Αυγούστου. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News διότι βγήκε μεν χθες ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Αρτοπιός, μίλησε στην Earth News αναφορικά με το τεράστιο πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Είπε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Ψάθα, αλλά δίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Αλλά πριν από λίγο, όπως ακούσαμε, υπήρξε μια αναζωπήρωση στη Λούμπα Μεγάρων που έσπευσαν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κάνουν ό,τι μπορούν για να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Είναι μακριά από τα σπίτια ακόμη. Έχει εκδοθεί βέβαια από το 112 εντολή εκένωσης για τη Λούμπα να απομακρύνονται οι άνθρωποι, να απομακρυνθούν κτλ. Για να μην έχουμε ζητήματα. Όλη τη νύχτα, για τέταρτη νύχτα, μπαίνουμε στην πέμπτη μέρα σήμερα, έτσι, με τη φωτιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πέρα στη Δυτική Αττική. Δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην μάχη τους. Είναι ο Γιώργος ο Κομπός στην Ψαθά. Νίκο, να συνδεθούμε λίγο να δούμε τι γίνεται και εκεί.
3: Με τον Πέτρο τον Λιόλιο και λίγο νωρίτερα ακριβώς στην παραλία της Ψάθας και βλέπαμε το όρο Ζάστανο. Εμείς αυτή τη στιγμή, αν γυρίσει ο Πέτρος την κάμερα στο όρο Ζάστανο, θα δείτε ένα κόκκινο φως που αχνοφαίνεται στην κορυφή. Αυτό δεν είναι κάποια μεγάλη εστία ή κάποια πύρινη γλώσσα. Είναι κάποιες μικρές, πολύ μικρές διάσπαρτες εστίες που έχουν μείνει εκεί. Από την άλλη πλευρά, όπου βρεθήκαμε νωρίτερα, φάνηκε, βλέπαμε πολύ μεγάλες εστίες, πολύ πλούσια πυρκαγιά να συνεχίσει να καίει, σιγοέκαιγε για αρκετή ώρα. Κάποια στιγμή πέρασαν κάποιοι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος και πιάσαμε κουβέντα μαζί τους, να προσπαθήσαμε να ενημερωθούμε για το τι γίνεται. Μας είπαν ότι αυτό που βλέπετε σε λίγη ώρα δεν θα υπάρχει. Και γιατί πώς το τεκμηρίωσαν αυτό? Πρώτον, γιατί εκείνη την ώρα και ακόμη και τώρα δεν υπάρχει άνεμος, είναι το βασικότερο. Και δεύτερον, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πέφτει η θερμοκρασία, ο ένας λόγος, και ο άλλος είναι γιατί η συνενή και η υγρασία που προέρχεται από τη θάλασσα. Όλα αυτά μας τόνισαν ότι είναι μία οι ιδανικές συνθήκες για να μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν τις πυρκαγιές, να δουλέψουν μέσα με την φωτιά και να καταφέρουν να έχουν αποτελέσματα. Ενδιάμεσα να σας πω, να κάνω μια μικρή παρένθεση και να σας πω ότι βλέπουμε ένα μικρό κόκκινο φως να ανεβαίνει επάνω στο βουνό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να το πιάσει η κάμερα εκεί. Προφανώς είναι οι επίγειες δυνάμεις που φαίνονται να επιχειρούν στο σημείο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ενδιάμεσα από τη στιγμή που μιλήσαμε με αυτούς τους αξιωματικούς, προέκυψε μία μικρή αναζωπήρωση επάνω στο όρο Ζάστανο, που μάλιστα ήταν σε μικρή απόσταση και από σπίτια, ήταν περίπου στα 100-150 μέτρα από τα πρώτα σπίτια της Ψάθας. Εκείνη τη στιγμή, από την παραλία που βρισκόμασταν εμείς, ένα μεγάλο όχημα της πυροσβεστικής μαζί με με έναν αξιωματικό επικεφαλής συνοδεία έφυγε για επάνω στο συγκεκριμένο σημείο. Τους ακολουθήσαμε και πρέπει να σας πω ότι διανύσαμε μία απόσταση με ένα ιδιαίτερα κακοτράχαλο έδαφος. Ένα έδαφος, μία διαδρομή που είναι πολύ δύσκολο να τη διανύσει ένα αυτοκίνητο, πόσο μάλλον ένα όχημα της πυροσβεστικής με ψηλό κέντρο βάρους, γεμάτο με υγρό μέσα, γεμάτο με νερό, και να προσπαθεί να ανέβει αυτό το κακοτράχαλο δρόμο επάνω στο βουνό. Τελικά το ανέβηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι πυροσβέστες ρίχτηκαν εκεί στην πλαγιά που υπήρχε αυτή αναζωπήρωση και την αναχέτησαν σε χρόνο ρεκόρ. Παράλληλα, εκείνη τη στιγμή βλέπαμε και ερπιστριοφόρα του στρατού, τα οποία προσπαθούσαν να διανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Είχαν φτάσει περίπου την ίδια ώρα που βρεθήκαμε και εμείς εδώ στην περιοχή. Τα είδαμε φορτωμένα σε καρότσες από φορτηγών, τα οποία στη συνέχεια τα ξεφόρτωσαν. Είχαμε και αυτήν την επιχειρησιακή δραστηριότητα. Πολύ σύντομα, όπως προανέφερα, κατάφεραν οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν αυτήν τη φλόγα. Τους είδαμε να ανεβοκατεβαίνουν κυριολεκτικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σαν αγριοκάτσικα μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε πολύ απότομες πλαγιές. Μάλιστα είχαμε και την εξιστόρηση από έναν από εκείνους, από τους πυροσβέστες, ο οποίος μας είπε ότι χθες κατά τη διάρκεια της μεγάλης αναζωπήρωσης η φωτιά τους έβρισκε επάνω στο τους βρήκε εκεί στο σημείο που επιχειρούσαν και υπήρχε κίνδυνος να τους κλείσει, οπότε πήραν εντολή να φύγουν, να πιστοχωρήσουν, να φύγουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Και όπως μας είπε, την ώρα που προσπαθούσε να φύγει τρέχοντας, μία πέτρα από αυτές τις, από μεγάλη πέτρα από αυτές που βρίσκονται εκεί στις βουνοπλαγιές, τον χτύπησε λίγο πάνω από το πέτρα από αυτές τις, από μεγάλη πέτρα από αυτές που βρίσκονται εκεί στις βουνοπλαγιές, τον χτύπησε

0: Δύο θανάτους που είχαμε από το χειριστή και τον σύνδεσμο του ελικοπτέρου. Του ενός από τα δύο
1: ελικοπτέρα. Πάντως, Γιώργο, είναι ένα παρήγορο πλάνο αυτό το σκοτεινό πλάνο. Είναι αισιόδοξο με βάση αυτά που μας λες και τις εκτιμήσεις των ειδικών για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η μέρα. Γιατί δυστυχώς, κατά τα άλλα, έχουμε δει αυτό το σκοτάδι να κρύβει μερικές φορές κινδύνους, να ξεπηδάνε καντιλάκια και να εξελίσσονται σε φλόγες και σε αναζωπηρώσεις. Πάντως, αυτή τη στιγμή η εικόνα
0: Αλέξανδρε,
1: που
0: πρέπει
1: μεταφέρεται...
0: να σου πω ότι κατά τη διάρκεια... Κατά τη διάρκεια που ήμασταν στο όρος Ζάστανο επάνω, η παρουσία γινόταν υπό την επίβλεψη του υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του κυρίου Παπά, και μιλώντας μαζί του μας είπε το εξής: η πυρκαγιά δεν σβήνει την ώρα που θα σβήσει η φλόγα. Μπορεί αυτό. Η φλόγα να σβήσει, αλλά η πυρκαγιά από κάτω θα συνεχίσει να καίει. Γι' αυτό η πυρκαγιά μας είπε ότι θα σβήσει μετά από αρκετές μέρες.
2: Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις αναλλαγές, ανάλογα με τη φορά και την κατεύθυνση του ανέμου και με την ένταση του
3: αυτό
2: ανέμου.
3: Είναι που πολλές είπε και ο κύριος Αρτοπιός εχθές, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ότι η φωτιά δεν θα σβήσει. Χρειάζεται πάρα πολύ κόπος και χρόνος για να πούμε ότι είμαστε σε κατάσταση που να μπορούν να γίνουν και οι αυτοψίες και να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και όλα τα σχετικά. Είπαμε ότι πριν από λίγο είχαμε μία αναζωπήρωση περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, σε δασική έκταση με πεύκο δάσος, όπου επιχειρούν βεβαίως ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον άμεσο περιορισμό της. Από ό,τι ακούσαμε, η κατάσταση στην Ψάθα είναι καλύτερη. Η πυροσβεστική θεωρεί και η πυροσβεστική ξέρει, αυτήν ακούμε και εκεί εστιάζουμε όλοι μας την προσοχή, τι θα πει η πυροσβεστική, ότι στόχος είναι μόλις ξημερώσει να ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού από τα επτάμενα μέσα. Ανέμους ισχυρούς δεν θα έχει, οπότε μπορούν να επιχειρήσουν, και οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, και το βράδυ πέφτει θερμοκρασία και έχει υγρασία. Μετά τη μία ανεβαίνει η θερμοκρασία και η υγρασία δεν είναι σε επίπεδα τα επιθυμητά για να σβήσουν οι φωτιές. Εγενώθηκαν εχθές οι οικισμοί στην περιοχή, Σκέπη, Κανδύλη, Πότση, Κάνο, Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, η ΒΠ Μεγάρων, η Παπά Περιβόλη, η Ψάθα, η Λούμπα, Μορφέικα και άλλο Λιποχώρη. Είναι οι άνθρωποι μακριά από τις περιοχές που καίγονται, είναι ασφαλείς, ελπίζουμε και ευχόμαστε. Το ζήτημα είναι ότι με τις ευχές δεν λύνονται τα προβλήματα και δεν σβήνουν οι φωτιές. Επιχειρούν για 5ο 24ωρο, έχουμε μπει στο 5ο 24ωρο, εκατοντάδες πυροσβέστες στη επίγειον δυνάμεων, στην πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Συνεχίζεται αδιάκοπα η μάχη τους με τη φωτιά, που με τις φλόγες που έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή. Ήταν οι άνεμοι, τώρα πια δεν είναι. Είναι το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, είναι η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι υπερβαίνουν αυτόν, έτσι να το θεωρούμε αυτό, να το έχουμε στο μυαλό μας, που επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, 5 και 28, και θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για να σας ενημερώνουμε σχετικά με το τι γίνεται, όχι μόνο στο μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά για όλη την ειδησιογραφία, για όλη την επικαιρότητα, και όποτε χρειάζεται διακόπτουμε, συνδεόμαστε με το Earth News. Οι συνάδελφοι τεχνικοί και δημοσιογράφοι είναι κοντά στο πεδίο για να σας μεταφέρουμε ό,τι νεότερο υπάρχει.

0: στην είδηση.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο 5ο 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Αναζωπήρωση σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον άμεσο περιορισμό της. Μιλώντας χθες στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός έκανε λόγο για γενικότερη ύφεση, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, όπου υπάρχει πλήθος από μικροεστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που έχει μεγάλη περίμετρο. Καλύτερη είναι η κατάσταση σε Ζάχουλη, Βένιζα και Μονή Καμάρα. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερέας. Στόχος, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού τα υπτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βίπε Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Τουλάχιστον 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά σε επανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Τέσσερις συλλήψεις χθες σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή στο δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάσουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία για μια καλή συμφωνία πριν από τον αποκεφαλισμό. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν στο άνοιγμα, πιθανόν, όπως είπε, ακόμη και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα θα ξεκινήσει μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, μετά τις αντιρρήσεις του. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς στις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Στους 6.125 οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σε πολλές άλλες συχνότητες. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, από το earthnews.gr, από το earth.gr, από όπου θέλετε. Πολλές επιλογές στη διάθεσή σας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Και εσείς τη συντροφιά μας, όποιοι είστε εδώ πέρα ακόμα και δεν έχετε πάει για διακοπές ή δεν κοιμάστε λίγο παραπάνω γιατί καλοκαιράκι είναι, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές, ενδιάμεσο κενό. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Φωτεινή. Καλημέρα. Εύχομαι, λέει, η μέρα να εξελιχθεί καλύτερα από τις προηγούμενες. Όλοι το ευχόμαστε. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές το πιστεύουμε κιόλας. Για παράδειγμα, χθες πιστεύαμε πως με την πτήση των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων θα είμαστε σε λίγο καλύτερη μοίρα σήμερα. Δεν κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες το απόγευμα φυσικά. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 22. Στην Κεραμωτή ο κύριος Νίκος. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα και τον κύριο Σολομώντα που βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 20 βαθμούς έχει εκεί. Περί καιρού και προβλέψεων και προγνώσεων ο λόγος, αλλά και θερμοκρασιών, πάμε να δούμε τι λέει η Έμι. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Οπότε στα βόρειο-δυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ευπρόσδεκτες είναι ακόμη και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Ένα παραπάνω από χθες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα υπηρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια και τους 37. Ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Μ' άρεσε αυτό το όνομα. Πάντα έχει έτσι μια μεγαλοπρέπεια, ρε παιδί μου. Ένα λύρε. Δεν ξέρω κανέναν Μαξιμιλιανό. Τέλος πάντων. Σήμερα είναι και η μέρα της ακτοφυλακής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν 4η Αυγούστου του 1809 που ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες και τον οποίον για κάποιον λόγο συχαίνεται η Κατερίνα Σερέτη, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων, παρακαλώ. Το 1865, σαν σήμερα, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Και το 1936 ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου, αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Το 1960, σαν σήμερα, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από το γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος.
Το 1984 ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής μπάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. 8 χρόνια αργότερα, την ίδια μέρα, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ΤΑΕΚ Βοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1792 ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Το 1821 ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ. Λουί Βίτα το λένε κάποιοι γνωστοί. Και το 1901 ο Λούις Άμστρονγκ, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Το 1875 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο μεγαλύτερος ή ένας από τους μεγαλύτερους παραμυθάδες, ο Hans Christian Andersen. Το 1990 πέθανε ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα 4 αδέλφια του ίδρυσαν την αυτοκίνητο βιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. Και το 1991 πέθανε ο Νικηφόρος Βερτάκος, ο Έλληνας ποιητής.

0: Αυτά γίνονταν άλλες ημερομηνίες, σας τα περιγράψαμε. Καλημέρα στην κυρία Μέρη από το Ανόβερο, παρακαλώ, με 23 βαθμούς Κελσίου και αναμονή για 35 σήμερα. Μακάρι η μέρα να είναι καλύτερη για τα πύρινα μέτωπα και ας ανέβει στο Ανόβερο στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα το αντέξουμε, λέει. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι η επικαιρότητα και πώς καταγράφεται σήμερα, κάποια σημεία της τουλάχιστον. Η εικόνα που μεταδίδουν οι συνάδελφοι που είναι όλο το βράδυ στα μέτωπα είναι ελαφρώς καλύτερη από χθες. Στις 5 το πρωί είχαμε μία αναζωπήρωση στη Λούμπα. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Δαρσινός. Ας συνδεθούμε με το Air News για να τον ακούσουμε.
1: Είμαστε ουσιαστικά σε κόρυφο γραμμή, θα λέγαμε. Είμαστε σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία εδώ της περιοχής. Και όπως θα δείτε και πίσω μου, με τη βοήθεια του εικονολήτη μας, του Στέφανου Άντωνο Βαρδάκη, τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε κατά την προηγούμενη σύνδεσή μας. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως η δασοκομάντος, η ομάδα της ΕΜΟΔΕ, κατάφερε να μπει μέσα σε αυτό το... Τώρα το βλέπετε πιο καθαρά, το δάσος, από το πευκόφυτο δάσος, και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά, την αναζωπήρωση που είχε προκύψει προηγούμενες ώρες. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ, πολύ καλύτερη. Βεβαίως οι αξιωματικοί εδώ πέρα διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις. Μας λένε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Ωστόσο θα παραμείνουμε εδώ στο σημείο μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλα θα παραμείνουν ως έχουν και μέχρι να αρχίσουν και οι πρώτες ρήψεις από τα αέρια μέσα ενδεχομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί πως θα ανέβει το ποσοστό της υγρασίας και δεν θα υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, καθότι χθες εδώ πέρα, εδώ στην περιοχή της Λούμπας, είχαμε πάλι αναζωπήρωση
0: λοιπόν, από το μεσημέρι. Ακούτε την εικόνα που μεταδίδει ο Σπύρος Δαρσινός από τη Λούμπα. Σας είπαμε νωρίτερα ότι στις 5 είχε μια καινούργια, λίγο 5 παρά, είχε μια καινούργια αναζωπήρωση που ανησύχησε και τους πυροσβέστες και όχι μόνο. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σήμερα, δηλαδή φαίνεται να πιάνουν τόπο οι ευχές σας που μας στέλνετε για να είναι καλύτερη ημέρα εκεί. Να σας περιγράψω την εικόνα που μετέδιδε ο Σπύρος Δαρσινός με την βοήθεια του συναδέλφου εικονολήπτη. Δεν έχει φλόγες, δεν βλέπουμε φλόγες, καπνό βλέπουμε προς το παρόν, και ο οποίος καπνός, όπως σας έλεγα και χθες, δεν πηγαίνει δεξιά-αριστερά, δηλαδή άρα δεν έχει ανέμους, ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα προς τον ουρανό. Αυτή είναι η εικόνα από την Λούμπα. Θα πάμε με τη βοήθεια των συναδέλφων και στα υπόλοιπα μέτωπα, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Πρόσεξα κάτι που είπε ο Σπύρος ο Δαρσινός, ότι χρειάζεται, περιμένουν και τα εναέρια μέσα για να αποκτήσει η περιοχή λίγο περισσότερη υγρασία. Χθες, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, συζητώντας με πολλούς που μετέχουν είτε στις πυροσβεστικές προσπάθειες, είτε ξέρουν από δάση, από την φυσιολογία και όλα αυτά τα πράγματα, μας έλεγαν ότι το κύριο πρόβλημα είναι γύρω από τα δάση, όπου λόγω του θερμικού φορτίου και των ισχυρών ανέμων που μετέφεραν αυτό το θερμικό φορτίο, όλα τα γύρω δέντρα, οι γύρω συστάδες από τις εστίες, είναι εν δυνάμει προς ανάματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι ένας από τους λόγους, πέρα του ρετσινιού, πέρα των διαφόρων άλλων, τα κουκουνάρια κτλ. Τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι πλέον από το 1980. Θυμάστε κάποτε για τα κουκουνάρια που είχαν κατηγορηθεί για όλες τις φωτιές που είχαν μπει. Εκτός από αυτές τις αιτίες, οι οποίες είναι οφθαλμοφανείς, η καταπώνηση των γύρω-γύρω συστάδων δέντρων, γύρω από τις εστίες και από τις φλόγες, είναι αυτή που διαιωνίζει, ας το πούμε, ή μακροημερεύει τη φωτιά. Η ώρα είναι 6 και 20, που σημαίνει ότι περίπου σε 5, 6, 2, 10 λεπτά θεωρητικά θα πρέπει να κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα εναέρια μέσα. Ναι, δεν έλεγα 5 αριθμούς. Τώρα βλέπουμε το πρώτο ελικόπτερο. Το πρώτο ελικόπτερο Ericsson στη Λούμπα να κάνει την πρώτη βουτιά για ρήψη νερού. Μιλούσαμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει από τις πτήσεις αυτών των αεροσκαφών, δηλαδή των ελικοπτέρων, των Καναντέρ κτλ. Έλεγε ότι σας ακούμε να λέτε τόσα πράγματα κι εσείς και κάποιοι εμπειρογνώμονες και διάφοροι που ξέρουν, ξέρω εγώ, από αεροπλάνα ή από μηχανές αεροσκαφών και διάφορα τέτοια. Αν δεν μπεις σε αυτές τις συνθήκες, που ευχόμαστε να μην μπεις ποτέ σε αυτές τις συνθήκες, δεν ξέρεις τι σημαίνει να πετάς ένα πτυτικό μέσο το οποίο σε δευτερόλεπτα χάνει το βάρος του, γιατί ρίχνει το νερό, αυτή είναι η δουλειά του, ρίχνει το νερό, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα γίνεται από 3 έως 7 τόνους ελαφρύτερο, με ό,τι σημαίνει όταν, για παράδειγμα, έχει μποφόρ, 5 μποφόρ στην ευρύτερη περίμετρο, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο έχει ρηπές που φτάνουν και τα 10. Ξέρετε τι σημαίνει 10 ρηπές 10 ανέμου, 10 χιλιόμετρων. Τι είπα, ρηπές 10 μποφόρ. 10 μποφόρ σημαίνει κοντά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτοκίνητο σε περνάει από δίπλα με 100 χιλιόμετρα και ταρακουνιέσαι. Σκεφτείτε λίγο τις αναλογίες.

Έχω ακούσει επίσης πολλούς σε αυτό το διάστημα να σχολιάζουν, εντάξει, μεγαλοποιείται το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, το ένα, το άλλο, άλλες είναι οι αιτίες και τα λοιπά. Τα λέτε αυτά για να βγάλετε λάδι τον οποιοδήποτε. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Να φύγουμε λίγο από τις φωτιές. Θα επανέλθουμε μετά με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχετε δει τι γίνεται γύρω-γύρω στον κόσμο? Χθες η Ρουμανία ανατείναξε ένα ρίχος γης, φυσικό έτσι, δηλαδή ένα φυσικό εμπόδιο στο Δούναβι, για να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα το νησί, το νερό, για να έρθει και να ψήξει τον μοναδικό πυρηνικό αντιδραστήρα που έχει η χώρα. Αυτά στη Ρουμανία. Στην Ουγγαρία, που επίσης έχουν εδώ και 44 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έναν πυρηνικό αντιδραστήρα σοβιετικής κατασκευής, θα τον κλείσουν ή σήμερα ή αύριο, διότι το νερό του Δούναβη έχει πέσει τόσο πολύ η στάθμη του που δεν φτάνει και δεν προλαβαίνει να ψήξει τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Χρειάζεται το νερό για να ψύχεται ο αντιδραστήρας, το θυμόμαστε από το Κοσλοντούι. Γι' αυτόν τον λόγο πάβει να λειτουργεί. Πάβοντας να λειτουργεί το συγκεκριμένο πυρηνικό εργοστάσιο, ψήχεται ο αντιδραστήρας, το θυμόμαστε από το Κοσλοντούι. Γι' αυτόν τον λόγο πάβει να λειτουργεί. Πάβοντας να λειτουργεί το συγκεκριμένο πυρηνικό

Δούναβη δεν έχει επίπτωση μόνο στα πυρηνικά εργοστάσια. Διαβάζω ότι δυσχεραίνονται ακόμη και οι μετακινήσεις. Ο Δούναβης ή και άλλα ποτάμια της Ευρώπης που έχει πέσει η στάθμη τους είναι από τους κύριους διαμετακομιστικούς κόμβους ανά την Ευρώπη. Μέσω αυτών αναπτύχθηκε στην Ήπειρό μας το εμπόριο, για παράδειγμα. Πέφτοντας στη στάθμη, τα πλοία που διαπλέουν τον ποταμό δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ φορτωμένα για να μην βυθίζεται τόσο πολύ το κάτω μέρος τους και πιάνει βυθό. Άρα πρέπει να γίνονται περισσότερα ταξίδια με λιγότερο φορτίο. Ξέρετε τι επιπτώσεις έχει αυτό? Εγώ δεν ξέρω. Διαβάζω όμως ότι έχει τεράστιες επιπτώσεις στο εμπόριο στην Ευρώπη. Και όλα αυτά λόγω ακριβώς της κλιματικής αλλαγής. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Και εγώ συμφωνώ ότι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινο χέρι. Αν και για το κλίμα πάλι κατά ένα μέρος φταίει ο άνθρωπος. Φυσικά και φταίει ο άνθρωπος. Πώς το έλεγε χθες ένας φίλος ακροατής, ότι είναι το χειρότερο είδος του ζωικού βασιλείου, ο άνθρωπος. Με εξαίρεση κατσαρίδες. Κατσαρίδες είναι χειρότερες.

Αντιστοίχως με τη Λούμπα, είναι καλύτερη εικόνα και στην Ψάθα. Θα πάμε αργότερα και θα ακούσουμε τους απεσταλμένους του Earth News εκεί. Πάντως η γενικότερη εικόνα, και αυτή σας μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη αλλά με κρυφή ελπίδα, φαίνεται να είναι κάπως καλύτερη. Περιμένουμε να δούμε και την και τη συνέχεια. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Και έχουμε πολλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Ψάθα, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, σε κορυφογραμμή με πευκοδάσος. Πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, ξεκίνησαν πτήσεις στα εναέρια μέσα. Για γενικότερη ύφεση των πυρηνών μετόπων έκανε λόγο, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις, Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για την αποζημίωση και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Αφορούν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και αύριο. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρειο-δυτικά. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τι γίνεται στην Λούμπα με την βοήθεια του συναδέλφου του Σπύρου Δαρσίνου. Πάμε τώρα στο Κανδύλι. Εκεί βρίσκεται η Χρυσίτα Νικητάκη. Να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Κιόλας, έρχεται λοιπόν ένας οδηγός, πιθανόλογο δεν θα το επιτραπεί είσοδος, όπως και σε εμάς συνέβη το ίδιο. Βλέπετε και στα δεξιά μία υδροφόρα, βρίσκεται σε ετοιμότητα εδώ στην επαρχιακή οδό που και βρισκόμαστε για την ευρύτερη περιοχή, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί, καθώς η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Διανύουμε το 5ο 24ωρο λοιπόν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, βλέπετε και στο βάθος άλλη μια υδροφόρα. Παραμένουμε σε πλήρη επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο και πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά πού υπάρχουν εκτροπές στην κυκλοφορία αυτή την ώρα. Σε ισχύ λοιπόν παραμένουν, όπως σας είπα, εδώ η επαρχιακή οδός Μεγάρων Αλεποχωρίου. Επίσης, εκτροπές συνεχίζονται στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτου Γερμενού από το ύψος του Κρύου Πηγαδιού στην είσοδο επίσης του Αγίου Γεωργίου προς το Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή της Ψάθας, όπως σας προείπα, καθώς και στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στα σημεία προς Λούμπα, που είναι εδώ, όπως θα σας δείξουμε τώρα, στο βάθος και πάει και προς τα κάτω, προς την παραλία της Ψάθας. Οπότε εμείς που βρισκόμαστε εδώ από τις πρώτες πρωινές ώρες, δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει προς το παρόν να μπούμε. Υπάρχουν βέβαια ήδη συνεργεία. Ας αφήσουμε λοιπόν τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη, ολονύχτιες τιτάνιες μάχης όλα αυτά τα τελευταία βράδια. Οπότε
0: από το Κανδύλι λοιπόν η Χρυσίτα Νικητάκη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περισσότερο, γιατί δεν έχει εκεί, τουλάχιστον επί του παρόντος, και ελπίζουμε έτσι να συνεχιστεί, δεν έχει ενεργό μέτωπο, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει μία ένσταση από τη φίλη μας τη Φωτεινή ότι οι αιτίες των πυρκαγιών είναι οι ίδιες, οι συνθήκες που δημιούργησε η κλιματική αλλαγή εντείνουν το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Όχι, δεν είμαστε το χειρότερο είδος στον πλανήτη. Χωρίς εμάς, π.χ., στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έκαιγαν διαρκώς φωτιές. Εδώ άνθρωποι σκοτώνονται στην προσπάθειά τους να τις σβήσουν. Δεν τις βάζουν μόνο οι άνθρωποι. Υπάρχουν και οι κεραυνοί και ιδιαίτερα φαινόμενα τα οποία μπορούν να προκληθούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Έτσι άλλωστε ο άνθρωπος απέκτησε την φωτιά. Ο Δίας του στείλε κεραυνό. Αυτό δεν μάθαμε και στη μυθολογία. Ναι, δεκτή αυτή η ένσταση Φωτεινή. Ναι, είναι και έτσι. Είναι από τα πράγματα που δεν είναι άσπρα, ούτε μαύρα. Ούτε μόνο άσπρα και μαύρα. Υπάρχουν και τα ενδιάμεσα. Καλημέρα στην φίλη μας τη Δέσποινα που λέει: χρειάζεται αλλαγή συνείδησης, όχι μόνο τυπικούς νόμους τιμωρίας. Χρειάζεται ευαισθητοποίηση για τις φωτιές και όχι μόνο. Αλήθεια είναι και αυτό. Καλημερίζουμε και τον κύριο Γιώργο από το ψαροχώρι της Κάλας Πολυχνήτου στη Λέσβο. Έχουν στις 6 Αυγούστου εκεί γιορτή της Τράτας, να ξέρετε. Αν βρεθείτε στις 6 Αυγούστου προς την, στη Λέσβο γενικώς, να πάτε στη Σκάλα Πολυχνήτου. Να πάτε, θα έχει ωραίες εκδηλώσεις, προγράμματα, ιστορίες, φαγητό φυσικά. Καλημέρα και στον Θοδωρή στην Αλασσόνα. Ακούγοντας πριν τους συναδέλφους, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε ένα θέμα που χθες έγινε πολύ έτσι hot, που λένε και οι influencer στα social media. Χθες κατά την διάρκεια των μαραθώνιων μεταδόσεων πολλών καναλιών, πρωτίστως του Earth News, που και όλη τη νύχτα μεταδίδει, είναι το μόνο που έχει ζωντανό πρόγραμμα για να σας μεταδίδει κάθε λεπτό τις εξελίξεις, σε αυτές τις απεριόριστες ώρες, εν πάση περιπτώσει, τηλεοπτικού προγράμματος, βρέθηκε μία συνάδελφος η οποία για κάποιον λόγο, δεν γνωρίζω για ποιον, γέλασε και πέσαν όλοι να τη φάνε. Είναι πολύ εύκολο να κάθεσαι εκ του ασφαλούς με το air condition, με την τηλεόραση, δίπλα τη φραπεδούμπα ή την πύρα, και να σχολιάζεις τα πάντα. Είναι πολύ εύκολο. Έχω βρεθεί και σε αυτή τη θέση, το έχω κάνει και αυτό. αλλά έχω βρεθεί και στον ραδιοφωνικό ή τον τηλεοπτικό αέρα επί ώρες, θα τολμούσα να πω χιλιάδες ώρες, μεταδίδοντας διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο και ανά την Ελλάδα. Από πολλούς, πολλούς διαφορετικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Όπως σας έλεγα πριν για τα αεροσκάφη, συζητώντας με έναν άνθρωπο που ξέρει από την πτήση αυτών των συγκεκριμένων αεροσκαφών, ότι δεν έχεις ιδέα και δεν έχετε ιδέα όλοι όσοι λέτε διάφορα, εν πάση περιπτώσει, για το τι, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πετάει ένα αεροσκάφος και τις συνθήκες που δημιουργούνται γύρω από αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, οι περισσότεροι εξ ημών δεν έχουν ιδέα, οι περισσότεροι εκ των σχολιαστών πρωτίστως, ιδέα για τις συνθήκες με τις οποίες ένας άνθρωπος μπορεί να μεταδίδει, να είναι στημένος επί ώρες μέσα στις συνθήκες που όλοι απεύχονται και να μεταδίδει. Υπάρχει μία λογική, μία κάποια αντίληψη εν πάση περιπτώσει στον κόσμο, ότι όταν μεταδίδει συγκεκριμένα γεγονότα πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο τύπο παρουσιαστικού, φάτσας, τόνου στη φωνή σου κτλ. Κτλ. Αυτό αφορά μηχανές, δεν αφορά ανθρώπους. Οι άνθρωποι μπορούν και να γελάσουν, μπορούν και να κλάψουν, μπορεί και να ξεσπάσουν, μπορεί και να λυγίσουν, μπορεί και να μην τους βγαίνει η φωνή. Και μου έχουν τύχει όλα αυτά στον αέρα. Αλλά, υπάρχει και ένα αλλά, εν κατακλείδη, μην πυροβολείτε τον οποιοδήποτε ρεπόρτερ εκ του ασφαλούς. Υπάρχει και ένα αλλά όμως. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επίσης έχουν φάει χιλιόμετρα, πολλές ώρες σε πάση περιπτώσει, στα κοντρόλ, στις αρχισυνταξίες, υπεύθυνοι για όλα αυτά τα πράγματα, για να προστατεύουν και το τηλεοπτικό κοινό και τον ίδιο το ρεπόρτερ. Υπάρχουν και αυτοί, και αυτοί πρέπει επίσης να κάνουν τη δουλειά τους. Πιο σαφής δεν νομίζω ότι μπορώ να γίνω. Και δεν θέλω. Λοιπόν, αυτά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Ντογκοβό για να μάθουμε και τι γίνεται και με την ψάθα. Είναι το άλλο το μέτωπο.

Καλημερίσω και τον κύριο Πέτρο, το φίλο μας. Από τη Νέα Κύο συνήθως βρίσκεται. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μου, το φούρναρι στο Λαύκο του Πηλίου. Τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Λωτίου Πηλίου. Ο οποίος θέλει να στείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσω της εκπομπής σε όλους τους επισκέπτες του καλοκαιριού που έχουν κατακλείσει το χωριό. Γεια σου ρε Μαριτίνα.

Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει είναι δυνατόν γιατί γέλασε η κοπέλα να πέσουν ότι φάνε την άλλη στιγμή, θα μπορούσε να βάλει τα κλάματα γιατί είδε κάτι άσχημο. Έλεος, είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές. Ναι, έτσι είναι. Να σας πούμε και κάποια άλλα θέματα από την επικαιρότητα για να έχετε μία εικόνα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την ψαθά. Για την ψάθα, συγγνώμη τη λέω ψαθά, γιατί έχουμε εδώ πέρα μία συνάδελφο ψαθά και μπερδεύεται μερικές φορές η γλώσσα μου. Λοιπόν, να σας πούμε ότι χθες το πρωί, περίπου τέτοια ώρα, μεταδίδαμε και λέγαμε ότι, ξέρετε, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν και υπάρχει ήδη μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Κρατούσαμε μια επιφύλαξη και λέγαμε αυτό λέει ο Τραμπ, δεν έχει αντιδράσει ακόμα το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας το Ιράν αντέδρασε και είπε καμία συνομιλία δεν γίνεται, η μόνη συνομιλία που κάνουμε είναι με το Ομάν για να δούμε πως θα διαχειριστούμε τα στενά του Ορμούζ. Λένε, δεν λένε οι Ιρανοί, σκασίλα του Τραμπ, ο οποίος Τραμπ βγαίνει και λέει ότι είναι κοντά η συμφωνία και έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Γυρίσαμε πάλι από το καρότο στο μαστίγιο. Καλημέρα στην Αντωνία που λέει έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε, ας ασχοληθεί ο καθένας με τα δικά του. Αν ασχολείται ο καθένας μόνο με τα δικά του, δεν κάνουμε χαίρι. Δηλαδή, πού θα πάει και το κουσκουσάκι και το ένα και το άλλο. Αλίμονο. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πάω λίγο να το χαλαρώσω, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Λοιπόν, δεν έχουμε νεότερα από αυτή την ιστορία με το Ιράν και με τα στενά του Ορμούζ και με τον Τραμπ κτλ. Αυτό που έχουμε είναι ότι υπάρχει μια πληροφορία, σας τη μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη, ότι τις πρωινές ώρες υπήρξε κάποια εκτόξευση πυράβλων ή drones, θα σας γελάσω, γιατί δεν είναι ακόμη σαφές με αυτή την έννοια, από το Ιράν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα προς αμερικανική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Σας θυμίζω απλά ότι το προηγούμενο διάστημα που είχαμε ένα ξέσπασμα της Αμερικής εναντίον του Ιράν με βομβαρδισμούς ολονύκτιους κτλ. Πριν από λίγες μέρες έγινε αυτό, ήταν επειδή οι Ιρανοί είχαν βομβαρδίσει μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία, όπου είχαμε και νεκρούς Αμερικανούς από το προσωπικό της βάσης αυτής. Γι' αυτό σας λέω με κάθε επιφύλαξη και αυτήν την πληροφορία ότι έχουμε νέα ομοβροντία πυράβλων και drones από το Ιράν, το οποίο μπορεί να έχει νέες συνέπειες από την νέα αναζωπήρωση των κρίξεων εκεί πέρα και των εντάσεων μέχρι και την τιμή των καυσίμων την οποία έρχεται στα δικά μας αυτοκίνητα.

0: ένα θέμα που σήμερα θα απασχολήσει την επικαιρότητα, το ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σήμερα θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα συζητήσουν? Θα συζητήσουν για το μεταναστευτικό. Πώς τους ήρθε να συζητήσουν στις 4 Αυγούστου του 2026 για το μεταναστευτικό? Εξαιτίας αυτών που έγιναν στη Θέουτα, αυτόν τον θύλακα, αυτή το μικρό χωριό, εν πάση περιπτώσει πόλη, οτιδήποτε, που βρίσκεται, είναι της Ισπανίας, αλλά ανήκει στο Μαρόκο, και από εκεί περάσανε 50, ίσως 60.000 μετανάστες, εκ των οποίων οι 48.300 επέστρεψαν πίσω. Η Ιταλία, αλλά και κάποιες άλλες χώρες, π.χ. η Δανία, είναι αυτές που περισσότερο τράβηξαν το σχοινί. Η Ιταλία αποφάσισε και μονομερώς να επιβάλλει διπλούς ελέγχους στους ερχόμενους από Ισπανία, για παράδειγμα, ταξιδιώτες προς την Ιταλία. Υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο πολλών ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίοι λένε πως πρέπει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνονται σεβαστά και να περιφρουρούνται. Υπάρχουν όλο και περισσότερες τέτοιες φωνές. Θυμάμαι κάποτε, όταν αυτό λέγονταν από την Ελλάδα την περίοδο της μεγάλης έξαρτης του μεταναστευτικού, αλλά κυρίως στην απόπειρα αυτή που έγινε το 2020, εισβολής, όπως είχε βαφτιστεί, ανθρώπων συντεταγμένα από την Τουρκία, συνδεόμαστε με την τηλεόραση.
1: Εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Ίνα και στον Αλέξανδρο.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Εμείς μετράμε φωτιές και πληγές. Εσείς τι κάνετε?
0: Είναι καλύτερη εικόνα. Εγώ τώρα έλεγα για τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό μετά τη Θέουτα. Σε αυτό το σημείο με πιάσατε.
2: Εκείνη η φωτιά θα σβήσει πολύ αργότερα. Πολύ...
0: Αυτό φοβάμαι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρουμε και τι θα αφήσει πίσω της.
0: Ναι. Η εικόνα που μεταδίδεται πάντως από τα μέτωπα, από ό,τι έβλεπα πριν, επειδή συνδεθήκαμε και με τον Σπύρο και με τη Χρυσίτα, είναι καλύτερη. Τον Γιώργο τον Κοβό δεν πρόλαβα. Ήταν πάνω στο τίτλο των ειδήσεων. Καλύτερη είναι η εικόνα σήμερα, έτσι, με τα.
1: Καλύτερη είναι, και ο Γιώργος Σοκοβός, αφού δεν μίλησες μαζί του, να στα μεταφέρουμε εμείς. Αυτό που μας είπε είναι ότι έχουν ξεκινήσει ρήψεις από αέρος, που σημαίνει ότι εντάξει, θέλουμε.
0: Καλά,
1: να πιστεύουμε.
0: Καλά, και χθες είχαμε ελπίσει. Ναι, και χθες είχαμε ελπίσει με αυτό το πράγμα. Αλλά ας πούμε, στις 5 τα ξημερώματα, λίγο πριν στις 5, λίγο πριν ξεκινήσει η δική σας εκπομπή και η δική μου, είχαμε νέα ανανσοπήρωση στη Λούμπα. Η οποία, εντάξει, ευτυχώς.
2: Η Νίνα είναι παραδοσιακά πρωινός άνθρωπος. Είναι αισιόδοξη. Άμα μένεις και την υπόλοιπη ημέρα, λίγο φεύγει η αισιοδοξία. Οπότε κράτησε έντοινα. Είναι απαραίτητη η αισιοδοξία
0: της.
1: Να ξεκινήσουμε θετικά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε Διονύση και εμείς εδώ και στην τηλεόραση και εσείς στο ραδιόφωνο. Είμαστε στην καρδιά των καλοκαιρινών διακοπών του Αυγούστου. Συνήθως λέγαμε άλλα θέματα. Τουριστικά, καλοκαιρινά, που υπάρχει τουρισμός, τέτοια λίγο πιο χαλαρά. Αλλά δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε καθόλου.
2: Να ρωτήσω κάτι. Θυμάστε όντως χαλαρό Αύγουστο?
0: Εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι. Αλλά πριν από πολλά χρόνια. Αυτό θα ήθελα να πω τώρα. Ότι όλο και πιο συχνά, όλο και πιο πυκνά, αυτός ο έκο διαψεύδεται ότι τον Αύγουστο δεν έχει ειδήσεις.
2: Μα και ο ίδιος για να διαψευστεί το έγραψε.
0: Φαντάζομαι. Ή θέλω να πιστεύω. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλούς Αύγουστους να έχουμε ηρεμία ή. Στα δικά μας να μην έχουμε, για παράδειγμα, πυρκαγιές, έτσι.
1: Ναι.
0: Σας θυμίζω ότι Αύγουστος ήταν και στην Πάρινθα και στη Βαρυμπόμπη και στους Τρακομακεδόνες και στην Ηλία και από εδώ και από εκεί, ή εν πάση περιπτώσει τέλος Ιουλίου. Στο Μάτι, για παράδειγμα, δεν μπορώ να το ξεχάσω το Μάτι.
1: Και ποιο
2: αν υπάρχει δόλος, είναι σαφές ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία οδηγούν τα πράγματα στον Αύγουστο. Και εκεί που δεν υπάρχει δόλος, είναι σαφές επίσης ότι όταν έχει προηγηθεί αυτά που λέμε και με τους μετεωρολόγους μας και με τις μετεωρολόγους μας και με τους ειδικούς, όταν έχει προηγηθεί μια παρατεταμένη ξηρασία, αυξημένη θερμοκρασία επί μακρών, αυτό το οποίο συμβαίνει προφανώς καθιστά τον Αύγουστο έναν πλέον επικίνδυνο μήνα. Και πράγματι βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Θα σου πω το εξής, Αλέξανδρε. Εγώ έφυγα με την άδειά μου τον Ιούλιο, όπου έλεγα ότι ήταν ένας από τους Ιούλιους που δεν ζεστάθηκα πολύ, ρε παιδί μου. Δεν είχαμε τα 45 άρια που είχαμε, για παράδειγμα, πρόπερση, πέρσι, δεν θυμάμαι πότε είχαμε 45 άρια τον Ιούλιο. Ήταν οι συνθήκες λίγο καλύτερες. Ήταν και αρκετές από τις ημέρες που στην ηπειρωτική Ελλάδα, κατά τα απογεύματα, τις απογευματινές ώρες, είχαμε και βροχές, ίσως και καταιγίδες. Και ήλπιζα, είχα μια κρυφή ελπίδα ότι. Επειδή είναι αυτές οι συνθήκες, ίσως δεν έχουν προλάβει όλα να στεγνώσουν και να γίνουν καύσιμη ύλη, ώστε τον Αύγουστο να παραδοθούν στις φλόγες. Είχα μια κρυφή ελπίδα φέτος ότι θα είναι λίγο καλύτερο από άποψη πυρκαγιών το καλοκαίρι. Δεν σας κρύβω. Ωστόσο, διαψεύστηκα.
1: Διαψεύστηκαν οι ευσεβείς πόθοι. Έτσι.
0: Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου είχαν τα σαραντάρια, είχαν το κύμα, αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία δίπλα μας κτλ. Εμείς δεν περάσαμε μέχρι τώρα κύμα καύσωνα, ρε παιδί μου, να πεις ότι.
2: Αυτό ισχύει. Ναι,
0: αυτό. Γι' αυτό είχατε αυτές τις ελπίδες.
1: Ναι, καθόλου, καθόλου. Τώρα καθόλου. Ανησυχούμε για κάτι προβλέψεις αραιά και που έτσι βλέπουμε ότι εκεί γύρω στο 15 Αυγούστου μπορεί να ανέβει επικίνδυνα η θερμοκρασία. Το πάμε βήμα-βήμα.
0: Μέρα με την ημέρα.
1: Μέρα με την ημέρα και κάνουμε στην άκρη τις υπερβολές, έτσι.
0: Αλήθεια, μακριά από υπερβολές, ούτως ή άλλως.
2: Μάλιστα. Ιωνίση, σε ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Αφήνουμε τώρα στο μεταναστευτικό.
0: θα συζητήσουμε και για το μεταναστευτικό. Έχουμε μεγάλη γκάμα.
1: Αυτό,
0: πάντα. Αυτό. Ενώ χθες είχαμε αποκλειστικά και μόνο τις πυρκαγιές, σήμερα το απλώνουμε λίγο, που δείχνει και ότι πάνε λίγο καλύτερα οι πυρκαγιές. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε και για κάποια άλλα παράγοντα.
1: Είναι αυτό που λέμε, επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Αυτό, η περίφημη κανονικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σήμερα. Να είστε καλά.
1: Είναι η ώρα να σηκωθούμε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Επιστρέφουμε. Και επανέρχομαι στην κουβέντα που είχαμε πριν. Που είχα ανοίξει τουλάχιστον για το μεταναστευτικό, το οποίο ξαναμπαίνει στην καρδιά της Ευρώπης με τη συνεδρία σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της χώρας. Έλεγα ότι πληθαίνουν οι φωνές ότι πρέπει τα σύνορα να προστατεύονται. Εδώ υπάρχουν πολλές αντιλήψεις για το τι ακριβώς σημαίνει προστασία των συνόρων, χωρίς ταυτόχρονα να παραβιάζονται οι αρχές εκείνες οι οποίες έχουν κάνει την Ευρώπη Ευρώπη και έχουν κάνει την Ευρώπη έναν τόπο, μια περιοχή του κόσμου που πάρα πολλοί θα ήθελαν να έρθουν, να ζήσουν, να μεγαλουργήσουν, να διαπρέψουν, ακριβώς γιατί το επιτρέπουν οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτή την Ευρώπη, της ελευθερίας, της προστασίας των δικαιωμάτων και τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που συχνά ξεχνάμε, αλλά γι' αυτό και αυτό είναι η Ευρώπη. Cherries and angels kissing spray. My summer wine is really. Η κυρία Ντένα λέει καλημέρα από την όμορφη Καβάλα. Αφού δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πρακτικά τους πυρόπληκτους συμπατριώτες μας, στέλνουμε την αγάπη μας τουλάχιστον. Τα περάσαμε κάποτε και εμείς στην Καβάλα και ξέρουμε. Και μας στέλνει και μας είχε στείλει και μια φωτογραφία με ένα ραδιοφωνάκι στο μπαλκονάκι της, από το οποίο μας ακούει. Προηγούμενο μήνυμα είναι αυτό. Επειδή έλεγα όμως για το μεταναστευτικό, πρέπει να μπει και άλλη μια παράμετρος στην κουβέντα, στη συλλογιστική μας, στην οπτική μας. Υπάρχει αυτό που πάρα πολλοί λένε υβριδικό πόλεμο. Το ακούς και δεν ξέρεις, γι' αυτό το λένε και υβριδικό, για να μην ξέρεις τι ακριβώς εννοούν, αλλά εννοούν πάρα πολλά πράγματα και διαφορετικά πράγματα μαζί. Για παράδειγμα, αυτό που έγινε, που σας έλεγα νωρίτερα, με τη συντεταγμένη μεταφορά, όχι η έλευση, μεταφορά ανθρώπων για να μπουν από τα σύνορά μας το 2020, που είχε γίνει οργανωμένα από την Τουρκία, έφευγαν πούλμαν από την Ανδριανούπολη, αν θυμάμαι καλά, από εκεί, για να έρθουν στα σύνορά μας με εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα έγινε σε ένα βαθμό στα πολωνικά σύνορα, με προσπάθειες, και στα σύνορα της Λιθουανίας, μέσω Λευκορωσίας, να περάσουν κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι. Το ίδιο επιχειρήθηκε σε ένα βαθμό να γίνει τώρα και στην Ισπανία, μέσω της Θέουτα. Για κάποιο λόγο γίνονται αυτά, γιατί πρέπει ποιος είναι ο σκοπός που λένε οι αναλυτές τουλάχιστον ότι έχουν στο μυαλό τους αυτοί που ξεκινούν αυτές τις καταστάσεις. Να υπάρξει αναστάτωση, γιατί αναστάτωση ωραία κατάσταση μεν, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί φωνές οι οποίες αποσυντονίζουν, φωνές οι οποίες θέλουν να διασπάσουν, θέλουν να αποπροσανατολίσουν, θέλουν εν πάση περιπτώσει να πετύχουν τις δικές τους επιδιώξεις, ίσως έχοντας την βλέψη να καταστρέψουν αυτό το οικοδόμημα που σας έλεγα πριν, αυτή την Ευρώπη. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Σε επιφυλακή παραμένουν οι επιγείες δυνάμεις λόγω των αναζωπυρώσεων μεταξύ των περιοχών Ψάθας και Λούμπος, όπου καίγεται πευκοδάσος. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται επίσης στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων, Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, τόνισε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνια, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και από αύριο των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο πλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στο μεσημέρι και το απόγευμα, στα βορειοδυτικά ανεμιβόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι μετά το δελτίο ειδήσεων. Επανακάμψαμε. Να σας πω μόνο, επειδή σας έλεγα νωρίτερα για το μεταναστευτικό και για τη σύνοδο που θα γίνει σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών, υπάρχει και μια δήλωση του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο που λέει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Είναι αυτό που λέγαμε περί του υβριδικού πολέμου, το οποίο όλο και περισσότεροι το βλέπουν πλέον να γίνεται και να ψάχνουν τρόπους να το αντιμετωπίσουν. Σας είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής να μιλήσουμε και με τον Γιώργο τον Κοβό για να μας πει τι εικόνα επικρατεί στην Ψάθα, εκεί που μας έχει λαχταρίσει το τελευταίο τετραήμερο, πενθήμερο πλέον. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο τον Κοβό. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση, και πολύ περισσότερο μας λαχτάρισε χθες το απόγευμα μετά την αναζωπήρωση που υπήρχε στην περιοχή, που έφτασε μία ανάσα κυριολεκτικά από τα σπίτια. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας λένε ότι πέρασε από τις αυλές των σπιτιών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πληροφορία για σπίτι που να έχει υποστεί ζημιές. Τουλάχιστον από όσους ανθρώπους καταφέραμε να βρούμε και να ρωτήσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας που βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή. Τώρα υπήρξε, εμείς βλέπαμε από την παραλία της Ψάθας το όρος Ζάστανο, όπου η πλαγιά προς τη μεριά της Ψάθας ήταν παραδομένη στις φλόγες, επειδή δεν είχε δυνατούς ανέμους, θα λέγαμε ότι απλά σιγοέκαιγε η φωτιά για αρκετή ώρα. Βέβαια, ήταν μεγάλη η έκταση. Παρόλα αυτά, μιλώντας με κάποιους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος που βρίσκονταν εκεί, μας είπαν ότι σε συνδυασμό της χαμηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται τη νύχτα, της έντονης υγρασίας που έχουμε λόγω της θάλασσας, αλλά και των μειωμένων ανέμων, θεωρούσε ότι σύντομα θα έλυγε όλο αυτό που βλέπαμε, ότι θα περιοριζόταν πάρα πολύ έντονα. Ενδιάμεσα όμως προέκυψε και μία αναζωπήρωση μέσα στο βουνό. Εμείς ακολουθήσαμε με την κάμερα του Earth News τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ανέβηκαν από την παραλία της Ψάθας μέσα στο βουνό, σε ένα πολύ κακοτράχαλο και δύσβατο έδαφος. Παρόλα αυτά, κατάφεραν να πάσουν πολύ γρήγορα στην πυρκαγιά και μέσα σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν αυτή τη φλόγα που είχε προκύψει εκεί σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, η συγκεκριμένη φλόγα, πρέπει να σου πω, ότι έφτασε περίπου στα 100 μέτρα απόσταση από τις πρώτες κατοικίες. Τελικά, όπως προανέφερα, κατάφεραν να την αναχαιτήσουν, να την αντιμετωπίσουν και παρέμειναν κάποιες δυνάμεις εκεί, ούτως ώστε να συντηρήσουν αυτήν την
0: ασφαλεία. Σ' ακούω να λες ότι πλησίασαν οι φλόγες, αλλά ακριβή εικόνα σε σπίτια, αλλά ακριβή εικόνα δεν έχουμε. Δηλαδή, δεν έχουν καταδώσει οι άνθρωποι να μπουν ακόμα στην περιοχή. Έτσι, είναι επικίνδυνη η κατάσταση για να γίνει ένας απολογισμός. Προφανώς δεν έχει φτάσει ακόμα η ώρα του απολογισμού για να δούμε τι ζημιές έχει κάνει.
1: Φυσικά, αλλά επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσους έχουμε μιλήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί ήταν βασικό το ερώτημά μας για το αν υπήρξαν τις κατοικίες, όλοι από όλους πήραμε αρνητική απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ναι, δεν έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών, αλλά δεν έκανε ζημιές. Εδώ και αρκετή ώρα, από τις 6 και 4 περίπου, 6 και 20, έχουν ξεκινήσει αλλεπάλληλες υδροληψίες από την παραλία του αλεποφορείου, τα ελικόπτερα, τα Έριξον, και πραγματοποιούν συνεχόμενες λήψεις πάνω στο όρος Ζάστανο. Θα λέγαμε ότι πολύ αποφασιστικά θέλουν πλέον, φαίνεται ότι να θέλουν να ξεμπερδέψουν με οποιαδήποτε αιστεία βρίσκεται εκεί. Και πρέπει να σου πω ότι την ώρα που ξεκίνησαν υπήρχε πολύ έντονος καπνός εκεί. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί πάρα πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Φαίνεται ότι οι αλλεπάλληλοι προσπάθησαν και εκμεταλλεύονται τελικά το ότι ακόμη και τώρα, από τη νύχτα μέχρι και τώρα, δεν έχουμε καθόλου ανέμους. Αυτή τη στιγμή επικρατεί άπνοια στην περιοχή. Ακόμη και μία πρόληψη για ενίσχυση των ανέμων από τις 4 τα ξημερώματα και μετά δεν έχει επαληθευτεί.
0: Έλεγα και πριν στους φίλους ακροατές, βλέποντας και τις εικόνες που μετέδιδες, ότι ο καπνός ανεβαίνει από τις όποιες εστίες ή όπου πέφτει το νερό, ανεβαίνει προς τα πάνω. Δεν πάει δεξιά ή αριστερά, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αέρας. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το πλάνο αυτό, με τον καπνό να ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω.
1: Και με πολύ μικρή ένταση.
0: Αλήθεια. Σωστό, σωστό.
1: Και με πολύ μικρή ένταση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είναι η πρώτη μέρα που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία.
0: Μια αισιοδοξία.
1: Επίσης, γενικότερα στο Κορινθιακό υπήρχε καπνός πολύ νωρίτερα, αλλά πλέον έχει καθαρίσει αρκετά, έχει μείνει μια μικρή έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είπες ότι κάνουν αλλεπάλληλες υδροληψίες και ρήψεις νερού τα Έριξον. Καναντέρ δεν έχουν εμφανιστεί.
1: Τα Καναντέρ είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν μέσα στο βουνό, εδώ στο συγκεκριμένο που είναι μπροστά μας.
0: Αυτό το λέω για να επισημάνω το απόκριμνο του σημείου, αυτό το κακοτράχαλο που έλεγες πριν, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ενεργήσουν τα αεροσκάφη αυτά, όχι γιατί δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή οτιδήποτε, γιατί είναι τόσο στενά τα περάσματα εκεί, που είναι εξαιρετικά δύσκολη η πτήση των αεροσκαφών στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Αν περάσουν από εκεί, θα έπρεπε να πραγματοποιήσουν ρήψη από πολύ μεγάλο ύψος και θα πήγαινε χαμένη ουσιαστικά.
0: Σωστό.
1: Ενώ το ελικόπτερο λειτουργεί πιο στοχευμένα και φυσικά πιο αποτελεσματικά.
0: Σωστό.
1: Πάνε απευθείας εκεί που είναι ο στόχος του. Μάλιστα, έχουμε δει πολλές φορές να πραγματοποιούν ρήψη από πάρα πολύ χαμηλό ύψος. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί έχουν αυτή τη δυνατότητα,
0: αυτή την ευελιξία. Ναι. Να το πούμε αυτό και κρατούμε και την Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να κρατήσουμε την αισιοδοξία που είπε. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα μετά από 4 ημέρες. Είναι η πρώτη, η πέμπτη. Είναι η πιο η ημέρα που μπορούμε να έχουμε μια χαραμάδα αισιοδοξία, σε πάση περιπτώσει, βρε αδελφέ. Μια
1: εικμάδα. Κάτι αλλά αυτό, αισιοδοξία. Αυτό. Πάντως, μια και αναφέρθηκε στα Καναντέρ, να σου πω ότι λίγο νωρίτερα η Χρυσή Τανικητάκη έβλεπε από άλλη μεριά τα Καναντέρ. Υπάρχουν Καναντέρ, αλλά σε άλλο σημείο.
0: Που είναι πιο, που είναι πιο ανοιχτό, ναι. Η Χρυσίτα ήταν στο Κανδύλι, η Χρυσίτα, ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Είδατε την εικόνα, κρατάω την αισιοδοξία και στο μυαλό μου, γιατί τώρα έκανα τις ερωτήσεις αυτές και για τα Καναντέρ, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί πού το πάει, γιατί ρωτάει για τα Καναντέρ, παιδί μου. Είναι τόσο δύσβατες, τόσο περίεργο το ανάγλυφο του εδάφους εκεί, που δεν μπορείς εύκολα δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα, χρειάζεται λιγμούς, τα ελικόπτερα έχουν άλλη ευελιξία, όπως είναι κατανοητό, για όποιον τουλάχιστον ξέρει από αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρετε τι έρχεται στο μυαλό μου. Κάτι που κάθε χρόνο, όποτε έχουμε πυρκαγιές, και δυστυχώς έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο, τους διάφορους επίσης τύπους που είναι εκ του ασφαλούς, οι οποίοι θα ρίξουν την κουτσουκέλα τους περί των Μπεργέφ. Αχ, αν είχαμε τα Μπεργέφ! Τα Μπεργέφ είναι τα ρωσικά αεροπλάνα, τα οποία ναι, μπορούν να σηκώσουν πολύ μεγαλύτερο όγκο νερού, είναι όμως πολύ πιο δυσκίνητα, δηλαδή κοντολογής. Τα Μπεργέφ στο συγκεκριμένο σημείο που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα Καναντέρ, ούτε με το κιάλι δεν θα φτάνανε. Το λέω αυτό γιατί κατά το γνωστό, το παλιό πες κάτι θα μείνει, κάθε χρόνο ενσταλάζεται αυτό το πράγμα στην κοινή γνώμη και στον κοινό διάλογο, εν πάση περιπτώσει, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε τα Μπεργέφ από τη Ρωσία, αλλά τα σπάσαμε με τη Ρωσία λόγω της Ουκρανίας και έτσι δεν σώζονται τα δάση μας. Μύθος, παραμύθι, μεγάλο παραμύθι, με στοιχεία, αποδεδειγμένο με στοιχεία. Να καλημερίσω το φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη. Είχα την εντύπωση, λέει, έρχεται στο προηγούμενο θέμα το μεταναστευτικό, ότι όταν έρχεται κάποιος μετανάστης στην Ευρώπη και ζητά άσυλο, υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες εξέτασης που διαρκούν μήνες. Ο ανθρωπιστής, σοσιαλιστής Σάντσεφ, τα σεβάστηκε αυτά? Πώς τους έστειλε όλους πίσω μέσα σε μια μέρα? Αυτό, κύριε Δημήτρη, μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση. Δηλαδή, ακούμε κατά διαστήματα, βλέπουμε και δημοσιεύματα από έγκριτα μέσα ενημέρωσης να πυροβολούν την Ελλάδα για τα pushbacks. Έχουμε επίσης και εκθέσεις, ξέρω εγώ, από τη Frontex, ότι στην Ελλάδα γίνονται pushbacks κτλ. Αυτό που έγινε στη Θέουτα pushback δεν είναι. Pushback είναι. Ακούσατε κάτι να λέγεται γι' αυτό από οργανισμό, φορέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχω ακούσει κάτι. Είναι η αλήθεια και μου έχει κάνει εντύπωση. Περιμένω βέβαια, γιατί είναι ακόμα ζεστά τα πράγματα. Έτσι, μπορεί να γίνονται, ρε παιδί μου, μελέτες, έρευνες κτλ. Και να δημοσιευτούν μετά από λίγο καιρό. Δεν το γνωρίζω. Πάντως, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για να φύγουν οι 48.000 από τους 60 που μπήκανε μέσα, 48.300 σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, γίνανε fast track διαδικασίες. Με fast track διαδικασίες, δηλαδή ταχύτατα. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι έφυγαν επίσης συντεταγμένα όπως συντεταγμένα μπήκαν, γιατί ακριβώς ήταν στο πλαίσιο αυτού του υβριδικού πολέμου που σας έλεγα πριν. Οπότε τότε είναι πιο εύκολο και πιο ελεγχόμενο. Δεν ισχύει για όλους αυτό φυσικά. Έβλεπα χθες φωτογραφίες, για παράδειγμα, ότι έφτασαν στη Θέουτα άνθρωποι από το Σουδάν. Έτσι, οι οποίοι άνθρωποι από το Σουδάν είχαν πληρώσει χρήματα για να τους μεταφέρουν από το Σουδάν στο Μαρόκο και να φτάσουν εκεί στα όρια της Θέουτα για να μπορέσουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι ένα πολύ μπλεγμένο, εν πάση περιπτώσει, θέμα, και το οποίο φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα ξεδιαλύνει λίγο.

Μας λέει ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα. Το να μην καταστέλλετε η φωτιά την πρώτη μέρα και μετά από τέσσερις μέρες καταστροφής μιλάμε για αισιοδοξία, μοιάζει εντελώς οξύμορο. Μοιάζει εντελώς οξύμορο. Σε μεγάλο βαθμό είναι οξύμορο. Αυτό δεν μειώνει το γεγονός ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι σήμερα θα είναι πολύ καλύτερη η εικόνα από ό,τι ήταν χθες, προχθές και παραπροχθές. Ίσα-ίσα λέει, συνεχίζει το μήνυμα, που μας τρομάζει για τις αδυναμίες του συστήματος να φέρει αποτελέσματα και η αλλαγή του καιρού το κάνει, όχι ο καλύτερος συντονισμός. Είπα εγώ κάτι για τον συντονισμό. Δεν είπα για τον συντονισμό. Εγώ είπα ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες. Αυτό που προέχει είναι να σβήσουν οι φωτιές. Να μην κινδυνέψουν άνθρωποι, να μην κινδυνέψουν περιουσίες, να μην κινδυνέψουν ζώα, να μην κινδυνέψουν τέτοια πράγματα. Και φυσικό περιβάλλον φυσικά. Άρα να κατασταλούν οι φωτιές. Αυτό είναι που προέχει. Στη συνέχεια θα έρθει η ώρα και του απολογισμού, το λέγαμε και πριν με τον Γιώργο τον Κοβό, εκτός από τον απολογισμό θα έρθει και το θέμα του καταμερισμού των ευθυνών. Και αυτό θα έρθει. Έτσι είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων. Αλλά το πρώτο είναι, το πρώτο πράγμα είναι να κατασταλεί το φαινόμενο, να σβήσουν οι φωτιές, να το πούμε απλά. Να κατασταλεί το φαινόμενο και τρεχαγύρευε. Να σβήσουν οι φωτιές. Αυτό δεν προέχει. Φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν αυτό. Φαντάζομαι. Δεν είμαι και απολύτως βέβαιος. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν να σβήσει φωτιές. Μετά θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα.

ένα άλλο θέμα. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό, στις 24 Ιουνίου δηλαδή, πριν από ένα μήνα και κάτι, 1,5 μήνα σχεδόν, είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα. Σεισμός, ένας διπλός σεισμός. 7,2 και καπάκι 7,5 ρίχτερ. Θυμάστε τότε που σεισμός, ένας διπλός σεισμός. 7,2 και καπάκι 7,5 ρίχτερ. Θυμάστε τότε

ειδήσεων και έχει προέλευση το γαλλικό πρακτορείο και το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, βασίζεται σε δηλώσεις που έγιναν από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Βενεζουέλας, τον Χόρχε Ροδρίγκες. 6.125 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό της Βενεζουέλας και συνεχίζεται ο απολογισμός. Δηλαδή, εξακολουθούν και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δικούς τους αγνοούμενους και ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα να πιθανώς να τους εντοπίσουν. Το πιθανότερο είναι να μην τα καταφέρουν, αλλά πάντα ελπίζουν και σε ένα αυτά που λέμε θαύματα. Οι 24.000 άνθρωποι είναι σεισμοπαθείς και ζουν σε προσωρινούς καταβλισμούς στην πρωτεύουσα και στην Γουάιρα. Στο Καράκας δηλαδή και στη Γουάιρα. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που όταν είναι σε εξέλιξη προκαλούν και ευαισθητοποίηση και συγκίνηση και ενδιαφέρον κτλ. Γρήγορα ξεχνιούνται, γι' αυτό μερικές φορές δουλειά δικιά μας είναι να επανερχόμαστε σε αυτές και να υπενθυμίζουμε το τι έγινε, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες τραγωδίες. Σκεφτείτε, 6.125 άνθρωποι. Μιλάμε για μια πόλη ή δύο κομοπόλεις ελληνικές, ας πούμε, σβήστηκαν από το χάρτη.

Και επειδή σας έλεγα πριν για τα τερτύπια του καιρού και σας έλεγα για το Δούναβι για παράδειγμα ή για άλλους ποταμούς στην Ευρώπη που έχει πέσει η στάθμη τους με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπου χρησιμοποιούνται τα ποτάμια ή τα νερά τους για την ψήξη των πυρηνικών αντιδραστήρων όπως στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία που θα σταματήσουν τη λειτουργία αυτών των πυρηνικών αντιδραστήρων γιατί δεν έχουν επαρκές νερό για να ψήξουν τους αντιδραστήρες. Από τη μία έχουμε αυτά, από την άλλη πλευρά έχουμε άλλο μέρος του πλανήτη το οποίο προετοιμάζεται για πλημμύρες. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι βγήκανε κάποιες προγνώσεις, κάποιες προβλέψεις επιστημόνων που έλεγαν ότι θα επανεμφανιστεί το φαινόμενο Ελνίνιο, έτσι, κλιματικό φαινόμενο είναι αυτό, δημιουργείται και επηρεάζει κυρίως τον Ειρηνικό ωκεανό, αλλά έχει απόνερα και στον υπόλοιπο κόσμο, και ότι φέτος που ξανά επαναδραστηριοποιείται ας πούμε το Ελνίνιο, θα είναι ακόμη πιο οξύ από κάθε άλλη φορά που έχουμε δει την εκδήλωση αυτού του φαινομένου. Γι' αυτό και τώρα περιμένουν και έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν έργα αντιπλημμυρικά, για παράδειγμα στο Περού ή σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Την προηγούμενη φορά είχε επηρεάσει πάρα πολύ το Μεξικό, άρα και κάποιες πλευρές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μένει να δούμε πότε αυτό θα δημιουργηθεί, θα ξεσπάσει και ποια θα είναι η επίδρασή του. Διαβάζω ότι σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, το πιο πρόσφατο Ελνίνιο είχε κέρια συμβολή στο να γίνει το 2023 η δεύτερη πιο θερμή χρονιά στα χρονικά και το 2024 η πιο θερμή που καταγράφηκε ποτέ στην Γη. Επηρεάζει και αυτό. Δηλαδή επηρεάζει μεν κυρίως τον Ειρηνικό, αλλά όχι μόνο τον Ειρηνικό. Επηρεάζει το γενικότερο κλίμα. Και όταν θερμαίνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, προφανώς επηρεαζόμαστε και εμείς. Ναι.

0: καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Μάχη με διάσπαρτες εστίες στην Ψάθα, σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις για το μέτωπο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά, άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αένα οι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Λοιπόν, υπό τους ήχους των Dire Straits, να πάμε στον κύριο Δημήτρη Βόρδο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαρέων. Περιοχή δοκιμάστηκε, δοκιμάζεται. Πάμε να δούμε καταρχήν ποια είναι η εικόνα της σημερινής ημέρας. Κύριε Βόρδο, καλή σας ημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας. Βέβαια, όλες αυτές τις μέρες μόνο καλές δεν είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Φαίνεται σήμερα να είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Έχω τέτοια εντύπωση εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή, πως σήμερα είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Βέβαια, βελτιωμένη δυστυχώς, γιατί δεν άφησε και τίποτα για να κάψει αυτή η φωτιά.
0: Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω. Δηλαδή, έχουν γίνει όλα κάρβουνο και άρα δεν έχει τίποτα άλλο να κάψει και έτσι αναγκαστικά σταματάει η φωτιά. Γιατί έβλεπα ότι γύρω από τις εστίες υπήρχε τεράστια έκταση με καύσιμη ύλη.
1: Από την περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας, όπου εκεί πέρα έχουν μείνει κομμάτια παρθένα άκαυτα, και εκεί πέρα έχουν επικεντρωθεί σήμερα οι δυνάμεις για να μην υπάρξει κάποια σοβαρή ανασωπήρωση και δημιουργήσει νέα προβλήματα. Στα όρια του Δήμα μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ιδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες.
0: Το 85. Θεωρείτε, έχετε κάποια εκτίμηση, κάποια εικόνα? Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει, αν να κάνετε έναν απολογισμό. Έχουμε ξεπεράσει αυτά τα 170.000 στρέμματα? Γιατί τα συσχετίζετε τα δύο γεγονότα, θέλω να πω.
1: Θα σας πω, συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
0: Είναι κρανίου τόπος,
1: δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Καεί το 90% μπορώ να πω.
0: Μάλιστα.
1: 90%.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχετε εικόνα, φαίνεται ότι έχετε εικόνα σαφή. Σπίτια, αγρικίες, επιχειρήσεις επλήγησαν?
1: Επειδή η φωτιά εισήλθε και στο γκάμπο το μεγάλο, να το πούμε, κατέβηκε από το βουνό, σίγουρα υπάρχουν αναφορές για 2 ή 3 αγρικίες οι οποίες έχουν καεί, και μάλιστα από τη δεύτερη μέρα, αν θυμάμαι καλά, γιατί πλέον έχουμε χάσει και τις μέρες. Γενικότερα, ζημιές κυρίως, ξέρετε, σε αγροτικές επιχειρήσεις, σε κάποιο εξοπλισμό, λάστιχα ποτίσματος και τέτοια, σίγουρα υπάρχουν. Μία φάρμα στην περιοχή, στο Καντήλι, ήμουνα εκεί πέρα. Η φωτιά μας ήρθε στις 12, είχε γίνει εγκατάσταση με 3 πυροσβεστικά, είχαμε γνώση του σημείου. Η φωτιά σβήστηκε. Φύγαμε από εκεί, γιατί κυνηγάγαμε παντού όπου κατέβαινε να μπορέσουμε να κρατήσουμε, να μην απειληθούν ανθρώπινες ζωές και ανθρώπινες περιουσίες. Στις 4 η ώρα μάθαμε ότι η φωτιά ξαναπήγε εκεί. Πώς πήγε, τι έγινε, δεν ξέρουμε. Και το ανθρώπου το έκανε πολύ σοβαρή ζημιά. Κάει και εξοπλισμός του, ίσως και κάποια από τα ζώα που είχε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο. Και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές, δυστυχώς.
0: Αυτό που λέτε το αποτύπωναν οι συνάδελφοι που ήταν στα μέτωπα εδώ του Earth News, οι οποίοι έλεγαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι επιστρέφει ο αέρας της μπρόχνη. Κάποιο άλλη αιτία, δεν είμαστε ειδικοί. Αλλά η εικόνα που είχαν και αποτύπωναν και μετέδιδαν ήταν ακριβώς αυτή, ότι επέστρεφε πεισματικά, με ένα πείσμα η φωτιά, σε συγκεκριμένα ίδια σημεία.
1: Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα, να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... Δεν μπορώ.
0: Επειδή είστε πολύπειρος και έχετε ζήσει, όπως λέτε, και άλλες πυρκαγιές και τα λοιπά, και επειδή σήμερα έχει λίγο καταλαγιάσει, άρα μπορούμε να επεκτείνουμε λίγο την κουβέντα. Γίνεται πολύ λόγος για την πρόληψη και ότι αυτό είναι το άλφα της δασοπυροπροστασίας και όχι η καταστολή, το δεύτερο σκέλος, εν πάση περιπτώσει. Στην δική σας την περιοχή που τη γνωρίζετε και την παρακολουθείτε, σε ένα βαθμό την ελέγχετε, έχετε και την αρμοδιότητα αυτή. Είχαν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη, γιατί εδώ πέρα το βράδυ της Παρασκευής μας ήρθε μια υπερφωτιά. από την που ξεκίνησε από τη Βιωτιά, που ξεκίνησε 30 χιλιόμετρα μακριά από τα όρια του Δήμου Μάντρας Ιδηλίας. Και έκανε άλλα 20 χιλιόμετρα μετά για να μπει στα όρια του δικού μας Δήμου. Όταν μπήκε στα όρια του Δήμου μας, μπήκε μια λέλαπα. Ό,τι και να είχες. Και να σας πω τώρα, θυμάμαι σφωτιές των Γερανίων. Μιλάει ο κόσμος, όλοι με το δίκιο τους, κάποια λύση, αντιπυρικές ζώνες. Στη φωτιά των Γερανίων, που ήταν ανάλογη από θέματα καιρικών συνθηκών, η φωτιά πέρασε την εθνική οδό, τον παράλληλό της και τη γραμμή του τρένου. Μιλάμε για πάνω από 150 μέτρα συνολικό μήκος. Και πέρασε από κάτω και φτάσει στη θάλασσα. Δεν μπορεί οι αντιπυρικές ζώνες, αυτό το οποίο μπορούν να παίξουν ρόλο όταν δεν έχουμε αέρα, να δώσουν το δικαίωμα και την ευκαιρία όταν πλησιάσει η φωτιά εκεί πέρα στην πυροσβεστική να μπορέσει να την ελέγξει, να με επεκταθεί. Όταν όμως η φωτιά είναι με 6, με 7, με 8 μποφόρ και με ανέμους που συνεχώς αλλάζουν κατευθύνσεις, νομίζω τίποτα δεν μπορούσε να αποτρέψει αυτή την καταστροφή με τον τρόπο που μπήκε στο Δήμο μας. Γιατί δεν είναι μια φωτιά που ξεκίνησε σε εμάς, μας ήρθε υπερ φωτιά.
0: Ναι, είχε ήδη πάρει τις γιγαντιές διαστάσεις που είχε πάρει πριν έρθει σας.
1: Μπήκε προσήλη γερμενό, ήρθε ένα μέτωπο 10 χιλιόμετρων από την κορφή του Κιθερώνα μέχρι κάτω στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Εκεί δώσαν τεράστια μάχη. Εγώ ήμουν από πάνω από το Μύτικα. Είχαν παρατάξει 50-60 πυροσβεστικά μέσα στη νύχτα να μην μπορέσει, ακριβώς αυτή ήταν τότε εκείνη την ώρα μεγάλη προσπάθεια, να μην φύγει από το πόρτο γερμενό, γιατί θα το έκαιγε όπως και το έκαψε, και αρχίζει και ανεβαίνει. Όταν άρχισε να ανεβαίνει από το Μύτικα μέχρι πίσω στο Κρυεμάτι και στην Αγία Παρασκευή, μιλάμε ότι είχαμε ένα μέτωπο 15 χιλιόμετρων μέσα σε παρθένο δάσος. Τίποτα δεν μπορούσε να συγκρατήσει αυτή τη λέλαπα. Θέλω να το πω και να το τονίσω ότι τόσο στο Δήμο Μάντρας Ιδηλίας όπως και εδώ πέρα έχει γίνει τρομερή προσπάθεια και δεν είναι τυχαίο ότι οι φωτιές μας που είναι εκατοντάδες και στους δύο Δήμους που ξεκινάνε εδώ και 2,5 χρόνια δεν είχε καταφέρει καμία να επεκταθεί και να κάψει πάνω από 500, 300, 600 στρέμματα. Εμάς όμως τώρα μας ήρθε μια λέλαπα μεταφερόμενη. Εκεί δυστυχώς δεν μπόρεσε κανένας να κάνει και το πολύ βασικό. Τις δύο πρώτες μέρες δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αέριο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αέριο.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε παλεύανε μόνο οι πηγές δυνάμεις, οι οποίες μπορεί να ήταν και 700 και 800 άτομα, μπορεί να ήταν και πάνω από 120 πυροσβεστικά οχήματα. Αλλά δεν υπήρχε τρόπος να ελεγχθεί αυτό το πράγμα, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Βόρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαραίων. Για την κατάσταση που επικρατούσε, που επικρατεί και για τα όποια συμπεράσματα μπορεί κανείς να βγάζει. Θυμάμαι και άλλες φορές, είναι αυτό που μας είπε πολύ χαρακτηριστικό, ότι υπάρχουν φωτιές οι οποίες περνούν μια εθνική, έτσι, την καβαλάνε, μια εθνική η οποία έχει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, αναρρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή σύνολο 8, μαζί με τη σιλέα, μαζί με οτιδήποτε, όπου έχει τέσσερις λωρίδες, μπορεί σε άλλα σημεία, έχει τρεις λωρίδες. Εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη λωρίδα γης, ασφάλτου, έτσι, το οποίο θεωρείς ότι είναι, ρε παιδί μου, ένα φυσικό εμπόδιο στην εξάπλωση φωτιάς. Και καβαλάει και αυτήν την περιοχή. Το είχαμε δει και σε άλλες πυρκαγιές. Θυμάμαι για παράδειγμα χαρακτηριστικά, είναι δεύτερη φορά που το αναφέρω, αλλά ίσως γιατί με έχει προσωπικά στιγματίσει αυτή η φωτιά, στο Μάτι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που έλεγαν εντάξει, θα φτάσει μέχρι την Μαραθώνος, θα σταματήσει, γιατί η Μαραθώνος αποτελεί φυσικό όριο ή τεχνητό, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι φυσικό, τεχνητό όριο για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. I'm there.

Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που λέει: χθες διάβασα ένα άρθρο πόσα στρέμματα κάηκαν στην Αττική τα τελευταία 10 χρόνια και έπαθα σοκ. Η περιοχή πάει να γίνει Σαχάρα τα επόμενα χρόνια. Άμα το πάρουμε προοδευτικά, αυτό γίνεται. Έχω δει και εγώ αυτά τα νούμερα που κυκλοφορούν και αποτυπώνουν την κατάσταση. Εγώ έχω δει τον απολογισμό τι έχει γίνει από την μεταπολίτευση και μετά, που έχουν καεί τεράστιες εκτάσεις. Βέβαια, είναι λίγο... δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα, το διευκρινίζω. Απλά κάποιες από τις εκτάσεις που καίγονται ξανακαίγονται. Ένα για παράδειγμα, όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Βόρδος, έρχεται να το επιβεβαιώσει. Είχαν και το 80 κάτι φωτιά στο ίδιο σημείο και λέει απλά ότι αυτή τη φορά είναι καταστροφική. Δηλαδή, μερικές φορές κάποιες από τις πυρκαγιές ξανακαίνε πράγματα ή δάση που έχουν είτε τεχνητά αναδασωθεί είτε φυσικά αναδασωθεί, εν πάση περιπτώσει. Το βλέπουμε και αυτό όταν μετακινούμε στην Εθνική, που κάποιες περιοχές που πριν από 3 χρόνια ήταν από καΐδια, σήμερα έχουν αρχίσει να πρασινίζουν δειλά ή και λίγο πιο έντονα. Ο κύριος Σταμάτης μου στέλνει μια φωτογραφία ενός δρόμου με 2 λωρίδες κυκλοφορίας, είναι τη Λέα, 3 δηλαδή, στο ένα ρεύμα, και λέει σταματάει η φωτιά σε ένα τέτοιο σημείο με October 4. Με October 4 μπορεί να σταματάει. Με ρηπές που είχαμε, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο θα επικαλεστώ, γιατί από το Ρέθυμνο έχω στοιχεία, με την έννοια ότι είχαμε συνομιλήσει με τον αντιδήμαρχο της περιοχής. Όταν είχε τη φωτιά, είχε ρηπές 13 ρίχτερ. Τα 13 Μποφόρ δεν σταματιούνται. Οι ρηπές του ανέμου δεν σταματιούνται. Τα κουκουνάρια που ανέφερα πριν την πηδάνε αυτόν τον δρόμο με τις 6 λωρίδες κυκλοφορίες αθρηστικά από τα 2 ρεύματα. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Έλεγα νωρίτερα το θερμικό φορτίο που αναπτύσσεται από τη μια πλευρά του δρόμου καταπονεί και την επόμενη, την απέναντι πλευρά του δρόμου. Τη στεγνώνει, της αφαιρεί ό,τι υγρασία έχει. Και τι την κάνει? Δαδί. Ένα δαδί. Μία καύσιμη ύλη, έτοιμη να λαμπαδιάσει. Έτοιμη. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε οι δασολόγοι, οι δασοφόροι κτλ. Ακούσατε τον κύριο Βόρδο, φαντάζομαι τον ακούσατε προσεκτικά, που έλεγε η πιο φαρδιά πυροπροστασία, ζώνη πυροπροστασία, δεν μπορούσε να σταματήσει αυτή τη φωτιά που ήδη είχε εξελιχθεί σε mega fire μπαίνοντας από τη Βιωτία στην Αττική. Αυτό έλεγε ο κύριος Βόρδος και επαναλαμβάνω, επικαλείται ο ίδιος και επικαλούμε και εγώ με τη σειρά μου την εμπειρία του και από τις φωτιές του 85 στην ίδια περιοχή. 80 κάτι. Δεν θυμάμαι καλά το νούμερο. Ορίστε, 85. Μου το λέει και η Λουίζα. 85 έλεγε. Με ρωτάει ο κύριος Σταύρος αν το μικροκλίμα αλλάζει από τις ανεμογεννήτριες. Να το διευκρινίσουμε λίγο, γιατί πολλοί θόρυβος και η βαβούρα γίνεται για τις ανεμογεννήτριες. Α, παρεμπιπτόντως, σε μία από τις περιοχές που κάηκε τις πρώτες μέρες της πυρκαγιάς ήταν σε λόφο με ανεμογεννήτριες και είδα και το απίστευτο σχόλιο να γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: καίνε τις ανεμογεννήτριες για να βάλουν πυρηνικούς σταθμούς. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι εννοείται αν αλλάζουν το μικροκλίμα? Δεν ξέρω με λεπτομέρειες, δεν ξέρω τι εννοείται, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Να ρωτήσω όμως, πολύ ευχαρίστως, και να σας απαντήσω. Έχω πει και με άλλη ευκαιρία ότι πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζω δεν μπορώ να πω. Αυτό που ξέρω και έχω ήδη συζητήσει και έχω ήδη μάθει και είναι ήδη γνωστό είναι ότι όπου υπάρχουν ανεμογεννήτριες, αν μη τι άλλο, υπάρχουν δρόμοι για να οδηγούν σε αυτές. Αυτά είναι φυσικές αντιπυρικές, μάλλον τεχνητές αντιπυρικές ζώνες που δημιουργούνται όπου υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ούτως ή άλλως το γνωρίζω και είναι δεδομένο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα. Άκου λίγο.

Όχι go home, come home. Λοιπόν, με τους Beatles πηγαίνουμε και ο Γιώργος μας λέει: στην Εγνατία 26 βαθμοί, κανένα σύννεφο, αρκετή κίνηση. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο δρόμο. Ο καθένας κάνει ό,τι τον βολεύει, μας λέει. Καλή συνέχεια. Αφού αυτό τον βολεύει, ποιο το κακό, θα έλεγε κάποιος, όχι εγώ. Επανέρχομαι στο προηγούμενο μήνυμα που είχε στείλει πριν αρκετή ώρα η φίλη μας η Δέσποινα. Είναι θέμα συνείδησης.

κύριος Γιάννης μας λέει αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι οι κανόνες που πρέπει να προσέχουμε, αλλιώς έρχεται η καταστροφή. Αν δεν ξέρουμε τους κανόνες. Παιδιά, πολύ, πολύ, πολύ απλά πράγματα. Εξακολουθεί εμένα και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το πρωί που ερχόμουν σήμερα, θα μου πεις μέσα στην πόλη, στο νοικιστικό ιστό. Εντάξει, δεν τρέχει κάστανο. Σύμφωνοι. Ένας κύριος οδηγούσε το αυτοκίνητό του χαλαρά το πρωί. Δικαίωμά του. Μπορεί να έκανε βόλτα του, μπορεί να μην πήγαινε στη δουλειά του ή να γύριζε στο σπίτι του και να ήταν κουρασμένος. Okay. Ανοιχτό παράθυρο, χέρι απ' έξω, τσιγάρο, κάτω η γόπα. Θα μου πεις αυτή είναι η αιτία. Δεν είναι αυτή η αιτία. Δεν είναι η μόνη αιτία. Αλλά μπορεί να είναι και αυτή η αιτία. Είναι θέμα συνείδησης. Είναι θέμα πώς φέρεσαι στο περιβάλλον, στους συνανθρώπους σου, στο οτιδήποτε. Ο κύριος Γιώργος μας στέλνει μήνυμα και λέει: έχω ζήσει μέσα στις φωτιές της Τράκης το 2023. Η φωτιά όταν εξελιχθεί και πάρει τεράστιες διαστάσεις δεν την σταματάει τίποτα. Προσθέτω, πολλό δε μάλλον, όπως μας έλεγε ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, αν είναι mega fire αυτό που λένε, το mega fire έχουμε μάθει τώρα, έχει μπει στην ορολογία μας, μεγα φωτιά, μεγα πυρ. Λοιπόν, συνεχίζει ο κύριος Γιώργος. Η μόνη λύση στο πρόβλημα είναι οι ειδικές μονάδες της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, που πρέπει να παρεμβαίνουν άμεσα για να σβήνουν τη φωτιά στην αρχή της. Εάν πάρει διαστάσεις είναι πολύ αργά. Πριν κλείσουμε, να σας πω και άλλη μια είδηση η οποία μου έχει κάνει εντύπωση. Τη Δανία την ξέρετε. Πριν από λίγα χρόνια ήταν χώρα η οποία ήταν υπόδειγμα. Ρε παιδί μου, και έλεγε. Θυμάστε και τη φράση. Να γίνουμε η Δανία του Νότου. Δεν λέγανε κάποτε κάποιοι πολιτικοί. Ναι, ωραία. Λοιπόν, στη Δανία από χθες υπάρχει σχεδόν τριπλασίασε τη στρατιωτική θητεία. Αυτοί που θα πηγαίνουν στρατιώτες δεν θα πηγαίνουν όπως πηγαίναμε μέχρι τώρα 4 μήνες, αλλά θα πηγαίνουν 11 παρακαλώ. Εκεί η θητεία η στρατιωτική είναι εθελοντική και στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός, τότε μπορεί να γίνουν και προσκλήσεις προς συγκεκριμένους, εν πάση περιπτώσει, και πλέον πηγαίνουν, στρατεύονται και οι γυναίκες. Το αναφέρω γιατί εδώ πέρα όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες 70, από τις οποίες 70, αν κατάλαβα καλά, έμειναν οι 40, οι υπόλοιπες με τον ένα με τον άλλον τρόπο ή την μία ή την άλλη δικαιολογία αποχώρησαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχε γίνει μεγάλο θέμα όταν πήγαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό, ρε παιδί μου. Μέχρι και ο Υπουργός Άμυνας είχε πάει στη μονάδα να τις υποδεχτεί. Γιατί τώρα τριπλασιάζεται η θητεία στη Δανία, που είναι μια χώρα, εν πάση περιπτώσει, που συνορεύει με φιλικές χώρες κτλ. Γιατί, λένε, το λέει, το δηλώνει ο συνταγματάρχης Μίκαελ Βίλουμσεν στο γαλλικό πρακτορείο. Για κοιτάξτε προς Ανατολάς, χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο? Πρόκειται φυσικά για την κατάσταση ασφαλείας που οφείλεται στη Ρωσία και το τι θα μπορούσε να κάνει εάν το ΝΑΤΟ δεν αντιδρούσε. Το 20% των νεοσύλλεκτων φέτος είναι γυναίκες στη Δανία. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ναι, φιλοξενεί και τη δήλωση ενός τύπου 20χρονού, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος για τους επόμενους 11 μήνες. Αντί να δούλευα, λέει, θα περάσω ένα χρόνο χωρίς να κάνω κάτι σπουδαίο, εν πάση περιπτώσει, και το προτιμώ από το να έβρισκα κλασική δουλειά. Δηλώνει όμως, δεν θα με πείραζε να πάω και στη Γρυλανδία. Γιατί αναφέρεται η Γρυλανδία. Η Γρυλανδία υπάγεται στη Δανία και την Γρυλανδία την αποθαλμιά ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, που θέλει κάποια στιγμή να την κάνει, να την προσαρτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πειράζει, λέει, να πάω και στη Δανία και εκτός Δανίας και στη Γρυλανδία, οπουδήποτε. Ελπίζω, λέει, μόνο να μην ξεσπάσει πόλεμος όσο κάνω τη θητεία μου. Άμε, έτσι ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας. Να σας πω να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα έρθει στις 8 ακριβώς, ακολουθεί η εκπομπή της Μαρίας Γεωργίου και το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλύτερη από τη χθεσινή ημέρα. Και η αυριανή να είναι ακόμη καλύτερη. Αλλά θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις διάσπαστες εστίες και τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Η καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολύ βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και έφτασε στον κάμπο των Μεγάρων, δεν είχε όμως τίποτα άλλο να κάψει. Μιλάμε για ολική καταστροφή, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ο υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανόν όπως είπε ακόμη και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας περίπου 1000 στρέμματα δασικής έκτασης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Ερτέκο.
5: Έχει Live Radio.
6: Έχω Podcasts.
5: Έχει On Demand.
6: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Music Mixes.
6: Έχει Music Mixes.
5: Έχω μουσικά σύνολα.
6: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertheco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
9: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
10: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
9: 9 Αυγούστου. Ανοιχτό θέατρο Ποντοκόμης, Κοζάνη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω για σας, αλλά αυτή η ζέστη, η παρατεταμένη ζέστη, εμένα προσωπικά με έχει κουράσει. Ελπίζω σε πιο δροσερές μέρες να πάρουμε μία ανάσα. Για σας βέβαια που σε λίγες μέρες θα πάτε διακοπές, μην ανησυχείτε, προς τα κάτω σίγουρα ζεστές θα είναι οι μέρες. Τρίτη σήμερα, 4 Αυγούστου, να έχουμε μία όμορφη ημέρα με ευχάριστες ειδήσεις. Να έρθουμε τώρα στην ειδησιογραφία της ημέρας. Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση για την ανακαίνιση του κτηρίου της στέγης ανηλίκων Κοζάνης, παρουσία βέβαια και του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Να θυμίσουμε ότι χθες στην Καστοριά βρέθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, θα μας τα πει αναλυτικότερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης σε λίγο. Ξεκίνησαν οι εργασίες για το νέο οδικό άξονα κήπος Γέφυρα Ρημνίου. Καστοριά έχουμε την αναβάθμιση εγκαταστάσεων του κέντρου νέων συλλέκτων. Ιδρύθηκε σωματείο συνταξιούχων ΔΕΗ Κοζάνης σε περιοδία η παράσταση «Γη της Επαγγελίας» από το Διπεθέ Κοζάνης.

Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία με τη συνδρομή των συναδέλφων από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνου στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτωνο στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη, Σωτήρης Νάστος στην Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας. Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μάριο τον Κωνσταντινίδη. Μάρια, να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη της Υπουργού Λίνας Μενδώνη στην Καστοριά. Τι έφερε αυτή η επίσκεψη, ποιους συνάντησε και αν έχει κάποια αποτελέσματα προς όφελος της περιοχής.
1: Χαμόγελα, χαμόγελα Τάσσα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα από την Καστοριά και χαρά φυσικά σε όλη την περιοχή. Έφερε η επίσκεψη της Υπουργού, καθώς βρέθηκε για μια σειρά αυτοψιών και επισκέψεων σε μνημεία της περιοχής, η Υπουργός κ. Μενδώνη, επιβεβαιώνοντας στο έμπρακτο ενδιαφέρον του Υπουργείου για την διαφύλαξη και συντήρηση αλλά και φυσικά ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής και θρησκευτικής κοινωνίας της περιοχής. Η Υπουργός Τάσσα επισκέφθηκε αρχικά το ιστορικό Κουρσούμ Ζαμία, προκειμένου να ενημερωθεί εκτενώς για να διαπιστώσει η διεσώμαση την πορεία εργασιών συντήρησης και ανάδειξης που πραγματοποιήθηκαν στο Κουρσούμ Ζαμία, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας όλων των ιστορικών τοπόσημων που συνθέτουν φυσικά την πολυπολιτισμική ταυτότητα της πόλης. Ενώ αμέσως μετά η Υπουργός μετέβη στην ομορφοκλησία Καστοριάς, εκεί όπου και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, να το πούμε γι' αυτό, εκεί όπου μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της ιστορικής ανάγλυφης εικόνας του Αγίου Γεωργίου, η οποία συντηρήθηκε για πρώτη φορά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων έδωσε το παρόν πλήθος πιστών, οι οποίοι προσήλθαν με βλάβη για να προσκυνήσουν την ανάγλυφη εικόνα. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους φυσικά εκπρόσωποι των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Η επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στην Καστοριά κορυφώθηκε στο κέντρο της πόλης, όπου παρευρέθηκε χθες το βράδυ στην λαμπρή τελετή των θυρανιξίων του Βυζαντινού Ιερού Ναού Ταξιάρχη Μητροπόλεως. Τα θυρανίξια του ιστορικού αυτού ναού τελέστηκαν με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλλινίκου. Ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα εχθές για την Καστοριά, η επίσκεψη της Υπουργού, όπως και η ίδια είπε στην ομιλία της, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει υιοθετήσει την Βυζαντινή Καστοριά και πρόκειται να γίνουν και άλλα, και άλλα έργα έτσι σε ιερούς, ιερούς ναούς και όχι μόνο φυσικά. Τώρα,
0: στα υπόλοιπα, Μάρια.
1: Τώρα μας πιέζει και ο χρόνος, Τάσσα, καταλαβαίνω. Συνεχίζουμε στην Καστοριά και ξεκινάμε από το αστυνομικό δελτίο και το εκτεταμένο μπαράζ ελέγχων και που πραγματοποιήθηκε και από το τμήμα δίωξη ναρκωτικών Καστοριάς το τελευταίο τετραήμερο. Συνολικά 9 άτομα, 6 άνδρες και 3 γυναίκες, όλοι τους Έλληνες νεαρής ηλικίας από 19 έως και 32 ετών, συνελήφθησαν σε ισάριθμες διαφορετικές υποθέσεις για ναρκωτικά. Πρωταγωνιστής της έρευνας αναδείχθηκε όμως ο Ορφέας, ο ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης της υποδιεύθυνσης Καστοριάς, δίωξης ναρκωτών Καστοριάς, συγγνώμη, ο οποίος με την βοήθεια της όσφρησης του εντόπισε τις παράνομες ουσίες. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 16 πάνω από 16 γραμμάρια κατένας της κάναβης, 5 ναρκωτικά δισκία, αυτοσχέδια τσιγάρα, καθώς και ένα στρίφτης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην εισαγγελία πλήμιλων τυχών Καστοριάς. Ενώ θα συνεχίσουμε στην αστυνομία και σε θέματα οδικής ασφάλειας, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας εντείνει τους ελέγχους στο πλαίσιο της εξαρτίας μηδενικής ανοχής στη Μη Χρυσή Κράνους. Κατά την εβδομάδα που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκαν 295 στοχευμένοι ελέγχοι σε οδηγούς οχημάτων, δικύκλων, τρικύκλων, ATV, τους γνωστές οργουρούνες, αλλά και ελαφών περιεκτικών οχημάτων, τα πατίνια. Ειδικότερα στην Κεστόγια ενεργήθηκαν 71 έλεγχοι, στα Γραβενά 19 έλεγχοι. Με 5 παραβάσεις, στην Κοζάνη και την Εωρία 171 έλεγχοι με 5 παραβάσεις, με μία σύγχρονη παράβαση, ενώ στη Φλόρδα βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις στους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών. Υπενθυμίζεται από την τροχέα ότι η παράβαση για τη μηχανή σκάνωση φυσικά επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 250 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες στον οδηγό, ενώ πρόστιμο επιβάλλεται και στον επιβάτη. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση τάσα. Ναι. Και τώρα περνάμε σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί την τροφική, τον τροφικό κόσμο, την τροφία της περιοχής, τον πρωτογενή τομέα, με απόφαση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οριοθετούν αυστηρές περιοχές, απαγορευμένες ζώνες μάλλον, μετά την επιβεβαίωση εστίας βλογιάς των εργοπροβάτων στην τοπική κοινότητα για όμως του Δήμου Άρχου Χρωστικού. Έτσι, συγκεκριμένα ορίστηκε ζώνη προστασίας 5 χιλιόμετρων, ακτίνας 5 χιλιόμετρων, που περιλαμβάνει τη Γέραμα και το Παλαιό Κωνσταράζι, η ζώνη επιτήρησης ακτίνας 20 χιλιόμετρων, που καλύπτει πληθώρα πληθυσμών της Καστοριάς, της Κοζάνης και της Λόρνας και περαιτέρω απαγορευμένων απαγορευμένες ζώνες στον νόμο στο σύνολο των τριών περιφερειακών ενωτήτων. Στις περιοχές όταν απαγορεύεται αυστηρά η έξοδος ζώων των ζώων και μη εδωδήμων προϊόντων, οι αγοραπολισίες, η βόσκηση στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, καθώς και η ανασύσταση εκτροφών. Κλινικά κλιμάκια δημιουργούν ήδη δυνατικούς κλινικούς ελέγχους και απογραφές, ενώ η μετακίνηση ζώων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για άμεση σφαγή υπό αυστηρούς υγειονομικούς όρους και σχετικές αδειοδοτήσεις.
0: Μάλιστα, είναι γνωστό το θέμα, το αντιμετωπίσαμε αρκετές φορές στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Ελπίζαμε για άλλα πράγματα, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι αυτή. Μάρια, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Φλόρινα, είπαμε Φλόρινα.
1: Δεν είπαμε Φλόρινα, από την Πανέμορφη Καστοριά τελειώσαμε και πάμε στην εξίσου Πανέμορφη Φλόρινα, όπου τους ελέγχους τροχιάς που αναφέρθηκα και πριν, θα συνεχίσω όμως εδώ πέρα σε μια σύλληψη αυτή τη φορά, καθώς πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 2 Αυγούστου συνελήφθη σε περιοχή της Φλόρινας σαν τετράχρονο Στάσα, ναι, ο οποίος κατελήφθη από αστυνομικούς του ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων να οδηγεί φορτηγό όχημα υπό την επίρρεια υνοπνεύματος, υπερβαίνοντας το επιτρεπτό όριο σε βάρος του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και ενώ αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας του για 180 ημέρες. Την προνάγκηση διενέργησε το αστυνομικό τμήμα του Αμιντέου και ο οδηγός οδηγήθηκε στο γύρο εγκλήματος μελετικών Φλόρινας. Ενώ θα συνεχίσω το αστυνομικό δελτίο, καθώς είχαμε και μια άμεση επέμβαση των αρχών για ένα περιστατικό κλοπής που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου που μας πέρασε. Ένας 32χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής από αστυνομικού του τμήματος Αμιντέου, καθώς αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 550 ευρώ από πορτοφόλι μιας 35χρονης γυναίκας. Το σύνολο των χρημάτων βρέθηκε στην κατοχή του, συλληφθέντα κατασχέθηκε και αποδόθηκε αμέσως φυσικά στην όμνη κατοχό του, ενώ ο 32χρονος οδηγείται και αυτός στη δικαιοσύνη. Παίρνοντας τα θέματα της υπερασφάλειας και τη στήριξη των μέτρων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών Τάσα, η πυροσβεστική υπηρεσία Φλόρινας προχώρησε το Σάββατο που μας πέρασε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 850 ευρώ σε έναν άντρα. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τους αγροτικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας για πρόκληση πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπαιδικού χώρου σε περιοχή του Δήμου Πρεσπών κατά την καταπαράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Και να κλείσουμε την αποκλήση μας με μια νότα πολιτισμού, έτσι, καθώς μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κοινού το βράδυ της Κυριακής στον αύριο χώρο των πρώτου και δεύτερου δημοτικών σχολείων Φλόρινας, όπου εκεί συνεχίστηκε το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 του Δήμου Φλόρινας, το μουσικό συγκρότημα Αποσπερίτες με τη Ρεβέκα Μπερχανίδου, Βαγγέλη Κοντό, Νίκο Τσακαλίδη και Δημήτρη Τιχάκη χάρισε στο κοινό μια εξαιρετική βραδιά γεμάτη έντεχνα, παραδοσιακά και ελαφρολαϊκά τραγούδια, εισπάντοντας το θερμό χειροκρότημα και των όλων των παρευρισκομένων. Και φυσικά θα τις επόμενες μέρες θα σε ενημερώσουμε για τη συνέχεια του προγράμματος. Καλημέρα, Γάση, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία.

0: Συνεχίζουμε με Κοζάνη και Πτολεμαϊδα στην τηλεφωνική μας γραμμή Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με την πρώτη είδηση στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανακαίνιση του κτηρίου της στέγης ανηλίκων Κοζάνης. Προχώρησαν χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και ο Πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκου Κοζάνης, Εισαγγελέας Εφετών Νικόλαος Καραμολέγκος. Πρόκειται για μια δομή που παραμένει κλειστή από το 2010 και πλέον δρομολογείται η επανελειτουργία της, ώστε να προσφέρει φιλοξενία, προστασία, εκπαίδευση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικής ευαλωτότητας ή στερούνται κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος. Το έργο έχει προϋπολογισμό 371.000 ευρώ και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων, ενώ φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε την προστασία των παιδιών κορυφαία προτεραιότητα, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι το έργο θα ολοκληρωθεί γρήγορα, ενώ ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έκανε λόγο για μια συνεργασία όλων των θεσμικών φορέων, ώστε η στέγη να επανελειτουργήσει και να επιτελέσει τον κοινωνικό της ρόλο. Να προσθέσουμε ότι μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, η πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κοζάνης Εφετών Ελένη Καγιόγλου και το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσαν ευχαριστήρια ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας την χθεσινή ημέρα ως το τέλος μιας μακράς περίοδου αδράνειας και την αφετηρία για την αναγέννηση της στέγης Ανηλίκων Κοζάνης. Στην ανακοίνωση εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για την πολιτική βούληση που οδήγησε στην υπογραφή της σύμβασης, προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη για την ανάληψη της υλοποίησης του έργου, καθώς και προς το Δήμαρχο Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη για την διαρκή στήριξη της δομής. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται και στην πρώην πρόεδρο της εταιρείας Παναγιώτα Μαυράκη για τη διαχρονική προσφορά της, αλλά και στην διευθύντρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης Ιωάννα Καριοφίλη, η οποία, όπως επισημαίνεται, μαζί με τους συνεργάτες της ξεπέρασε τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και επιτάχυνε όλες τις διαδικασίες που οδήγησαν στην σημερινή εξέλιξη. Η πρόεδρος της εταιρείας, η κυρία Καγιόγλου, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνουν παράλληλα δημόσιο κάλεσμα προς επιχειρήσεις, ιδρύματα και πολίτες να στηρίξουν την επαναλειτουργία της στέγης με δωρεές εξοπλισμού και ειδών πρώτης ανάγκης, ώστε μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνησης η δομή να μπορέσει να υποδειχθεί ξανά παιδιά που χρειάζονται προστασία, ασφάλεια και φροντίδα. Την ίδια ώρα, μένουμε πάλι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνεδριάζει σήμερα στις 10 το πρωί η Περιφερειακή Επιτροπή στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με μεικτό τρόπο διαζώσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 44 θέματα που αφορούν μεγάλα έργα υποδομών, οδικής ασφάλειας, ίδρυυσης υγείας και αναπτυξιακών.

0: ενεργειακών παρεμβάσεων σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Ξεχωρίζουν δύο ιδιαίτερα σημαντικά έργα για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Το πρώτο αφορά την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών της γέφυρας Αρημνίου συνολικού προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ. Ένα έργο που θεωρείται κρίσιμο για την ασφάλεια, για την ασφαλή σύνδεση της περιοχής. Το δεύτερο αφορά τη βελτίωση της επαρχιακής οδού Κοζάνης Ιαννής στο τμήμα Πρωτοχώρη Λευκοπηγή με προϋπολογισμό 480.000 ευρώ με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των μετακινήσεων. Παράλληλα, η Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τη δαπάνη για τις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου που θα οδηγήσουν στην ορίμανση του έργου του νέου Κέντρου Υγείας Κοζάνης, καθώς και σειρά αποφάσεων για συντηρήσεις δρόμων, γεφυρών ρεμάτων και δημοσίων υποδομών. Σύμφωνα πάντως με κάποια δημοσιεύματα από τα κεντρικά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, η ΔΕΗ προχωρά τις εργασίες για την μετάβαση από τον Ιγλίτη στο φυσικό αέριο με ολοκλήρωση της μονάδας ανοιχτού κύκλου το 2028. Μιλάμε για τη μονάδα 5 και του συνδυασμένου κύκλου το 2029. Στον αέρα βρίσκονται όμως υπερβολητική μελέτη για τον οδηγό σύνδεση της ΕΣΜΕΦΑ. Λοιπόν, να πούμε ότι στη διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Η δεύτερη θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2029. Η μονάδα συνδυασμένου κύκλου θα τροφοδοτείται με καύσιμο φυσικό αέριο μέσω της σύνδεσής της με το μετρικό σταθμό της ΔΕΣΦΑ που θα κατασκευαστεί πλησίοντας και στο οποίο θα καταλήγει ο οδηγός μεταφοράς φυσικού αερίου. Να πάμε και σε κάποια άλλη είδηση που αφορά τον αγροτικό κόσμο και τον πρωτογενή τομέα. Ξεκίνησαν χθες οι δηλώσεις ΟΣΔΕ και το βάρος πέφτει στην ποιότητα των αιτήσεων για να μην χάνονται δικαιώματα ενισχύσεων. Όλο αυτό έγινε για το ξεκίνημα χθες της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Δεν είναι καθόλου τυχαία. Η ΑΔΕ προτίμησε να ολοκληρωθεί πρώτο ο κύκλος των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2026 και στη συνέχεια να ανοίξει νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΣΔΕ. Όμως να φύγουμε και από τον πρωτογενή τομέα, να πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις που έχουν σχέση με την περιφέρεια. Ξεκίνησαν οι εργασίες και βέβαια για την οδική μας ασφάλεια και την ποιότητα ζωής. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου οδικού άξονα κήπους γέφυρα Ερημνείου, ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που εκτελούνται σήμερα στη Δυτική Μακεδονία. Το έργο τάξιο επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Λάζαρο Κυρεχτέ και τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Χαρίσιο Κοβεδάρο. Το έργο έχει προϋπολογισμό 21 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η σύμβαση κατασκευής ανέρχεται στα 16,2 εκατομμύρια ευρώ. Με την ολοκλήρωσή του θα δημιουργηθεί νέος οδικός άξονας μήκους 5 χιλιόμετρων, δύο νέες γέφυρες, ανισόποδες κόμβους και σαριά σε ανή, νέες συνδέσεις και παράπλευρο οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με την περιφέρεια, το έργο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού αναβάθμισης των οδικών υποδομών στην περιοχή της Κοζάνης, που περιλαμβάνει την νότια περιφερειακή οδό, τη βελτίωση της γέφυρας Ρημνίου και τον άξονα Κοζάνης Αεροδρομίου. Το έργο, πρωτοχώρη λευκοπηγής και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις. Αύριο Τετάρτη, 5 Αυγούστου στις 10 το πρωί, συνεδριάζει η Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί η εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής, ενώ θα εξεταστούν οι εγκρίσεις ένδεξης νέων έργων και τροποποιήσεων τόσο για το πρόγραμμα 2012-2026, όσο και για το έτος 2017-2021, μετά τις σχετικές συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης. Εισηγητής των θεμάτων θα είναι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Γιώργος Αμανατίδης. Να πάμε τώρα εδώ στην πόλη της Κοζάνης, όπου ιδρύθηκε επίσημα το Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΙΑ Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη και καταχώρηση στο πρώτο δικείο την 27η Ιουλίου. Στόχος του νέου σωματείου είναι η προάσπιση των ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των μελών της, καθώς και η ανάπτυξη πολιτιστικών, επιμορφωτικών και κοινωνικών δράσεων. Πρόεδρος του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Θανάσης Τολιόπουλος. Και να κλείσουμε με μία είδηση που έρχεται από τον πολιτισμό. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις των Λασανίων. Έτσι λοιπόν, αύριο Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, η αυλή της Κουβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης μετατρέπεται και πάλι σε θερινό κινηματογράφο. Στο πλαίσιο της ενότητας, η λογοτεχνία στον κινηματογράφο, θα προβληθεί η βραβευμένη ταινία «Εξηλαίωση» σε σκηνοθεσία του Τζο Ράιτ, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Βάιν. Η προβολή θα ξεκινήσει στις 9 με είσοδος ελεύθερη στο κοινό.
1: Φωτεινή, καλημέρα.

0: Πάμε Γρεβενά και ολοκληρώνουμε με τον Μάκη Νασιάδη τις ανταποκρίσεις μας. Μάκη, καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα Τάσα κυρίες και κύριοι. Δεν ήταν καλημέρα χθες για έναν κάτοικο της Καλλιράχης, για μια οικογένεια μετά το έργο της Καλλιράχης, γιατί εκεί εκδηλώθηκε φωτιά αργά χθες το απόγευμα σε ένα σπίτι, το οποίο δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός, κάηκε. Εκεί χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική υπηρεσία με 5 οχήματα και 12 πυροσβέστες. Και το καλό είναι ότι περιορίστηκε η φωτιά εκεί ακριβώς στον χώρο. Δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό και από την πλευρά της, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής κάνει τις ανακρίσεις για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης αυτής της φωτιάς. Να πούμε ότι από αύριο θα ξεκινήσουν οι εορταστικές εκδηλώσεις, φυσικά ανάψη και τις μεταμορφώσεις του Σωτήρους και στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυρό Πηγιακή Μονή Αγίου Νικάνος της Άβροδας. Αύριο λοιπόν θα είναι ο Σπερινός, ο Μέγας Σπερινός, και φυσικά την Πέμπτη το πρωί θα έχουμε και τον Όρθο και τη Θεία Λειτουργία το πρωί στην Εκκλησία, στον Εκκλησιαστικό Καθολικό της Ιεράς Μονής, μεταμορφώσεως του Σωτήρου εκεί, το οποίο χτίστηκε στις αρχές του 16ου αιώνα από τον Όσιο Νικάνορα, ο οποίος, να πούμε, έχει και την τιμητική του, καθώς την Παρασκευή θα έχουμε και την ημέρα της μνήμης για τον Όσιο Νικάνορα, που κοιμήθη ακριβώς εκεί στο όρος Καλίστρατον. Στα υπόλοιπα, ξεκίνησε από την πλευρά του Πολιτιστικού Συλλόγου των Κυπαρισιωτών, ξεκίνησε μια ένταξη και ψηφιοποίηση των μοστορικών εργαλείων, τα οποία βρίσκονται εκεί στην συλλογή και μάλιστα στο μουσείο, και μάλιστα δωρητή συλλογής είναι ο Φώτης ο Δημόπουλος, και ήδη αφού έχουν δηρηθεί ξεκινά ακριβώς η επιστημονική τους καταγραφή και θα αποτελέσει ένα σημαντικό έβριμα, γιατί όλα αυτά διασώζονται και μάλιστα είναι πάρα πολύ καλή αυτή η συλλογή για όσους θέλουν να δουν, και όχι μόνο η συλλογή του μουσείου, για όσους θέλουν λοιπόν να δουν ο χώρος του μουσείου στο Κυπαρίσι Γρεβενών. Είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και το απόγευμα, βάσει φυσικά των προγραμματισμένων εκδηλώσεων που έχει και ο σύλλογος και μπορούν να επικοινωνούν εκεί. Αύριο θα έχουμε το εμβληματικό έργο του Δημήτρη Λάγιου, του Δημήτρη Μπουρμπούλη και της Ιστορίας Μπέλου. Είναι για πρώτη φορά στην περιοδεύσει στην Ελλάδα και ξεκινά και από την περιοχή εδώ στη Δική Μακεδονία από τα Γραβενά. Ξεκίνησε προχθές από την Λάρισα, σήμερα είναι στα Γέννα, αύριο θα είναι στα Γραβενά και την Παρασκευή θα είναι στην Κοζάνη. Είναι το Άι Λαός, και ουσιαστικά να πούμε ότι αυτό το έργο, αυτή η παράσταση ξεκινά ουσιαστικά λίγες ώρες μετά την πτώση της Τρίας, όταν έχει τελειώσει ο πόλεμος, όταν η πόλη έχει καταστραφεί και οι γυναίκες της Τρίας βρίσκονται αντιμέτωπες με την απώλεια, αιχμαλωσία και αβεβαιότητα του μέλλοντος. Και ένα έργο στο οποίο, να πούμε, εκτός των άλλων, θα βρίσκεται και μια κατάσταση, ειδικά εδώ στην περιοχή της Κοζάνης, θα βρίσκεται μια κατάσταση από 2.000 ανδρικά ρούχα, σύμβολα απώντων σωμάτων, και είναι μια ευγενική δωρεά της κοινωνικής οργάνωσης Άρσης, και μετατρέπεται έτσι σε ένα πεδίο συλλογικού πένθους και μνήμης αυτό το έργο. Γιώτα Φέστα στην Εκάβη, Ιωάννα Πηλιχού στην Ανδρομάχη, Άλκη Αγγελοπούλου στην Κασάνδρα, και επίσης συμμετέχουν 19 ηθοποιοί, τραγουδιστές, μουσικοί. Μια έτσι παράσταση, η οποία, επαναλαμβάνω και πάλι, έχει το δικό της στίγμα και δίνει το δικό της στίγμα. Αύριο 9 και 4 είναι ξεκινά στο Υπαίθριο Θέατρο Γρεβενών στο Καστράκι. Την ίδια ώρα, την Παρασκευή, στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Κοζάνη, με ώρα προσέλευσης 8 και 4. Και να κλείσουμε να πούμε ότι δεν είναι ότι σήμερα τυχαίνει τα χωριά Καλλιράχη, Κάστρο, Σίδερο, όλα αυτά εκεί στην περιοχή, στα Γρεβενά, και μάλλον κάποια από αυτά στα Γρεβενά, όπου θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στο ΔΔΕ. Έχουμε και διακοπή από χθες και τις

0: χειροδότησης, καθώς είχαμε βλάβει στον κλάδο, στον πρώτο κλάδο ύδρευσης, και υπολογίζεται ότι θα διαρκέσουν μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα, άρα υπομονή στους κατοίκους εκεί, όπως είπαμε, Καλλιράχη, Κάστο και Σίδενδρο.
1: Μάκη, καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Πάμε τώρα ένα θέμα να δούμε που μας ταλαιπωρεί. Παραταταμένη ζέστη αυτή ενοχλεί τους περισσότερους, πόσο μάλλον τις ευπαθείς ομάδες. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Λαμπρόπουλο, τον προϊστάμενο της καρδιολογικής κλινικής του Μαμάτσιου νοσοκομείου Κοζάνης. Κύριε Λαμπρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό να ενημερώνουμε τους πολίτες για τους κινδύνους του καύσωνα, ιδιαίτερα όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ώστε με απλά μέτρα να προστατεύσουν την υγεία τους.
0: Μάλιστα, πέστε μας κύριε Λαμπρόπουλε, σε αυτές τις συνθήκες τι πρέπει να κάνει ο γενικός πληθυσμός, αλλά και ιδιαίτερα να σταθούμε σε ευπαθείς ομάδες, τι πρέπει να γνωρίζουμε, πότε πρέπει να παίρνουμε ένα τηλέφωνο στο γιατρό μας, δώστε μας μια κατεύθυνση.
1: Ο καύσωνας αποτελεί μια σημαντική καταπώνηση για τον οργανισμό και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τους καρδιοπαθείς, τους υπερτασικούς, τους διαβητικούς και όσους λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα. Με λίγα απλά μέτρα μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο. Ποια είναι αυτά? Τα βασικά είναι να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα τις ώρες από τις 11 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Να παραμένουμε σε δροσερό και κλιματιζόμενο χώρο. Να πίνουμε υγρά τακτικά, ακόμα και αν δεν διψάμε, εκτός αν ο θεράπων γιατρός έχει δώσει οδηγίες για περιορισμό των υγρών. Να φοράμε ελαφριά ανοιχτόχρωμα ρούχα και καπέλο όταν βγαίνουμε έξω. Να αποφεύγουμε τα βαριά γεύματα και το αλκοόλ. Και δεν κάνουμε έντονη σωματική άσκηση, εργασίες δηλαδή, τις θερμές ώρες της ημέρας.
0: Πότε σηκώνουμε το τηλέφωνο και παίρνουμε το γιατρό μας αν έχουμε κάποια συμπτώματα, ναι, τα οποία μας θορυβούν, μας ανησυχούν? Πότε παίρνουμε το γιατρό, κύριε Λαμπρόπουλε?
1: Οι ασθενείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον καρδιολόγο ή τον θεράποντα γιατρό τους όταν εμφανίζονται κάποια συμπτώματα τα οποία δεν είχαν πριν ή όταν τα ήδη υπάρχοντα συμπτώματα χειροτερεύουν, επιδεινώνονται. Τέτοια συμπτώματα πια μπορεί να είναι δύσπνια, να έχουν μια επιδείνωση της δύσπνιας, να εμφανιστεί πόνος ή βάρος στο στήθος, να έχουμε έντονους παλμούς ή αίσθημα αρρυθμίας, να έχουμε ζάλι, λιποθυμική τάση, επεισόδια λιποθυμίας, να έχουμε σημαντική πτώση της πίεσης ή έντονη αδυναμία, πρίξιμο στα πόδια, ήδημα στα πόδια, ή απότομη αύξηση του σωματικού βάρους, ιδιαίτερα στους ασθενείς που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, ή να έχουμε πολύ μειωμένη ποσότητα ούρων ή σημεία αφυδάτωσης, και ιδιαίτερα αυτό είναι στους νευροπαθείς. Ναι. Δεν περιμένουμε δηλαδή τα συμπτώματα να γίνουν έντονα. Η έγκαιρη επικοινωνία με το θεράποντα γιατρό μπορεί να προλάβει μια σοβαρή επιπλοκή ή μια εισαγωγή στο νοσοκομείο. Και επίσης ένα πολύ βασικό είναι ότι δεν διακόπτουμε και δεν αλλάζουμε μόνιμα στη φαρμακευτική αγωγή. Ακόμα και αν κάνει πολύ ζεστή. Αν υπάρχει ανάγκη για μια τροποποίηση, αυτή καλά είναι να γίνεται μόνο μετά από μια επικοινωνία με το θεράποντα γιατρό του, κάθε ασθενής.
0: Μάλιστα, κύριε Λαμπρόπουλε, στο Μαμάτσιο νοσοκομείο έχετε παρατηρήσει να πω μια αύξηση κρουσμάτων? Έρχονται άτομα λόγω των συνθήκων, των καιρικών συνθήκων στο νοσοκομείο? Έχετε παρατηρήσει κάτι τέτοιο ή είμαστε σε φυσιολογικά επίπεδα?
1: Όχι. Υπάρχει αύξηση γιατί ο καύσωνας δεν κάνει διακρίσεις. Αλλά οι ευπαθείς ομάδες, αυτές που είπαμε δηλαδή προηγουμένως, είναι αυτές που πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα. Γι' αυτό και η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Έρχονται οι άρρωστοι, έχουμε μεγαλύτερη, πιο αυξημένη κίνηση των νοσοκομείων τους.
0: Μπορείτε να μας πείτε κάποια περιστατικά, δηλαδή να μας δώσετε έναν αριθμό, τι ακριβώς γίνεται ή δεν το έχετε καταγράψει?
1: Αριθμούς δεν τα έχω έτσι πρόχειρα, αλλά ιδιαίτερα προσεκτική πρέπει να είναι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ιδιαίτερα προσεκτική πρέπει να είναι οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, οι έγκυες, αλλά και οι ασθενείς οι οποίοι έχουν χρόνια νοσήματα. ποια είναι αυτά. Είναι αυτοί που έχουν καρδιοπάθειες, αναπνευστικά προβλήματα όπως ΧΑΠ ή άσθμα, σοβαρό άσθμα, νεφρική ανεπάρκεια, ογκολογικές παθήσεις, ζαχαρό διαβήτη, και όσοι λαμβάνουν φάρμακα τα οποία είναι διορητικά ή είναι φάρμακα που έχουν σχέση με την αρτηριακή πίεση.
0: Να ρωτήσω αν...
1: Γενικά, ναι. Γιατί γενικά σε αυτούς τους ανθρώπους ο καύσωνας μπορεί να προκαλέσει μια σοβαρή επιβάρυνση στην υγεία τους.
0: Όσον αφορά το προσωπικό του νοσοκομείου, κύριε Λαμπρόπουλε, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτά τα αυξημένα περιστατικά? Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις, έτσι δεν είναι, γενικότερα, όχι τώρα.
1: Κοιτάξτε, τα ΤΕΠ δέχονται όλο το χρονικό διάστημα μεγάλο όγκο ασθενών και είναι προσαρμοσμένοι και έχουν και την εμπειρία να αντιμετωπίζουν αυτά τα περιστατικά. Έχουμε και τους κατάλληλους χώρους, οπότε καλά είναι να έρχονται οι ασθενείς πριν εκδηλωθούν σε πλήρη έκταση τα ενοχλήματά τους, ώστε να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συνομιλία, κύριε Λαμπρόπουλε. Είναι σημαντική ώστε να προστατευτούμε αυτές τις μέρες. Ελπίζουμε να μην διαρκέσει κι άλλο αυτήν η παραταταμή.

Να σημειώσουμε κλείνοντας σιγά σιγά ότι έχουμε την παράσταση «Γη της Επαγγελίας» από το ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης, η οποία παράσταση συνεχίζει την περιοδία σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για μια παραγωγή θεάτρου ντοκουμεντέρ

κουμέντο για τη λιγνητική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και το πώς βιώνει η περιοχή τη μετάβαση στη μετά λιγνίτη εποχή, σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη. Βλέπουμε τις αλλαγές στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, μέσα από μία παράσταση. Για όσους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν, η επόμενη στάση είναι την Τετάρτη 5 του μηνός στον Εστόριο, στο χώρο του River Party, και την Πέμπτη 6 του μηνός στο Βελβεντό, στο Θερινό Θέατρο.

Που λοιπόν. 8 και 59 η ώρα, αυτήν την ώρα λοιπόν να σας πούμε μια ακόμη καλημέρα. Μείνετε στις συχνότητες της ΣΕΡΤΑ Κοζάνης και της ΣΕΡΤΑ Φλόρινα. Συνεχίζουμε με δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά χωριστές εκπομπές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύβη Βολουδάκη. Όπως είπε, αποδίδουν τα μέτρα όπως η αναστολή αιτήσεων ασύλου. Χρειάζεται ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικειμενικά κριτήρια όταν υπάρχει μαζική μεταναστευτική πίεση. Η υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Επήγεια και ένα αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας σε επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Για ολική καταστροφή κάνει λόγο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και 20 συσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τον Ντόναλτ Τραμπ. Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα ακόμα και από αύριο, του στενού του Ορμούς. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, ανοιχτά το Ομάν στα στενά του Ορμούς. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας δάση περίπου 1.000 στρεμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Κοζάνης, 100,2 στα FM.
1: Διαφημίσεις.
2: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
7: Έχει Ερτέκο.
8: Έχω Ερτέκο.
7: Έχει Live Radio.
8: Έχω Podcasts.
7: Έχει On Demand.
8: Έχει Ερτέκο.
7: Έχω Music Mixes.
8: Έχει Music Mixes.
7: Έχω μουσικά σύνολα.
8: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
10: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
9: 9 Αυγούστου. Ανοιχτό θέατρο Ποντοκόμης, Κοζάνη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σήμερα Τρίτη, πρωινό Τρίτης, εδώ μαζί σας, 4 του μήνα, 4 Αυγούστου του 2026. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 9, ακούτε το χαρακτηριστικό σήμα έναρξης και ξεκινούν τώρα οι πρωινές διαδρομές. Είναι η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή από το ραδιοφωνικό σταθμό Κοζάνης, από την ΕΡΤ Κοζάνης, μετά την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με τη Φωτεινή Γαλουγαύρου. Και από τώρα μέχρι τις 11 λοιπόν, πρωινές διαδρομές στην πολιτική και την οικονομία, την αυτοδιοίκηση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την κοινωνία γενικότερα, με ό,τι καταγράφει η επικαιρότητα. Και όχι μόνο η επικαιρότητα, και τα μεγάλα διαχρονικά θέματα, αιτήματα και ζητούμενα του καιρού μας, εδώ στην περιφέρειά μας, στην πολύπαθη Δυτική Μακεδονία. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Είναι οι συνάδελφοι, ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, με τους συναδέλφους δημοσιογράφους μαζί παντού, σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρνα, Γρεβενά, Καστοριά, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, στους οικισμούς και τις περιοχές της περιφέρειάς μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, την καλημέρα μας και πάλι καλή σας ακρόαση.

Πρωινό Τρίτης λοιπόν εδώ μαζί σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις και νεότερα με εν μέσω θα λέγαμε πολλών ζητημάτων, εν μέσω βεβαίως των πυρκαγιών, εν μέσω των νεκρών και του θρήνου για τους νεκρούς μας, εν μέσω των προβλημάτων που για μια ακόμη φορά διαπιστώνεται ότι όλα είναι έτοιμα χωρίς όλα να είναι έτοιμα και σε ό,τι αφορά τον κρατικό μηχανισμό, εν μέσω μια σειρά από παραλήψεις, εγκληματικά λάθη, ζητήματα, προβλήματα και διαπιστώσεις που είναι πάντα διαπιστώσεις χωρίς να έχουμε κάνει ένα βήμα παραπέρα. Πολλά πράγματα επαναλαμβάνω και πάλι είναι μόνο στην εικονικότητα και έτσι παρουσιάζονται, αλλά δεν λύνει η επικοινωνία μόνο τα προβλήματα, και όταν αυτά φαίνονται, φίλες και φίλοι, διαπιστώνουμε από πίσω ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Σε κάθε περίπτωση αυτό έχει να κάνει με μια σειρά από μεγάλα ζητήματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί, από το πώς και με ποιο τρόπο φερόμαστε στους πυροσβέστες, με το πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες, τι εξοπλισμός υπάρχει, τι ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως τι μέσα, άμεσα και μηχανισμοί τέτοιοι που θα βάζουν τα προβλήματα πριν αυτά φέρουν αρνητικά αποτελέσματα, όπως στην περίπτωση αυτή που έχουμε με τις πυρκαγιές στη χώρα μας. Περιοχές που δεν έχουν πυροπροστασία, περιοχές που δεν έχουν ανοίξει ζώνες πυρόσβεσης, περιοχές που έχουν, φίλες και φίλοι, ελλειπή μηχανισμό αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και άλλα πολλά για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε. Πέραν αυτών όμως και γενικότερα τα πράγματα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις, οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, και εδώ έχουμε επίσης ζητήματα για το τι θα γίνει με αυτή την περιβόητη συμφωνία και την οριστική λήξη αυτού του πολέμου που έχει δημιουργήσει πολλούς κραδασμούς παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς, αλλά και στην χώρα μας, με μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω των εξελίξεων αυτών στις σχέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν. Δηλαδή την πληρώνουν άλλοι και την πληρώνουν κυρίως οι αθώοι λαοί και οι χώρες που από όλα αυτά με έναν ή άλλο τρόπο επηρεάζονται και βεβαίως επικρατούν και πολύ στο χώρο της εσχροκέρδειας, εκμεταλλεύονται όλα αυτά και εσχροκερδούν περαιτέρω. Αυτά λίγο πολύ στα θέματά μας, τις εξελίξεις και τα νεότερα, ενώ έχουμε πολλά να πούμε και εδώ στη Δυτική Μακεδονία με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανακαίνιση του κτηρίου της στέγης ανηλίκων Κοζάνης και την παρουσία χθες στην Κοζάνη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση για την ανακαίνιση του κτηρίου της στέγης ανηλίκων Κοζάνης, μαζί με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη και τον Πρόεδρο της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κοζάνης, τον Εισαγγελέα Εφετών Νικόλαο Καραμολέγκο. Θα πούμε περισσότερα και για αυτή την επίσκεψη χθες. Ξαφνική επίσκεψη, δεν ήταν ιδιαιτέρως ανακοινωμένη και δεν είχε προετοιμαστεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα πούμε πάντως περισσότερα για τα όσα έγιναν χθες με τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη και την παρουσία του στην περιοχή μας. Έχουμε και μια σειρά από θέματα που αφορούν το οδικό δίκτυο και την αναβάθμιση στην Καστοριά των εγκαταστάσεων του Κέντρου Νέων Συλλέκτων. Στην ειδησιογραφία μας επίσης καταγράφονται και στα πολιτικά μας θέματα πολλά, οι ανακοινώσεις και για τα περί των θεμάτων που αφορούν εδώ τις πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα και μία ακόμη ίδρυση ενός σωματείου. Έχουμε την ίδρυση πλέον του Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΙΑ Κοζάνης. Ιδρύθηκε το σωματείο, αστικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΙΑ Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη. Στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος είναι ο κύριος Αθανάσιος Τολιόπουλος, με τον οποίο επίσης θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Έχουμε και πολλές εκδηλώσεις αλλά και ανακοινώσεις από το αστυνομικό μας δελτίο με σύλληψη που αφορούν θέματα είτε πολλών ληστείων που φαίνεται ότι εξιχνιάζονται, αλλά και θέματα που αφορούν την διακίνηση και την εμπορία ναρκωτικών. Αυτά στα ειδησιογραφικά μας, σε ένα σύντομο θα λέγαμε flashback των γεγονότων και των εξελίξεων εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε σε ένα τραγούδι για να δώσουμε συνέχεια. Θα έχουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου. Σήμερα θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου Μάκη Νασιάδη από τη γιορτή του Ροδάκινου στο Βελβεντό. Χθες δεν μπορέσαμε λόγω άλλων θεμάτων που προέκυψαν, και είχαμε και χθες μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον βουλευτή του κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο,
και την πρότασή του να τεθούν εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας οι δύο μονάδες του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και η μονάδα Πτολεμαΐδα 5. Χαρακτηριστικά, εξηγώντας μας ο κύριος Κουκουλόπουλος, είπε ότι το θέμα αυτό χρειάζεται βεβαίως να προκύψει συζήτηση και συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος θα ενημερώσει τους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, θα φέρει μια πιο τεκμηριωμένη πρόταση στην Βουλή όταν θα έχουμε το άνοιγμα της Βουλής, και το θέμα αυτό τίθεται πλέον και στο ΠΑΣΟΚ για να αποτελέσει και επιλογή και ταυτόχρονα ανακοίνωση ως πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ετοιμασίες των πολιτικών κομμάτων. Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη ανακοίνωσε ότι πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έρθει εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, θα έχουμε μια επίσκεψη στην περιοχή του Πρωθυπουργού. Όμως ετοιμάζονται και τα πολιτικά κόμματα και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων για το τι θα ανακοινώσουν, σε τι θα δεσμευτούν και τι προτάσεις θα κάνουν και για τη Δυτική Μακεδονία σε πολύ ενδιαφέροντα και φλέγοντα θέματα που αντιμετωπίζει η περιφέρειά μας. Αυτά και εν όψη της προετοιμασίας που ήδη ξεκίνησε, να μην το ξεχάσουμε, είμαστε έτσι και αλλιώς είτε λίγο νωρίτερα είτε λίγο αργότερα μπροστά σε εκλογές, μπροστά στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Πάμε σε ένα τραγούδι λοιπόν για να δώσουμε συνέχεια πολλά ρεπορτάζ και σχόλια στη συνέχεια του προγράμματος μας.

Και δίνουμε συνέχεια, όπως ήδη σας έχουμε πει, με την επισκόπηση του τοπικού τύπου. Βεβαίως έχουμε πει στον Αύγουστο και ήδη κάποιες εφημερίδες κάνουν χρήση του σχετικού νόμου και βεβαίως κάνουν χρήση του σχετικού νόμου για να έχουν και λίγες μέρες άδειας, έτσι δεν κυκλοφορούν τα φύλλα τους αυτές τις ημέρες. Μία από αυτές είναι και η εφημερίδα Θάρρος. Θα ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στις διαθέσιμες εφημερίδες τις οποίες έχουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤΕ στην Κοζάνη και θα ξεκινήσουμε από την εφημερίδα «Ο Χρόνος». Ανοίγει ο δρόμος για την επαναλειτουργία της στέγης ανηλίκων μετά από 17 χρόνια σύμβαση για την ανακοίνωση.

δεν υπήρξε λύση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης χρημάτων και προσωπικού στη στέγη ανηλίκων Κοζάνης. Πόσες κυβερνήσεις πέρασαν από τότε? Πολλές κυβερνήσεις πέρασαν από τότε. Και η παρούσα κυβέρνηση είναι στην 7ο-8ο χρόνο, φίλες και φίλοι. Προφανώς δεν είναι κάτι που το κάνεις και το θεωρείς αναγκαίο. Αν το θεωρείς τόσο πολύ αναγκαίο, το κάνεις από τον πρώτο χρόνο της κυβέρνησής σου, άντε στο δεύτερο. Άντε να πούμε στο τρίτο, δεν το κάνει στο 7ο ή στον 8ο χρόνο. Και οι προηγούμενοι επίσης δεν το έκαναν. Από το 2009 λοιπόν, να τα λέμε αυτά, το τότε Διοικητικό Συμβούλιο Ελλείψη Χρημάτων και Προσωπικού πήρε την απόφαση για αναστολή της λειτουργίας και πέρασαν τόσες και τόσες κυβερνήσεις 17 χρόνια μετά. Δεν ξέρω πλέον τώρα τι θα σημαίνει αυτό και πώς αυτή η στέγη θα λειτουργήσει και για πόσο θα λειτουργήσει, για να ξαναπούμε και πάλι ότι υπάρχει έλλειψη χρημάτων, προσωπικού και όλα τα υπόλοιπα. Υπογράφηκε μια σύμβαση, ήρθε ο κύριος Φλωρίδης, θα δούμε τι άλλο έχει συμβεί. Αυτό είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα σήμερα της εφημερίδας «Ο Χρόνος». Να πούμε ότι «Ο Χρόνος» δεν θα κυκλοφορήσει, όπως γράφει στην πρώτη του σελίδα, από τις 5, από αύριο δηλαδή, δεν θα έχουμε και το χρόνο, μέχρι 14 Αυγούστου, κάνοντας χρήση των σχετικών διατάξεων για τις άδειες του προσωπικού. Έχουμε λοιπόν τον χρόνο και σταθήκαμε στο κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας και το μοναδικό βεβαίως, για να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα από το Πρωινός Λόγος, στον Πρωινό Λόγο που επίσης τον έχουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤΕ στην Κοζάνη. Ο Πρωινός Λόγος λοιπόν σήμερα Τρίτη, τι ζήτησε ο επιχειρηματικός κόσμος της Δυτικής Μακεδονίας από τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στο ΕΒΕΟ Κοζάνης ο Υφυπουργός, την πολιτική για τη ΔΕΘ θα την διαμορφώσετε εσείς, λέει χαρακτηριστικά. Γίνονται διεργασίες, γίνονται συζητήσεις, όλα αυτά έχουν ένα φόντο μπροστά μας, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται μυαλό να το καταλάβεις και να το καταλάβει κανένας. Είναι όλα αυτά επισκέψεις και στο επίπεδο της κυβέρνησης και στο επίπεδο της αντιπολίτευσης που μπροστά τους βλέπουν τον ορίζοντα έτσι κι αλλιώς των εκλογών. Μην γελιόμαστε. Από την εφημερίδα Πρωινός Λόγος και το θέμα αυτό, που χθες ακούσαμε δηλώσεις του κυρίου Δημήτρη Μαρκόπουλου, του υφυπουργού, καθώς και του περιφερειάρχη του κυρίου Αμανατίδη, σε ένα ρεπορτάζ του Μάκη Νασιάδη. Κλειστό το πάρκινγκ το πρωί του Σαββάτου στη Λαϊκή της Αριστοτέλους. Δημήτρης Μαρκόπουλος επίσης, ο στόχος είναι η Δυτική Μακεδονία μέχρι το 2030 να αποτελέσει ένα μεγάλο πυλώνα. Εργατικό ατύχημα στον Ιλαρίωνα με κατάγματα στο κεφάλι και στο σώμα οδηγός φορτηγού. Να, ένα θέμα που πρέπει να δοθεί πάντα προσοχή, γιατί έχουμε τέτοια εργατικά ατυχήματα, πολλάκις φορές έχουμε μιλήσει, χρειάζεται προσοχή, δεν είναι μόνο ανθρώπινα λάθη, χρειάζονται και άλλα πράγματα να γίνουν και χρειάζεται να υπάρχει και όλο εκείνο το οπλοστάσιο, τόσο το νομικό, τόσο και ουσιαστικά το οπλοστάσιο σε σχέση με την υγιεινή της ασφάλειας, αλλά και, και τα μέτρα προστασίας, προκειμένου να αποφευθούν όσο γίνεται δυνατόν τέτοια ατυχήματα, εργατικά και δυστυχήματα κάποιες άλλες φορές. Σπασμένα φωτιστικά και κατεστραμμένη κάδη στην Τούμπα και το φαράγγι των Σερβίων, επίσης ένα θέμα ενδιαφέρον, δυστυχώς όμως ενδιαφέρον από τον Πρωινό Λόγο. Διευρύνει το κατάλογο των προστατευομένων τοπίων σε 12 με την κορυφή Μούσκος, φίλες και φίλοι των Αγράφων, και του ορεινού όγκου Βέρνων Βίτσι Δυτικής Μακεδονίας. Θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας να μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, βεβαίως για το φράγμα του Νεστορίου με τον Δήμαρχο Νεστορίου, τον κύριο Χρήστο Κοσλιόπουλο, σε ένα από τα θέματα που έχουμε προετοιμάσει, προγραμματίσει, για να το ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ο προγραμματισμός προσλήψεων της ΔΕΙΑΚ για το 2027, ένα ακόμη θέμα σήμερα από τον Πρωινό Λόγο.

Για να σταθούμε, φίλες και φίλοι, σε αυτό το θέμα. Επιχειρούμε να πάρουμε και περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες. Είναι αυτές οι περίφημες προστατευόμενες περιοχές, τα προστατευόμενα τοπία, ο χαρακτηρισμός περιοχών ως προστατευόμενος, τι σημαίνει προστατευόμενο τοπίο και βεβαίως τι συγκριτικό πλεονέκτημα μπορεί να υπάρχει, πέραν αυτού που καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, ότι ουσιαστικά διασφαλίζει την προστασία περιοχών. Από τι τη διασφαλίζει? Ένα θέμα που κάθε φορά προκύπτει. Για παράδειγμα, προστατευόμενη περιοχή και προστατευόμενο τοπίο σημαίνει ότι δεν θα εγκατασταθούν εκεί φωτοβολταϊκά, αιωλικά και οτιδήποτε άλλο αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν ξέρω. Είναι θέματα που βεβαίως πέφτουν οι τίτλοι. Έχουμε αναδημοσιεύσεις διαφόρων κεντρικών ανακοινώσεων που στέλνουν τα Υπουργεία. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνεται και ένας ενδελεχής έλεγχος των πραγμάτων και το τι σημαίνει αυτό, τι πλεονεκτήματα έχει ο όρος προστατευόμενο τοπίο. Πέραν της λέξης που κατανοούν όλοι ότι σημαίνει προστασία σε αυτό το τοπίο. Από τι προστασία και πώς διασφαλίζεται αυτή η προστασία? Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό που έχουμε ακούσει και από φίλους Σοκρατές που μας έστειλαν μηνύματα με αφορμή και αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, δηλαδή την ανακοίνωση περί της διεύρυνσης του καταλόγου των προστατευόμενων τοπίων σε 12 με την κορυφή Μούσκος, Αγράφων, καθώς και τον ορεινό όγκο Βέρνων Βίτσι Δυτικής Μακεδονίας. Το Υπουργείο λοιπόν Περιβάλλοντος προχώρησε στο χαρακτηρισμό 2 επιπλέον περιοχών ως προστατευόμενων τοπίων. Αυτές οι περιοχές εδώ είναι ο ορεινός όγκος των Αγράφων και το Βέρνων Βίτσι που αφορά τη Δυτική Μακεδονία, με την προσθήκη των οποίων ο συνολικός αριθμός των προστατευόμενων τοπίων στη χώρα μας ανέρχεται πλέον σε 12, και αυτά όλα χαρακτηρίζουν τον ορεινό όγκο Βέρνων Βίτσι. Είναι μια έκταση 545 τετραγωνικών χιλιόμετρων στα όρια της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που μας αφορά, εκτινόμενη στους δήμους Φλόρνας, Αμιντέου και Καστοριάς. Το Βίτσι λοιπόν, 545 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εντάσσεται στα προστατευόμενα τοπία, μεταξύ άλλων και ο ορεινός όγκος των Αγράφων αφορά εκεί την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο χαρακτηρισμός τώρα προστατευόμενο τοπίο, για να δώσουμε και 2-3 στοιχεία παραπάνω στα δικά σας μηνύματα και ερωτήματα, φίλοι ακροατές, αποσκοπεί στην προστασία και τη διατήρηση των φυσικών στοιχείων με ιδιαίτερη οικολογική, γεωμορφολογική και επιστημονική αλλά και πολιτισμική αξία. Συμβάλλει στην διατήρηση των φυσικών διεργασιών, στην προστασία των φυσικών πόρων στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενες και σε συνέχεια πάντα αυτών των αποφάσεων εκδίδονται και σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος που καθορίζουν και το πλαίσιο της προστασίας με τους όρους και τους περιορισμούς που θα διέπουν τη διατήρηση των φυσικών στοιχείων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε πρώτη φάση έχουμε την απόφαση εν προκειμένου τώρα και του ορεινού όγκου Βέρνων Βίτσι Δυτικής Μακεδονίας. Σε δεύτερο επίπεδο όμως θα πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένο πλαίσιο σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου που θα καθορίζει τους όρους και τους περιορισμούς. Ποιοι θα είναι δηλαδή οι όροι και ποιοι θα είναι οι περιορισμοί? Σε τι θα περιορίζεται προκειμένου να χαρακτηρίζεται το Βίτσι, για παράδειγμα, που τώρα εντάχθηκε στον κατάλογο αυτό ως προστατευόμενη περιοχή? Τι θα σημαίνει περιορισμός και τι σημαίνει όροι που θα προστατεύουν αυτό το τοπίο? Αυτά, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις που υπάρχουν και από την πλευρά των Δήμων εδώ. Μία από αυτές που γνωρίζουμε είναι και η περιοχή του Γράμμου. Η περιοχή και αυτή έχει ζητηθεί και μάλιστα έγινε και σχετική παρέμβαση από το Δήμο εκεί της περιοχής Νεστορίου. Έχει ζητηθεί ο Δήμος, έχει ζητήσει λοιπόν εκεί να ενταχθεί και η περιοχή ορεινός όγκος του Γράμμου στις περιοχές των προστατευόμενων τοπίων της χώρας. Με τον Δήμαρχο Νεστορίου, τον κύριο Χρήστο Κοσλιόπουλο, τελικά θα μιλήσουμε στην αυριανή δημοσιογραφική εκπομπή, γιατί θέλουμε να πάρουμε και άλλα στοιχεία και βέβαια θα έχει να κάνει και με αυτό που μόλις τώρα αναφέραμε και δώσαμε και επιπλέον στοιχεία, αλλά και με το φράγμα του Νεστορίου. Ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπήρχαν ανακοινώσεις και υπήρξαν ανακοινώσεις στο πρόσφατο κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφτηκε και την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας της Καστοριάς. Θα δούμε τι ισχύει και βεβαίως τι πρέπει να περιμένουμε και ποια ερωτηματικά υπάρχουν και για το φράγμα του Νεστορίου σχετικά με τον ανάδοχο, τον εργολάβο και την εξέλιξη του έργου.
Μένουμε σε αυτό. Να θυμίσω όμως και με αφορμή, φίλες και φίλοι, αυτή την αναφορά μας, ειδικότερα εδώ στο Βίτσι και στις προστατευόμενες περιοχές και σε προτάσεις άλλες που έχουν γίνει και για άλλους ορεινούς όγκους να ενταχθούν ως προστατευόμενα τοπία, να θυμίσω και τα τηλέφωνα. Για μια ακόμη φορά, τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα, ήδη πήραμε μηνύματα, αναφερθήκαμε σε αυτά. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2461-022-918 και 2461-041-211. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα.

0: Πρωινές διαδρομές συνέχεια και με θέματα ήδη που αναφερθήκαμε και στην ανοιχτή γραμμή. Θα πάμε και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στην ΑΣΠΕΤΕ αργότερα, για να μιλήσουμε για αυτή την σχολή που υπάρχει πάντα ειδικότερο ενδιαφέρον, μιας που υλοποιεί και ένα πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Όπως επίσης θα μιλήσουμε και με τον κύριο Αθανάσιο Τολιόπουλο με την ίδρυση και το τι όθησε τελικά και προέκυψε ως ανάγκη για να ιδρυθεί αυτό το Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΙΑ Κοζάνης και το ρόλο που μπορεί να παίξει αυτό το σωματείο. Πρόεδρος στο προσωρινό συμβούλιο ο κύριος Αθανάσιος Τολιόπουλος και παλιός στέλεχος του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης και συνδικαλιστικός στέλεχος επίσης από τα γνωστότερα στην περιοχή μας. Μετά τις 10.30 θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον κύριο Αθανάσιο Τολιόπουλο. Να πάμε όμως σε αυτό το ρεπορτάζ του συναδέλφου Μάκη Νασιάδη, που χθες προέκυψαν άλλα θέματα και πολιτικά θέματα και άλλα και δεν μπορούσαμε να το μεταδώσουμε, και αφορούσε αυτή τη γιορτή Ροδάκινου που κάθε χρόνο με επιτυχία πραγματοποιείται στην περιοχή του Βελβεντού, στο Βελβεντό, με το ξακουστό Ροδάκινο, το επώνυμο Ροδάκινο, το Ροδάκινο που έχει κατακτήσει αγορές πραγματικά και που αποτελεί και ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής του Βελβεντού. Ο κύριος Νίκος Σακούλας, διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δήμητρα. Φίλες και φίλοι, θα τον ακούσουμε να μιλάει στο ρεπορτάζ του Μάκη Νασιάδη.
1: Είμαι ο Σακούλας ο Νίκος, ο διευθυντής του συνεταιρισμού, και σας υποδεχόμαστε και σας προσκαλούμε και στην γιορτή που εδώ και χρόνια τώρα την διοργανώνουμε. Ακριβώς. Προσπαθούμε, ετοιμαζόμαστε, ετοιμάσουμε και τα δωράκια για τους επισκέπτες και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να περάσει όμορφες στιγμές στο Βελβεντό όλο το τριήμερο.
2: Και να γευθεί τα περίφημα πλέον ο Ροδάκινος του Βελβεντού.
1: Εννοείται, έτσι κι αλλιώς θα τα προσφέρουμε στις τσάντες δωράκι στον καθένα που θα μας επισκεφτεί. Υπάρχουν διάφορα σημεία όπου θα μπορούν να τα προμηθευτούν. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι εξυπηρετούν τον κόσμο. Υπάρχουν εκδηλώσεις μουσικοχορευτικές. Υπάρχουν και διάφορες πολιτισμικές εκδηλώσεις. Όπως κάθε χρόνο πιστεύουμε και καλύτερα.
2: Και πώς είναι τα πράγματα φέτος στην παραγωγή?
1: Φέτος είναι μια νορμάλ χρονιά, μια φυσιολογική, με πολύ μεγάλη παραγωγή σε όλη σχεδόν την Ελλάδα και όχι μόνο, και στις ανταγωνίστρες χώρες του εξωτερικού υπάρχουν μεγάλες ποσότητες. Ο καιρός ευνόησε σε όλη σχεδόν την Ευρωπαϊκή, στην Ευρώπη και όλη την Μεσόγειο, δεξιά και αριστερά, την παραγωγή των πυρηνόκαρπων, και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε μια τέτοια χρονιά όπου όλα είναι πλέον φυσιολογικά και θα πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να γίνουν η διάθεση των προϊόντων με τις καλύτερες δυνατόν τιμές.
2: Και πού πηγαίνουν, σε ποια σημεία πηγαίνουν τα Ροδάκινα και Βελβεντού?
1: Κοιτάξτε, τα μισά, το 50% πηγαίνει στην εσωτερική αγορά, κυρίως στα μάρκετ και σε διάφορες κεντρικές λαχαναγορές ανά την Ελλάδα, και το 50% σε χώρες του εξωτερικού, από Σκανδιναβία μέχρι και νοτιοδυτική Ευρώπη, Βαλκάνια και σε χώρες του κόλπου.
0: Ο διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δήμητρα, ο κύριος Σακούλας. Θα ακούσουμε τώρα στο ρεπορτάζ πάντα του συναδέλφου Μάκη Νασιάδη τι είπε και ο κύριος Νίκος Κουτλιάμπας, πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ.
2: Ναι. Πράττω τον ανταγωνισμό, υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός.
3: Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια και από τους συναδέλφους μας Ευρωπαίους, κυρίως Ισπανούς, αλλά και ο μεγάλος ανταγωνισμός δυστυχώς είναι ενδοελληνικός. Και όχι θέμα ποσότητας τόσο πολύ, όσο θέμα οργάνωση. Δηλαδή, οι εκατοντάδες χιλιάδες ανοργάνωτη παραγωγή είναι αυτοί που δημιουργούν το μεγάλο πρόβλημα στις αγορές.
2: Πώς είναι, εσείς πώς πάτε τώρα, έχετε επενδύσει το
3: Επενδύσαμε στο brand, έχουμε το Velvita, το Velvita Gold, τα Velvis, πλάς τις άλλες μπράντες των Μήλων που είναι παγκόσμια μπράντ, δηλαδή τα Kiku και τα Kanji. Είναι κάτι το οποίο μας έχει εδραιώσει στην αγορά, αλλά είναι συνεχόμενος αγώνας για να μπορείς να κρατηθείς. Μπορεί να φτάσαμε σε ένα πολύ καλό σημείο, αλλά τώρα αγωνιζόμαστε διπλάσια και να κρατηθούμε εδώ που φτάσαμε.
2: Τι αγορές πηγαίνετε?
3: Τα μισά περίπου είναι Ελλάδα και τα άλλα μισά είναι στην κεντρική Ευρώπη.
2: Πάμε, πάμε κάπου σε άλλες χώρες εκτός Ευρώπης.
3: Όχι, όχι. Ελάχιστα πράγματα στη Βόρεια Αφρική. Ελάχιστα. Προσπάθεια γίνεται και τη Βόρεια Ευρώπη. Προσπάθεια. Ελπίζουμε να ευοδοθεί τα επόμενα χρόνια.
2: Και γενικότερα πώς ήταν η χρονιά αυτός?
3: Ακόμη είναι αρχή για μας, για το Βελβεντό. Είμαστε όψιμη περιοχή. Δεν έχουμε συγκομίσει ούτε το 20% της ποσότητας. Στην ουσία από εδώ και πέρα είναι οι ποσότητες μας. Εντάξει, είναι μια δύσκολη χρονιά λόγω κυρίως του έντονου ανταγωνισμού. Απλά είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει.
2: Αν το γεγονός ότι έχετε κατοχυρώσει έτσι ονόματα, το όνομά σας, φαντάζομαι παίζει το όνομα. Το Βελβεντό παίζει πλέον στις αγορές.
3: Το Βελβεντό είναι τόπος να ζεις. Αυτό είναι η καμπάνια του το ASEPOP. Είναι της Βελβίτα και του Βελβίτα Gold.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Κουτλιάμπα, είπε ενδιαφέροντα πράγματα για τον ανταγωνισμό και για το τι γίνεται. Θα ακούσουμε και τον κύριο Βασίλη Τζιουρά. Ο κύριος Τζιουράς είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνδεσμού Βελβεντού. Για να ακούσουμε, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και αυτή και αυτό το ηχητικό από τη γιορτή του Ροδάκινου που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Βελβεντό.
4: Από τότε που ήρθαν τα Ροδάκινα στο Βελβεντό, η συσκευασία και η διαλογή γίνεται στο χτήμα. Έτσι ώστε το φρούτο να πάει κατευθείαν στον καταναλωτή με όρο τις βιταμίνες και ό,τι άλλο, ζάχαρα τα πάντα, να είναι στην κορύφωσή τους. Έτσι ώστε να είναι τέλειο προϊόν.
2: Ωραία. Και το βλέπουμε όλη η οικογένεια.
4: Όλη η οικογένεια, ναι. Είναι οικογενειακής μορφής επιχείρηση. Όλοι εδώ ασχολούμαστε όλο τον χρόνο. Και αυτές οι μέρες τώρα που είναι και η γιορτή Ροδακίνου, είναι όμως για μας γιορτή όλο το καλοκαίρι. Γιατί όλη η κόπη της χρονιάς, όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες που γίνονται από το χειμώνα μέχρι το καλοκαίρι, τώρα είναι η συγκομιδή και παίρνουμε το προϊόν το οποίο τόσο πολύ πρέπει να βγει στην αγορά και να το φάει ο καταναλωτής.
2: Πώς πήγε η παραγωγή?
4: Είναι μέρες γιορτής, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η παραγωγή φέτος, ενώ πιστεύαμε ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά, λόγω των χαμηλών και των θερμοκρασιών της άνοιξης που ήταν πολύ χαμηλές και μετά πολύ υψηλές, η ανθοφορία πήγε στον 1-1,5 μήνα και βλέπουμε ότι δεν έχουν δέσει σωστά τα ροδάκινα και τα νυχθαρίνια, έτσι ώστε ο παραγωγός να χάνει μεγάλη ποσότητα στο κτήμα του.
0: Και να ακούσουμε τώρα τι λέει και ο κύριος Παναγιώτης Τζουράς, ένα παιδί, ένα 17χρονο αγόρι, ρόδακινο παραγωγός στην περιοχή του Βελβεντού, 17χρονος λοιπόν νεαρός, ο Παναγιώτης Τζουράς, καθώς και η μητέρα του Βασίλη Τζουρά μίλησαν επίσης στο Μακινασιάδη.
5: Προσέχουμε όλα τα νεκταρίνια, τα ροδάκινα και ό,τι συσκευάζουμε να είναι στην καλύτερη ποιότητα που γίνεται. Ό,τι δεν είναι όπως πρέπει, δεν μπαίνουμε στο τελάρο.
2: Πόσο χρόνο κάνεις αυτή τη δουλειά?
5: Από όταν με θυμάμαι είμαι στο χωράφι, τώρα είμαι 17 και σκέφτομαι να το συνεχίσω και στην υπόλοιπη ζωή μου, επαγγελματικά.
6: Όλη η οικογένεια μαζί εδώ, είμαστε όλα τα χρόνια μαζί, ερχόμαστε εδώ, μαζεύουμε.
2: Και συσκευασία εδώ, εσείς φταίτε.
6: Ναι.
2: Άρα εγώ εσείς προσέχατε, εσείς θυμάστε από τα πρώτα χρόνια που ήρθαν τα ροδάκινα εδώ, εσείς?
6: Ναι, όλα τα χρόνια εδώ είμαι στο χωράφι. Τι να κάνουμε.
2: Τι προσέχουμε τα ροδάκια να το βλέπω, τι είναι?
6: Όλα είναι καλά, να μην έχουν σημάδια, όλα. Να είναι, να είναι ωραία στα τελάρ. Και να είναι όρημα. Όχι όρημα, δηλαδή να μην είναι άγορα.
2: Να είναι σχεδόν έτοιμα για κατανάλωση.
6: Ναι.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 10. Στις 10 θα ακούσετε και δελτία ειδήσεων, φίλες και φίλοι, καθώς και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να σταθούμε όμως και με ένα σχολιασμό τώρα του τι γίνεται, αν έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με πληροφορίες γύρω από τον Γιάννη Βασίλη Γιαλαλή, από τη δίκη αυτή και από την απόφαση, μάλλον από την απόφαση που αφορά το αίτημά του για πολιτικό άσυλο στην χώρα μας. Είναι γνωστή η ιστορία του Γιάννη Βασίλη Γιαλαλή και ο Θεόφιλος Παπαδόπουλος, που είναι και ο πρόεδρος του Ομίλου Προβληματισμού Μιχάλης Χαραλαμπίδης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο συνάδελφος. Θεόφιλε, καλημέρα.
1: Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές του Κρατικού Ραδιοφώνου.
0: Τώρα βεβαίως είχαμε όλη αυτή την περιπέτεια και αυτό το δράμα του Βασίλη Γιαλαλή από τις τουρκικές φυλακές. Είχαμε το τι έγινε εδώ στη χώρα μας. Έχουμε τώρα και αναμένεται σήμερα, αύριο, δεν ξέρω πότε. Πάντως χθες δεν είχαμε κάποια απόφαση. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις κάτι εσύ για την τύχη του Βασίλη Γιαλαλή και το πολιτικό άσυλο που ζήτησε.
1: Αντώνη, νομίζω ότι εντός της ημέρας θα πρέπει να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά αν παρακολουθεί άσυλο στον Γιάννη Βασίλη Γιαλαλή ή αλλιώς Λευτέρη Παρχαρίδη, που είναι το ελληνικό του όνομα. Αυτό είναι βέβαια ένα θέμα το οποίο κρατά πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Ακόμη με τον ερχομό του στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Γιάννης Βασίλης Γιαλαλή ήταν να αιτηθεί πολιτικό άσυλο, παρουσιάζοντας και λέγοντας αναλυτικά όσα βίωσε από το τουρκικό ρατσιστικό κατεστημένο. Δυστυχώς ο ελλαδικός χώρος και πόσο μάλλον η ελληνική πολιτική ζωή, η οποία δεν έχει χαρακτηριστικά ανθρωπισμού, αλλά και ένα κοινωνικό προφίλ το οποίο πρέπει να τιμά τον ελληνισμό στη διαχρονικότητά του, βλέπουμε ότι καθυστερεί και βρίσκει διάφορα προσκόμματα και κολλήματα, ανεξαρτήτως βέβαια χρωμάτων, σε ό,τι αφορά τη μη παραχώρηση πολιτικού ασύλου.
0: Η απόφαση αναμένεται από τον αρμόδιο υπουργό, έτσι.
1: Ναι, από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να του παραχωρήσει πολιτικό άσυλο χωρίς δεύτερη κουβέντα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να σκεφτεί ο κάθε σοβαρός Έλλην πολίτης, και κυριολεκτός αυτό που λέω, σοβαρός Έλλην πολίτης και όχι εύκαιρος που λέμε εμείς τα ποντιακά, είναι ότι τι θα συμβεί στον συγκεκριμένο άνθρωπο αν αποφασίσει ο υπουργός ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, να μην του παραχωρήσει πολιτικό άσυλο και τον διώξουν. Και επιστρέψει στην Τουρκία, γιατί δεν θα το διώξουν, θα το παραλάβουν όπως παραλάβαν τον Οτσαλάν με τη γνωστή υπόθεση από τον Αϊρόπη.
0: Τι θα συμβεί, το ξέρουμε από αυτό που έζησε στις τουρκικές φυλακές, έτσι.
1: Μπράβο, και χειρότερα.
0: Γιατί και χειρότερα, πολύ χειρότερα.
1: Έχουμε να κάνουμε με μια βεντέτα. Και επειδή πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουν οι Έλληνες, και πόσο μάλλον ο ποντιακός χώρος, να πούμε ότι πριν αρκετά χρόνια, προτού έχουμε τον εμπρισμό του πολιτιστικού κέντρου στα Σούρμενα, επειδή εσύ συνεργάστηκες και με τον Ποντιακό Σύλλογο Σουρμένων, συμμετείχες σε πολλές εκδηλώσεις. Σε μία εκδήλωση τότε που ήταν ζωή ο αείμνηστος Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ο μιλητής ήταν και ο Γιάννης Βασίλης Γιαλαλή. Εκεί είχαμε σοβαρά επεισόδια από την Τουρκία.
0: Ακριβώς.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Για ολική καταστροφή έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν αγρικοί, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργό λίγες ώρες πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύβη Βολουδάκη. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, τόνισε η υφυπουργός. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Αναφερόμενοι στο σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου, που από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, είπε ότι αποδίδει στην πράξη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα ακόμα και από αύριο, του στενό του Ορμούζ. Φορτηγό όπλιο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
2: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου ανακαίνιση κτηρίου στέγης ανηλίκων Κοζάνης υπεγράψαν χθες στην Κοζάνη ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και ο Πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κοζάνης, Εισαγγελέας Εφετών Νικόλαος Καραμόλεγκος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική δομή με αποστολή την προστασία, φιλοξενία και κοινωνική φροντίδα ανηλίκων που λειτουργούσε έως το 2010 και έκτοτε παρέμεινε κλειστή. Η επαναλειτουργία της στέγης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση του Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας των Ανηλίκων στη Δυτική Μακεδονία, δεδομένου ότι η δομή προορίζεται να παρέχει ασφαλή φιλοξενία, προστασία, εκπαίδευση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συνολική φροντίδα σε ανήλικους που βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικής ευαλωτότητας ή στερούνται κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού. Η υλοποίηση του έργου, όπως τονίστηκε, εξυπηρετεί σκοπούς προφανής και άμεσου δημοσίου συμφέροντος, καθώς αποβλέπει στην προστασία των ανηλίκων, στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, στην ενίσχυση των δομών παιδικής προστασίας και στην αποτελεσματική άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων της πολιτείας στον τομέα της κοινωνικής μέρημνας και της προστασίας της παιδικής ηλικίας. Με την προγραμματική σύμβαση δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε η στέγη ανηλίκων Κοζάνης να επαναλειτουργήσει, καθώς με χρηματοδότηση από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων και φορέα υλοποίησης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην πόλη της Κοζάνης. Η μελέτη εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 371.000 ευρώ, περιλαμβάνοντας όλες τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Η σύμβαση υπογράφηκε παρουσία των βουλευτών Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Στάθη Κωνσταντινίδη και Μιχάλη Παπαδόπουλου, του Δημάρχου Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη, εκπροσώπων δικαστικών, δικηγορικών, πανεπιστημιακών, αρχών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κοζάνης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε ότι η ενασχόληση του Υπουργείου με τα παιδιά είναι ίσως ο πιο όμορφος τομέας στην αποστολή του. Υπάρχει αίσθηση ότι αυτά τα παιδιά χρειάζονται μεγαλύτερη φροντίδα και προστασία και η πολιτεία πρέπει να τα προσέξει σε πολλά επίπεδα. Στην Κοζάνη, είπε, υπήρχε μια πάρα πολύ καλή δομή και ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί. Με αυτή την προγραμματική σύμβαση, η περιφέρεια, με την οποία υπήρξε εξαιρετική συνεργασία όπως ανέφερε, αναλαμβάνει να εκτελέσει το έργο της ανακαίνησης του κτηρίου, το οποίο έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν γρήγορα και όπως ακριβώς θέλουμε, ώστε σύντομα να εγκαινιαστεί αυτό το κτίριο, όχι απλώς ανακαινισμένο, αλλά σε πλήρη λειτουργία, γιατί αυτά τα παιδιά θα τύχουν της απαραίτητης φροντίδας. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης ανέφερε ότι με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ουσιαστικά ενισχύεται η κοινωνική συνοχή στον τόπο, ενώνοντας τις δυνάμεις με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, το Δήμο και το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης, αλλά και την Εκκλησία και όλους εκείνους τους φορείς που μπορούν να συνδράμουν στην προσπάθεια. Μετά την αποκατάσταση του κτηρίου, η στέγη ανηλίκων θα λειτουργήσει και θα εκπληρώσει τους στόχους της. Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κοζάνης, Εισαγγελέας Εφετών Νικόλαος Καραμολέγκος, τόνισε ότι για να επιτελέσει η εταιρεία το έργο της, οι υποδομές πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η στέγη ανηλίκων Κοζάνης χρειάζεται άμεσα αυτή την ανακαίνιση. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, αξιοπρεπούς και ζεστού περιβάλλοντος που θα εμπνέει στα παιδιά την ασφάλεια και το σεβασμό που στερήθηκαν. Η προστασία των παιδιών, είπε, είναι δείκτης του πολιτισμού της κοινωνίας. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, αποδεικνύουμε ότι σήμερα η Κοζάνη δεν αφήνει κανένα παιδί πίσω. Σειρά επισκέψεων και αυτοψιών σε μνημεία της Καστοριάς πραγματοποίησε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επιβεβαιώνοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον του Υπουργείου για τη διαφύλαξη, συντήρηση και ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της περιοχής. Η Υπουργός Πολιτισμού επισκέφθηκε αρχικά το ιστορικό Κουρσούμ Τζαμί, προκειμένου να ενημερωθεί εκτενώς και να διαπιστώσει την πορεία των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης που πραγματοποιήθηκαν, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας όλων των ιστορικών τοποσίμων που συνθέτουν την πολυπολιτισμική ταυτότητα της πόλης. Αμέσως μετά μετέβη στην ομορφοκλησιά Καστοριάς και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εκεί, μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της ιστορικής ανάγλυφης εικόνας του Αγίου Γεωργίου, η οποία συντηρήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων έδωσε το παρόν πλήθος πιστών, οι οποίοι προσήλθαν για να προσκυνήσουν την εικόνα. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, της αυτοδιοίκησης, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Η επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στην Καστοριά κορυφώθηκε στο κέντρο της πόλης, όπου παραβρέθηκε στα θυρανίξια του Βυζαντινού Ιερού Ναού Ταξιάρχη της Μητροπόλεως. Τα θυρανίξια του ιστορικού αυτού ναού τελέστηκαν με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα, χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καστορίας Καλλινικού. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου οδικού άξονα στο τμήμα Κήπος Γέφυρα Ρημνίου, ένα έργο, όπως το χαρακτηρίζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών που εκτελούνται αυτή την περίοδο στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Στο χώρο του εργοταξίου βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης, όπου ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας για την εξέλιξη των εργασιών, πραγματοποιώντας αυτοψία στο πρώτο τμήμα των εργασιών μαζί με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Αρμόδιο Τεχνικών Έργων Έδρας Λάζαρο Κυρεχτέ και τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Χαρίσιο Γκοβεδάρο. Πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό 21 εκατομμύρια ευρώ και συμβατικού τιμήματος 16,2 εκατομμύρια, με την ολοκλήρωση του οποίου, σύμφωνα με την Περιφέρεια, θα έχει κατασκευαστεί ένας σύγχρονος οδικός άξονας μήκους 5 χιλιόμετρων, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δύο γέφυρες, τον ανισόπεδο κόμβο Κεσαριάς Αιανής, τον κλάδο εισόδου του ισόπεδου κόμβου Αιανής, παράπλευρο και κάθε το οδικό δίκτυο. Σε δήλωσή του, ο κ. Σαμανατίδης ανέφερε ότι η Περιφέρεια εξασφάλισε τους απαραίτητους πρόσθετους πόρους και σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό προχώρησε σε όλες τις ενέργειες ώστε να φτάσουμε σήμερα στην έναρξη των εργασιών του σημαντικού αυτού έργου υποδομής. Ο Περιφερειάρχης περιέγραψε παράλληλα το συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου Κοζάνης, όπου βρίσκονται μεγάλοι οικισμοί με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα και σημαντικό αριθμό μετακινήσεων. Το σύνολο αυτών των παρεμβάσεων περιλαμβάνει ένα πλέγμα οδικών αξώνων με σειρά παρεμβάσεων και αναβαθμίσεων στην νότια περιφερειακή οδό Κοζάνης, στον κόμβο Καριδίτσας Λευκόβρηση, στους δρόμους Κοζάνη Αεροδρόμιο, Πρωτοχώρη Λευκοπηγή, Λευκοπηγή Αγία Παρασκευή Ροδιανή και Σαριά Αιανή, με γέφυρα στο Χάνδακα, στην περιμετρική οδό Κεσαριάς, στη βελτίωση και συντήρηση της γέφυρας Ρημνίου, στη σύνδεση της ΖΕΠ με το Πανεπιστήμιο και την Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνων και στη βελτίωση και συντήρηση της οδού Κοζάνη Κήπος. Ομόφωνα ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τη σύναψη και το σχέδιο και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Στρατού και της Ένατης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού για την προμήθεια υλικών που απαιτούνται για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Υποδοχής και Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 30.000 ευρώ. Η προγραμματική σύμβαση αφορά την προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την ανακατασκευή και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του 585 μηχανοποιημένου τάγματος πεζικού στο Άργος Οριστικό, όπου θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη αίθουσα κατάταξης νεοσυλλέκτων, ενισχύοντας τη λειτουργία του Εφεδρικού Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει την αξιοποίηση του υφιστάμενου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 285 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο σήμερα παρουσιάζει σημαντικές φθορές και ελλείψεις στις βασικές του υποδομές. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα παραδοθεί ένας σύγχρονος, ασφαλής και πλήρως λειτουργικός χώρος κατάλληλος για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των νεοσυλλέκτων. Όπως αναφέρει η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, η αναβάθμιση του Κέντρου Νεοσυλλέκτων έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή, καθώς βελτιώνει τις υποδομές του στρατοπέδου, αναβαθμίζει τις συνθήκες υποδοχής και εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων, ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία στην ακριτική Καστοριά και συμβάλλει στην τοπική οικονομία, καθώς η λειτουργία του κέντρου αυξάνει την επισκεψιμότητα στην περιοχή από νεοσύλλεκτους και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, το έργο αξιοποιεί ένα υφιστάμενο δημόσιο κτίριο, δίνοντάς του νέα χρήση χωρίς να απαιτείται η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομούνται πόροι και αξιοποιούνται αποτελεσματικά οι υπάρχουσες δημόσιες υποδομές. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι 12 μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης εφόσον αυτό απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου. Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε λίγη ώρα στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Μεταξύ των θεμάτων της συνεδρίασης περιλαμβάνονται η έγκριση υποβολής πρότασης στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για το έργο με τίτλο «Υλοποίηση μελετητικών υπηρεσιών και αδειοδότησης έργου αντλησιοταμίευσης εντός των υφιστάμενων υποδομών του τοπικού οργανισμού εγγύων βελτιώσεων Σερβίων». Η έγκριση υποβολής πρότασης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για χρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κοζάνης Εανής» στο τμήμα Πρωτοχώρη Λευκοπηγή προϋπολογισμού 480.000 ευρώ. Η έγκριση υποβολής πρότασης στο ίδιο πρόγραμμα για χρηματοδότηση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών γέφυρας Ερμηνείου» προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ. Η έγκριση δαπάνης για την απαλωτρίωση εκτάσεων των ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση οδικού τμήματος Κεσαριάς Εανής» με την κατασκευή γέφυρας στη θέση Χάντακας. Η έγκριση δαπάνης που αφορά τη συντήρηση δημοτικής οδού σύνδεσης του οικισμού Παλινοστούντων Αγία Μαγδαληνή. Η έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Αντικατάσταση καταστραμμένων στιθέων ασφαλείας και η τοποθέτηση νέων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς». Η έγκριση όρων διακήρυξης και η συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού άξονα, διασταύρωση τυχιού, χιονοδρομικό κέντρο Βιτζίου, όρια νομού Φλόρινας». Και η έγκριση των όρων διακήρυξης και η συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικού τμήματος από Πολυκέρασο έως τη Μονή Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου Καστοριάς». Συνεδριάζει η Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας αύριο στις 10 το πρωί στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Μετά την εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής, τα μέλη της θα αποφασίζουν για τις τροποποιήσεις αλλά και για την έγκριση ένταξης νέων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας για τις περιόδους 2012-2016 και 2017-2021. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών αύριο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημαρχείου. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Γρεβενών για την εγγραφή των νέων έργων, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Μίλτος Τεντόγλου, η αποκατάσταση υπαίθριου θεάτρου Καστράκη και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η δημιουργία Δημοτικού Πολυχώρου Λαογραφικής Έκθεσης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Γρεβενών. Ολοκληρώθηκε η φετινή δράση «Τα παράπονα στον Δήμαρχο» με το Δήμαρχο Σερβίων Χρήστο Ελευθερίου να πραγματοποιεί 21 διαδοχικές στάσεις και συναντήσεις σε κοινότητες του Δήμου, συνεχίζοντας για 7η χρονιά την απευθείας επικοινωνία με τους κατοίκους. Με αφορμή την ολοκλήρωση της δράσης για φέτος, ο Δήμος Σερβίων αναφέρει ότι οι συναντήσεις εξελίχθηκαν σε ανοιχτές συζητήσεις για όσα απασχολούν την καθημερινότητα κάθε περιοχής και στο επίκεντρο βρέθηκαν η κατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, η καθαριότητα, ο φωτισμός, η ίδρυψη, η συντήρηση κοινόχρηστων των χώρων και οι μικρές ουσιαστικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, οι κάτοικοι κατέθεσαν προτάσεις, παρουσίασαν ανάγκες και ανέδειξαν ζητήματα που συνδέονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κοινότητας. Όλα όσα συζητήθηκαν, τονίζει ο Δήμος Σερβίων, καταγράφηκαν ώστε να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να ενταχθούν στον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής με βάση τις δυνατότητες και το βαθμό προτεραιότητάς τους. Στις επισκέψεις συμμετείχαν αντιδήμαρχοι, αιρετά στελέχη, πρόεδροι κοινοτήτων και συνεργάτες του Δήμου, δίνοντας τη δυνατότητα για άμεσες απαντήσεις, επιτόπια εικόνα και καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στις κοινότητες και τις δημοτικές υπηρεσίες. Ήδη πρώτης ανάγκης για πυροσβέστες, εθελοντές, κατοίκους και ζώα για τις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας συγκεντρώνει η Δημοτική Οργάνωση Κοζάνης Βελβεντού Βοΐου Σερβίων του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Κοζάνης. Με το μήνυμα «Μαζί, δίπλα σε όσους μας χρειάζονται, καλεί τους πολίτες να συνδράμουν στην προσπάθεια και λόγω της επίγουσας κατάστασης», ζητάει οι αποστολές να γίνουν εντός των επόμενων 2 ημερών για να υπάρξει βοήθεια το συντομότερο δυνατό τώρα που υπάρχει ανάγκη. Για περισσότερες πληροφορίες, όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους οργανωτικούς υπευθύνους του Κεντρικού Οργανωτικού Γραφείου της περιοχής τους. Ιδρύθηκε με την καταχώρησή του στο Πρωτοδικείο Κοζάνης αστικό μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία Σωματείο Συνταξιούχων Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη. Σκοπός του σωματείου, σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι η νόμιμη, θεσμική και συλλογική προστασία, υποστήριξη και προαγωγή των ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών, κοινωνικών, οικονομικών, θεσμικών και γενικότερων νόμιμων συμφερόντων των μελών του, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων ενημερωτικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, επιμορφωτικού και συλλογικού χαρακτήρα. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο είναι Πρόεδρος Αθανάσιος Στολιόπουλος, Αντιπρόεδρος Ιωάννα Κανάστα, Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Νικολάου, Ταμείας Δημήτριος Δούκος και μέλος Γεώργιος Παυλίδης. Πολλούς καιρός καταστράφηκε χθες αργά το απόγευμα κατοικία στην Καλλιράχη Γρεβενών από πυρκαγιά. Επιτόπου επιχείρησαν 12 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γρεβενών με 5 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία περιόρισαν τη φωτιά. Ανακρίσεις για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς γίνονται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Συνελήφθη σε περιοχή της Φλόρινας 32χρονος Έλληνας, ο οποίος αφαίρεσε από πορτοφόλι μιας 35χρονης αλλοδαπής το χρηματικό ποσό των 550 ευρώ. Αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αμιντέου που συνέλαβα τον 32χρονο βρήκαν το ποσό που είχε κλέψει και το οποίο αποδόθηκε στην κατοχό του. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το εμβληματικό έργο «Άι Λαός» του Δημήτρη Λάγιου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη και της Σωτηρίας Μπέλου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε ένα μεγάλο μουσικοθεατρικό γεγονός, το οποίο θα παρουσιαστεί αύριο στο υπαίθριο θέατρο Γρεβενών Καστράκη και την Παρασκευή στο ανοιχτό θέατρο Ποντοκόμης Κοζάνης Μίκης Θεοδωράκης. Η παράσταση ξεκινάει λίγες ώρες μετά την πτώση της Τρίας, όπου ο πόλεμος έχει τελειώσει, η πόλη έχει καταστραφεί και οι γυναίκες της Τρίας βρίσκονται αντιμέτωπες με την απώλεια, την αιχμαλωσία και την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Μέσα από τις Τροάδες, η ιστορία του αφανισμού μιας πόλης συναντά τον σύγχρονο απόϊχο της ιστορίας. Η ώρα έναρξης της παράστασης είναι στις 9 και 4 το βράδυ. Τη θεατρική παράσταση «Γη της Επαγγελίας» παρουσιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πρόκειται για μια παραγωγή θέατρου ντοκουμέντο για τη λιγνητική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και το πώς βιώνει η περιοχή τη μετάβαση στη μεταλιγνητή εποχή σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγκάνη. Η επόμενη παράσταση θα δοθεί αύριο στο Νεστόριο, στο χώρο του River Party και την Πέμπτη στο Βελβεντό στις 9.30 το βράδυ στο Θερινό Θέατρο. Στην κλεισούρα Καστοριάς φιλοξενείται η έκθεση «Ελληνόβλαχη στις σερβικές περιοχές κατά τον 18ο-19ο αιώνα, ευεργετώντας τη μητέρα πατρίδα και τη νέα πατρίδα», η οποία μεταφέρθηκε από το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης και αναδεικνύει την ιστορική διαδρομή και τη σημαντική προσφορά των Ελλήνων βλάχων στις σερβικές περιοχές, καθώς και τη συμβολή τους στη Δυτική Μακεδονία και τον νεότερο Ελληνισμό. Η έκθεση θα λειτουργήσει στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Κλεισούρας μέχρι την Κυριακή 16 Αυγούστου και είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Η επιλογή της κλεισούρας ως τόπου φιλοξενίας της έκθεσης έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η ιστορική Κωμόπολη υπήρξε μια από τις σημαντικότερες εστίες του βλαχόφωνου ελληνισμού με έντονη εμπορική, πνευματική και ευεργετική δράση. Έκθεση ζωγραφικής της ομάδας τέχνης Τσοτηλίου θα λειτουργεί μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη στο χώρο του πρώην Δημαρχείου Τσοτηλίου. Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Σε θερινό σινεμά μετατρέπεται κάθε Τετάρτη βράδυ για όλο τον Αύγουστο η αυλή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Λασάνια. Την αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ θα προβληθεί η ταινία «Εξηλαίωση» του Τζο Ράιτ και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Με την προβολή της ταινίας «Στενές επαφές τρίτου τύπου» του Στίβεν Σπίλμπεργκ συνεχίζει τις καλοκαιρινές κινηματογραφικές του προβολές ο φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης. Η ταινία θα προβληθεί αύριο στις 9 το βράδυ στην αυλή του στέκιου του Συλλόγου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Όσοι παρακολουθήσουν την προβολή μπορούν προαιρετικά να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας για το κοινωνικό παντοπολείο του Συλλόγου. Με κινηματογραφική βραδιά στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης συνεχίζονται οι εκδηλώσεις «Καλοκαίρι στο Άργος Οριστικό». Σήμερα στις 9 θα προβληθεί η παιδική ταινία «Τόμ και Τζέρι, η απαγορευμένη πηξίδα». Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με μια ανακοίνωση, καθώς διακοπή της υδροδότησης θα υπάρξει σήμερα στην τοπική κοινότητα Υγείας Παρασκευής Κοζάνης έως τις 2 το μεσημέρι, λόγω εργασιών που πρόκειται να γίνουν για την επιδιόρθωση διαρροής που προέκυψε στο κεντρικό δίκτυο ίδρευσης. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
7: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
6: 9 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο Ποντοκόμης, Κοζάνη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 29 λεπτά μετά τις 10. Είναι η ΕΡΤΕ, Κοζάνη, Δυτική Μακεδονία, 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr, κάθετος Radio, κάθετος Κοζάνη. Ακούσατε και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio 105,8 και βεβαίως το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Ειδήσεις, οι επόμενες ειδήσεις και το επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μεσημερινή ραδιοφημερίδα στις 12 το μεσημέρι. Μπορείτε να ενημερώνεστε και από το earthnews.gr, στο earthnews.gr, στη στήλη περιφέρεια, πατάτε Κοζάνη και βλέπετε όλα τα νεότερα, διαβάζετε όλες τις νεότερες ειδήσεις, αναρτάτε ό,τι νεότερο από τις ειδήσεις μας εδώ στη Δυτική Μακεδονία και από τις δημοσιογραφικές μας εκπομπές. Και εμείς δίνουμε συνέχεια εδώ πάντα στις πρωινές διαδρομές που συνεχίζονται και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 11. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής ο Γιάννης Κάτανος, είναι στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην μουσική επιμέλεια. Μέχρι τις 11 λοιπόν εδώ μαζί σας.

Πρωινές διαδρομές και ένα αναμονή δύο τηλεφωνικών συνομιλιών και συνεντεύξεων με τον αντιπρόεδρο της δικού σας επιτροπής ΑΣΠΕΤΕ, τον καθηγητή Σπύρο Πανέτσο, για την σχολή αυτή αλλά και για το πρόγραμμα που έχει να κάνει με την ειδίκευση στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό, και ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον κύριο Τολιόπουλο, τον προσωρινό πρόεδρο του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του νεοσύστατου Σωματείου των Συνταξιούχων ΔΕΙΑ Κοζάνης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης. Έχουμε και αρκετές εκδηλώσεις και όπως φαίνεται έχουμε και τα πολιτικά φεστιβάλ, μιας που και το πολιτικό φεστιβάλ της ΚΝΕΟ Διοικητή συνεχίζεται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ήδη έχει ξεκινήσει, σε αρκετές πόλεις έχει διοργανωθεί. Οι εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διοικητή κάνουν στάση την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Βαρικό. Σύνθημα είναι: στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, γράφουν οι νεολαίοι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλία από τον Κυριάκο Ελευθεριάδη και συναυλία με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα Τοπικά Ακούσματα. Και στο χώρο θα λειτουργεί ταβέρνα, μπαρ και βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής. Εκδηλώσεις λοιπόν που συνεχίζονται και από το φεστιβάλ της ΚΝΕΟ Διοικητή, αλλά και έχουμε και αρκετές άλλες πολιτικές εκδηλώσεις. Έχουμε και μια παρέμβαση του κινήματος του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, με αφορμή τις πυρκαγιές και τα τραγικά που συνέβησαν όλες αυτές τις ημέρες. Φίλες και φίλοι, μια τοποθέτηση βεβαίως για τα προβλήματα, τις ελλείψεις και όλα όσα υπήρξαν και διαπιστώθηκαν και ως ελλείψεις από τις πυρκαγιές που είναι ακόμη σε εξέλιξη εδώ στην χώρα, στη χώρα μας. Και μάλιστα το μήνυμα από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, είναι μαζί, δίπλα σε όσους μας χρειάζονται. Λόγω του επίγοντος της κατάστασης οι αποστολές ζητούνται αποστολές να συγκεντρωθούν ήδη πρώτης ανάγκης για πυροσβέστες, εθελοντές, κατοίκους και ζώα. Αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία αυτό το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, και στην επιστολή αναφέρεται βεβαίως στην βοήθεια το συντομότερο δυνατό, τώρα που υπάρχει ανάγκη. Είναι μια πρωτοβουλία συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για πυροσβέστες, εθελοντές, κατοίκους και ζώα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση. Αυτά έτσι και από τα πολιτικά μας. Είναι αρκετά και τα αυτοδιοικητικά, αλλά όπως φαίνεται και μέσα στον Αύγουστο θα κοπάσουν οι συνελεύσεις, συνεδριάσεις και πολλά άλλα γύρω από τα της αυτοδιοίκησης. Άλλωστε θα κάνουν και χρήση των αδειών τους και οι αυτοδιοικητικοί δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, και στην περιφέρεια επίσης τα στελέχη και η ηγεσία της περιφέρειας, καθώς και οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης. Αυτά στα θέματα της αυτοδιοίκησης, ενώ έχουμε και μια σειρά από εκδηλώσεις που φαίνεται ότι μέσα στον Αύγουστο θα είναι ακόμα περισσότερες σε σχέση με τον Ιούλιο, με πολλά φεστιβάλ που ετοιμάζονται, με πολλές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και πολλές συναυλίες. Έρχονται και νέες συναυλίες με γνωστά ονόματα και στην Ποντοκόμη, στο Ανοιχτό Θέατρο της Ποντοκόμης, και σε άλλα σημεία εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, σε όλη την περιφέρεια.

Πρωινές διαδρομές σε συνέχεια για να μιλήσουμε τώρα, όπως είδες, σας έχουμε προαναγγείλει με τον προσωρινό πρόεδρο του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Συνταξιούχων, ΔΕΙΑ Κοζάνης. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αθανάσιος Τολιόπουλος, ο πρόεδρος του Σωματείου. Κύριε Τολιόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τολιόπουλε. Ναι. Νομίζω δεν είναι στη σύνδεσή μας. Θα έχουμε ένα μουσικό για να συνομιλήσουμε σε λίγο ξανά με τον κύριο Τολιόπουλο. Προφανώς δεν υπάρχει τώρα τηλεφωνική γραμμή.

0: Νομίζω ότι τώρα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αθανάσιος Τολιόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΙΑ Κοζάνης, στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο. Κύριε Τολιόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μαυρίδη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλή πορεία, καλή θητεία, καλή συνέχεια και καλώς ήρθε αυτό το νέο σωματείο που δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος που σας...
1: Που έλειπε από το χώρο μας ούτως ή άλλως. Έλειπε από το...
0: Ναι.
1: Ναι, έλειπε από το χώρο του.
0: Έλειπε.
1: Ήταν
0: μια ανάγκη που εκφράστηκε από συνταξιούχους προκειμένου να ιδρυθεί αυτό το σωματείο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οι συνταξιούχοι της ΔΕΙΑ που πλέον είναι αρκετοί, έτσι μαζευτήκαμε και είπαμε να ιδρύσουμε αυτό το σωματείο, έτσι, το οποίο έχει πάρα πολλά θέματα να ασχοληθεί, κυρίως ασφαλιστικά, συνταξιδοτικά, κοινωνικά, οικονομικά, όλα.
0: Αρκετοί, είναι πολλοί συνταξιούχοι πλέον στην ΔΕΙΑ Κοζάνης.
1: Ναι, παντού, σε όλη την Ελλάδα. Σας είπα ότι η ΔΕΙΑ σε όλη τη χώρα στήθηκαν με το... Το 1969, το 80, έτσι. Τώρα αναπτύσσουν, ναι, αρχίζουν και οι συνταξιούχοι είναι αρκετοί. Και άρα... σε εμάς εδώ πλέον είναι αρκετοί. Ναι.
0: Υπάρχουν,
1: αλλά είμαστε αρκετοί.
0: Αρκετοί.
1: Πλέον.
0: Υπάρχουν, ναι, ανάλογα
1: και
0: σωματεία.
1: Συνεχώς, και βγαίνουν συνεχώς.
0: Αυτό θα ρωτούσα δεν... τώρα. Υπάρχουν ανάλογα σωματεία συνταξιούχων στην πολιτική
1: χώρα.
0: Σε όλη
1: τη χώρα δεν... Όχι, δεν νομίζω σε όλη τη χώρα, γιατί υπάρχει μια σκέψη αυτή να επεκταθεί σιγά-σιγά σταδιακά αυτό το σωματείο.
0: Ναι, έτσι, γιατί αν υπάρχουν προφανώς. Ακριβώς αυτό. Αν υπάρχουν αρκετά.
1: Υπάρχει αντίστοιχη ομοσπονδία των εργαζομένων, εάν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι το αντίστοιχο και, και στα σωματεία των συνταξιούχων, καλό θα είναι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: για
1: να μπορέσουμε
0: έχουμε...
1: να υπερασπιστούμε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν και έχουμε μπροστά μας.
0: Άρα λοιπόν, αφού είναι από το 80 και υπάρχουν εργαζόμενοι από το 80 οι οποίοι έχουν βγει πλέον στη σύνταξη, προφανώς υπάρχει μια προοπτική αργότερα να ιδρυθούν πολλά σωματεία συνταξιούχων και σε άλλες περιοχές και αυτό θα σημαίνει και μια ομοσπονδία αργότερα. Έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς, προφανώς. Ο στόχος είναι και πανελλαδικά να λειτουργήσει το όργανο αυτό.
0: Μάλιστα. Τι μπορεί να κάνει τώρα ένα σωματείο? Τι μπορεί να κάνει ένα τέτοιο σωματείο εδώ στην περιοχή?
1: Ό,τι κάνουν όλα, νομίζω, η προσφορά των σωματείων των συνταξιούχων, έτσι, και των πανελλαδικών οργάνων, νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όσον αφορά την υπεράσπιση των κυρίως των ασφαλιστικών τους και των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων. Έτσι. Πάρα πολλά ζητήματα έχουν αναδειχθεί, το γνωρίζετε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Και καθημερινά και, από τα μεγάλα κανάλια. Οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που βγάζουν το πρόβλημα προς τα έξω. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι κυρίως οι συνταξιούχοι και κυρίως οι χαμηλόμισθοι που έχουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.
0: Θεωρείτε ότι δοκιμάζονται οι συνταξιούχοι?
1: Η ακρίβεια και όλα αυτά μας αγγίζει όλους πλέον και μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα επιβίωσης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι και αυτός ο λόγος για να μπορέσουμε να προωθήσουμε κατά κύριο λόγο τα ασφαλιστικά μας και τα συνταξιδοτικά μας θέματα.
0: Δοκιμάζονται, λέτε...
1: Όμως να πούμε και την αλήθεια, να πούμε και κάτι άλλο. Είμαστε και σε μια ηλικία πλέον. Καλά είναι να αναπτυχθεί μια αλληλεγγύη ανάμεσά μας, να γνωριστούμε καλύτερα όλοι μεταξύ μας και να μαθαίνουμε και τα νέα και να μπορούμε να βοηθήσουμε όπου προκύπτει η ανάγκη.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τολιόπουλε.
1: Ο ρόλος είναι μεγάλος, δεν είναι και μικρός, ιδιαίτερα μικρός. Ξέρετε, τα προβλήματα της γενιάς μας είναι αρκετά και σημαντικά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Κάτι λοιπόν, κύριε Τολιόπουλε. Πώς θα προχωρήσετε αυτή την οργάνωση τώρα? Έχουμε ένα προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίστηκε. Ναι.
1: Το οποίο ορίστηκε μέσα από Γενική Συνέλευση.
0: Μέσα από τη Γενική Συνέλευση.
1: Ήδη έχει εγκριθεί το σωματείο πλέον και σε ένα εξάμεινο εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Το εξάμεινο μέσα να κάνουμε εκλογές κανονικά.
0: Άρα μέσα στο εξάμεινο.
1: Αυτός είναι ο στόχος τώρα του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, κατά κύριο λόγο είναι αυτό, να οργανώσει το σωματείο από εδώ και στο εξής και σε ένα εξάμεινο να κάνει εκλογές κανονικές.
0: Θα γίνουν και εκλογές.
1: Θα αναδειχθούν πλέον το νέο διοικητικό συμβούλιο μέσα από μια εκλογική διαδικασία. Βέβαια και εμείς αναδειχθήκαμε μέσα από μια Γενική Συνέλευση.
0: Μάλιστα. Όχι, καλώς κάνετε και το λέτε. Μέσα από τη Γενική Συνέλευση αναδείχθηκε αυτό το προσωρινό.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Η Γενική Συνέλευση των συνταξιούχων της ΔΕΙΑ βγήκε το διοικητικό συμβούλιο. Ανατέθηκε, βγήκε το καταστατικό. Πλέον έχει γίνει με την απόφαση του πρωτοδικείου 4191 του 27/7 πλέον. Έχουμε πάρει και το καταστατικό, έχουν τηρηθεί οι κανόνες δημοσιότητας, μπορούμε να λειτουργούμε πλέον νόμιμα.
0: Μάλιστα. Άρα προχωράτε μπροστά, υπάρχουν πολλά θέματα που θα ασχοληθείτε και κυρίως
1: πολλά θέματα. Εντάξει, και έχουμε και θέματα οργανωτικά. Τώρα είναι αρχή βέβαια, έτσι, υπάρχουν και ζητήματα οργανωτικά. Και ξέρω ότι καμιά φορά τα οργανωτικά είναι και τα πιο σπουδαία για να μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενο βήμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα. Κατανοώ λοιπόν ότι θα υπάρξει μια ενημέρωση όλων των συνταξιούχων, ήδη γίνεται αυτή. Θα προχωρήσετε στα πρώτα βήματα τα οργανωτικά, στους στόχους που έχετε θέσει ως συνταξιούχοι εδώ του σωματείου της ΔΕΙΑ Κοζάνης και επίσης κατά κάποιο τρόπο είναι και αρκετά σωματεία συνταξιούχων γενικότερα. Θα συνεργαστείτε και με τα υπόλοιπα σωματεία, έτσι δεν είναι?
1: Αλήθεια είναι. Βεβαίως, δεν έχουμε κανένα θέμα.
0: Στην Κοζάνη μετράμε πόσα σωματεία τελικά? Πολλά σωματεία συνταξιούχων.
1: Εντάξει, ναι, έχει αρκετά, η αλήθεια είναι, εντάξει.
0: Βρίσκεστε καμιά φορά μεταξύ σας, θα βρεθούν αυτά τα σωματεία μεταξύ τους, τα σωματεία συνταξιούχων?
1: Μα βρίσκονται, ό,τι άλλο, από ό,τι γνωρίζω, βρίσκονται και πριν από εμάς, δεν είναι θέμα. Βρίσκονται και συζητάνε, ό,τι άλλο υπάρχει και κοιτάξτε, υπάρχουν και ομοσπονδίες πανελλαδικές.
0: Ναι, βεβαίως υπάρχουν ομοσπονδίες, μιλάμε κιόλας.
1: Εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα εδώ, επειδή είχαμε πολύ κόσμο εργαζόμενος από τη ΔΕΗ, έχουν αναπτυχθεί και διάφορα σωματεία και στις πόλεις, διάφορες πόλεις κλπ. Εντάξει, ενδεχομένως αυτά δεν χρειάζονταν, αλλά. Δεν μας πειράζει όμως, αρκεί να βρίσκουμε έναν κοινό τόπο, δηλαδή να συνεργαζόμαστε και να προχωράμε μπροστά.
0: Νομίζω είπατε τη μαγική φράση, κοινός τόπος, με δύο λέξεις κιόλας, και οπότε αυτό αναζητείτε και καλώς να προχωρήσετε κύριε Τολιόπουλε, και ό,τι νεότερο θα τα ξαναπούμε. Έτσι, μία γνωριμία κάναμε με αυτό το σωματείο των συνταξιούχων, το νεοσύστατο σωματείο των συνταξιούχων, για να μας πείτε 2-3 λόγια με την ανάληψη των καθηκόντων σας από τη Γενική Συνέλευση ως προσωρινός πρόεδρος του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου. Εντός εξαμήνου και οι οριστικές εκλογές για το πλήρες Διοικητικό Συμβούλιο, το οριστικό Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Καλή μακροημέρευση και ό,τι καλύτερο για το Σωματείο σας. Να είστε καλά, κύριε Τολιόπουλε. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαυρίδη. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.

0: Στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας, αλλά όπως ήδη σας είχαμε προαναγγείλει, θα σταθούμε τώρα και στην ΑΣΠΕΤΕ, φίλες και φίλοι, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Υπάρχει πάντα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε και προθεσμία υποβολής αιτήσεων για φοίτηση, φίλες και φίλοι, μέχρι και 25 Αυγούστου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τώρα τον Αντιπρόεδρο της Δικού σας Επιτροπής ΑΣΠΕΤΕ και καθηγητή, τον κύριο Σπύρο Πανέτσο. Κύριε καθηγητά, κύριε Πανέτσο, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων με σχετική ανακοίνωσή σας για φοίτηση μέχρι και την 3η 25 Αυγούστου, στα τέλη περίπου του μήνα. Πείτε μας για λόγια λοιπόν για την ΑΣΠΕΤΕ, που υπάρχει πάντα ενδιαφέρον, θα έλεγα, από φοίτους εδώ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και αν μέχρι τώρα υπάρχει ήδη και εκδηλωμένο ενδιαφέρον το οποίο γνωρίζετε εσείς.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η ΑΣΠΕΤΕ είναι ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχει έδρα την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα προπτυχιακά της τμήματα, όπου οι φοιτητές μπαίνουν με τις πανελλήνιες που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη 15η ημέρο, βρίσκονται στην Αθήνα. Παράλληλα, οργανώνει ένα πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας,
0: ναι, ναι,
1: στις 13 περιφέρειες της Ελλάδος. Για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται στην Κοζάνη.
0: Μάλιστα.
1: Τα πιο κοντινά, αν θέλετε, πιο κοντινές πόλεις που διοργάνουν το πρόγραμμα είναι τα Γιάννενα ή Θεσσαλονίκη.
0: Είναι 10 πόλεις λοιπόν, έτσι δεν είναι, μεταξύ αυτών και Κοζάνη.
1: 13 πόλεις.
0: 13 πόλεις, μάλιστα. Στην ανακοίνωση αναφέρατε για 10 πόλεις, μεταξύ αυτών και η Κοζάνη, ωστόσο μας λέτε ότι είναι 13. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο ποιοι μπορούν να συμμετέχουν τελικά?
1: Να κάνω μια διευκρίνηση.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Διοργανώνουμε δύο προγράμματα.
0: Ναι.
1: Ένα πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα ετήσιας, το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, αυτό που οδηγεί στη λήψη του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας,
0: ναι, ναι,
1: το οποίο είναι απαραίτητο για όποιον θέλει να σταδιοδρομήσει ως αναπληρωτής ή μόνιμος εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Αυτό πραγματοποιείται σε 13 πόλεις στην Ελλάδα.
0: Και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντα, γιατί αφορά ουσιαστικά το να μπορούν να διδάξουν, έτσι, επαγγελματική επάρκεια.
1: Δίνει διέξοδο σε όποιον θέλει να σταδιοδρομήσει στην εκπαίδευση.
0: Έτσι.
1: Χωρίς αυτό δεν διορίζεσαι πρακτικά.
0: Ναι.
1: Χωρίς αυτό δεν διορίζεσαι.
0: Έτσι.
1: Παράλληλα υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό πραγματοποιείται σε 10 πόλεις.
0: Που πάλι μέσα σε αυτές είναι και η Κοζάνη, έτσι δεν είναι?
1: Και η Κοζάνη, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η Κοζάνη είναι ένα από τα πιο μεγάλα μας παραδείγματα, ίσως μετά το τέταρτο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Κοζάνη.
0: Αυτό το πρόγραμμα, κύριε καθηγητά, κύριε Πανέτσο, τι εξασφαλίζει αυτό το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό?
1: Αυτό απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να σταδιοδρομήσει ως σύμβουλος.
0: Α, ως σύμβουλος, μάλιστα.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή δίνουμε μία, αν θέλετε, κάνουμε ένα focus στον επαγγελματικό προσανατολισμό, διότι θέλουμε οι εκπαιδευτικοί μας να μπορούν να συμβουλεύσουν έναν μαθητή για τις επαγγελματικές διεξόδους που θα έχει σπουδάζοντας στο ένα ή στο άλλο πανεπιστημιακό τμήμα. Αυτή είναι η λογική. Εγγράφονται στον πίνακα του ΕΟΠΕΠ που τους δίνει την δυνατότητα να ασχοληθούν και να δραστηριοποιηθούν ως σύμβουλοι.
0: Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Άρα έχουμε δύο προγράμματα και στα δύο βλέπουμε την Κοζάνη να συμμετέχει σε αυτά, στην Κοζάνη να υλοποιούνται και τα δύο αυτά προγράμματα, είτε ως σύμβουλος σε αυτό το πρόγραμμα συμβουλευτικής, είτε και ως με την επαγγελματική επάρκεια, στο πρόγραμμα επαγγελματικής επάρκειας, για να μπορούν να διδάξουν στην εκπαίδευση. Τώρα, να μας πείτε και δύο λόγια για αυτή την ΑΣΠΕΤΕ. Υπάρχει πάντα ενδιαφέρον, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, ποιος ήταν ο αριθμός των ανθρώπων που εδώ στην περιοχή μας εκδήλωσαν ενδιαφέρον?
1: Θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι η εμπειρία έχει δείξει τα προηγούμενα χρόνια είχαμε περίπου 5.000 αιτήσεις και οι προσφερόμενες θέσεις είναι 2.500. και στα 13 παραρτήματα μιλάω. Όμως οι αιτήσεις αυτές δεν είναι ισοκατανεμημένες. Εάν πάμε τώρα στην περίπτωση της Κοζάνης, για το πρόγραμμα ΕΤΕΚ τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κάτι μεταξύ 350 και 400 αιτήσεις, εκεί περίπου, και οι προσφερόμενες θέσεις είναι 280.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν άλλα παραρτήματα που η αναλογία είναι μικρότερη. Η επιλογή, να πούμε ότι γίνεται με κλήρωση, η οποία πραγματοποιείται την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι, είναι ανοιχτή, μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε, μεταδίδεται μέσω YouTube σε κανάλι το οποίο θα ανακοινώσουμε εκείνη την περίοδο. Να πω δύο πράγματα χρηστικά.
0: Βεβαίως.
1: Ότι η διάρκεια σπουδών είναι ένα ακαδημαϊκό έτος και συγκεκριμένα αρχίζουμε στις 5 Οκτωβρίου του 26 και τελειώνουμε στις 4 Ιουνίου του 27.
0: Μάλιστα.
1: Δύο ακαδημαϊκά εξάμεινα, όπως είπαμε, με την δομή ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, δηλαδή 13 εβδομάδες μαθήματα, μία εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και μία εβδομάδα εξετάσεων. Το ίδιο και για το δεύτερο εξάμεινο. Η αίτηση για συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΣΠΕΤΕ. Να πούμε εδώ ότι στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΕΤΕ, ασπέτε.gr, είναι ανιρτημένο όλο το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό. Να πούμε επίσης ότι το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, που σημαίνει ότι για τη συμμετοχή στην κλήρωση υπάρχει μια κατάθεση των 30 ευρώ και για όσους κληρωθούν και φοιτήσουν υπάρχει μια επιβάρηση 750 ευρώ το χρόνο.
0: Το χρόνο, μάλιστα.
1: Το οποίο κατατίθεται σε δύο ισόποσες δόσεις, 375 ευρώ στην αρχή του πρώτου εξαμήνου και 375 ευρώ στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου.
0: Μέσα. Αυτά, κύριε καθηγητά, ως ενημέρωση, έτσι να είναι γνωστή σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, καλό έργο πάντα. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, και με τον αντιπρόεδρο της Δικούς της Επιτροπής ΑΣΠΕΤΕ, τον καθηγητή Σπύρο Πανέτσο, που μας έδωσε και χρηστικές πληροφορίες και στοιχεία για την ΑΣΠΕΤΕ και τα δύο προγράμματα αυτά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε και φτάνουμε λίγο πριν τις 11 στο τέλος της πρωινής μας διαδρομής. Πρωινές διαδρομές και σήμερα, και σήμερα Τρίτη, ήταν ό,τι νεότερο είχαμε να παρουσιάσουμε μέχρι και αυτήν την ώρα. Οι εξελίξεις τρέχουν, τα γεγονότα βεβαίως επίσης.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν επίγειες και αέρες δυνάμεις πυρόσβεση στη Δυτική Αττική. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Τρία μέτωπα στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή προς τα Βίλια. Το πιο ενεργό μέτωπο αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Και το τρίτο καλύπτει την νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Η περίμετρος της φωτιάς είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, ανέφερε εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές στις περιοχές της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά από αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Όπως είπε, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο, το στενό του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Ο καιρός. Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertheco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση «Από ψηλά Returning Home». Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
9: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
8: 9 Αυγούστου. Ανοιχτό θέατρο Ποντοκόμης, Κοζάνη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Καλή σας μέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε σήμερα μέσα από τις γνωστές συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης. Είναι οι Ραδιοαλχημίες με τον Χρήστο Τζαμπανάκη να φροντίζει τους ήχους, τον Νίκο Κουτζομήτρο στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Κόλλε στο μικρόφωνο. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τι άλλο, για το Λάκη Χαλκιά που έφυγε από τη ζωή στις 2 Αυγούστου του 26 σε ηλικία 82 χρόνων, αφήνοντας όμως πίσω μια σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά, γιατί ο Λάκης Χαλκιάς δεν υπήρξε απλά ένας ερμηνευτής. Ήταν και είναι ένας θεματοφύλακας της ελληνικής παραδοσιακής, αλλά και της λαϊκής και της έντεχνης μουσικής. Είναι μια φωνή που κατάφερε να ενώσει γενναίες, αλλά να κρατήσει ζωντανή την μουσική μας παράδοση. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα γνωστό ηπειρώτικο, ακούγοντάς το από τον Λάκη Χαλκιά.

Δόντια πυκνά λοιπόν, παραδοσιακό υπηρώτικο τραγούδι που ακούσαμε από το Λάκη Χαλκιά. Μιχάλης Χαλκιόπουλος ήταν το πραγματικό του όνομα. Γεννήθηκε στα Γιάννενα στις 30 Αυγούστου του 1943. Γιος του σπουδαίου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά. Όπως ήταν λογικό, μεγάλωσε μέσα στη μουσική. Και δεν θα ήταν υποβολή να πει κανένας ότι η πρώτη επαφή με τη μουσική ήταν ακόμα από την γκούνια του. Υπάρχουν στη δισκογραφία περίπου 350 τραγούδια με τη φωνή του, εκ των οποίων τα 150 τραγούδια είναι παραδοσιακά, είναι κυρίως υπηρώτικα. Για να ακούσουμε ένα παραδοσιακό ακόμα, «Παιδιά της Αμαρίνας».

Αν φαίνεται υπερβολικό ότι η πρώτη επαφή με τις μελωδίες ήταν από την γκούνια του, δεν είναι υπερβολικό γιατί είναι πραγματικότητα ότι άρχισε στα 7 του να τραγουδά και μάλιστα απέδειξε από τότε ότι έχει ένα χαρακτηριστικό, ένα σπάνιο μουσικό χάρισμα. Έπαιξε κιθάρα και έπαιζε σε όλη του τη ζωή. Μπουζούκι, λαούτο, τζουρά, ούτι. Δηλαδή ήταν ένας πολυοργανίστας. Στα 16 του άρχισε να εργάζεται ως επαγγελματίας μουσικός και στα 20 του ηχογράφησε τους πρώτους δίσκους ερμηνεύοντας τραγούδια του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου. Το 63 λοιπόν ήταν που ηχογράφησε το πρώτο τραγούδι που είναι το παραπονιάρικο των Δερβενιώτη Βίρβου. Ας το θυμηθούμε, ας το ακούσουμε.

Αλέκης Φωκιάς, τον Βερβανό του Βιουργούν. Η δεκαετία του 60 βέβαια υπήρξε καθοριστική για τον Αλέκη Φωκιά. Από το 67 συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Βρέθηκε δίπλα στην Σωτηρία Μπέλου, στο Στέλιο Καζαντζίδη, στο Γρηγόρη Πιθικότση, στο Γιώργο Ζαβέτα, ενώ συνεπήρξε τη σκηνή με τους κορυφαίους δημιουργούς του Ρεβέτικου, τον Μάρκο Βαμπακάρη, τον Γιάννη Παπαγιωάννου και τον Βασίλη Τσάνη. Εκτός από όλα αυτά όμως, ουδέποτε απομακρύνθηκε από τις ρίζες του. Συμμετείχε πάντα σε πανηγύρια το καλοκαίρι, στην Ελληνική Ήπεθρο, με το οικογενειακό του μουσικό σχήμα. Πάμε να ακούσουμε την ερχόντισσα του Τσάνη, ερμηνευμένη από τον Λάκη Χαλιά.

συνεργάστηκαν με επιτυχία. Θέλω να αναφέρω μια χαρακτηριστική στιγμή που αποτέλεσε για τον Λάκη Λαζόπουλο, τον Λάκη Χαλκιά, αλίμονο, τον Λάκη Χαλκιά αποτέλεσε κορυφαία στιγμή, ήταν η συνεργασία του με τον Άντωνι Κουίν όταν εμφανίστηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή στο Σακραμέντο, αν δεν απατώμε, και παρουσίασαν το Ζορβά του Μίκη Θεοδωράκη. Να ακούσουμε τώρα το Λάκη Χαλκιά να ερμηνεύει ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη που ίσως δεν το έχετε ξανακούσει από το Λάκη Χαλκιά. «Κάποτε θα έρθουν να σου πούν».

ραδιοαλχημίες που φτάνουν στους δέκτες σας μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Κοζάνης. Είναι ο Χρήστος Τζαμπανάκης που φροντίζει τους ήχους, ο Νίκος Γκουζομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Κόλλας στο μικρόφωνο. Ένα αφιέρωμα στον Λάκη Χαλκιά σήμερα που έφυγε από τη ζωή προχθές. Είμαστε στα 1971, χαρακτηριστική χρονιά γιατί επιστρέφει από την περιοδία στην Αμερική και στον Καναδά, αλλά είναι η χρονιά που σηματοδότησε και την πιο δημιουργική περίοδο της καριέρας του. Είναι η συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο που άφησε ένα αποτύπωμα ανεξίτηλο, θα το έλεγα, στην ελληνική δισκογραφία. Η φωνή του Λάκη Χαλκιά ταυτίστηκε με εμβληματικά έργα όπως τον Στράτο Θαλασσινό ανάμεσα στους Αγάπανθους, τη Θητεία, τους Μετανάστες, το Θεσσαλικό Κύκλο, το Οροπέδιο, που σημάδευσαν μεν ολόκληρη εποχή, αλλά εξακολουθούν να συγκινούν και σήμερα. Η συνεργασία του Λάκη Χαλκιά με τον Γιάννη Μαρκόπουλο τη δεκαετία

το 1974 είναι η χρονιά που ο Λάκης Χαλκιάς επιστρέφει για μια μεγάλη περιοδία μαζί με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Νίκο Ξυλούρη και τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη πάλι στην Αμερική. Και εκεί οι εμφανίσεις γίνονται σε χώρους όπως το Carnegie Hall, το Lincoln Center της Νέας Υόρκης, που αποτέλεσαν αυτές οι εμφανίσεις κορυφαίες στιγμές όχι μόνο για την πορεία του Λάκη Χαλκιά, αλλά και την ελληνική ομογένεια που υποδέχτηκε αυτούς τους καλλιτέχνες με πάρα πολύ βαθιά συγκίνηση. Πάμε στα μπαλαματένια λόγια.

Αυτό που θα πρέπει να ξανατονίσουμε είναι ότι ο Λάκης Χαλκιάς δεν περιορίστηκε σε ένα μουσικό είδος μόνο. Ήταν σίγουρα θαυμαστής της παράδοσης, αλλά τόλμησε δημιουργικά να, και το κατάφερε να ενώσει το δημοτικό τραγούδι τόσο με το ρεμπέτικο όσο και με το έντεχνο. Και μάλιστα το 1984 μελοποίησε αποσπάσματα από την Ιλιάδα του Ομήρου, που την ίδια χρονιά τα παρουσίασε στο Δίο Ηρώδου του Αττικού, στην Οδύσσα του Νίκου Καζαντζάκη, που ήταν σε μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη. Είχε μελοποιήσει την Ιλιάδα, αλλά παρουσίασε αποσπάσματα και από την Οδύσσια. Για να ακούσουμε τον γυρισμό του Ξενιτεμένου.

Εκτός από την εντυπωσιακή πορεία του Λάκη Χαλκιά με τους 350 δίσκους όπως ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, υπάρχει μια διαδρομή η οποία είναι εξ ολοκλήρου εντυπωσιακή, αν σκεφτεί κανένας ότι έκανε πάνω από 2.000 συναυλίες τόσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρακολούθησαν τις συναυλίες του πάνω από 9,5 εκατομμύρια θεατές. Αυτό αποδεικνύει και την αγάπη και την απήχηση που είχε γνωρίσει ο Λάκης Χαλκιάς από το ευρύτερο κοινό.

Για το Λάκη Χαλκιά λοιπόν ο λόγος σήμερα, που έφυγε από τη ζωή προχθές, ηλικία 82 χρονών. Θα κλείσουμε την αναφορά μας λέγοντας πόσο πολυεδρική και ερμηνευτική προσωπικότητα υπήρξε, μια αναφορά να κάνουμε στο σπάνιο μέταλλο της φωνής, τη γνώση της ελληνικής παράδοσης, αλλά και μια φωνή η οποία κουβαλούσε μνήμες, κουβαλούσε ιστορία, κουβαλούσε ψυχή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το έργο του είναι μια ανεξίτηλη πολιτιστική παρακαταθήκη που θα εμπνέει, θα συνεχίσει να εμπνέει και να νεώνει, να ενώνει τόσο το χθες όσο και το αύριο της ελληνικής μουσικής. Και θα κλείσουμε αυτήν την αναφορά στις σημερινές λαδιορχημίες, στις οποίες συνέπραξαν ο Χρήστος Τσοπανάκης φροντίζοντας τους ήχους, ο Νίκος Γκουζομήτρος που είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Κόλλας στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα κλείσουμε με την Δεροπολίτισσα.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος φωτιάς είναι πολύ μεγάλη. Δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη μία και μία και μισή το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Αιγιάλη από την πρόσφατη φωτιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα αμπελιών και ελαιόδενδρων. Ο Δήμος ζητά 7 κοινότητες να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Ρέθυμνου πέρασε ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγείται ενώπιον ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Στον ανακριτή σήμερα και οι 2 συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα και Φυσιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Με στρατιωτικές τιμές στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή του. Επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας δίνουν το παρόν για να αποχαιρετήσουν το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και πιθανή αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 7. Μποφόρος 35 βαθμούς. Θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινα θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου ανακαίνιση κτηρίου στέγης ανηλίκων Κοζάνης υπέγραψαν χθες στην Κοζάνη ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και ο Πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κοζάνης, Εισαγγελέας Εφετών Νικόλαος Καραμόλεγκος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική δομή με αποστολή την προστασία, φιλοξενία και κοινωνική φροντίδα ανηλίκων που λειτουργούσε έως το 2010 και έκτοτε παρέμενε κλειστή. Η επαναλειτουργία της στέγης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής προστασίας των ανηλίκων στη Δυτική Μακεδονία, δεδομένου ότι η δομή προορίζεται να παρέχει ασφαλή φιλοξενία, προστασία, εκπαίδευση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συνολική φροντίδα σε ανήλικους που βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικής ευαλωτότητας, συστερούνται κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν γρήγορα ώστε σύντομα να εγκαινιαστεί αυτό το κτίριο, όχι απλώς ανακαινισμένο, αλλά σε πλήρη λειτουργία, παρέχοντας στα παιδιά την απαραίτητη φροντίδα. Σειρά επισκέψεων και αυτοψιών σε μνημεία της Καστοριάς πραγματοποίησε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Αρχικά επισκέφθηκε το ιστορικό Κουρσούμ Τζαμί προκειμένου να ενημερωθεί εκτενώς για και να διαπιστώσει την πορεία των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης που πραγματοποιήθηκαν. Αμέσως μετά μετέβη στην Ομορφοκλησιά Καστοριάς και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Εκεί, μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της ιστορικής ανάγλυφης εικόνας του Αγίου Γεωργίου, η οποία συντηρήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Η επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στην Καστοριά ολοκληρώθηκε στο κέντρο της πόλης, όπου παραβρέθηκε στα θυρανίξια του Βυζαντινού Ιερού Ναού Ταξιάρχη της Μητροπόλεως, τα οποία τελέστηκαν από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστοριάς Καλλίνικο. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου οδικού άξονα στο τμήμα Κήπος Γέφυρα Ρημνίου, ένα έργο, όπως το χαρακτηρίζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών που εκτελούνται αυτή την περίοδο στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Στο χώρο του έργου ταξίου βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης, όπου ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας για την εξέλιξη των εργασιών, πραγματοποιώντας αυτοψία στο πρώτο τμήμα εργασιών μαζί με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Αρμόδιο Τεχνικών Έργων Έδρας Λάζαρο Γερεχτέ και τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Χαρίσιο Γκοβεδάρο. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 21 εκατομμυρίων ευρώ και συμβατικού τιμήματος 16,2 εκατομμυρίων, με την ολοκλήρωση του οποίου, σύμφωνα με την Περιφέρεια, θα έχει κατασκευαστεί ένα σύγχρονο οδικό άξονα μήκους 5 χιλιόμετρων, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δύο γέφυρες, τον ανισόπεδο κόμβο και Σαριά Εανής, τον κλάδο εισόδου του ισόπεδου κόμβου Εανής, παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο. Ομόφωνα ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή τη Σύναψη το σχέδιο και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προμήθεια υλικών που απαιτούνται για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Υποδοχής και Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 30.000 ευρώ. Η προγραμματική σύμβαση αφορά την προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την ανακατασκευή και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του 585 Μηχανοποιημένου Τάγματος Πεζικού στο Άργος Οριστικό, όπου θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη αίθουσα κατάταξης νεοσυλλέκτων, ενισχύοντας τη λειτουργία του Εφεδρικού Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων της περιοχής. Όπως αναφέρει η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, η αναβάθμιση του Κέντρου Νεοσυλλέκτων έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή, καθώς βελτιώνει τις υποδομές του στρατοπέδου, αναβαθμίζει τις συνθήκες υποδοχής και εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων, ενισχύει την στρατιωτική παρουσία στην ακροτική Καστοριά και συμβάλλει στην τοπική οικονομία, καθώς η λειτουργία του κέντρου αυξάνει την επισκεψιμότητα στην περιοχή από νεοσύλλεκτους και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, το έργο αξιοποιεί ένα υφιστάμενο δημόσιο κτίριο, δίνοντάς του νέα χρήση χωρίς να απαιτείται η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται πόροι και αξιοποιούνται αποτελεσματικά οι υπάρχουσες δημόσιες υποδομές. Συνεδριάζει η Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας αύριο στις 10 το πρωί στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Μετά την εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής, τα μέλη της θα αποφασίσουν για τις τροποποιήσεις αλλά και την έγκριση ένταξης νέων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας για τις περιόδους 2012-2016 και 2017-2021. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών αύριο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημαρχείου. Μεταξύ άλλων, το Σώμα αναμένεται να εγκρίνει τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου για την εγγραφή των νέων έργων, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Μίλτος Τεντόγλου, την αποκατάσταση υπαίθριου θεάτρου Καστράκη και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τη δημιουργία Δημοτικού Πολυχώρου Λαογραφικής Έκθεσης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Γρεβενών. Ολοκληρώθηκε η φετινή δράση «Τα παράπονα στο Δήμαρχο» με το Δήμαρχο Σερβίων Χρήστο Ελευθερίου να πραγματοποιεί 21 διαδοχικές τάσεις και συναντήσεις σε κοινότητες του Δήμου, συνεχίζοντας για 7η χρονιά την απευθείας επικοινωνία με τους κατοίκους. Με αφορμή την ολοκλήρωση της δράσης, ο Δήμος Σερβίων αναφέρει ότι οι συναντήσεις εξελίχθηκαν σε ανοιχτές συζητήσεις για όσα απασχολούν την καθημερινότητα κάθε περιοχής και στο επίκεντρο βρέθηκαν η κατάσταση της αγροτικής οδοποίησης, η καθαριότητα, ο φωτισμός, η ίδρυυση, η συντήρηση κοινόχρηστων χώρων και οι μικρές ουσιαστικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, οι κατοίκοι κατέθεσαν προτάσεις, παρουσίασαν ανάγκες και ανέδειξαν ζητήματα που συνδέονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κοινότητας. Όλα όσα συζητήθηκαν, τονίζει ο Δήμος Σερβίων, καταγράφηκαν ώστε να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να ενταχθούν στον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής με βάση τις δυνατότητες και τον βαθμό προτεραιότητάς τους. Ήδη πρώτης ανάγκης για πυροσβέστες, εθελοντές, κατοίκους και ζώα για τις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας συγκεντρώνει η Δημοτική Οργάνωση Κοζάνης Βελβεντού Βοήου Σερβίων του Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Με το μήνυμα «Μαζί, δίπλα σε όσους μας χρειάζονται, καλεί τους πολίτες να συνδράμουν στην προσπάθεια και λόγω της επίγουσας κατάστασης», ζητάει οι αποστολές να γίνουν εντός των επόμενων 2 ημερών για να υπάρξει βοήθεια το συντομότερο δυνατό, τώρα που υπάρχει ανάγκη. Για περισσότερες πληροφορίες, όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν με τους οργανωτικούς υπευθύνους του Κεντρικού Οργανωτικού Γραφείου της περιοχής τους. Ιδρύθηκε αστικό μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία Σωματείο Συνταξιούχων Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης. Πρόεδρος στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Αθανάσιος Τολιόπουλος. Όλος καιρός καταστράφηκε από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες αργά το απόγευμα κατοικία στην Κυρακαλή Γρεβενών. Επί τόπου επιχείρησαν 12 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γρεβενών με 5 πυροσβεστικά οχήματα τα οποία περιόρισαν τη φωτιά. Ανακρίσεις για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς γίνονται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Συνελήφθη σε περιοχή της Φλόρνας 32χρονος Έλληνας, ο οποίος αφαίρεσε από πορτοφόλι 35χρονης αλλοδαπής το χρηματικό ποσό των 550 ευρώ. Αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αμιντέου που συνέλαβαν τον 32χρονο βρήκαν το ποσό που είχε κλέψει και το απέδωσαν στην κατοχό του. Στην κλεισούρα Καστοριάς φιλοξενείται η έκθεση Ελληνόβλαχη στις σερβικές περιοχές κατά τον 18ο-19ο αιώνα, ευεργετώντας τη μητέρα πατρίδα και τη νέα πατρίδα, η οποία μεταφέρθηκε από το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης και αναδεικνύει την ιστορική διαδρομή και τη σημαντική προσφορά των Ελλήνων βλάχων στις σερβικές περιοχές, καθώς και τη συμβολή τους στη Δυτική Μακεδονία και τον νεότερο Ελληνισμό. Η έκθεση θα λειτουργεί στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Κλεισούρας μέχρι την Κυριακή 16 Αυγούστου και είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Έκθεση ζωγραφικής της ομάδας τέχνης Τσοτηλίου θα λειτουργεί μέχρι την 5η 6 Αυγούστου στο χώρο του πρώην Δημαρχείου Τσοτηλίου. Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Με κινηματογραφική βραδιά στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης συνεχίζονται οι εκδηλώσεις «Καλοκαίρι στο Άργος Οριστικό». Σήμερα στις 9 θα προβληθεί η παιδική ταινία «Tom και Jerry, η απαγορευμένη πηξίδα», με την είσοδο για το κοινό να είναι ελεύθερη. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Με μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τζομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.
2: Μπράβο στα παιδιά μου! Ακρογιαλιές, ονειρεύτες, νοσταλγό. Πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ.

Είπαμε, ο Αύγουστος είναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών σε μαγικά νησιά ο νους μας. Έτσι ξεκινήσαμε. 18 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο.

0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Ζωγράφος και πάμε σε έναν ηθοποιό του κινηματογράφου και του θεάτρου αλλά και της τηλεόρασης, ο οποίος και αυτός γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα και αυτός το 1936 και είναι ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Ένας από τους πιο εμβληματικούς εμπρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, να πούμε ότι η πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο έγινε το 1956, ενώ ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε σε μια ταινία του Κώστα Ανδρίτσου, Μαρία η Μπενταγιώτισσα. Το θελκτικό παρουσιαστικό του, η ευγενική φυσιογνωμία και η φυσική του γοητεία γρήγορα τον καθιέρωσαν ως τον πιο δημοφιλή πρωταγωνιστή του ελληνικού κινηματογράφου της εποχής εκείνης. Μάλιστα έπαιξε σε περισσότερες από 100 ταινίες. Ενώ εξαιρετική ήταν και η πορεία του στο θέατρο. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή στις 23 Αυγούστου του 2016.
1: Αγαπητοί πολίτες.
2: Συμπολίτες.
1: Εννοώ συμπολίτες.
2: Μαλακότερα.
3: Μπράβο!
1: Προς το καλό της νήσου μας, αποφάσισα να κατέλθω στον εκλογικό αγώνα υπό τη σημαία των ενδόξων αγώνων μας. Οι αγώνες της νήσου μας, από τις εποχές των αγώνων του 21, δίδουν στην νήσο μας το δικαίωμα να αγωνίζεται τον καλό αγώνα για την πρόοδο και την ευημερία της.
3: Μπράβο!
4: Να βασίλισσες!
2: Λιγότερους αγώνες.
1: Ζητώ λοιπόν την ψήφο σας για το καλό όχι μόνο της νήσου μας, αλλά και ολοκλήρου του έθνους.
5: Μπράβο! Όχι, να εξηγούμε, εγώ δεν χειροκρότησα για αυτά που είπατε, αλλά από τη χαρά μου που σας είδα.
6: Τον ικανοποιεί περισσότερο.
5: Α, όχι, και αυτά που είπε ήταν ωραία, δεν συμφωνεί?
7: Όχι, κυρία Κασανδρή μου, τώρα τέτοιες κοτσάνες δεν έχω ξανακούσει. Δεν με παρεξηγείτε.
6: Όχι, δίκιο έχετε.
5: Δεν είπατε και τίποτα άλλο. Όλα αγώνες και αγώνες.
6: Και τι αγώνα έκανα να τα πω?
8: Δεν μπορούσα να βρεις δυο λόγια της ανθρωπιάς.
6: Δεν είχα προετοιμαστεί. Πού να ξέρω ότι μου είχα το οργανώσει αυτό το ρεζιλίκι.
8: Α, δεν σ' άρεσε κιόλας. 80 δραχμές στο κεφάλι.

0: Κινηματογραφικό τραγούδι, το είχαμε πρωτοακούσει σε ελληνική ταινία από τον Δημήτρη Χόρν και τη Μάρο Κοντού. Τώρα το ακούσαμε σε διασκευή από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και πάμε να θυμηθούμε μία ακόμα ηθοποιό, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1939 και είναι η Ελισάβετ ή η Μπέτη όπως τη ξέρουμε εμείς, Αρβανίτη. Ελληνίδα ηθοποιός του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, μία από τις ομορφότερες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, διέγραψε μια αξιοσημείωτη διαδρομή στο χώρο του θεάτρου με σημαντικούς ρόλους του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Ενώ και στο κινηματογράφο διακρίθηκε τόσο στο δράμα όσο και στην κωμωδία και το musical. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα η Μπέτη Αρβανίτη, βέβαια ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, σημάδεψε πριν από μερικές μέρες τη ζωή της, καθώς έφυγε από τη ζωή ο γιος της.
1: Πρατζένι, βρε πουλάκι μου, τι πράγματα.
2: Δεν είπατε ότι χρειάζεται τον μπάνιο, κύριε, περάστε.
1: Δεν πειράζει, κρατιέμαι.
2: Μα τέλος πάντων, τι θέλετε, κύριε.
1: Να μιλήσουμε, βρε πουλάκι.
2: Τι να πούμε, τρεις ώρες μιλάγαμε, δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Στο κατά κάτω όλα τελείωσαν μεταξύ μας.
1: Τι τελείωσαν που δεν αρχίσαμε. Μα είσαι με τα καλά, σνιώπατρε γυναίκα 8 ώρων και 10 λεπτών να αρπάζεις ένα μαξιλάρι και μια κουβέρτα και να πηγαίνεις να χώνεσαι μέσα στη καβούσα του μπάνιου, μέσα στη γρασία, να μου κρυώσεις.
2: Τα μου να λείπουν. Στο κατά κάτω τι σε νοιάζει ένα και αν κρυώσω τώρα, σε πιέσω πόνος.
1: Έχω υποχρέωση απέναντι της μαμά σου.
2: Τη μαμά μου να μην την πιάνεις στο στόμα σου.
1: Βρε τι έχω πάθει. Κοίταξε τι έχω πάθει. Παντρεύτηκα μια τρελή.
2: Τρελή εγώ ή άγγελος καλοσύνης.
1: Πού την είδες την καλοσύνη.
2: Πού την είδα την καλοσύνη.
1: Μάλιστα, πού την είδες.
2: Ορίστε κύριε, εγώ πήγα και κοιμήθηκα μέσα στην πανιέρα και σου άφησε ελεύθερο όλο το πεδίο της δράσης.
1: Μου άφησε ελεύθερο όλο το πεδίο της δράσης. Τι να το κάνω το πεδίο της δράσης, μόνο μου θα δράσω.
2: Έλα τώρα, μην κάνεις τον κουτό. Υπάρχει και η αιώνια δική σου πέπη. Δύο βήματα.
1: Είναι. Το έφερες εκεί το πήγες πάλι.
2: Πού θα το πάω. Τέλος πάντων, καληνύχτα σας.
1: Πού πας, στην πανιέρα θα κοιμηθώ εγώ.
2: Να λείπουν οι θυσίες.
1: Δεν θυσίες, κυρία μου, δεν θυσίες. Ανδρική υποχρέωση. Να κοιμάμαι εγώ στο μαλακό κρεβάτι στα πούμπλα και στη γυναίκα πλάσμα δίαν το χωμένη στη χαβούζα του μπάνιου. Δεν θα το επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου.
2: Βρέθηκε και υπότης τώρα ο κύριος.
1: Μάλιστα κυρία μου, η οικογενειακή μας παράδοση.
2: Κάνε το που να περάσω παρακαλώ.
1: Για πας στην πανιέρα.
2: Μάλιστα.
1: Ζάμε, θα πατήσεις πρώτα επί του πτώματός μου.
2: Ωραία κύριε Αρτανιάν, πηγαίνετε στην πανιέρα και ύπνον ελαφρύ.

0: Και αφού ακούσαμε το «Σ' αγαπώ» σε πολλές γλώσσες, επίσης κινηματογραφικό τραγούδι, πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν ακόμα ηθοποιό, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, στην Αθήνα το 1942 και το όνομά του είναι Βαγγέλης Βουλγαρίδης. Ο οποίος εμφανίστηκε στο κινηματογράφο το 1961 στην ταινία «Νύχτες στο Μιραμάρε» του Δημήτρη Αντωνίου. Έπαιξε σε αρκετές ταινίες, σε ρόλους του Ζεν Πρεμιέ, πρωταγωνίστησε σε 3 σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης και σε αρκετά θεατρικά έργα. Έχει παίξει πλάι σε σπουδαίους ηθοποιούς όπως το Κώστα Βούτσα, αλλά οι περισσότεροι τον θυμόμαστε από το χαρακτήρα του ευαίσθητου Μίλτου στη ταινία «Το Δόλωμα», όπου πρωταγωνιστούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Δεξιά μου, έλα, σιγά. Τι έγινε, Γιώργη, εντάξει?
2: Δεν το έχει αυτοκίνητο.
1: Δεν το έχει? Περίμενε μια στιγμή να τελειώσω και μετά τα λέμε. Να το σκίσω εδώ πέρα. Εσύ εδώ είμαι αετός, ρε, εγώ. Δεν πιάνουμε. Δεν είμαι της Εθνικής. Κολάκι. Στόπα. Είμαι αχτύπητος. Λοιπόν, τι έγινε?
2: Το αμάξι το έχει νοικιασμένο, αλλά είχε ένα άλλο. Ήταν σε άλλο χρώμα όμως.
1: Άλλο χρώμα? Δεν πειράζει, πατέρα μου. Ας το έπαιρες και θα λέγαμε ότι το βάψαμε.
2: Το σφάλμα είναι δικό μου κλόπα. Έπρεπε να το σφάλω από την αρχή. Ούτε πλούσιο εσύ, ούτε τίποτα. Ένα υπαλληλάκο, είμαι από ό,τι οικονομάει, τα τρώει στο αυτοκίνητο. Αυτό είμαι. Σ' αρέσω? Δεν είναι για να περάσουμε την καρδιά μας. Τέλος πάντων, σκεφτόμαστε διαφορετικά.
1: Για Μαρίνα, τι τα κάσαμε?
2: Γιατί κακό είναι?
1: Μπράβο, ποιος φύλαξ. Σαν πως εγώ τι κάνω, την έχω μαγκώσει έτσι, τη μασάω και κοντεύει να μου φύγει η μασέλα.
2: Εσύ καθάρισες όμως. Αυτό είπες είναι. Ένα μηχανάκι, σ' αρέσω, έλα. Εγώ τα κάνω θάλασσα. Άρχισα να μιλάω για Παρίσια, για...
1: Αλήθεια, μάδεσαι μου. Αυτό το ταξίδι για το Παρίσι, τι το θέλεις?
2: Τι θέλεις να της πω? Πού θα λείψω? Τι έπρεπε να της πω την αλήθεια, ξέρεις, Εύα? Εγώ εργάζομαι σε ένα τουριστικό περίπτερο και κατεβαίνω κάθε 15 μέρες στην Αθήνα. Ή αυτό που είπα.
1: Εσύ πάλι, μάδεσαι μου, το παράκανες. Βαφόρια, πετρελαιοφόρα, επιβατικά, ναυαγοσωστικά. Μόνο υποβρύχιο δεν είπες.
2: Όταν με ρωτούσα, δεν ήξερα να της πω. Και αν αρχίσεις, βράστη. Το κακό είναι όμως ότι είπα πολλά. Και τώρα, άντε να τα διαψεύσω όλα.
1: Βρήκα τι θα κάνουμε.
2: Τι πράγμα?
1: Θα αρχίσουμε ένα-ένα να τα βουλιάζουμε.

0: Και μετά το τραγούδι που ακούσαμε, πάμε να θυμηθούμε άλλον έναν ηθοποιό, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, αυτό το 1949 στο Εγάλεο Αθηνών, και είναι ο Δάνος Κατρανίδης. Ήταν απόφυτος της Ανωτέρας Δραματικής Σχολής Αθηνών, Γιώργος Θεοδοσιάδης. Από το 1971 μέχρι και το 1978 υπήρξε ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου. Ανέβασε πολλές παραστάσεις, πλάι στην Αλίκη, Βουγιουκλάκη. Ενώ έπαιξε σε όλα τα είδη θεάτρου, από τραγωδία και κωμωδία μέχρι musical και επιθεώρηση, ενώ άκρος αξιόλογη ήταν η συμμετοχή του στο θέατρο του ραδιοφώνου. Δίδαξε επίσης στην ανώτερη δραματική σχολή Ίασμος και στο θεατρικό εργαστήρι του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Έφυγε από την ζωή την 1η Σεπτεμβρίου του 2024.
1: Ο ελληνικός σηματογράφος, ο λατρεμένος, αγαπημένος ελληνικός σηματογράφος, που είναι ένα μεγάλο σχολείο για όλους μας, μας διδάσκει πώς παίζεται η αλήθεια μπροστά στο φαγό, γιατί έχει ένα ατράνταχτο επιχείρημα. Οι άνθρωποι της γειτονιάς δεν μπορεί να είναι κάτι εξωγήινο, κάτι γιατί έτσι γουστάρει ο ηθοποιός. Τους βλέπεις γύρω σου. Οι παλιοί ηθοποιοί, οι παλιοί κομικοί, και είναι πάρα πολύ και γνωστοί, δεν χρειάζεται να ανοίξω ένα κατάλογο να πω τώρα, είτε ήταν του δραματικού ελληνικού σινεμά είτε της κωμωδίας. Ήταν άνθρωποι που μπορούσαν να τους συναντήσεις στη γειτονιά, στην οικογένειά σου, και παίζαν με μια τέτοια αλήθεια και μια αυθεντικότητα που νόμιζε ότι έβλεπες ντοκιμαντέρ. Έβλεπες καταρχήν την Ελλάδα, τη γειτονιά σου, και σου ξαναθυμίζει ποιος είσαι. Γιατί δεν θέλουμε να θυμόμαστε ποιοι είμαστε, κάνουμε ότι είμαστε κάτι άλλο. Εμείς οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, θέλουμε να ντυνόμαστε και να ζούμε αμερικάνικα, να έχουμε ευρωπαϊκό διαβατήριο, αλλά να αμφισβητήσουν την ελληνικότητά μας, γίνομαστε Τούρκοι.

Εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει και θα φύγουμε από το χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου. Θα πάμε στο χώρο της μουσικής για να συναντήσουμε έναν Αμερικανό τρομπετίστα της jazz, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1900. Louis Armstrong το όνομά του, ο πρώτος μεγάλος σολίστας που ανέδειξε το είδος της μουσικής αυτής και έγινε ο πρεσβευτής του στα πέρατα της οικουμένης. Να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή στις 6 Ιουλίου του 1971.

0: Και μετά από ένα υπέροχο τραγούδι που μιλάει για έναν όμορφο κόσμο, θα θυμηθούμε έναν ηθοποιό, έναν ποιητή, συγγνώμη, που έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1991. Το όνομά του είναι ο Νικηφόρος Βρετάκος. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, ο ποιητής του Φωτός και της Αγάπης, όπως αποκλήθηκε, εξέφρασε με το έργο του το πανανθρώπινο όραμα της ειρήνης και της δικαιοσύνης, γραμματολογικά εντάσσεται στη γενιά του 30. Θα ακούσουμε τον ίδιο να απαγγέλει ένα πολύ μικρό απόσπασμα από ένα ποίημά του και βέβαια ένα μελοποιημένο ποίημα ερμηνευμένο από τον Βασίλη Σκουλά.
1: Αν μπορούσες να ακουστείς, θα σου έδινα την ψυχή μου να την πας ως την άκρη του κόσμου, να την κάνεις περιπατητικό αστέρι ή ξύλα αναμένα για τα Χριστούγεννα στο τζάκι του Νέγρου ή του Έλληνα χωρικού.

0: Ένα μελοποιημένο, όπως είπα πριν, ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου στα χείλη του Βασίλη Σκουλά ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε, και να πούμε πως μία μέρα σαν σήμερα το 1865 καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού. Μία μέρα σαν σήμερα το 1875 φεύγει από τη ζωή ένας Δανός παραμυθάς που μεγάλωσε με τα παραμύθια του γενιές και γενιές, ο Hans Christian Andersen. Ενώ μία μέρα σαν σήμερα, φίλοι ακροατές, γεννήθηκε και ένα δημοφιλές ποτό. Η σαμπάνια. Ο Περινιόν ήταν ο άνθρωπος που μελέτησε και συστηματοποίησε τη διαδικασία της σαμπάνιας, δημιουργώντας την πρώτη του σαμπάνια στις 4 Αυγούστου του 1693. Αυτά και άλλα πολλά γίνανε μία μέρα σαν σήμερα. Η δική μας όμως εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Επόμενό μας ραντεβού αύριο την ίδια ώρα από τις γνωστές μας συχνότητες. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας. Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης. Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Αφρόδισινος. Ελληνικό πήγες και έφερες.
2: Αφού τέτοιο είχε έβγα στη γωνία.
1: Πάλι καλά που δεν μου φέρες κανένα καρτούτσο κοκκινέλι από την ταβέρνα.
2: Πιείτε το, κύριε Γιολάντα, ωραίο είναι και αυτό.
1: Εγώ πίνω από τον Περινιόν και πάνω.
2: Κάτι δουλειά σας σήμερα με αυτό και αύριο σας φέρνουμε και το Περινιόν.
1: Δεν μπορώ να το πιω αυτό το δεύτερο κλασάτο.
2: Δεύτερο κλασάτο, έκανα, το παίρνω και φεύγω.
1: Καλά, άστα και εσύ τώρα αμέσως φεύγεις.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Έτοιμα για κήρυξη 7 κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αιγυελία. Τεράστια δήλωτα ποσά και μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα Τελωνία του Εύρου. Κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Σκόπελο, 800.000 ευρώ η αξία του φορτίου. Στις Σέρες, 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο βέβαια εφησυχασμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ αυτό μπορώ να σας δώσω είναι την εικόνα που βλέπω αυτή την ώρα εδώ στην Ψάθα, όπου εχθές δοκιμάστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις και τις λόγες να βρίσκονται περιμετρικά του χωριού. Εχθές από τις 5 και μετά είχαμε έντονες αναζωπηρώσεις με αποτέλεσμα να φτάσει η φωτιά μέχρι τα σπίτια του χωριού. Τώρα, σε ένα οδηπορικό που κάναμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι έχουν πάθει ζημιές κάποια σπίτια, άλλα μεγαλύτερες, άλλα μικρότερες. Και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται εδώ στην περιοχή προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και τι μπορεί να σώσει μετά το πέρασμα της φωτιάς. Είναι μία μέρα άλλη, διαφορετική. Βλέπουμε ανθρώπους να καθαρίζουν τις επιχειρήσεις τους, κάποιους άλλους να ανοίγουν επίσης τουριστικές επιχειρήσεις που διατηρούν εδώ στην περιοχή, μιας και ο κίνδυνος φαίνεται να πέρασε. Οι ρήψεις βέβαια συνεχίζονται από αέρος και τα πυροσβεστικά παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου μπορέσουμε να δώσουμε τη φωτιά ότι έχει πλέον οριοθετηθεί.
0: Μάλιστα. Έχει ανέμους αυτή την ώρα, Πέγγι?
1: Έχει ανέμους, όχι όμως πολύ δυνατούς, αλλά δεν έχει καθόλου φλόγα. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά. Λίγο μετά τις 10:20 το πρωί έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο. Ο 52χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Εξελίσσεται η διαδικασία, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι από το Ρέθυμνο, εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο, που ουσιαστικά είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, όπως μάθαμε τουλάχιστον, τη ανακριτική διαδικασία του 52χρονου υπεύθυνου επιθεώρηση και συντήρηση δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίο είναι αντιμέτωπο με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματο, όπω είπε πολύ σωστά και εσύ, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεω παρυπόχρεο. Ο ίδιο, όπω τουλάχιστον μα είπαν και οι συνηγοροί του, αρνείται τα πάντα. Ουσιαστικά στην ανακριτική διαδικασία, εκείνο που επιδίωξε να πράξει είναι να αντικρούσει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία είχε βγάλει ένα πρώτο πόρισμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σκουνθήρα μετά από ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο του χωριού της Κρύας Βρύσης. Ο ίδιος ουσιαστικά θέλει να αναφέρει, θέλει να γίνει κατανοητό στον ανακριτή ότι δεν έχει καμία επιτυχία σε αυτό το κομμάτι. Αναμένεται όμως και το πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώματο και ειδικά τα πορίσματα των άλλων πραγματογνωμόνων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Οπότε πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο για την απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτρια σε σχέση με το αν ο συγκεκριμένος 50διάχρονος προφυλακιστεί ή αφαιθεί ελεύθερος, όπως είχε γίνει εξάλλου με τον 60διάχρονο υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΔΕ, που είχε αφαιθεί ελεύθερος πριν από τρεις ημέρες, όταν είχε απολογηθεί και αυτός εδώ στο δικαστήριο Ρεθύμνου. Να σας πω επίσης ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου, βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοι του 50διάχρονου, οι οποίοι ήρθαν για συμπαράσταση στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος κατηγορείται, όπως είπαμε. Είναι συνάδελφοί του από όλη την Κρήτη και συνδικαλιστικά όργανα κτλ., οι οποίοι επίσης περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Άρα ο υπάλληλος ΔΔΕ από τα Χανιά έχει αφαιθεί ελεύθερος.
2: Ο υπάλληλος, όχι, μιλάω για το Ρέθυμνο.
0: Για το Ρέθυμνο αυτό, ναι.
2: Όχι, για το Ρέθυμνο αναμένουμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Ωραία.
2: Σε πολύ λίγη ώρα ενδεχομένως να έχουμε την απόφαση. Mm-hmm. Ξαναλέω, είμαστε στο τελικό στάδιο γιατί έχει ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία. Είναι πλέον στον εισαγγελέα, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά τι γίνεται?
2: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, ουσιαστικά αυτός κατηγορήθηκε για τη φωτιά που είχε προκληθεί σε μια περιοχή των Σφακίων το περασμένο Σάββατο, που ευτυχώς περιορίστηκε και σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τις αρχές. Χθες είχε πάρει προθεσμία και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Αργότερα θα έχουμε ενδεχομένως νεότερα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Είναι γενικά αυτή τώρα η κατάσταση που επικρατεί με τις πάρα πολλές πυρκαγιές που οπωσδήποτε πολλοί άνθρωποι που είναι σε υπεύθυνες θέσεις συλλαμβάνονται και παρουσιάζονται ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν ενδεχομένως για παραλήψεις που έχουν γίνει στη συντήρηση δικτύων του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στον ανακριτή όμως οδηγούνται σήμερα και οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για να επανέλθουμε και στη Δυτική Αττική, η οποία, όπως ακούσαμε και από την Πέγκη Προύσαλη, βελτιωμένη εικόνα, αλλά εξακολουθεί να καίει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς υπάρχουν φόβοι αναζωπήρωσης σε εστίες. Πρόκειται λοιπόν για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων είναι δήμαρχος Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως είπαμε, ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ διατάχθηκε και η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και με αυτούς. Πυρκαγιές όμως είχαμε χθες και στην Ηλία, δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα. Χρήστος Πελευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
3: Ναι, ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής πράγματι και είμαστε σε τόσο ωριακό σημείο που για λίγα λεπτά ακόμα, αν δεν ετίθεται υπό έλεγχο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που σημειώθηκε χθες με τις δύο αυτές πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, σχεδόν ταυτόχρονα και σε εντελώς διαφορετικά σημεία στην Ηλία. Η πρώτη ήταν στην ορεινή περιοχή της Δίβρης. Εκεί λοιπόν η πυρκαγιά εξεράγει σε παλαιό σκουπιδότοπο και άρχισε να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Έγινε αντιληπτή βέβαια από τους κατοίκους της περιοχής, έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του κομματιού της Ηλίας εκείνης της περιοχής και ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να την οριοθετήσουν και να την κατασβέσουν τελικά, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές στην συγκεκριμένη περιοχή. Σχεδόν ταυτόχρονα λοιπόν είχαμε και τη δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, στο μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Τραγανού, στη Βόρεια Ελία αυτή τη φορά, ναι, όπου εκεί η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε αγροτική περιοχή με μια δύο εστίες. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση γιατί βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Μια δύναμη 77 πυροσβεστών, πεζοπόρων, 4 πεζοπόρων τμήματων και τμήματος της ΕΜΟΔΕ, αλλά σηκώθηκαν και 4 εναέρια μέσα, οι ρήψεις των οποίων απεδείχθησαν τελικά καταλυτικές στο να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Δημιουργήθηκε και ένας κίνδυνος για την Ολυμπία Οδό, ναι, καθώς η φωτιά πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη στον καινούριο δρόμο της Πατρών Πύργου. Έγινε αναγκαστικά διακοπή της κυκλοφορίας εκεί για μία-μία-μισή ώρα, αλλά και στη συνέχεια τα πράγματα αποκαταστάθηκαν γιατί η φωτιά στο μεταξύ ελέγχθηκε και κατασβέστηκε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, στις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης αλλά και στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Αλέκας, μιλώντας στο Earth News, να τον ακούσουμε.
4: Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων δυνάμεων και των επίγειων βεβαίως, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων οι οποίες αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής. Αρχίζει σιγά σιγά να διαλύεται όλο αυτό το νέφος και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες από τώρα. Ο άμεσος στόχος είναι να οριοθετήσω μια πυρκαγιά, γιατί δεν θα εξαπλωθεί περαιτέρω, δεν θα καταλάβει νέες εκτάσεις. Αυτός είναι ο πρωτεύων στόχος. Ο άλλος στόχος, ο δευτερεύων στόχος είναι μέσα στην καμένη περιοχή να μπορέσουμε σιγά σιγά να κατασβεστούν όλες οι επιμέρους πυρκαγιές οι οποίες υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε παρατηρήσει από το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά της Ηλίας, αλλά και σε άλλες πυρκαγιές, της Πάρνηθας, της Χίου κτλ., ότι η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επιμέρες μέσα στην καμένη περιοχή. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα όπου βλέπουμε ότι καίγονται δέντρα και τα δέντρα αυτά, οι κορμοί των δέντρων καίγονται υπογείως, δηλαδή το ριζικό σύστημα μπορεί να καίει επί μήνες.
0: Την άμεση κήρυξη 7 κοινοτήτων, 2 δημοτικών ενωτήτων της Δυτικής Αιγιαλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε επίσημα ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, ο κ. Ανδριόπουλος. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας που έχει και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 7.000 στρέμματα γης κάηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους στην περιοχή της Αιγιάλιας από την μεγάλη φωτιά που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν από την πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα, όπως τόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές, κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, ενώ έχουν καταστραφεί και 3 σπίτια. Στην περιοχή της Αραβωνίτσας έχουν γίνει στάχτη 40.000 ελαιόδεντρα, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι έχει καεί το 80-90% των καλλιεργειών. Πρόκειται κυρίως για ελαιόδεντρα και σταφίδες, ενώ να πούμε ότι η σταφιδοπαραγωγή ήταν έτοιμη σε 20 μέρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκομιδής της σταφίδας και έτσι οι κόποι μιας χρονιάς έχουν πάει στράφη, έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη. Παράλληλα υπάρχουν μεγάλες ζημιές και στα αρδευτικά και στα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης της περιοχής. Επομένως χρειάζονται κονδύλια προκειμένου να αποδεσμευτούν για να γίνουν άμεσες αποκαταστάσεις, για να μπορέσουν βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στη συνέχεια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τις καλλιέργειές τους.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και ενώ βλέπουμε φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας, ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής συνδράμει το πυροσβεστικό έργο, ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης. Μέλη του οργανώνονται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και έχουν σε ετοιμότητα δεξαμενές νερού. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι, πολύ σημαντική συνδρομή τους.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, το φροντίμο τα παιδιά, λέει η λαϊκή παροιμία, πριν πεινάσουν μαγειρέ. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια συνέργεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αγροτών, διότι η αντιπυρική περίοδος έχει δρόμο ακόμη. Έτσι, έχουμε ακόμη τρεις μήνες γεμάτους μέχρι τη λήξη της. Έτσι λοιπόν, μήνυμα προς τα μέλη του αλλά και όλους τους συναδελφούς τους για συνδρομή του πυροσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη, όσο και για την απευκταία περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο, απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής, ανταποκρινόμενος, όπως πολύ σωστά είπες, σε σχετικό κάλεσμα της τοπικής διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, της Ροδόπης δηλαδή. Συγκεκριμένα, καλεί και ενεργοποιεί όσους αγρότες διαθέτουν γεωργικούς ελκυστήρες, τρακτέρ δηλαδή, ναι, με άρωτρο, ή οχήματα τύπου pick-up, αγροτικά με καρότσα δηλαδή, με δεξαμενές νερού, να συνεισφέρουν βασικά με δύο κυρίως τρόπους. Πρώτον, με τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς, από υποδομές, από καλλιέργειες, από δασίλεια. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες επί του πεδίου, αν χρειαστεί, κατά την επιχείρηση της πυρόσβεσης. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για παροχή νερού στους πυροσβέστες στο πεδίο ή άλλες υπηρεσίες μεταφοράς με τα αγροτικά τους. Πάντα βέβαια υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η δράση υλοποιείται μέσω του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, αλλά και κατά μόνας ο κάθε αγρότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο του οικισμού του και να τεθεί στη διάθεση της τοπικής πολιτικής προστασίας, δηλώνοντας και τα διαθέσιμα μέσα του, τρακτέρ, άρωτρα, οχήματα κτλ. Είναι μια ενεργοποίηση, Ειρήνη, που αναδεικνύει τόσο την ατομική αλλά και τη συλλογική, όχι ευθύνη, αλλά θα λέγαμε την υπευθυνότητα απέναντι σε έναν εν δυνάμει δημόσιο κίνδυνο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη. Έχεις δίκιο, τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στην Ρόδο, όπου ένας 59χρονος συνελήφθη χθες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, καθώς πάνω του βρέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κοκαίνης. Εντοπίστηκε ο άνδρας στο λιμάνι της Ρόδου αμέσως μετά την άφηξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ πήρε και ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο λοιπόν βρήκαν στην κατοχή του 1200 περίπου γραμμάρια κοκαίνης. Βέβαια στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι στο κατάλημα όπου διέμενε, όπου εκεί εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα της κοκαίνης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ρόδου. Τώρα, στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών, με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ, οδήγησαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών από την Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων, οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς όμως περιγραφές. Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν και την προσοχή των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο σκάφος στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδέονταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως. Και έτσι λοιπόν, από τον έλεγχο που έγινε στο σκάφος, εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο. Τα ευρήματα βέβαια περιλάμβαναν καταδυτικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες αποθήκες φύλαξης των κοραλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν μια οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών της Σπύρας στη χώρα μας, αλλά σε συνεργασία και με τις ιταλικές αρχές, καθώς αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου. Και πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, γιατί πέρα από το οικονομικό κομμάτι που αφορά την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έχουμε λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Και την καταστροφή που γίνεται στο βυθό από αυτές τις ενέργειες.
7: Ναι, καταρχήν πώς γίνεται, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
0: Ναι.
7: Το ότι αυτή η ομάδα δρούσε επί τόσες εβδομάδες και ίσως και μήνες αυτή τη στιγμή, και κανείς δεν απόρρισε τι κάνουν, γιατί δεν είναι ένα πέρασμα πάνω από ένα ύφαλο. Μιλάμε ότι πρέπει να εγκατασταθείς εκεί με πάρα πολύ βαρύ εξοπλισμό, να εξοπλιστείς, να κυροβολήσεις σε μεγάλα βάθη και να δράσει επί εβδομάδες. Πώς γίνεται λοιπόν επί εβδομάδες αυτό το σκάφος να ενεργούσε μέσα στα... όχι μέσα, δίπλα στο ένα τουριστικό νησί.
0: Ναι.
7: Κανείς να μην απόρρισε τι κάνει. Εμάς αυτός είναι ένας εφιάλτης για όλο το Αιγαίο. Διότι ελείψει οποιοδήποτε χωροταξικό αυτή τη στιγμή, ο καθένας, και μιλάμε ο καθένας, μιλάμε για 60-70 χιλιάδες σκάφη. Λοιπόν, τα σκάφη που μπαίνουν από δυτικά, από Ιταλία, από Γαλλία κτλ., δεν δηλώνουν είσοδο. Δεν ξέρει κανείς πότε μπήκανε, πότε βγήκανε, πόσο θα μείνουν, τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Σας λέω από εμπειρία ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα κράτος της Μεσογείου. Κατάλαβες.
0: Κάποιος
7: που βρίσκεται στα χωρικά ενός κάποιος πρέπει να το γνωρίζει, να είναι γνώσιμο και να ξέρουμε τι κάνει, πού κινείται και γιατί κινείται.
0: Έτσι.
7: Λοιπόν, 16.000 χιλιόμετρα από το γραμμή είναι κατά αυτόν τον τρόπο εκτεθειμένοι. Έτσι.
0: Ναι,
7: τώρα,
0: και φυσικά.
7: Άλλη, μιλάμε για ένα απόθεμα, το οποίο, έτσι να πούμε, και το περιβαλλοντικό κομμάτι, το οποίο είναι μη ανανεώσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, μεγαλώνει 0,2 το χρόνο. Χρειάζονται 200 χρόνια, 300 χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά τουλάχιστον που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σε μια εβδομάδα. Δηλαδή σχεδόν ποτέ.
0: Μα οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν λογικά και σφυριά και λωστούς και διάφορα εκρηκτικά, δεν αποκλείεται.
7: Βέβαια.
0: Και ισοπεδώνουν ολόκληρους υφάλους, έτσι, για να πάρουν μερικά
7: βέβαια
0: κομμάτια.
7: Ένα είδος, από ένα είδος, γιατί αυτό είναι το εμπορικό είδος. Φανταστείτε ότι τζιράρει 230 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από αυτό το είδος οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μεγάλο το κέρδος και είναι δελεαστικό λοιπόν να μπει σε ένα παράδεισο όπως είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
7: Και να παρανομήσει κατά αυτόν τον τρόπο και να καταστρέφει. Ναι, είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος και η ζημιά που γίνεται είναι ασύλληπτη, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε επί τόπου τι έχει απομείνει κάτω. Είναι σαν να σε υφάλους, έτσι, με πυκνή παρουσία κοραλιών. Δεν είναι ποτέ ένα είδος, είναι αποικίες.
0: Μάλιστα, μεγάλη λοιπόν η καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή για τη θαλάσσια ζωή.
7: Είναι μια καταστροφή. Είναι,
0: ναι,
7: μια καταστροφή. Και σας λέω και με την ευκαιρία πάλι, δηλαδή, να μας προβληματίσει, γιατί δεν γίνεται να σκάει κάθε τόσο κάτι στα χέρια μας και να καμωνόμαστε ότι τώρα το καταλάβαμε. Όλη αυτή η ανεξέλεκτη παρουσία σκαφών σε μια χώρα που όπου και αν κοιτάξετε, σε όποιο κόλπο και αν καταδεθείτε, θα βρείτε αρκαία ναυάγια, θα βρείτε σπουδαία και προστατευόμενα οικοσυστήματα, βαθύτερα θα βρείτε τα κοράλια. Προχτές είχαμε ένα άλλο σκάφος το οποίο ψάρευε απολιθώματα. Έτσι, έχουμε δεκάδες,
0: ναι,
7: σημεία. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, ναι, να διαθέτουμε ένα λιμενικό με δεκάδες σκάφη και δεν φταίει το λιμενικό. Έτσι, μιλάμε, είναι το πώς η πολιτεία δίνει τις κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με το παρκάρισμα αυτοκινήτων και μηχανικών και να είναι οι θάλασσες κατά αυτόν τον τρόπο ανεξέλεγκτες. Αλλά επειγόντως θέλουμε ένα χωροταξικό. Πάει ο καθένας τι κάνει, πόσο καιρό μένει, γιατί μένει κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε θερμά.
7: Και να κατανοήσουμε,
0: ναι.
7: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε.
7: Να κατανοήσουμε, ναι, και μέσα από το περιστατικό ότι οι θάλασσες μας κρύβουν θησαυρούς.
0: Πραγματικά.
7: Είτε αυτό είναι στα βαθιά νερά, είτε στα θησαυρούς πραγματικά, που μπορεί ο καθένας να κρύβουν θησαυρούς.
0: Πραγματικά.
7: Είτε αυτό είναι στα βαθιά νερά, είτε στα θησαυρούς πραγματικά, που μπορεί ο καθένας να

0: Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή στον κύριο Δημήτρη Βαφίδη, ο οποίος είναι καθηγητής θαλάσσιας βιοπικιλότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Κύριε Βαφίδη, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε
1: και εσάς.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε. Έχουμε περιστατικά εμφάνισης μεδουσών σε κάποια σημεία του Παγασιτικού. Τι γίνεται τώρα?
1: Λοιπόν,
0: είναι φυσιολογικό?
1: Δεν είναι πια, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο,
0: ναι.
1: Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια και ακολουθεί ακριβώς αυτές τις θερμοκρασιακές εκρήξεις που έχουμε κυρίως μέσα στην Άνοιξη, αρχές Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, όταν υπάρχει νηνεμία στις θάλασσές μας και οι καταγραφές και οι εκρήξεις, οι κοινωνιακές εκρήξεις αυτών των ειδών είναι καταγεγραμμένες σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, Ιόνιο, Εβοϊκό, Πελοπόννησο, Πάντος, το Κρητικό. Έχουμε δηλαδή όταν υπάρχει νηνεμία στα παράκτια οικοσυστήματα, δηλαδή η θάλασσα είναι ήρεμη, έχουμε αυτές τις εκρήξεις που τις βλέπουμε να κινούνται παράκτια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, εδώ παίζει ρόλο και η υψηλή θερμοκρασία ενδεχομένως που να.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Είναι η θερμοκρασία, είναι η θερμοκρασία ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επιδρά στο να έχουμε αυξημένες μεταβολικές διαδικασίες από τους οργανισμούς. Έχουμε την περίοδο της αναπαραγωγής τους. Οπότε η περίοδος που εμφανίζονται, η περίοδος δηλαδή που γίνονται εμφανείς σε εμάς, είναι αυτή της αρχής καλοκαιριού, των πρώτων, αν θέλετε, υψηλών θερμοκρασιών.
0: Αυτό. Έχει σχέση και με την κλιματική αλλαγή όλο αυτό,
1: λοιπόν,
0: δηλαδή οι θάλασσες μας γίνονται θερμότερες, ναι.
1: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τώρα αυτές τις εκρήξεις και έχουν γίνει πια μια συνήθεια τα τελευταία χρόνια και εντείνουν το θέμα, το πρόβλημα, είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και η απουσία από την υπεραλίευση των θηρευτών του και φυσικά η μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπλουτίζει τα υδάτινα συστήματα με οργανικό υλικό που είναι η τροφή για αυτούς τους οργανισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Απουσία θηρευτών, υψηλή θερμοκρασία, πολύ μεγάλη συγκεντρώση οργανικού υλικού.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να τις τραβάμε? Ξέρετε, βλέπουμε πολλά φαινόμενα, κάποιοι τις παίρνουν και τις βγάζουν έξω στην αμμουδιά.
1: Λοιπόν, έτσι, βασικές έτσι, πληροφορίες για την ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Δεν τις πλησιάζουμε. Δεν χρησιμοποιούμε γυμνά χέρια, δεν τις βγάζουμε από το οικοσύστημα. Εάν έρθουμε σε επαφή μαζί τους και δημιουργηθεί φλεγμονή σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να το ξεπλύνουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε περίπτωση που έχουμε έντονη φλεγμονή, θα πρέπει να επισκεφτούμε ειδικούς για τη χρήση αντισταμινικών. Ιδιαίτερα προσοχή σε ευαίσθητες ηλικίες. Μικρά παιδιά και ηλικιωμένους. Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαφίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε διασωληνωμένο έναν 22χρονο, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης.
1: Όχι, ακριβώς. Έχουμε την ενημέρωση, το περιστατικό έγινε εχθές το πρωί. Μεταφέρθηκε ο 22χρονος αυτός, τουρίστας, Έλληνας, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Σαμοθράκη,
0: ναι,
1: και ο οποίος παρέπεσε σε σκάμα, σε φρεάτιο,
0: φρεάτιο,
1: το οποίο περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στην περιοχή θέρμα της Σαμοθράκης. Τα εγκάβματα που φέρει ο νεαρός είναι πρώτου και δεύτερου βαθμού. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε εχθές το πρωί στις 7 με ταχύπλο του λιμενικού σώματος από το νησί στην Αλεξανδρούπολη, όπου και διακομίστηκε βέβαια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί εκ νέου σε ειδική μονάδα, σύγχρονη εγκαυμάτων μονάδα, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι ο 22χρονος φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε καλά.
1: Διασυνομένως έχει μεταφερθεί, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Μαρία, και για ένα άλλο θέμα θα μας μιλήσεις, για τα τεράστια δήλωτα ποσά, αλλά και τις μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων που εντόπισε ανεξάρτητα

0: Η Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, στα τελωνία του Εύρου.
1: Που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΑΔΕ, πολύ σωστά. Μιλάμε για τα τελωνία, τα γνωστά των Καστανών και των Κήπων. Υπάρχουν και άλλα τελωνία βέβαια που έχει ο Εύρος, αλλά εκεί επικεντρώνεται το έλεγχο, στα δύο μεγάλα τελωνία, Κήπων και Καστανεών. Μιλάμε για ποσά αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα της τάξης των 700.000 ευρώ,
0: ναι.
1: 25.000 δολάρια, αλλά και τουρκικές λίρες, λεύα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα, 6 πλάκες χρυσού, βάρους 190 γραμμαρίων. Επίσης, η τελωνιακή των Κήπων και των Καστανεών και της Ορεστιάδας όμως σταμάτησαν σε ελέγχους που έκαναν μεγάλες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων, όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαθρέα κινητά, 1.360 οδοντιατρικά είδη,
0: ναι.
1: Χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, αλλά και καλούπια που χρησιμοποιούν για την παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάδων και δύο κόκκινους παπαγάλους του είδους Μακάο. Να πούμε ότι σε αυτόν τον εξεμηνιαίο απολογισμό της ΑΔΕ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται, ίσως επειδή έχει εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο τύπου, και η κατάσχεση λαθρέων καπνικών προϊόντων της τάξης στο τελωνείο των Κήπων των 5,6 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα, που ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου,
0: ναι.
1: Είχαν βρεθεί κρυμμένα σε φορτηγό. Και σύμφωνα με την τότε επίσημη ενημέρωση της ΑΔΕ, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από το συγκεκριμένο λαθρέο φορτίο εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα. Απίστευτα ποσά, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε πάλι φωτιά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, δυστυχώς, στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, τις 10 της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρος ο Δήμος Βόλου. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού λαμβάνονται συνεχώς εικόνες από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Μακάρι. Και στο Πήλιο, ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριουδάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα να πούμε ότι δεν τα κατάφερε ο εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που είχε γίνει στο εργοστάσιο του στα Λιβαδιά Χανιών στις 23 Ιουλίου. Ο 77χρονος είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα, ωστόσο τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας το πένθος την οικογένειά του και τους φίλους του. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια. Πρόκειται για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στην φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στο κέντρο του χωριού. Οι τρεις άνδρες που αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ήταν ήδη στη φυλακή το μοιραίο εκείνο πρωινό, καθώς είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ζωοκλοπής. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη φυλακή όταν και έγινε το αιματηρό περιστατικό την 1η Νοεμβρίου του 2025 για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους. Είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία και αποτέλεσε, όπως είναι γνωστό, την αφορμή της ένοπλης συμπλοκής. Είχαν απολογηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση συντακτική ανακρίτη Ηρακλείου τον περασμένο Ιούλιο και παρότι ήταν προφυλακισμένοι, τους είχαν επιβληθεί όροι της μη επιστροφής τους στα Βορίζια, αλλά και να μην μείνουν στην περιοχή του Δήμου Φεστού. Αυτοί ακριβώς οι όροι ισχύουν μετά την εξέλιξη που είχαμε και την αποφυλάκησή τους, μαζί με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και, εδώ έχει μια σημασία, απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες αναφορικά με την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και την έκρηξη της βόμβας, ούτε να πλησιάζουν και κάποιον που έχει σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους μάρτυρες υπεράσπισης κατηγορίας θα μπορούσε να βάλει κάποιος αυτή την κατηγορία. Ναι. Μιλάμε για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στη φωνική συμπλοκή και όπου έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.
0: Μάλιστα, και δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται ακόμα με τον αφοπλισμό, έτσι, που είχε προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ολόκληρη την Κρήτη, όχι μόνο σε εκείνη την περιοχή, με αφορμή όμως.
2: Τα όπλα του Μακελιού παραμένουν άφαντα. Ναι. Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το παζλ της φωνικής συμπλοκής, διότι μόνο με τον εντοπισμό των όπλων μπορεί η αστυνομία να συνθέσει το σκηνικό και να δει πλέον χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποιος πυροβόλησε ποιον και ποιος σκότωσε ποιον. Όσο δεν υπάρχουν τα όπλα στο προσκήνιο, η υπόθεση παραμένει όχι μόνο ανοιχτή, αλλά και με τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα ακόμα σε εξέλιξη, δηλαδή να μην παρουσιάζονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Θυμίζουμε Καλάσνικοφ, πιστόλια, καραμπίνες σε αυτά τα τραγικά γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ανακριτή ναυπλή οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Εκτός από τη δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Για τον εντοπισμό του 51χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκησε συνολικά 9 ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η σωρός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε την Κυριακή,
0: ναι,
3: 2 Αυγούστου, μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής, καθώς και το κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Οι δύο δράστες την ίδια μέρα συνελήφθησαν, 2 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διερεύνηση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και θέμα και πάμε στα πατίνια. Τα πατίνια τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών, τα οποία αφήνονται ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια αλλά και κοινόχρηστους χώρους στον Βόλο. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε και την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βόλου, που λέει ο άνθρωπος ότι η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη.
4: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Και σε εσάς και στους Σοκρατές, καλό μήνα να πούμε. Αυτή την ώρα που μου παίρνετε, να σας πω την αλήθεια, έχει εγκυρωθεί μια φωτιά σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Λαβρέντης.
0: Ναι, ναι.
4: Εδώ του Πηλίου.
0: Μιλήσαμε νωρίτερα με την Μπέλα Θεριού. Μπράβο.
4: Υπάρχει μια αναστάτωση.
0: Ναι, ναι.
4: Σε σχέση με αυτό που με ρωτάς, τα πατίνια.
0: Παρ' όλα αυτά, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, για οτιδήποτε νεότερο θα θέλαμε να μας ενημερώσει. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Μπέλα Θεριού με το που ξέσπασε η πυρκαγιά, βγήκε και μας ενημέρωσε. Ωστόσο, οτιδήποτε νεότερο έχεις και εσύ, θα θέλαμε να μας ενημερώσεις.
4: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Ναι.
4: Απλώς και δημιουργείται μια αναστάτωση. Πόσο είναι έτοιμες πάντα οι υπηρεσίες να πιάσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά. Από ό,τι είχαμε την ενημέρωση και από την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Μαγνησίας,
0: ναι,
4: όλα λειτουργήσαν σωστά σε αυτή την περίπτωση. Δόθηκε αμέσως σήμα να πετάξουν προληπτικά τα εναέρια και πράγματι όσοι ζούμε στο Βόλο ακούμε τα αεροπλάνα που έρχονται γεμίζουν από τον παγαστικό και κάνουν ρήψεις.
0: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην επεκταθεί, να μην δούμε το πύλιο για ακόμη μια χρονιά να καίγεται.
4: Σωστά. Και αυτό είναι το άγχος όλων και ναι, εμάς που παρακολουθούμε δημοσιογραφικά το θέμα, βεβαίως και των αρχών. Είναι στο Δήμο Βόλου, δηλαδή δεν είναι σε κάποιο χωριό ή σε άλλο Δήμο Νοτιού Πηλίου κτλ.
0: Στον Άγιο Λαβρέντιο.
4: Στον Άγιο Λαβρέντιο, μάλιστα.
0: Ναι. Μάλιστα.
4: Φαντάζομαι ότι τα πράγματα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Τώρα,
0: ωραία,
4: σε σχέση με την πόλη του Βόλου, έχουμε διαπιστώσει αρκετά πατίνια παρατημένα σε πεζοδρόμους, πεταμένα στους κάδους των σκουπιδιών. Αρκετά πατίνια στο παρελθόν είχαν βγει από το λιμάνι. Υπάρχει μια κατάστατη εικόνα,
0: ναι,
4: με δεδομένο ότι στο Βόλο υπάρχουν και φοιτητές ή νεαρότερα παιδιά,
0: mm-hmm,
4: τα οποία αυτά κάνουν περισσότερο χρήση των πατίνιων. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν φοράνε κράνος. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία καλό είναι να παίρνουν όσοι τα χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
4: Εδώ λοιπόν εστιάζουμε στο γεγονός ότι τα πατίνια αυτά αφήνονται ανεξέλεγκτα παντού. Σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο του Μουλά, είναι αντιδήμαρχος της πολεοδομίας του Βόλου, σε αυτόν ανήκει η αρμοδιότητα για τα πατίνια, και μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο Βόλου, ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και ζητάν από την κυβέρνηση, από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων,
0: ναι,
4: να παρέμβουν έτσι ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο, ώστε τα πατίνια να έχουν συγκεκριμένο χώρο που να παίρνονται και να ξανααφήνονται πάλι.
0: Σωστά.
4: Όπως αντίστοιχα έχει κάνει εδώ ο Δήμος Βόλου ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν καθοριστεί θέσεις. Από εδώ το παίρνεις και το αφήνεις.
0: Μάλιστα. Έτσι, πολύ σημαντικό.
4: Να ανοίξει αυτό το πράγμα. Επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που βρουν στην πόλη του Βόλου, εκμεταλλεύονται την πόλη του Βόλου και αντίστοιχα τις άλλες πόλεις, όμως δεν αφήνουν κάτι στην πόλη. Όπου και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο στάδιο, που δεν είναι μόνο η χωροθέτηση των πατινιών, των χώρων που θα είναι τα πατίνια, αλλά να αφήνουν και κάτι στην
0: είναι
4: πόλη.
0: Είναι και το ανταποδοτικό της χρήσης της περιοχής.
4: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
4: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε
4: πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα.
0: Ναι.
4: Που θα πρέπει να το κοιτάξουν, φαντάζομαι, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως που θα πρέπει να το λήξει η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Δήμο και τα παράπονά μας τα κάνουμε στο Δήμο, γιατί ναι, εδώ δεν θα δούμε ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό. Εδώ βλέπουμε τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον νομάρχη.
0: Σωστά, σωστά, όπως κάθε περιοχή.
4: Οπότε εκεί κάνουμε τα παράπονά μας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα, καθώς κατηγορηματικός είναι ο Δήμος Καλαμάτας ότι δεν έχει καμιά εμπλοκή στο πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τουλάχιστον αυτό είπε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει. Καλαμάτας, με συγχωρείτε, από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει τις.
5: Πελοπόννησο ήρθε ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα θέμα που και η ολόκληρη τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα μετά της Μίζωνος μειοψηφίας, τον κύριο Βασίλη Τζαμοράνη, ζητώντας να διευκρινιστεί αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι δημότες με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους ΦΟΣΔΑ, καθώς η υπόθεση, όπως θυμίζουμε, ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η δημοπράτηση, η σύμβαση και η λειτουργία του προγράμματος αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος ήταν μόνο φορέας υποδοχής και δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το 2021 είχε ασκηθεί πίεση στη Δημοτική Αρχή να προμηθευτεί 10 σπιτάκια ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτης, πρόταση την οποία ο Δήμος δεν είχε δεχθεί. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστάσης Κομπετέας διευκρίνησε ότι ο Δήμος παρήχε μόνο την ρευματοδότηση και υπέδειξε τα σημεία εγκατάστασης. Ο ΦΟΣΔΑ τώρα, όπως είπε, αναζητά πλέον νέο ανάδοχο για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάντως, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Φαβατάς της μειοψηφίας επικαλέστηκε δηλώσεις του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, σύμφωνα με τις οποίες, εάν δεν ακυρωθεί το πρόστιμο μετά την προσφυγή, το κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω παρακράτησης χρημάτων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρηση για τους δημότες της πόλης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Θάσο, όπου είναι καλά τα νέα όσον αφορά τους τουρίστες, καθώς τον Ιούλιο επισκέφθηκαν το νησί 500.000. Σάκη Σασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξα τα μηνύματα.
6: Ειρήνη, πράγματι είναι πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Ο Ιούλιος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας από τουριστικής απόψεως, καθώς, όπως προείπες, 500.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί, έμειναν στο νησί, διασκέδασαν και ξόδεψαν. Από την πλευρά του κόσμου των ξενοδόχων υπάρχει ικανοποίηση. Εκείνοι που γκρινιάζουν, όπως και στην Καβάλα, είναι οι εστιατόρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες δεν δαπανούν πολλά χρήματα στην εστίαση όπως σχέση με πέρσι. Το νησί έχει κατακλειστεί από πάρα πολλούς τουρίστες από τα Βαλκάνια, Ρουμάνους κυρίως και κατά δεύτερο Βούλγαρους αλλά και Τούρκους, πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι και καλοί καταναλωτές. Επίσης αυτό το διάστημα που μπήκαμε πλέον και στον Αύγουστο άρχισαν να την επισκέπτονται και πάρα πολλοί Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Καβάλας, και εδώ τα πράγματα είναι ευχάριστα από πλευράς τουρισμού. Όπου και να γυρίζεις βλέπεις τουρίστα και περισσότερο ακούς ξένα παρά ελληνικά.
0: Ειρήνη. Σε όλες τις περιοχές και εδώ στη Χαλκιδική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤΑ Σερών, καθώς έχουμε έναν άνδρα, έναν 64χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του και φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα ισόγειο, βρέθηκε από το γιο του ένας 68χρονος νεκρός. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου και έστειλαν τις ορότητες στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έγινε νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα λοιπόν βγήκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας,
0: ναι,
7: που δείχνουν πως ο θάνατος του 68χρονου τελικά, 68 ετών, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής αποστολή Ακριβούση. Το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλόν όργανο, πιθανότατα σιρή ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξαν κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άντρα. Στελέχη της υποδιεύθυνσης εγκληματολογικών ενεργειών θα βρεθούν σήμερα στο χώρο να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία, ενώ την υπόθεση ερευνά το τμήμα δίωξης και ξυπνίασης εγκλημάτων ΣΕΡΟ.
0: Μάλιστα. Και να πάμε και σε ακόμη ένα θέμα που έχουμε από τις ΣΕΡΕΣ, καθώς είχαμε 4 νέα κρούσματα ευλογιάς στο Δήμο Συντικής.
7: Ακριβώς. Ο νομός ΣΕΡΟ που πραγματικά έχει πληγεί από την ευλογιά. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν 4 νέες εστίες ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής. Οι 4 εστίες στο νομό ΣΕΡΟ είναι ανάμεσα στους 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα 18-24 Ιουλίου που δήλωσε το Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων, η Γενική Διεύθυνση της Ιατρικής του Υπουργείου. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο χώρο του Δήμου Συντικής, στις οποίες εκτρέχονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου και έγιναν ενδελεχείς έλεγχο σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιάς στο νομό ΣΕΡΟΝ,
0: ναι,
7: ήταν στις 3 Ιουνίου σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Είχε προηγηθεί ένα κρούσμα στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρο του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά στην περιφερειακή ένωτα ΣΕΡΟΝ λόγω ευλογιάς έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα.
0: Μεγάλο το πλήγμα για την περιοχή και για τους κτηνοτρόφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην υπόθεση του Ναφλίου να επανέλθουμε που λέγαμε για τους δύο Ινδούς που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

0: Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Την πάυση λειτουργίας του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, καταγγέλει ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου, κατηγορώντας όλους τους αρμόδιους φορείς ότι πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της περιοχής. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τα Ελτά στη Ζάκυνθο έχει παραμείνει το κεντρικό κατάστημα στην πόλη του νησιού. Ένα υποκατάστημα στην περιοχή του Μαχαιράδου που υπολειτουργεί και αυτό με ελάχιστο προσωπικό. Ενώ έκλεισε και το δεύτερο υποκατάστημα στην περιοχή του Καταστάρεου που είναι το μεγαλύτερο χωριό του νησιού. Είναι κεφαλοχώρη και είναι έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Έτσι λοιπόν ο συνεργαζόμενος ιδιώτης με τα Ελτά στην περιοχή, που είχε ένα πρακτορείο στην περιοχή του Σκουλικάδου, στην ίδια δημοτική ενότητα αυτή των Αλικών, δεν μπορούσε να παραμείνει στο συγκεκριμένο χώρο όπως υπήρξε ένα αίτημα, δηλαδή να παραμείνει και να λειτουργεί στο χώρο των Ελτά του Καταστάριου, που είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και εξυπηρετούν τη δημοτική ενότητα Αλικών αλλά και τη δημοτική ενότητα Λατίων, που είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Και επικαλέστηκε τα αυξημένα έξοδα στα οποία δεν μπορεί να τα απεξέλθει, καταβολή ενοικίων κτλ. Για το μισθωμένο κτίριο, με αποτέλεσμα μαζί με όλον τον εξοπλισμό να μετακομίσει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Σκουλικάδου, 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήταν τα Ελτά του Μαχαιράδου, τα Ελτά, με συγχωρείτε, του Καταστάριου, τα οποία πια δεν λειτουργούν. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαμαρτυρία από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στο Δήμο Ζακύνθου, που είναι ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, που αναφέρει ότι η μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου Ζακύνθου, αυτή του Καταστάριου, χάνει μια ακόμη βασική δημόσια υπηρεσία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των πολιτών των γύρω κοινοτήτων, γιατί από εκεί παίρνουν συντάξεις ηλικιωμένοι, πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΗ και νερού, ενώ παίρνουν και τα δέματά τους. Ο συνδυασμός θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τα απαραίτητα και δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διατήρηση του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, όπως και η διοίκηση των Ελτά. Και καλεί όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον να παραμείνει η λειτουργία των Ελτά στην περιοχή του Καταστάριου, έστω και με τον ιδιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει φύγει από εκεί και έχει πάει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε πανιά από την Κέρκυρα η 36η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιουνίου, γνωστή και ως Ράλι Ιουνίου. Καλώς σου μεσημέρι, Λικούργε. Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς
0: είπα
2: μεσημέρι.
0: 36η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιουνίου, έτσι, όχι Ιουλίου. Ο Ιούλιος πέρασε, Ιούλιο είπα.
2: Ιωνίου από το Ιόνιο.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος μάλιστα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια ζωής και προσφοράς. Να πούμε ότι στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 49 σκάφη από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους, με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφετηρία την Κέρκυρα, τα πληρώματα ταξιδεύουν στην Ερίκουσα, τους Παξούς, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 4 δεκαετιών. Μέσα από την διαδρομή αυτή, το Ράλι Ιωνίου αναδεικνύει το ναυτικό χαρακτήρα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη μοναδική ομορφιά των νησιών και των παράκτιων περιοχών του Ιωνίου Πελάγους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Λικουργέ. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωσε ένα κύκλο κινηματογραφικών προβολών στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία του Δήμου του νησιού μας με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είχε προβληθεί και πραγματοποιηθεί από 5 έως 15 Μαρτίου στην πόλη σας και είναι μια δραστηριότητα και μια συνεργασία που ενισχύει αυτό που λέμε πολιτιστική αποκέντρωση και μας δίνει και εμάς εδώ στους κατοίκους αυτή την κινηματογραφική γιορτή να την βλέπουμε στις αίθουσες των οικισμών μας. Ξεκινάει, θα είναι κάθε Δευτέρα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 2026 όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. στοιχείο, από χθες ξεκίνησαν οι δωρεάν εκδρομές του Δημουχείου. Το πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί φέτος και με περισσότερους προορισμούς, τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική Χίο. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Και το σύνθημα του Δήμου είναι «Πάμε μπάνιο στη Χίο». Και πρέπει να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι μέσα στον Αύγουστο, αλλά και μέχρι τον 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε αυτά τα δρομολόγια, διότι ειδικά για την Νότια Χίο δεν έχουμε δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων. Άρα ο Δήμος παίζει ένα τέτοιο είδους ρόλο να μπορέσει να φτιάξει αυτό το, να διοργανώσει αυτές τις εκδρομές και για όσους δεν μπορούν να πάνε με δικό τους όχημα να επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Κάθε Σαββατοκύριακο οι εκδρομές γίνονται στην Κορινθική Χίο, που έχει ένα ιδιαίτερο θέμα το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται μια περιοχή που πέρυσι δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές. Αυτό που έχει να κάνει μονάχα ο κάθε ένας που θα θέλει να εκμεταλλευτεί τις δωρεάν εκδρομές του Δήμου είναι να επικοινωνήσει με το Γραφείο Τουρισμού ή στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει θέση και να βρει την ημέρα που θα θέλει να κάνει τη δική του εκδρομή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό, μέχρι απάνω Κατερίνη. Κάποιος λέει, μόνο ποιος έχει κουράγιο. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τα ακολουθεί ραδιοεφημερίδα αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μετά από την μεγάλη μάχη με τις φλόγες για 5 μέρες που έδωσαν οι πάντες, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική παρουσιάζεται βέβαια αισθητά βελτιωμένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά βεβαίως το ανησυχητικό μέτωπο παραμένει από Ψάθα προς Λούμπα και βεβαίως η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Είναι μάλιστα συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν στο σταθμό μας και είπαν ότι έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτό που έζησαν τις τελευταίες ημέρες, να φεύγει δηλαδή η φωτιά και να ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο μετά από 2-3 ώρες, λες και δεν ήθελε να αφήσει ούτε ένα πεύκο, ένα δέντρο πράσινο στο βουνό, δεν το έχουν ξαναδεί όπως λένε οι ίδιοι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πρόβλητες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός τον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρδιτσιώτη μετά την εξόδια ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και τέλος έστει ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 35 και στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και σήμερα, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο πλέον. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, από τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως λένε οι ειδικοί, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
6: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
7: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
8: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και είναι συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
6: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
5: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ρεπόρτερ που βρίσκονται επί του πεδίου τόσες ημέρες. Μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, εκεί το στοίχημα είναι να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, ενώ γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
0: Κυρίως από επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να σβηστούν αυτά τα περίφημα καντιλάκια τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα προκαλούν πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και να αραιώσει, θα λέγαμε, το δάσος. Υπάρχουν ειδικοί πυροσβέστες οι οποίοι φέρουν μηχανισμούς, ειδικά εργαλεία τα οποία προχωρούν στην κοπή κάποιων κλαδιών, κάποιων δέντρων και σε συνδυασμό με τα μηχανήματα έργου εδώ της περιφέρειας Αττικής αλλά και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αραιώσει το δάσος κατά το μέτρο του δυνατού έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμη και τώρα βγάζουν καπνούς. Είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θυμίζουμε ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα στα καμένα που άφησε το μέτωπο που ξύπνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα τους πυροσβέστες, τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες. Κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, η δασοκομάντος, αλλά και οι λοιπές επίγειες δυνάμεις που προχωρούσαν με διαβροχή και πυρόσβεση κατάφεραν και περιόρισαν την έκταση της ζημιάς και στις 6 και 20 περίπου ακολούθησε η επέμβαση των εναέριων μέσων, ελικόπτερα Bell, ελικόπτερα Ericsson, κατάφεραν και έδωσαν τη χαριστική βολή τουλάχιστον για την ώρα.
5: Όπως καταλαβαίνουμε από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, κρίσιμες θα θεωρούνται οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα βεβαίως είναι το πιο ανησυχητικό μέτωπο. Η περίμετρο της φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένει να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 ενέργεια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπα.
9: Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ, στοχευμένες ρήψεις εναερίων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
5: Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βεβαίως βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε όλο αυτό το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο. Πάμε στην Μπέγκη Μπρουσάλη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στον οικισμό της Ψάθας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, δεν υπάρχει πουθενά φλόγα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπως να έρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί παραμένουν στα σημεία σε όλο μέσα τον οικισμό, αλλά και περιμετρικά πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης είχαμε και αρκετές ρήψεις από ενέργεια μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ήταν μια φωτιά η οποία πέρασε χθες από τις 4 το απόγευμα και μετά μέσα από τον οικισμό της Ψάθας και προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, στο δασικό σύμπλεγμα αλλά και σε κατοικίες αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες, Γρηγόρη.
5: Μπέγκη Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτό ο εφιάλτης στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Αγίο Νεκτάριο. Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, ανατρέποντας την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στη Λούμπα, στο σημείο εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις, Και ανοίγονται τώρα αντιπυρικές ζώνες, ενώ ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο Βαγγέλης Μητρούσιας.
11: Υπάρχουν μικρές εστίες και όπως μου έλεγαν λίγο νωρίτερα και οι πυροσβέστες, και βλέπετε τώρα την προσπάθεια εκεί που κάνουν και οι πυροσβέστες, ότι

0: Κροατές να σκεφτούν ότι ολόκληρη περιοχή που είναι το βουνό πάνω από το Πόρτο Κερμενό που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες μέχρι και ολόκληρη η κοιλάδα που φτάνει στον Άγιο Νεκτάριο και στο κρύο πηγάδι έξω από τα Βίλια, όλη αυτή η περιοχή έχει καεί. Από ό,τι το είδα ήταν ένα πολύ ωραίο παρθένο δάσος ή δεν ξέρω αν είχε ξανακαεί κάτως, ήταν μεγάλα τα δέντρα. Μέσα στο Πόρτο Κερμενό υπάρχουν πολλές ζημιές, έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά η φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Είδαμε και καμένα ζώα, καμένους κήπους, καμένα σπίτια, είναι μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 8 καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας, 2 σινούκ της αεροπορίας στρατού και υπάρχουν και αρκετοί γεωπροωθητές γης του στρατού που κάνουν έργα, ανοίγουν ζώνες ή μπορεί και να σβήνουν κάποιες τελευταίες εστίες που καπνίζουν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν και πολλά συνεργεία του ΔΔΕ που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές γιατί έχουν καεί, έχουν πέσει κάτω πολλές κολόνες της ΔΕΗ, πολλά καλώδια είναι κομμένα και καμένα. Πάντως η φωτιά στην περιοχή πρέπει να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω πίσω προς τα Μέγαρα τι γίνεται, πάντως εκεί ενεργό μέτωπο δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα ελικόπτερα της περιοχής επιχειρούν ψηλά στο βουνό σε κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στα έλατα. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να διαπιστώσει η δίσωμαση το μέγεθος της καταστροφής.
1: Θα δούμε λίγο αργότερα τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη Θωμά, θα σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν είναι καλά τα νέα όμως από την περιοχή. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στο Πόρτο Κερμενό από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την ίδια περιοχή, από το Πόρτο Κερμενό δηλαδή, η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
2: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πόρτο Γερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο περασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δεις και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
1: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβού. Ζούμε ξανά τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
3: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ιδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
4: Είναι κρανίου τόπος, μάλιστα.
3: Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας. Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... δεν μπορώ.
1: Τώρα πάμε στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχουμε συλλήψει. Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής στη Δυτική Αττική, καθώς παραβίασε το χώρο που συνεντρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε τα συντρίμμια. Για το τι ακριβώς συνέβη, ακούμε και πάλι τον Σπύρο Δαρσινό.
5: Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες στις 5.30 περίπου το απόγευμα, όταν ο συγκεκριμένος 50χρονος άντρας, αδελφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής, ήθελε να πάει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, καθότι εκτιμούσε πως ενδεχομένως να έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Κουβέντα στην κουβέντα άνοιξε καυγά με τους αστυνομικούς και πέρασε με το έτσι θέλω από το συγκεκριμένο μπλόκο, το οποίο είχε σκοπό να προφυλάξει τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προανάκριση για τα, να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης. Της πρόσκρουσης αφενός και έπειτα της πτώσης του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Ο συγκεκριμένος όχι μόνο πέρασε, αλλά φέρεται να ακούμπησε και με το όχημά του μέρος των συντριμιών και γι' αυτό κλήθηκε και κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, προκειμένου να καταγράψει οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση σημειώθηκε στα συντρίμια, καθότι είναι κρίσιμο προανακριτικό υλικό, ενώ ο συγκεκριμένος 50χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για απήθη αλλά και για παραβίαση φύλαξης της αρχής. Έχει αναλάβει την προανάκριση το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Μάνδρας.
1: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε νωρίτερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του ηθείου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, να θυμίσουμε απλά ότι ο 52χρονος Βασίλη είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Δικαστικό Μεγάλο Ρεθύμνου, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρεθύμνο. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια ανακριτική διαδικασία, Γρηγόρη, η οποία διήργησε περίπου 3 ώρες από τις 10.20 που εμφανίστηκε ο 52χρονος και ενώπιον της ανακρίτριας. Ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε σε προγενέστερο χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, ενώ την περίοδο που έγιναν οι πυρκαγιές, και ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να τηρηθούν βάσει του πρωτοκόλου. Και σε δηλώσεις του, μάλιστα στο RT News, ο δικηγόρος του αμέσως μετά, ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, τόνισε σε εμάς, δηλαδή στο RT News, ότι το πόρισμα της ΔΑΕ δεν είχε τα δεδομένα εκείνα που ευσταθούσαν, δεν είχε τα σωστά δεδομένα που εν τέλει οδήγησαν και τον 52χρονο ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα το μεσημέρι. Να σας πω ότι η απόφαση, εισαγγελέως και ανακριτή, την υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές οι δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο από νωρίς σήμερα το πρωί και ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να τους συμπαρασταθούν και είχαν την αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν τέλει, μόλις εμφανίστηκε ο 52χρονος, ο οποίος πλέον είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, με αγκαλιές και φυσικά με ζητοκραυγές για το γεγονός ότι κατά την άποψή του ήταν μια πολύ δίκαιη απόφαση η συγκεκριμένη. Ξαναλέω, σε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φωνικές, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρύα Βρύστη που ξέσπασαν την περασμένη Τετάρτη στο νότιο Ρέθυμνο.
1: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο, φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Χαλκίδη. Κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 66χρονος ασυνείδητος και παρά τις συνεχείς συστάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για διακοπή εργασιών μέσα στην ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πήρε τον τροχό και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι από τις σπίδες που ξεπετάχθηκαν. Προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χωράφια. Κάηκαν 6 συνολικά στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργήσιμης έκρασης. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Δήμου Προποντίδας, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στον οικισμό. Ο 66χρονος έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 1.687 ευρώ. Πάντως, το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι φωτιές περιμετρικά τόσο του νομού Θεσσαλονίκη όσο και τη Χαλκιδική, οι οποίε κυρίω ευθύνονται η ανθρώπινη αμέλεια.
1: Τίμω Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό έτσι κι αλλιώς, η ανθρώπινη αμέλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί διατηρείται το μελτέμι στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες και ενισχύονται οι άνεμοι από το μεσημέρι, από τις επόμενες ώρες δηλαδή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράς, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις προβλέψεις και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία.
8: Καλό μεσημέρι, πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλέον ένα στρωμένο μελτέμι, μπορούμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν καθαρό βοριά, που μέσα στο Αιγαίο βέβαια φτάνει τα 6 με 7 μποφόρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτή η βορειοανατολική συνιστόσα που φέρνει το μελτέμι να επηρεάζει και τις ηπειρωτικές περιοχές τόσο πολύ. Οπότε πλέον από αυτό τον έντονο βοριά επηρεάζονται μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, δηλαδή η Ανατολική Αττική, μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, και μετά από εκεί και πέρα οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μας ενδιαφέρει, η ένταση του ανέμου σήμερα περιμένουμε αργά το μεσημέρι, τώρα και τις πρώτες απογευματινές ώρες, που έχει και τη μέγιστη ένταση του μελτέμι, να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και βέβαια μετά να έχουμε και μία άλλη αποκλιμάκωση της έντασης προς τις βραδινές ώρες, μέσα στη νύχτα, νωρίς το πρωί, όπως και σήμερα που δεν φύσαγε μέχρι κάποια ώρα το πρωί, και μετά από εκεί και πέρα άρχισε πάλι να ενισχύεται. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή με το μελτέμι στο Αιγαίο να έχει τη μέγιστη του ένταση μεσημεράκι και απόγευμα, να πέφτει λίγο η ένταση τις βραδινές ώρες, να επηρεάζονται κυρίως, όπως είπαμε, οι νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο, αλλά και όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε γύρω στους 36 με 37 βαθμούς. Έτσι, πολύ τοπικά θα φτάσουμε και τους 38, κυρίως τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο, που περιμένουμε έτσι λίγο μια επιπλέον αύξηση στη θερμοκρασία, δηλαδή να φτάσουμε και τους 38-39 βαθμούς, και μετά εκ νέου ενίσχυση του μελτεμιού από Κυριακή και μετά.
1: Οπότε ο συναγερμός παραμένει ουσιαστικά, έτσι, με κάποια μικρά διαλύματα.
8: Παραμένει υψηλός.
1: Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τάχτη, εντωμεταξύ, έχουν γίνει περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Air News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν τόσο καταστροφικές διαστάσεις. Ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα καμένα μόνο στη Δυτική Αττική μέσα σε 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτό τον αριθμό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, φωτιές στην Αττική, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Δηλαδή, όπως εξήγησε μιλώντας στη τηλεόραση του Air News ο κ. Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Αττική έχουν χαθεί μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τώρα Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
9: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Μητός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ιμητού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ιμητό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ιμητό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμή, τα τελευταία χρόνια, δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον ημιτό.
1: Στο σταθμό μας, στην ίδια εκπομπή στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά η συζήτηση στρέφεται προς την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο δάσος που καίγεται. Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραύματά της προς την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο δάσος που καίγεται. Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα

0: 10-15 χρόνια ξανά δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, θα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει βοσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες τα 2-3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των Πεύκων να επιβιώσουν.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας, εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παρά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Άγιε στο άρθρο του και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Την πρόταση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, με άρθρο στο Πολίτικο, με φως στο φόντο βέβαια στις πρωτοφανούς εικόνες περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, στη Θέουτα, από το Μαρόκο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με σαφήνεια μιλάει για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης αλλά και να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επισημαίνει, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες νομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγνωρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σημειώνει παράλληλα πως τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν όμως επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών, ενώ η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια, και αυτό βέβαια αφορά και τη χώρα μας, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος τους. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτός ο μηχανισμός, μιλάει για ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, ιδιαίτερα για άτομα που έρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, ενώ στο άρθρο του καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οφείλει να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
2: Άγιε Βαγιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα μετά την κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων για το χειρισμό της κατάστασης και τη μεταναστευτική της πολιτική. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Με την κριτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών, το ίσως της Ιταλίας βεβαίως. Θυμόμαστε και την ανάρτηση της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητούσε την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Προκάλεσε βεβαίως αυτό την αντίδραση της Ισπανίας. Το κλίμα τώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι

0: Πάντως πιο συνενετικό με πολλούς Ευρωπαίους υπουργούς εσωτερικών να επιθυμούν πάντως αυστηρότερα μέτρα για την μετανάστευση και αυτά να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου υπήρξε και η επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες απευθυνόμενη προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες που εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αλλά και το Μαρόκο χειρίστηκαν την κρίση της Θέουτα, χαρακτήρισε το Μαρόκο και ως σημαντικό εταίρο, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και να προφυλαχθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι υπουργοί σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και εξάλλου κάτι που θέλουν γενικώς οι περισσότεροι από τους υπουργούς, περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αρκετή ένταση, Γρηγόρη, όχι μόνο από την πλευρά της Ιταλίας αλλά και από άλλες χώρες, και η Γαλλία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα στα σύνορά της με την Ισπανία. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα για την πρόσφατη αυτή κρίση ότι ουσιαστικά εισέβαλαν στον μικροσκοπικό φύλακα της Θέουτα που είναι σε αφρικανικό έδαφος, στο έδαφος του Μαρόκου, ναι. Ισπανικό όμως έδαφος η Θέουτα, πάνω από 60.000 μετανάστες, περισσότεροι από το Μαρόκο. Περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν μόνοι τους ή επεστράφηκαν στο Μαρόκο. Ωστόσο παραμένουν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλνουν ότι οι συνθήκες εκεί για αυτούς είναι πραγματικά δραματικές.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τον Άγιο Μπαγιάννου να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς προσέρχεται η χώρα μας αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
2: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμείωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 2015-2019, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν πόλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%.
1: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε ευθύς αμέσως στο αστυνομικό ενστακτήριο Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε μια φωτιά της τελευταίας στιγμής, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιά σε εργοτάξιο στον Πειραιά, Ζωή. Τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Σε υπόγειο δικαστικού μεγάρου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα όμως που μας δίνουν από την πυροσβεστική είναι ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Είναι μια είδηση, Γρηγόρη, που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Επαναλαμβάνω, σε εργοτάξιο έχουν σπεύσει εκεί οι πυροσβέστες. Και η τελευταία εικόνα που έχουμε ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά αντιμετωπίζεται και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκτασης.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να φύγουμε τώρα βέβαια από το μεταναστευτικό και τα όσα θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη. Και πάμε τώρα, Έλενα, να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν, χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις που όμως υποστηρίζει διεξάγονται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της και δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου.
0: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε ακόμη μια φορά για τις διαπραγματεύσεις που, όπως είπε, διεξάγονται. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα ξεκινούσαν εχθές ξανά με το Ιράν. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική δήλωσή του. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τα στενά του Ορμούς αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει, μάλλον αρνείται ακατηγορηματικά ότι μιλά με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως είπες Γρηγόρη, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το Ιράν θέλει να προστατεύσει τα σύνορά του, δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου. Παρόλα αυτά, είχαμε και ένα νέο επεισόδιο στα στενά του Ορμούς τη νύχτα, όταν χτυπήθηκε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας κοντά στο Ομάν. Εκεί υπήρξε, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ένας ναυτικός αγνοείται σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σιρ, και να ξαναρθούμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα με τα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμος Αιγιάλιας ζητά να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα μπελιών της γνωστής Κορινθιακής Σταφίδας και ελαιόδεντρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητούν οι άνθρωποι στην Αιγιάλια. Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, έχουν γίνει στάξεις στην περιοχή της Αιγιάλιας από την φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με τις πληγήσεις περιοχές να εστιάζονται στα δυτικά της Αιγιάλιας και συγκεκριμένα σε 7 κοινότητες. Έτσι, λοιπόν, σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι 7 κοινότητες, οι οποίες υπέστησαν και την μεγαλύτερη καταστροφή από την πυρκαγιά. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτας περισσότερες από 40.000 ελιές έγιναν στάχτη, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού σχεδόν το 90% της καλλιέργειας της Σταφίδας καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ μάλιστα σε 20 μέρες η παραγωγή ήταν έτοιμη για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή της. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς γίνανε κυριολεκτικά στάχτη, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης των περιοχών αυτών. Επομένως, λοιπόν, με την κατάσταση έκτασης ανάγκης, οι κάτοικοι ζητούν να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν κονδύλια προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στις οποίες υπέστησαν οι υποδομές της περιοχής.
1: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα, εκεί στρέφεται η συζήτηση. Μέσα στις επόμενες 2 ημέρες αναμένει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Ερνιούς, η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη δευτερεύουσα εξοχή. Τώρα, επί τις διαδικασίες, όπως διαβάζω στο earthnews.gr, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, οι πληροφορίες λένε ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και πιστοποιηθεί διηγηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχεται ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Όσοι αποδεικνύονται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών θα μπορούν να λάβουν βεβαίως επιδότηση ενοικίου. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Και βεβαίως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από σχετική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα που έχουν πυροδοτήσει η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων, υπογραμμίζοντας ότι τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας επισκέφτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι, Διονύση, από την Αθήνα.
6: Μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ξηρονομή και την Δόβρενα, όπως και εσύ είπες χαρακτηριστικά σωστά. Είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής για το τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει, καταθέτοντας πάντα προτάσεις, και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να ερευνηθούν πόσα κονδύλια και ποιος τα παρέλαβε που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή συνεισφορά στα προγράμματα Aegis και Αντίνερο, που είναι για τις φυσικές καταστροφές, για τα δάση αλλά και για την πολιτική προστασία. Είπε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Είπε η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 5 συνανθρώπους μας, στις οικογένειές τους που έχασαν τη ζωή τους στην άνηση μάχη με τη φωτιά. Ενώ είπε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση η κλιματική αλλαγή και να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα. Θα σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και ανήσυχοι για το τι συμβαίνει στην περιοχή, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες έπαθαν ολική καταστροφή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελαιόδεντρα και τα φυστήκια τύπου Αιγίνης.
1: Διονύση Μποτώνη, σε ευχαριστούμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Σανδουλάκης από την Ξηρονομή.
7: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού, που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
1: Και από την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βιωτία πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Πραγματοποίησε περιοδεία σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Πορτογερμενό και άλλες περιοχές Δυτικής Αττικής που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές. Η Ευγένεια Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγένεια.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο κύριος Κουτσούμπας επισκέφθηκε τις επιρρόπληκτες περιοχές που προανέφερες, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες. Υπογράμμισε ακόμη ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την διάθεση φόρων. Παράλληλα, ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε, όπως είπε, οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Τέλος, επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν.
1: Ευγένεια, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
1: Λοιπόν, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ευθύνες στην κυβέρνηση επιρρύπτει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, Ευγενία.
8: Ναι, να σου πω καταρχάς, Γρηγόρη, ότι το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να παραδώσει νερό και είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βέριζα, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το πεδίο Βολής στο Κοντήλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα και σήμερα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τις επικεφαλής των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να λείπει και η κριτική προς την κυβέρνηση για την πρόληψη και για την μη έγκυρη, όπως είπε, επέμβαση του κράτους.
1: Και έχουμε και αιχμηρή ανακοίνωση, αιχμηρό σχόλιο και από την ελληνική λύση.
8: Ο πρόεδρος Ελληνικής, κ. Βελόπουλος, εκτός από τις αιχμηρές ανακοινώσεις που κάνει για τις πληγήσεις περιοχές και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, πρόκειται να καταθέσει το αίτημα, Γρηγόρη, για διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές που προκαλούν, όπως σημειώνει, ασύλληπτη εθνική τραγωδία. Το αίτημα, να σου πω, ότι δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τον σχεδιασμό και την πρόληψη και την διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, στο βαθμό που η έκταση της καταστροφής συνδέεται με παραλήψεις ή με πλημμυρή άσκηση καθήκοντος.
1: Ευγένεια Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει εκένωση χιλιάδων κατοίκων. Και στο Δυτικό Καναδά, όμως, Έλενα Λεβίζου, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν προβλήματα και εκεί.
10: Ακριβώς. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, τουλάχιστον 700 ακτίσματα, τα περισσότερα κατοικίες στην πόλη Σποκάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη της πολιτείας, έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει στάχτη. Περίπου 67.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την τεράστια αυτή πυρκαγιά, που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε αυτή την φωτιά, την τεράστια φωτιά, η οποία βεβαίως γίνεται χειρότερη λόγω των συνθήκων που επικρατούν και σε αυτή την Αμερικανική πολιτεία, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Και στον Βορειοδυτικό Καναδά, όπως είπε, στην επαρχία της British Columbia, μένονται και εκεί οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί από τις εστίες τους περίπου 5.000 άνθρωποι, αλλά ο Καναδάς, Γρηγόρη, είναι μια χώρα που δοκιμάζεται σχεδόν κάθε χρόνο και φέτος υπήρχαν τεράστιες πυρκαγιές και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά. Τώρα στην Ευρώπη, στην Γαλλία και στην περιφέρεια του Ζηρόντου, που εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά, τουρίστες και κάτοικοι έχουν επιστρέψει και επιστρέφουν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το Ernews Radio 105,8. Στις 2 από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση και λέει ότι μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Και είναι αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Άκης Αθανασόπλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για το τι αναφέρει το ΙΕΛΚΑ. Άκη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμολήψεις του Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε μήνα, είναι μια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ, έδειξαν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι μετά από 18 μήνες ο πληθωρισμός των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ έπεσε σε αρνητικό πρόσημο, δηλαδή εμφανίζει σε μέσα επίπεδα πάντα καθαρή μείωση τιμών. Αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για καθαριστικά, δεν μιλάμε για είδη ατομικής υγιεινής, μιλάμε μόνο για την κατηγορία των τροφίμων, η οποία τους προηγούμενους μήνες η αλήθεια είναι ότι έσπρωχνε τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Τώρα φαίνεται ότι ασκεί έτσι μια τάση συγκράτησης. Περιμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί και από τον γενικό δείκτη του Ιουλίου. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είχαν μείωση. Θα δούμε, θα αναφέρω τώρα 2-3 που είχαν μείωση και μετά θα δούμε και άλλες 2-3 που είχαν αύξηση. Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, λαχανικά περίπου μείον 7%. Τροφές και ίδια κατοικίδια περίπου μείον 5,2, νοπές ζύμες και κατεψυγμένες ζύμες περίπου μείον 4,27. Αυτό σε ετήσια βάση. Πολύ γρήγορα να σου πω, έτοιμα γεύματα 3,75% αύξηση, νερά, αναψυκτικά, χυμή 3,26% αύξηση, αυγά, βούτυρα, ζωμή 3% αύξηση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες κινήθηκαν ανωδικά. Όπως λένε πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου αναφέρω κλείνοντας, αυτή η συγκράτηση και η ελαφρά και μικρή μείωση στις τιμές είναι αποτέλεσμα πρώτον της συμφωνίας που έκαναν τα σούπερ μάρκετ με το Οικονομικό Επιτελείο να συγκρατήσουν τις τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο, και εκτιμούν ότι από Σεπτέμβριο, που θα έχουμε και νέα καθαρή μείωση τιμών, εκεί τα στοιχεία θα δείχνουν ότι επιστρέφουμε πιο αισθητά, να το πω έτσι, ναι, αισθητά, σε μείωση τιμών, για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και πάλι να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Έχουμε και πάλι το Ζώη Κακαβά στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για την επιλογή του 26χρονου στη δολοφονία και στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, Ζώη.
12: Όπου έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαλίδα, φαίνεται ψύχτεμος. Οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαλίτσα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα, πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου. Η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε, Γρηγόρη, μια περίεργη συμπεριφορά, μια ασυνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της σύζυγου, η οποία φέρεται να ξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση, και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και την μετέφερε στο εγκατελειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη πως τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στελώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είπα νωρίτερα το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό τέλεχος Νέας Δημοκρατίας, πλήθος πολιτικών αλλά και απλός κόσμος, ενώ τον επικίδιο εκφώνησε ο πρωθυπουργός. Εκεί ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Ρουσοκοπληθία και συνέχεια έγινε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Όπως είπες και εσύ, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στελέχη από την αντιπολίτευση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επίσης πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσαν το παρόν για να συλληπιθούν την οικογένειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίδιο, μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρχές, το ήθος του. Το γεγονός ότι ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, όπως είπε, ένας τηλεοπάτης της ενότητας, της παράταξης, ένας πυλώνας ευθύνης για όλα αυτά, τα οποία άφησε πίσω μια κληρονομιά με ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, για όλα αυτά η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας σε ευχαριστεί. συγκλώνησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο γιος του, ο οποίος τόνισε στον επικεντρό του πως ο μπαμπάς μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Τώρα δεν ανήκει μόνο σε εμάς πατέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρωθυπουργός, ανήκει στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, επικίδιο εκφώνησαν και οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, οι οποίοι μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια για τον παππού τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι τιμή μας που ήμασταν εγγόνια σου.
1: Μίλητο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός.
14: Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Πρώτο επίσημο και αρκετά δύσκολο κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγγεν. Μπορεί να μην είναι με όνομα μεγαθύριο, αλλά από ένα καλό πρωτάθλημα, σίγουρα καλύτερο από το δικό μας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκης. Δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα.
1: 9 η ώρα.
15: 9 η ώρα. Υπάρχουν λόγω και λόγω κενά από τα διαρκείας λόγω των διακοπών, αλλά κατά τα άλλα αγωνιστικά είναι έτοιμο πόλεμος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Από ότι η ρεβάνς στην Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα να είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, αν και εφόσον περάσει την Αιμίκη.
1: Αν και εφόσον περάσει, μετά θα δει επέναντι ποιο ζευγάρι.
15: Είναι σήμερα και είναι ταυτόχρονα γίνονται το παιχνίδι. Είναι
1: Ιουνιόν, έτσι.
15: Ναι, Ιουνιόν είναι κόντρα, είναι ομάδα από το Βέλγιο. Είναι μια και αυτή μια.
1: Με την Μπόλντο Κλίντ.
15: Με τις νέες ομάδες, νέες δυνάμεις του Βέλγιου. Αλλά το βασικότερο είπαμε να περάσει απόψε, όχι απόψε, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα στην Μέγκεν και μετά βλέπουμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
4: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΑ Κοζάνης 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
7: Αν έχεις ανάγκη από κοινωνική στήριξη, αν ψάχνεις ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό ή νομική βοήθεια, δεν χρειάζεται να το ψάχνεις μόνος σου. Έλα στο Hub. Είμαστε εδώ. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
10: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
9: 9 Αυγούστου. Ανοιχτό θέατρο Ποντοκόμης, Κοζάνη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Έξι λεπτά μετά τις 3, αυτό το απομεσήμερο της Τρίτης. Είμαστε ισίως στην τέταρτη μέρα του Αυγούστου. Με νέες παραγωγές συνεχίζουμε όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Αυτή την ώρα εδώ στην Art Kozanis. Μαζί μας και η Art Florinas με το Σωτήρη Νάστου να ρυθμίζει τον ήχο εκεί. Το Χρήστο Τσομπανάκη να είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Στα στούντιο της Art Kozanis. Ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και φυσικά στο μικρόφωνο. The Man Without Reflection, ένα ολοκέντρο τραγούδι που έβγαλε στις ψηφιακές πλατφόρμες την περασμένη Παρασκευή ο Αυστριακός Παρ' Στέλλαρ. Αναμένουμε ένα ακόμη άλμπουμ από τον πολύ παραγωγικό αυτό παραγωγό της ηλεκτρονικής μουσικής, της electro swing σκηνής και όχι μόνο. Με αυτό λοιπόν ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε αρκετά να ακούσουμε μέχρι και τις 4. Μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας και βέβαια του erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη Φλόρινα, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Τον παρακολουθούμε πάνω από 20 χρόνια τον κύριο Παύλο Στέλλαρ, με όλα αυτά τα άλμπουμς μας έχει δώσει αυτές τις δύο δεκαετίες. Αυτό ήταν το πιο καινούριο του, το πιο καινούριο τραγούδι, το The Man Without Reflection. Επαναλαμβάνουμε, κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Για να συνεχίσουμε, για να πάμε στον Love Spells με το Love is the Law, από ένα άλμπουμ που το είχαμε παρουσιάσει και πριν από μερικές μέρες. Σας είχαμε πει ότι θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το δίσκο. Σειρά σήμερα έχει αυτό, το Love is the Law, σε πρώτη παρουσίαση.

Love Spells. Και τώρα για να πάμε στους Editors. Είναι ένα σπουδαίο alternative συγκρότημα, το οποίο ετοιμάζεται σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα από τώρα να μας δώσει ένα ακόμη studio album, μια καινούργια δουλειά. Δισκογραφικά τους γνωρίζουμε πάνω από 20 χρόνια. Το 2005 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ. Έχουν βγάλει 7 άλμπουμς μέχρι τώρα και αυτό που θα έρθει θα είναι το 8ο άλμπουμ, ένα άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες. Ένα από τα τραγούδια που θα υπάρχουν σε αυτό το δίσκο είναι και το Call It In. Είναι οι Editors.

All I ever wanted was you από το νέο των Sways. Και τώρα να σταθούμε λίγο στους Coral, σε αυτό το υπέροχο βρετανικό συγκρότημα, το οποίο το γνωρίζουμε εδώ και 30 χρόνια, αν και το πρώτο τους άλμπουμ ήρθε το 2002. Ωστόσο, οι Coral σχηματίστηκαν το 1996, μια πολύ συνεπής alternative μπάντα με μια εξαιρετική δισκογραφία, με το 388 να είναι το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος. Έχουν κοντά στους 14 με 15 στούντιο δίσκους μέσα σε ένα διάστημα 23-24 ετών, μια πολύ παραγωγική μπάντα, και ο δίσκος που κυκλοφόρησαν οι Coral είναι από τα ωραίτερα άλμπουμς που ακούσαμε το πρώτο εξάμηνο του 26, μια δουλειά που βγήκε εκεί κάπου στα τέλη της άνοιξης, αρχές του καλοκαιριού. Για να θυμηθούμε από αυτήν το Live in the Past.

και από τους υπέροχους όπως πάντα The Coral και το Live It In The Past από το ολοκένουργιο άλμπουμ τους. Θα φτάσουμε σε λίγο στις 3:30 για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με ένα συγκρότημα τώρα του Ρίκας από τη Στουγκάρδη της Γερμανίας. Ένα indie pop συγκρότημα από τη Γερμανία. Μπορεί να μην είναι κάτι έτσι το πολύ σύνηθες να ακούμε indie pop σχήματα από την Γερμανία. Ωστόσο σε όλες τις χώρες της Γυραιάς Υπήρου υπάρχει αντίστοιχη indie pop σκηνή. Για να θυμηθούμε από αυτούς το Good Night Tonight.

Soft Boys κυκλοφόρησε ένα πολύ επιδραστικό άλμπουμ, το Underwater Moonlight, το 1980. Λίγο αργότερα, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, ο Robin Hitchcock ξεκίνησε την solo του καριέρα. Από το 1981 έως τώρα είναι πραγματικά πολύ μεγάλος ο κατάλογος της solo του πορείας, με το νέο άλμπουμ να είναι αυτό που βγήκε στην αγορά πριν από λίγες μέρες, ένα ακόμη τραγούδι από αυτό με τον τίτλο How to Feel All Right.

Ξανά μια στάση στο νέο υλικό του κύριου Leon Bridges, εν αναμονή του πέμπτου του άλμπουμ που έρχεται τον Οκτώβρη. Ένα EP μας παρουσίασε πολύ πρόσφατα με 4 ολοκέντρωγια τραγούδια. Αυτός ο χαρισματικός τραγουδιστής, εκπρόσωπος της νέο soul σκηνής, αν και στο νέο αυτό EP βλέπουμε και αρκετά στοιχεία και από Latin ηχοχρώματα και όχι μόνο. Ένα από τα καινούργια λοιπόν του Leon Bridges, το Illusion.

μπελόφρεσκα tracks, μόνο με νέα albums, μόνο με τραγούδια από επερχόμενα albums, όπως αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Leon Bridges, το Illusion, και ενώ είμαστε στα 37 λεπτά μετά τις 3, όπως και αυτό που θα ακολουθήσει, τον Alabama Shakes, οι οποίοι ανακοίνωσαν ήδη ότι το τρίτο τους άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου, δηλαδή σε 20 μέρες περίπου. I Must Be Dreaming θα είναι ο τίτλος του δίσκου, ένα άλμπουμ το οποίο θα είναι το πρώτο ολοκληρωμένο studio άλμπουμ μετά από 11 ολόκληρα χρόνια από το άλμπουμ Sound and Color, που είχε μάλιστα κερδίσει και βραβείο Grammy. Έτσι λοιπόν, μετά από μεγάλη απουσία πολλών ετών, μόλις με το τρίτο άλμπουμ στο ενεργητικό τους, οι Alabama Shakes θα επιστρέψουν. I Feel Hope Coming, ωραίο πάντως τραγούδι που μας κρατάει έτσι το ενδιαφέρον, και περιμένουμε με εξαιρετική ανυπομονησία το νέο τους άλμπουμ. Εμείς για ακόμη 20 και κάτι λεπτά μαζί σας μέχρι και τις 4.

I Feel Hope Coming, ένα από τα καινούργια τραγούδια που θα περιλαμβάνονται στο άλμπουμ των Alabama Shakes που έρχεται 11 χρόνια μετά το προηγούμενό του στα τέλη Αυγούστου. Για να πάμε λίγο στους Spiral Carpets, ένα συγκρότημα γνωστό βέβαια σαν μέρος του κινήματος του Manchester, τέλη δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90, τότε μαζί με groups όπως οι Happy Mondays, όπως οι Charlatans, όπως οι Stone Roses και όχι μόνο, κατάφερναν και δημιουργούσαν μια σκηνή που έμπλεκε τις electropop μελωδίες με την ψυχεδηλική rock. Ένα συγκρότημα βετεράνων πλέον οι Spiral Carpets, με μια δισκογραφία που ξεκίνησε το 90, ακολούθησαν κάποια albums μέχρι και το 94. Ουσιαστικά υπήρξε ένα πολύ μεγάλο διάστημα το οποίο δεν κυκλοφορούσε δίσκους το συγκρότημα και έσπασε τη δισκογραφική του σιωπή, ξαναενώθηκαν μιας και είχαμε χάσει τα ίχνη τους το 2014. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν το πρώτο τους άλμπουμ τότε που κυκλοφορούσαν, το πέμπτο του συνολικά, και το πρώτο που κυκλοφορούσαν μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Τώρα οι Spiral Carpets το τελευταίο καιρό και περιοδεύουν αλλά και κυκλοφορούν και κάποια καινούργια τραγούδια. Προφανώς κάτι ετοιμάζεται, ενώ σε ολοκληρωμένο άλμπουμ. Ένα από τα καινούργια τους είναι και αυτό εδώ, με τον τίτλο There's a Better Way.

Σε αυτά τα τελευταία 10-11 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας να σταθούμε σε δύο ακόμη παραγωγές, να θυμίσω κάπου εδώ ότι αύριο έχουμε την 11η εκπομπή αφιερωμένη σε τραγούδια και σπουδαία άλμπουμ στις δεκαετίες του 90, ενώ την 5η θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη αφιέρωμα σε μια δισκογραφική διαδρομή ενός μεγάλου ονόματος της παγκόσμιας δισκογραφίας. Την Παρασκευή βέβαια κανονικά οι νέες κυκλοφορίες. Και τώρα για να πάμε σε μια πολύ καλή τραγουδίστρια, την Baby Rose, από τις πολύ καινούριες. Την ανακαλύψαμε σχετικά πρόσφατα αυτή την τραγουδίστρια, και ένα από αυτά τα singles που μας έχει παρουσιάσει είναι και αυτό εδώ, το Let Me Go. Για να το ακούσουμε και να επιστρέψουμε και να κλείσουμε με κάτι ακόμη.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Σας είπαμε λοιπόν τι θα περιλαμβάνουν οι εκπομπές των επόμενων ημερών και την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε κανονικά μέχρι και την Παρασκευή 14 του Αυγούστου. Μετά θα υπάρξει πάλι ένα διάλειμμα εκεί την εβδομάδα μετά το 15 Αύγουστο. Η μουσική δεν σταματά ποτέ, όσο και αν... Εντάξει, το καλοκαίρι οι κυκλοφορίες είναι λιγότερες σε σχέση με το φθινόπωρο, ας πούμε, που οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα ή την Άνοιξη. Ωστόσο, ειδικά στην παγκόσμια δισκογραφία δεν σταματάνε ποτέ να κυκλοφορούν καινούργια πράγματα, ενώ δεκάδες χιλιάδες τραγούδια. Τώρα, το πόσα από αυτά αξίζουν είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι και καλοκαίρι, ας μην την ανοίξουμε. Ας προσπαθούμε να ακούμε κάποια από αυτά που πιστεύουμε ότι αξίζουν τον κόπο. Σε μια εποχή που ζούμε που είναι χαώδης στο streaming το διαδικτυακό, όπου πραγματικά χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, και όσο και αν είναι free η καταστάση, δηλαδή η μουσική μπορεί να περάσει στα αυτιά οποιουδήποτε με 2 και 3 κλικς, ωστόσο αυτό δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει την ακρόαση. Και νομίζω ότι οι εκπομπές με τις νέες κυκλοφορίες, αν έχουν μια χρησιμότητα, έχουν ακριβώς αυτή. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορούν να βάλουν σε μια τάξη όλων αυτών των ωριμαγδών, των νέων παραγωγών. Θα κλείσουμε με ένα συγκρότημα από το Βερολίνο, τους Strong Boy. Θα ακούσουμε το Think Twice, να ευχαριστήσουμε τον Σωτήρη Νάστο που ήταν στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Φλόρινας, τον Χρήστο Τσομπανάκη εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, από τον Νίκο Κουτζιομήτρο που ήταν στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο. Τίποτα άλλο, να είστε όλοι καλά, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, ένα όμορφο καλοκαιρινό απόγευμα Τρίτης. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 141 οχήματα, 1 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την ταχεία καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο όπου κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, χτυπώντας μάλιστα συντρίμμια από το ελικόπτερο. Με άρθρο του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη Σύνοδο, η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται πλέον ο θάνατος του 68χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι έφερε τραύματα από όργανο τα οποία προκάλεσαν θανατηφόρα εσωτερική αιμορραγία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερευνούν και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του. Αισιόδοξος για συμφωνία που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέχρι αύριο. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει έλεγχο των εισερχόμενων πλοίων και δυνατότητα παρέμβασης στην αυσιπλοεία στο πλαίσιο προσωρινού σχεδίου που συζητεί με το Ομάν. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλη τη γραμμή 1 του μετρό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφρεος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Μέρες σαν και αυτές, τις άσχημες μέρες που περνάμε τώρα, αυτές οι τελευταίες ημέρες, έχουμε περάσει πάρα πολλές. Και εσείς και εγώ, αν ακούγατε την εκπομπή αυτή από το 1975, πάρα πολλές. Και δυστυχώς θα είναι άλλες τόσες στο μέλλον, με αυτά που έχουμε φτιάξει εμείς οι άνθρωποι εις βάρος αυτού του πλανήτη.

Εν τω μεταξύ, αυτό που γίνεται τις τελευταίες 15 ημέρες με την Οδύσσια, δεν μιλάω για τη χώρα μας, παγκόσμια, έχει να συμβεί από δεκαετίες για κινηματογραφική ταινία. Μια ταινία που δεν αφορά μόνο τους θεατές που ήδη σπάει το ρεκόρ εισπράξεων αυτό το φιλμ, αφορά πανεπιστήμια, καθηγητές, διεθνείς, ας πούμε, διεθνείς site. Ποτέ δεν έχει διαφερθεί τόσος κόσμος για μία ταινία. Αυτό που ακούτε, το ακούσατε για πρώτη φορά από την εκπομπή και είναι το βασικό μουσικό θέμα αυτού του καταπληκτικού συνθέτη Ludwig Göransson.

Και εκείνη η σκηνή, εκείνη η φοβερή σκηνή με τις σιρήνες. Σύγχρονη μουσική με αρχαίο απλό. Ένα τεράστιο έβριμα που έκανε ο Λούντβιγκ Γκέρανσον στην ηχογράφηση αυτού του soundtrack, που δεν χρησιμοποίησε μεγάλες ορχήστρες, μεταλλικά όργανα, και προσπάθησε να είναι όσο μπορεί και όσο μπορεί να φανταστεί κανείς ήταν η μουσική εκείνη την εποχή που διαδραματίζεται η υπόθεση της Οδύσσειας. Η ταινία έχει πάρει ευρεία κριτική αναγνώριση, επένους για ερμηνείες. Υπολογίζω από την πρώτη στιγμή το σκέφτηκα αυτό και το είχα πει, η μουσική και το τραγούδι θα είναι υποψήφια σίγουρα, αλλά θα έχει ίσως τις περισσότερες υποψηφιότητες από κάθε άλλη ταινία, και ή θα ισοφαρίσει ρεκόρ που έχουμε από το παρελθόν, διότι έχει και καλές ερμηνείες τουλάχιστον στους δεύτερους ρόλους. Αυτά βέβαια χωρίς να ξέρουμε πώς θα είναι οι επόμενες καλές ταινίες που θα δούμε μέχρι το τέλος της χρονιάς, από αυτά που έχουμε μπει μέχρι σήμερα. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News Radio θα γράψετε, όπως επίσης το Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Επισημάνσεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Από την Οδύσσεια σε έναν άλλον τεράστιο μουσικό που μας χάρισε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται. Ο Γιάννης Πετρίδης στο Earth News Radio παρουσιάζει μία ακόμα φορά στα 52 χρόνια ένα καινούργιο τραγούδι του Peter Gabriel.

0: One by One, το καινούργιο του Peter Gabriel. Για να δούμε κάτι ψήφιροι για επανένωση των αυθεντικών Genesis, όλοι μαζί, και η πρώτη περίοδος και η δεύτερη. Για να δούμε κάτι ψήφιροι υπάρχουν. Λοιπόν, να πούμε πρώτα ότι αυτό που ακούσαμε πριν από την Οδύσσια, σε μια άλλη εποχή, όχι όπως έχουν περιοριστεί τα charts και έχουν μια κατεύθυνση σε συγκεκριμένες μουσικές, θα ήταν ήδη μέσα στα πρώτα. Είναι τόσο μεγάλη η επιτυχία του και του μουσικού θέματος, που μπορεί να ξεπεράσει τα στεγανά που έχουν θέσει για τα chart και τη μουσική αυτού του είδους. Τι θέλω να πω, αν παρακολουθήσετε τα hit parade του 60, του 70, του 80, πολλά θέματα από κινηματογραφικές ταινίες έμπαιναν στα 10 πρώτα και γίναν νούμερο 1. Το Chariots of Fire είναι νούμερο 1 του Βαγγέλη στην Αμερική. Αν το βγάζε σήμερα, δεν θα είχε καμία πίεση ανάλογη. Αυτά για το τραγούδι. Όπως επίσης και για τον Γκάμπριελ. Είμαστε σε μια εποχή που τα αριστουργήματα που βγάζουν οι μεγάλοι μουσικοί, όπως αυτός που ακούσατε ή αυτός που έρχεται τώρα, περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό που τους άκουγε από το παρελθόν. Αυτή την εβδομάδα έχουμε επικαιρότητα σήμερα, αύριο και την Παρασκευή. Οι εκπομπές για το 64 μετατίθεται, αν είμαστε καλά, τη Δευτέρα και την Τρίτη. Την Πέμπτη έχουμε κανονικά ένα αφιέρωμα σε μια σπουδαία τραγουδίστρια που δεν είναι αυτό που λέμε κουλτούρα, γιατί πήρα πάρα πολλά μηνύματα τελευταία που έλεγαν για την εκπομπή της Πέμπτης μας έχει τρελάνει με την υψηλή κουλτούρα. Αυτή που θα ακούσουμε δεν είναι υψηλή κουλτούρα, θα τα πούμε την Πέμπτη, αλλά είναι από τις σπουδαιότερες στην μουσική που παρουσίασε και είναι και μια εκπομπή που πάει με το καλοκαίρι. Θα ακούσουμε τώρα μια σατυρική οδή του Tom Waits, που είναι ένας από αυτούς που του κάναμε αφιέρωμα την Πέμπτη, στη Μίγα, με το κομμάτι Fly, συνεργασία με Massive Attack.
1: You've got those 360 degrees sea round eyes. You've got wings so fast they buzz when you fly. A maggot is what you are in your early cocoon. They probably find flies all the way on the moon. Even weeds don't ever want to die. Is it any different for a fly? You have no house. Well, you have mine. You have no real friends. Stay away from the wine. Housefly, go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. On horses, on houses, in May, any spill is a pond where you play. Buzzing and hovering tabletops. When you land, it abruptly stops. Get a job. Turn off the siren, go into town, see if anyone's hiring. You have such a short life. Who is that there, your wife? I guess she's Shelley. You must be Byron. You're schmutz, but you still clean your hands, you and your toots by the frying pan. This must be you and your aunt, your nephew and your daughter. Stand still. Don't move. I'll go get my swatter. You're a buzzing fly in F sharp. You sound better with a lute and a harp. You land on us and you land at us. You'll never have status. You aimed for my eye, you piece of crap fly. You fucker, you sit on the cake, cleaning your hands and your face. You're handsome and thin, you try to blend in. You bastard, sitting around all over the place. You'll be here even after the bomb. Why don't you go out and eat cat shit with your mom? A king just wiped one of your folks from his face. Well, I guess you all just own the place. Housefly, housefly. You're sitting by the foam in the back on a keg with your see-through wings and your strange little legs. No one's had a life stranger than you. You know famine, you know war, you know danger. You were brushed from the slacks on the president's thigh. You lived for a day on a dead fish's eye, Mobile to Yokohama, people. I know you probably know the Dalai Lama. On your baby when you change her. I know you probably had family in the manger. Roaches, rats, gnats, fleas, flies. No one's gonna weep when you die. Twitch and stutter, scrub and laugh, and do that dance that your weird mother choreographed, like two lazy violins braided together in a low, spastic siren to warn us of nothing. And you're named only after your brother in a low, spastic siren to warn us of nothing. And you're named only...

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται η επιδότηση ενοικίου. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν στις πληγήσεις περιοχές, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Χατσαφάδος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία συμφωνία για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπένσετ. Καιρός, γενικά έθριος, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Την Πέμπτη ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για το πολύ έτσι σοβαρό βραβείο στη Βρετανία, το Mercury Awards. Τα Mercury Awards δίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στους δίσκους, στα άλμπουμ ή στο άλμπουμ μάλλον κάθε χρονιάς που ξεχωριστά από τις εμπορικές κατακτήσεις που μπορεί να έχει θεωρείται ένα άλμπουμ που για τη συγκεκριμένη χρονιά έχει να δώσει κάτι διαφορετικό στη μουσική. Πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν βραβευτεί και πάρα πολλά ονόματα έγιναν όταν βραβεύτηκαν από τα καινούρια με το βραβείο Mercury. Βρετανοί είμαστε πάντα. Μεταξύ αυτών που είναι υποψήφιοι φέτος είναι ο Dave, ράπερ είναι αυτός, Florence and the Machine στο τελευταίο καλό άλμπουμ της. Είναι η Olivia Dean που χαλάει κόσμο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Είναι η Ray που είναι πολύ κοντά να το πάρει γιατί είναι μια τραγουδίστρια ξεχωριστή. Κάναμε ένα αφιέρωμα για αυτήν πριν από 10 ημέρες. Η Suede που γύρισαν και πάλι με ένα πολύ καλό άλμπουμ και το αναγνωρίζουν στα Mercury Awards. Και διάφοροι άλλοι καινούργοι που είναι περιττό να τους πούμε τώρα, είναι πολύ νέα ονόματα. Εκείνο που ξεχωρίζει είναι ότι εκτός από το Suede που είναι ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 90 είναι υποψηφιότητα που δεν την περίμενε κανείς, ούτε ο ίδιος δεν περίμενε να είναι υποψήφιο το άλμπουμ και μιλάμε για τον Paul McCartney. Συνήθως αυτά τα βραβεία είναι υποψήφιοι καλλιτέχνες που θέλουν να η βιομηχανία

είναι να τους προωθήσει, ή όπως η Suede που είναι σχετικά καινούργια, σχετικά βέβαια, είναι ήδη 30 χρόνων η Suede. Αλλά ένας καλλιτέχνης που έρχεται από τη δεκαετία του 60 να είναι υποψήφιος με ένα καινούριο άλμπουμ, φάνηκε από την αρχή ότι αυτό το άλμπουμ του McCartney είναι από τα καλύτερα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Αυτό του ανοίγει και τις πόρτες για να είναι υποψήφιο και τα βραβεία, στα βραβεία Grammy σίγουρα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν που μας αρέσει ιδιαίτερα από τον Paul McCartney, που είναι ενθουσιασμένος όπως είπε, που είναι υποψήφιος μέσα στα καινούργια ονόματα και αυτός με τα αγόρια της Dungeon Lane.

από το νούμερο 1 στα άλμπουμ της Βρετανίας, υποψήφιο για Mercury, για το βραβείο Mercury, το νέο άλμπουμ του McCartney. Τις απώλειες των τελευταίων 6 ημερών θα τις μοιράσουμε στις ημέρες της επικαιρότητας αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε λοιπόν. Κρίμα δηλαδή, ήταν μόλις 56 ετών, βραβευμένος με Όσκαρ, αυτός ο ιδιαίτερος Ιρλανδός μουσικός, ο Γκλεν Χάνσαρντ. Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα του στο Δουβλίνο. Αυτός είχε γεννηθεί στο Δουβλίνο το 1970 και είχε γίνει πρώτα γνωστός με εκείνη την καταπληκτική ταινία του Alan Parker, The Commitments, του 1991. Μετά ήταν σε διάφορα συγκροτήματα, αλλά με αυτό το τραγούδι έγινε παντού γνωστός και πήρε και το βραβείο Όσκαρ. Falling Slowly.

Ήταν μια ανέλπιστη επιτυχία το Once, αυτή η ταινία, την οποία σκηνοθέτησε ο Ιρλανδός μουσικός John Carney, πρώην μπασίστας του συγκροτήματος The Frames. Η ταινία εκείνη, σας θυμίζω, διηγείται την ιστορία ενός ανασφαλούς μουσικού του δρόμου που βρίσκει την μούσα του σε μια κοπέλα που πουλάει λουλούδια. Έγινε musical στο Broadway με επιτυχία. Διαφορετική μουσική τώρα από έναν Γάλλο παραγωγό ηλεκτρονικής μουσικής και DJ. Ο Καβίνσκι έφυγε από τη ζωή, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Έχουν αρχίσει οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του. Δεν έχει αναφερθεί κάποια εγκληματική ενέργεια μέχρι στιγμής. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο μουσικός παραπονιόταν τον τελευταίο καιρό για πονοκεφάλους. DJ Καβίνσκι. Θα διαλέξουμε βέβαια αυτό το κομμάτι που ακούστηκε πάρα πολύ από μία άλλη ταινία

Καβίνσκι. Έφυγε όμως από τη ζωή και ένας σπουδαίος, ένας σημαντικότατος, ένας πολύ σημαντικός εκπρόσωπος της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, άφησε πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, όπως θα έχετε διαβάσει, γιατί η είδηση είναι παντού. Ο Λάκης Χαλκιάς, σε ηλικία 82 ετών. Καταπληκτικά τραγούδια, εκείνα με τον Μαρκόπουλο είναι απίθανα. Αυτή ήταν η ελληνική μουσική. Εμβληματικός μουσικός τραγουδιστής. Υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση. Να λοιπόν ένα από τα τραγούδια.

Συγκλονιστικός, Μαρκόπουλος, Σκούρτης, Χαλκιάς και οι άλλοι σε αυτό το άλμπουμ, οι μετανάστες, η Μοσχολιού. Πώς έφτασε έτσι η μουσική στη χώρα μας και πώς δεν ακούμε πια τέτοια συγκλονιστικά έργα όπως αυτό τότε. Τι να πει κανείς, δηλαδή σου έρχονται δάκρυα όταν σκεφτείς ποια ήταν η ελληνική μουσική και πώς είναι σήμερα. Γυρίζουμε εντελώς σελίδα για να δούμε τι γίνεται στον χώρο της σύγχρονης pop σκηνής. Το τρίτο άλμπουμ της Gracie Abrams, που κυκλοφόρησε 17 Ιουλίου, έγινε νούμερο 1 στην Αμερική. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ. Αυτή την εβδομάδα δεν είναι νούμερο 1, γιατί ανέβηκε ο δίσκος με τα τραγούδια που ξέρουμε και έχουν παίξει αρκετές φορές του Morgan Wallen, με αφορμή ένα καινούριο τραγούδι που έβγαλε και μπήκε και αυτό στα 5 πρώτα. Είναι η πρώτη φορά από τη δεκαετία του 50 όπου τα 5 πρώτα τραγούδια των Ηνωμένων Πολιτειών είναι όλα country, country and western, και τα 5 είναι απόλυτη η επιτυχία της country σε αυτή τη δεκαετία, όχι μόνο από έναν καλλιτέχνη. Επιστρέφουμε στην Gracie Abrams και το άλμπουμ Daughter from Hell.

Γκρέσι Άμπραμς, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τη δημοτικότητα που έχουν όλα αυτά τα ονόματα και που αφορούν, το καταλαβαίνουν μόνο όσοι είναι κάτω των 30. Δεν, μην τα απορρίπτετε απόλυτα όλα, δεν είναι όλα για απόρριψη. Θα μιλήσουμε αύριο περισσότερο και για τις συνευλίες στην Ελλάδα, το πώς μια γενιά που είναι από τα 15 μέχρι τα 30 δεν βλέπει τα ονόματα που αγαπάει στη χώρα μας. Οι συναυλίες που γίνονται στην Ελλάδα, καλά το κάνουν οι προμότερες, γιατί αν φέρουν αυτά τα ονόματα δεν πρόκειται να έχουν ίσως τα εισιτήρια που θα τους καλύψει μια συναυλία. Φέρνουν ονόματα του 80, του 90, άντε και του 2000. Δείτε τις συναυλίες. Τυχαίνει καμιά φορά για κάποιο άλλο. Δηλαδή, την Billy Eilish θα την δούμε όταν γίνει 60 ετών, 60-70. Θα δούμε τον Styles στα 70 του, στα 60, όπως είδαμε τον Tom Jones, όχι τότε που έπρεπε, και πολλούς άλλους από αυτούς. Έχουμε μέλλον. Το 2030, το 30 είναι πολύ κοντά. Το 50 θα έρθει ο Harry Styles. Αύριο συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλα καινούργια, όπως Wolf Alice, καινούργιο η Ariana Grande, καλό τραγούδι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε, Block Party. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους Πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου για την κατάσβεση φωτιάς σε φορτηγό στον βόρειο οδικό άξονα, σε σημείο πριν από τη γέφυρα της λεωφόρου Παπαναστασίου. Στο σημείο έσπευσαν με 3 οχήματα και επιχειρούν 10 πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες από το μεγάλο όχημα που υπέστη σοβαρές ζημιές. Επικράτησε αναστάτωση μεταξύ των διαχειριζόμενων οδηγών, ωστόσο έσπευσαν και αστυνομικοί προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, καθώς λόγω της πυκνής κίνησης οχημάτων σχηματίστηκαν. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διήρκησε περίπου 2,5 ώρες. Από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Την προφυλάκηση του κατηγορούμενου για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, που του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, που διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στη Λέσβο, νεκρός βρέθηκε χθες το βράδυ, όπως έγινε γνωστό σήμερα, μέσα σε πηγάδις εκτίματος στο χωριό Ασώματος, ένας 52χρονος. Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειάς του, όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει. Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία, αλλά και ενημερώθηκε ο ιατροδικαστής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρισο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι προς το Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα. Ναι, λοιπόν, ο κόσμος θα μπορούσε να διαλυθεί σε ερείπια ή αλλιώς σε συντρίμια, όπως λέει το τραγούδι. Αλλά στην πραγματικότητα, και επειδή υπάρχει πάντοτε ο νόμος της αυτορύθμισης, της συντήρησης, της επιβίωσης, αυτό που τελικά γίνεται στη συνέχεια αυτής της μεγάλης περιπέτειας που όλοι ζούμε, δηλαδή της ζωής, είναι η συντήρηση, είναι η διατήρηση, είναι το ότι τελικά προχωράμε μπροστά. Το ξέρω, είναι σαν να το ακούω στα αυτιά μου, ότι ήδη οι σκέψεις, μπορεί και η ομιλία σας, μπορεί και το μήνυμά σας να λέει πώς προχωράμε μπροστά όταν οι άνθρωποι έχουν χαθεί, άνθρωποι, έχουν χαθεί περιουσίες, έχει χαθεί και το ηθικό, αν θέλετε, έχει πέσει πολύ, και μετράμε πληγές πάρα πολύ μεγάλες, πολύ βαθιές, σχεδόν ανεπούλωτες. Σας έδωσα ήδη την εξήγηση, σας έδωσα ήδη το πλαίσιο, την επιχειρηματολογία από την αρχή αυτού του σκεπτικού, αυτού του ξεδιπλώματος της σκέψης μου. Δεν ξέρω αν σας βρίσκει σύμφωνος με όλα αυτά, και παρόλα αυτά η ζωή προχωράει.

διαρκής ερώτηση που γίνεται από τον ένα στον άλλο, είτε στους δημοσιογραφικούς κύκλους και στα γραφεία, είτε στους πολίτες, όλοι μεταξύ μας από το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, τη νύχτα, δεν σταματά ποτέ αυτό, είναι εάν έσβησαν όλες οι φωτιές. Δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά, θα ήταν και λάθος να αναφερθώ με σιγουριά σε κάτι που δεν γνωρίζει κανείς ότι έχει συμβεί. Θα πω μόνο ένα πάρα πολύ συγκλονιστικό γεγονός, όταν ας πούμε μία ελιά έχει στον κορμό της σιγοκαεί και υποτίθεται ότι έχει σβήσει η πυρκαγιά, η φωτιά σε αυτό στο δάσος ας πούμε και στα γειτονικά δέντρα, μπορεί ανα πάσα στιγμή να υπάρξει αναζωπήρωση. Μπορεί να ξανααναφλεγεί μέσα από αυτό τον κορμό. Γιατί ο κορμός της ελιάς και γενικά η ελιά σαν δέντρο αργεί πάρα πολύ να σβήσει. Και αργεί και να καεί. Είναι πολύ αργή η καύση της. Και από την άλλη κουβεντιάζαμε εδώ για τα καημένα τα πεύκα, τα οποία λαμπαδιάζουν μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι φοβερή η μοίρα των δέντρων. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Τα δέντρα και πριν και μετά. Αν δηλαδή κάνει κάποιος ένα οδηπορικό, είτε στα δικά του τα μέρη, στα μέρη που ξέρει, που ζούσε μικρός, που μεγάλωσε στην εφηβεία του, που μπορεί ενδεχομένως τώρα να επιστρέφει σε ένα εξοχικό που έχουν αφήσει οι γονείς τους τον ίδιο, ζουν δε ζουν οι γονείς και ο ίδιος έχει αναλάβει ίσως ενδεχομένως τα ηνία της δικής του οικογένειας, θα αντικρίσει όλο αυτό το μαύρο, την τέφρα, τη στάχτη, το καμένο, την απόλυτη έλλειψη ζωής. Έχει φύγει η ζωή, έχει φύγει το οξυγόνο, έχει φύγει η κανονικότητα. Και αυτό που ζούμε τώρα είναι μια προσπάθεια διαχείρισης της κανονικότητας. Και όταν λέμε προσπάθεια διαχείρισης εννοούμε και οικονομικής και κοινωνικής και συναισθηματικής και ψυχολογικής και τα πάντα. Ξεκινώντας από το πρακτικό, γιατί τώρα πρέπει να ξεκινήσει και η αυτοψία, έχουν ξεκινήσει νομίζω οι αυτοψίες, σιγά σιγά οι δηλώσεις, η διαδικασία για την όποια αποζημίωση. Η λέξη αποζημίωση ξέρω ότι είναι πολύ μικρή μπροστά σε αυτό που πρέπει πραγματικά να αποζημιωθεί. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αποσύσει η κατάσταση από πάνω της, τη ζημία. Η ζημία έχει γίνει και είναι και τεράστια. Και αυτή τη ζημία σε λίγο θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε, θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε με τη βοήθεια του ειδικού, γιατί ήδη καταγράφονται φυσικά από τους χάρτες και τους δορυφόρους τα χιλιάδες στρέμματα ή οι εκατοντάδες χιλιάδες στρεμμάτων που έχουν ήδη καεί στη Δυτική Αττική.

Και για να το πω κι εγώ όπως το λένε στο ανέκδοτο, έχεις τίποτα θετικό να μας πεις? Δεν θα δώσω την απάντηση που δίνουν στο ανέκδοτο, την πολύ πολύ μαύρη. Έχω κάτι θετικό να σας πω. Μειώνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Και σήμερα, αύριο, ποιος ξέρει, πάντως έχει ανακοινωθεί μια πιθανή, προσέξτε πως το λέω με πόση επιφύλαξη, πιθανή συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

διάβαζα από το New Yorker ένα καταπληκτικό άρθρο, μια ανάλυση, πληροφορίες δηλαδή στην ουσία, για το γιατί καίγεται και θα καίγεται η Ευρώπη. Οι εικόνες που επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι με τέτοια συχνότητα ώστε κινδυνεύουμε να τις θεωρήσουμε φυσιολογικές, δάση που μετατρέπονται μέσα σε λίγες ώρες σε κάρβουνο, χωριά που εκκαινώνονται βιαστικά, άνθρωποι που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους κρατώντας τα ελάχιστα, ίσως και τα κατοικίδια τους, πυροσβέστες που μάχονται επί μέρες απέναντι σε μέτωπα τα οποία εξαπλώνονται εν ρηπή οφθαλμού. Το κομμάτι το έχω με αλλιεύσει και το έχω κρατήσει από το LIFO, από την ομάδα του LIFO. Με πληροφορίες από το New Yorker λοιπόν, από την Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Σουηδία, η Ευρώπη ζει πλέον σχεδόν κάθε καλοκαίρι κάτω από την ίδια σκιά, τη σκιά των μέγα πυρκαγιών.

0: ας πούμε στην Ισπανία μέσα στη φετινή χρονιά έχουν ήδη καεί περισσότερα από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Όπως το ακούτε, πάνω από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Δηλαδή η έκταση είναι υπερδιπλάσια από τον ιστορικό μέσο όρο της χώρας, στην Ισπανία. Στη Γαλλία, μια γιγαντιαία πυρκαγιά δυτικά του Μπορντό, 4 φορές μεγαλύτερη έκταση από το ίδιο το Παρίσι, προκάλεσε τη μεγαλύτερη ειρηνική εκένωση πληθυσμού στην ιστορία της χώρας, αναγκάζοντας περίπου 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Και φυσικά, αν αφήσουμε την Ευρώπη, δηλαδή τη Βρετανία, τη Σουηδία, και φτάσουμε μέχρι την Κρήτη, δηλαδή στις απογοητευτικές εικόνες αποκάλυψης εκεί στην, και μόνο στον νομό Ρεθύμνης, δηλαδή στο δάσος, στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, στην περιοχή Πρέβελη, μόνο αυτό να δει κάποιος στις φωτογραφίες, ή δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να πάει και από κοντά, θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Ερχόμαστε λοιπόν σε εμάς. Ερχόμαστε σε εμάς γιατί είχαμε πάρα πολύ πρόσφατα και έχουμε ακόμα τη φωτιά στη Δυτική Αττική να συνεχίζει να καίει για μια ακόμα μέρα. Αυτό που είναι, που έχει απομείνει, αυτό που είναι να κάψει. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα τελευταία 9 χρόνια. Από το 2018 μέχρι το 2026 μιλάμε για 9 χρόνια, μιλάμε για πυρκαγιές σε Κινέτα, σε Γεράνια Όρη, στα Βίλια, τα Δερμενοχώρια, την Πάρνηθα και το Πορτογερμενό. Είναι μερικές μόνο από τις περιοχές που κυριολεκτικά έχουν γίνει στάχτη. Και θέλαμε να μιλήσουμε, να μας παρουσιάσει τα θέματα, τα ζητήματα, τους αριθμούς, τους αποκαρδιωτικούς αριθμούς, ο Διευθυντής Ερευνών του Τμήματος Τηλεπισκοπικής και Δορυφορικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Χαράλαμπος Κοντοές, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Διευθυντή.
1: Καλησπέρα.
0: Προσπαθούμε να παραμείνουμε ψύχρεμοι, μεταδίδοντας, διαβάζοντας, μαθαίνοντας για αυτές τις καμένες εκτάσεις και το πράσινο, το πόσο πράσινο έχουμε ήδη χάσει. Μόνο για τη Δυτική Αττική. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί, από όπου νομίζετε. Σας δίνω το λόγο, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ζούμε μια πολύ επιβαρημένη για το περιβάλλον μας δεκαετία, θα έλεγα, εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών, ειδικότερα στα περιαστικά δάση της Αττικής. Θέλω να ξεκινήσουμε από την φωτιά των τελευταίων 4 ημερών. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικής έντασης, με συνεχείς αναζωπηρώσεις, ένα φαινόμενο

0: εκεί, να μην την ξεκινήσω τώρα την κουβέντα γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, κύριε Κοντοέ, για τώρα θα σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα μας. Θα πάω σε τίτλους ειδήσεων και εσείς να είστε καλά και εύχομαι καλό υπόλοιπο ήρεμο Αύγουστο.
1: Ήρεμο, κύριος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο, η μάχη με την Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν σε τηλεδιάσκεψη οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός γενικά έθριος, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλη πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: τραγούδι που ακούμε, τον αναγνωρίσατε βέβαια, είναι «Τα δένδρα», ο Χρήστος Τιβαίος σε στίχους και μουσική, και εδώ συμπράττει με τους Λίρε Κάντους, το ελληνικό σχήμα που παίζει μεσαιωνική αναγεννησιακή μουσική της Δυτικής Ευρώπης.
1: Μας τώρα κόσμε κι ενώ στήνιζει τα κρυφά μας μυστικά.
0: Πολύ καλησπέρα σας και πάλι, καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 4 του Αυγούστου, είμαστε εδώ, μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μαζί μας μέχρι τις 6, 5 με 6 και η Φωνή της Ελλάδας.
1: Κι απέραντι έξω στον αέρα ομορφιά.
0: Ο Αντώνης έχει στείλει από το Ρέθυμνο με... ουσιαστικά υπογραμμίζοντας ή θέλοντας να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου για τον Νότιο Ρέθυμνο, για την Πρέβελη, μες στη Μαυρίλα λέει τον Νότιο Ρέθυμνο, αλλά ναι, η ζωή προχωρά. Βλέπουμε τη θάλασσα και γαλινεύουμε λέει. Ο Αλέξανδρος είναι αρκετά αγανακτισμένος και με μια φρασεολογία που δεν νομίζω ότι του ταιριάζει απευθύνεται σε μένα, στην εκπομπή, δεν ξέρω τι, και λέει τι να αναλύσετε ρε. Θα συμφωνήσω μόνο στο πρώτο κομμάτι, δηλαδή ότι τα λόγια παραμένουν λόγια, αλλά το υπόλοιπο, τέλος πάντων. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα λέει, η εγκατάλειψη των δασών και εν γέννη του φυσικού περιβάλλοντος οφείλεται και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Κοντοέ. Τον κύριο Χαράλα από Κοντοέ που είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το Διευθυντή Ερευνών από το Εθνικό Αστεροσκοπείο για τα καμένα. Καλησπέρα και στον Θανάση και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα λέει πόσο αδύναμοι είμαστε μπροστά στην καταστροφή. Σπαράζει η ψυχή όλων μας, λέει ο Θανάσης. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης. Ο Angel έχει βάλει κάτι πολύ ωραίο σχετικά με, κάτσε να το δω λίγο πιο αναλυτικά. Θεωρεί λοιπόν ότι οι ανεμογεννήτριες είναι η αρχή και το τέλος του κακού. Είναι λέει οι περιστρεφόμενοι σταυροί στον τάφο της φύσης.

Σχετικά με το θέμα των ειδήσεων και της δημιουργικής ασάφειας, δεν μου επιτρέπεται εγώ να παρέμβω. Μπορώ να μιλήσω όμως με τους συναδέλφους. Εγώ αυτό που ξέρω, αγαπητέ Angel, είναι το ότι η τιμή του πετρελαίου μειώνεται, δηλαδή στις 3.30 ώρα Ελλάδας τώρα το μεσημέρι είχε σημειώσει πτώση. Συγγνώμη, η τιμή του πετρελαίου σημείωνε άνοδο μέχρι τώρα, όμως γύρω στις 3.30 ώρα Ελλάδας η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent για παράδοση τον Οκτώβριο υποχωρούσε κατά 2,29%, δηλαδή στα 81,85 δολάρια.

Αποκαταστάθηκε και η γραμμή η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό του ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς, γιατί σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας 3 σταθμοί του ΙΣΑΠ, καθώς είχαν πέσει στις σιδηροδρομικές γραμμές κλαδιά. Η κυκλοφορία διεξάγονταν στα τμήματα Πειραιάς, Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια και τώρα έχει αποκατασταθεί πλήρως. Να σας πούμε και αυτή την πληροφορία. Δεν ξέρω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Ομολογώ ότι από επιλογή, κατά κύριο λόγο, τα τελευταία χρόνια προτιμώ να μένω στην Αθήνα και να δουλεύω το διάστημα 1η με 15 Αυγούστου χοντρικά. Μην σας πω και περισσότερο. Αλλά δεν είδα να έχει μειωθεί και ιδιαίτερα η κίνηση. Εσύ Μαρίλια είδες να... Όχι, λέει και η Μαρίλια, το βεβαιώνει. Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στον ήχο, Βασίλης Νικολόπουλος νωρίτερα, μοιράστηκαν οι βάρδιες ακριβώς στο μισό της ώρας. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα πάμε σε πολύ λίγο και στην επόμενη συνέντευξή μας. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και σε σένα, αγαπημένη Μιχάλη. Ευχαριστώ για τις ευχές σχετικά με την εκπομπή.

τώρα το κατάλαβα το ρητό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, Angel, από πού το έχεις εσύ αλλιεύσει, ότι η φύση επανακτά τα ιερά της εδάφη, καίγοντας σπίτια και τους ανθρώπους που τα έκλεψαν, που έκλεψαν τα εδάφη. Αλλά όχι αυτά που ψήφισε, λέει, η μοναδική μας πρόεδρος για την αλλαγή χρήσης της γης. Πάντως, εξήγησε μου αν θέλεις για αυτή την φράση από πού είναι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να, δεν είμαι σε θέση να ξέρω από πού προέρχεται. Και φυσικά όλοι μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο Viber με δύο λέξεις στην επιλογή Viber 2 και στην αναζήτηση με δύο λέξεις Earth News Radio.

Καλώς τον και τον Λευτέρη. Καλησπέρα, Έλενα. Λέει, το αστεροσκοπείο σήμερα ανήρτησε τους χάρτες καμένων δασών για τα τελευταία 8 έτη. Γι' αυτό και εμείς είχαμε τον κύριο Κοντοέ, αγαπημένο μου Λευτέρη. Πάνω από μισό εκατομμύριο στρέμματα, με δεδομένο ότι ακόμα καίει στη Δυτική Αττική. Όταν δηλαδή εγώ είπα στον κύριο Κοντοέ ότι είναι 480.000, μου λέει είναι και παραπάνω. Και όλα αυτά, λέει ο Λευτέρης, επισημαίνει δίπλα στην Αθήνα των 4,5 εκατομμυρίων κατοίκων, που πόσο τόσο ανάγκη έχουμε τη φύση και το πράσινο.

Αρκεί λοιπόν μία στιγμή, είτε από μακριά με το αυτοκίνητο, είτε από ψηλά αν κάποιος πετάξει ή περνώντας, περιδιαβαίνοντας ως διαβάτης πια, όποτε καταφέρει να περάσει κάποιος μέσα από τις καμένες εκτάσεις που δεν νομίζω ότι θα το αντέξει.

0: κουβέντα.
1: Ποιος μπορεί λοιπόν να αντέξει αυτό το θέαμα, δηλαδή τα δέντρα που δεν μπορούν να κινηθούν, δεν μπορούν να σηκωθούν και να φύγουν, δεν μπορούν καν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, όπως και πολλά από τα ζώα επίσης δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Οπότε υπάρχουν όλες αυτές οι οργανώσεις και όλη αυτή η μέριμνα από τους δήμους, από την αυτοδιοίκηση, από άλλους φορείς που πραγματικά τα περιθάλπουν σε διάφορα κέντρα και προσπαθούν να τα βοηθήσουν να σωθούν. Υπάρχουν κάποια σοκαριστικά, συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν αυτή την προσπάθεια, και όσο πιο πολύ προσέχει η κοινωνία, οι άνθρωποι, οι μεθελοντές, οι πυροσβέστες, τα ζώα τους, τα ζώα μας, τόσο πιο μεγάλο και υψηλό δίκτυο ευαισθησίας επιδεικνύουν. Αυτό δεν το λέω τυχαία και σαφώς το έχετε ακούσει πολύ πιο πριν από μένα. Το επαναλαμβάνω όμως και θα το λέω συνέχεια. Και για ένα επιπλέον λόγο, γιατί διαβάσαμε, κυρίες και κύριοι, μια περίεργη είδηση, μια είδηση που εμένα τουλάχιστον μου προκάλεσε αποτροπιασμό, εάν όντως ισχύει, σχετικά με μια περίεργη λοιπόν υπόθεση θανάτωσης και κατανάλωσης ενός κριτικού έγαγρου, του περίφημου προστατευόμενου είδους κρικρί, μέσα στο φαράγγι της αμαριάς. Είπαμε να το συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, που είναι η πρόεδρος του ΟΦΙΠΕΚΑ, δηλαδή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Γεια σας, κυρία Παπαδοπούλου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
1: Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Είστε ακριβώς η πρόεδρος ενός οργανισμού που από μόνος του, και λόγω του ονόματός του αλλά και του αντικειμένου του και των δραστηριοτήτων του, είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε για να κάνουμε τη συζήτηση. Αφορμή είναι το θέμα με τον έγαγρο, με το κρικρί. Έτσι και αλλιώς στο θέμα της Κρήτης οι ακροατές μας στέλνουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα και τα λοιπά για το πόσο καμένα είναι εκεί τα άλλοτε περίφημα δάση και το πράσινο. Θέλετε να μας πείτε αν έχετε κάποια εικόνα εσείς από το νότιο Ρέθυμνο ή από όποιο σημείο θεωρείτε ότι επλήγει περισσότερο?
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πραγματικά όλη η ελληνική κοινωνία αλλά και ο οργανισμός ο δικός μας είναι στη σκέψη μας, έχουμε τις οικογένειες των αδικοχαμένων συναδέλφων, πυροσβεστών, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν αυτό το φυσικό κεφάλαιο της χώρας μας για τις επόμενες γενιές.
1: Οπότε σωστά. Και
2: είναι πολύ
1: σωστά,
2: σημαντικό να τους θυμούμαστε
1: και να τους αναφέρουμε με το ονοματεπώνυμό τους και όχι ακριβώς. Ένας πυροσβέστης, ένας εθελοντής, με το ονοματεπώνυμό τους, οι οικογένειές τους από πίσω σίγουρα θα υφίστανται όλο αυτό το τεράστιο κενό και την απορία γιατί χάθηκαν οι άνθρωποι αυτοί έτσι άδικα τελικά. Το άδικα δυστυχώς, το λέω ότι μπορούσαν να βοηθηθούν με κάποιο τρόπο, ναι.
2: Δυστυχώς οι καταστάσεις, οι έκτακτες καταστάσεις που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε μια πυρκαγιά αρκετές φορές είναι ανεξέλεγκτες. Αλλά η σκέψη μας είναι με τις οικογένειές τους και πραγματικά τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους για τη θυσία τους, και αυτό πρέπει να μας κάνει διπλά και τριπλά πιο έτσι δοτικούς σε αυτή τη διαδικασία προστασίας του περιβάλλοντος. Δυστυχώς και αυτές τις μέρες βιώνουμε αυτή την καταστροφή σε σχέση με σημαντικά δασικά οικοσυστήματα. Υπήρξε μια προσπάθεια να περιοριστεί σε αρκετό βαθμό και τέλος πάντων ελέγχθηκε η κατάσταση στη Νότια Κρήτη, στο Νότιο Ρέθυμνο, στο φαράγγι του Πέβελη. Υπάρχουν καταστροφές, αλλά η φύση σε αρκετές περιπτώσεις έρχεται και αναγεννάται.
1: Ναι.
2: Οπότε εμείς αυτό που σαν οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, αυτό που κάναμε και στη Βαδιά, αυτό που κάνουμε σε όλες τις περιοχές Natura 2000, τις οποίες έχουμε αρμοδιότητα, είναι να δίνουμε χώρο στο ίδιο το οικοσύστημα να αναγεννάται και όπου χρειάζεται να παρεμβαίνουμε με συγκεκριμένες δράσεις τόσο για το φυτικό οικοσύστημα και τα ενδιαιτήματα όσο και για τα ίδια τα προστατευτέα είδη μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα, πολύ ωραία τα λέτε και φαντάζομαι ότι μπαίνουν οι βάσεις και θα μπουν σύντομα, αναφέρατε τη δαδιά, δεν την έχουμε ξεχάσει, και θα μπουν σύντομα και για να βοηθήσετε τη φύση, όπως λέτε, να αναγεννηθεί, να αυτορυθμιστεί και να αναπνεύσει. Και τελικά να αναπνεύσει.
2: Σε αρκετές περιπτώσεις, κυρία Καραγιάννη, η έκταση των απολειών που έχουμε οφείλεται και σε μια, όχι απαξίωση, δεν το λέμε απαξίωση, αλλά έφυγε ο άνθρωπος από τη φύση, απομακρύνθηκε από τη φύση. Αυτό το κενό που δημιουργήθηκε με την εγκατάλειψη αγροτικής γης, με την εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας, δημιούργησε αυτό το πλεώνασμα καύσιμης ύλης, την οποία συζητάμε, την οποία με τις συνθήκες κλιματικής αλλαγής αλλά και προφανώς και με την ανθρώπινη αμέλεια, προσεξία, δεν θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε δόλος σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων αυτό
1: εκεί,
2: θα το,
1: εντάξει,
2: θα το δούνε,
1: εκεί σταματάει η λογική.
2: Ναι.
1: Αλλά για το προηγούμενο που είπατε, λες και είχαμε συνεννοηθεί μέσα στο μυαλό μου και μέσα στις σημειώσεις μου, είστε κυρία Παπαδοπούλου πραγματικά.
2: Δεν τις έχω διαβάσει πάντως.
1: Εννοώ ότι τα έλεγα νωρίτερα κι εγώ, η απομάκρυνση από τη φύση, το ότι οι άνθρωποι δεν κατοικούν στην Ήπεθρο και δεν ασχολούνται με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία, έφυγαν προς τα αστικά κέντρα, άφησε τη φύση ουσιαστικά, πώς να το πω τώρα, το ανοχήρωτο είναι σχετικό, σαν να είναι ακαλλιέργητη, εγκαταλείφθηκε στην πραγματικότητα. Πάμε τώρα λίγο...
2: Ναι.
1: Παρακαλώ, πείτε.
2: Η φύση, το βιώσαμε αυτό το 2007 και το βιώνουμε τώρα δυστυχώς σε πιο τακτικά χρονικά, σε χρονικές περιόδους.
1: Αυτή
2: ακριβώς είχε γίνει και ναι. Το 2007.
1: Αυτή ακριβώς
2: η
1: περιοδικότητα και η επανάληψη άρα του φαινομένου και σε ακόμα πιο ακραία μορφή, χωρίς να έχει το κλίμα τόσο πολύ διαφοροποιηθεί, δηλαδή και παλαιότερα είχαμε φωτιές ή είχαμε καύσονες, ξηρασίες κτλ. Υπογραμμίζει αυτό που τελικά βγαίνει ως συμπέρασμα, αυτό το παράδοξο, ότι επειδή έφυγε ο άνθρωπος από τη φύση, την άφησε ανεκμετάλλευτη και αυτή ουσιαστικά είναι στο έλεος του ανθρώπου πάλι. Τέλος πάντων, θέλω λίγο να πάμε, κυρία Παπαδοπούλου, σε αυτή την υπόθεση για την οποία σας καλέσαμε. Δηλαδή, αν όντως, από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς, επειδή έχει επιληφθεί και η εισαγγελία Χανίων για το φαράγγι της Αμαριάς, διπλό το έγκλημα εντός εισαγωγικών, το αμάρτημα, η παραβατική πράξη και η θανάτωση του Κρικρί και η κατανάλωσή του μετά από ψήσιμο, βέβαια, μέσα στο φαράγγι που είναι προστατευόμενος χώρος, είναι, πώς το λένε αυτό.
2: Εθνικός δρυμός, περιοχή Natura, προστατευόμενη περιοχή.
1: Ναι, προστατευόμενο είδος και το Κρικρί και όλα αυτά. Για πείτε μας λοιπόν, αλήθεια έχει γίνει τέτοιο πράγμα?
2: Και εμείς μάθαμε από τις δυστυχώς αναρτήσεις οι οποίες έγιναν από κάποιους. Έχει επιληφθεί η αρμόδια, υπάρχει εισαγγελική παραγγελία και έχει επιληφθεί η αρμόδια υπηρεσία, η δασική υπηρεσία που διενεργεί έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι έχει γίνει, ποιοι έχουν συμμετάσχει και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε και εμείς βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι έγινε μέσα στο δρυμό είναι ένα σημάδι το οποίο μας, όχι μας ανησυχεί, αλλά προφανώς σε έναν χώρο που είναι προστατευμένος, υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες, το να υπάρχει έτσι φωτιά, να ανάβουμε φωτιά, ναι. Είναι ένα ακόμα δείγμα λίγο, όχι σωστής, ας το πούμε, διαχείρισης της κατάστασης.
1: Ακούγεστε πολύ ευγενής άνθρωπος, αλλά τι λίγο, εδώ μιλάμε για εγκληματική αμέλεια αν έχει γίνει και το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε με τη λογική είναι ότι αυτό δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, ας πούμε, απλοί περαστικοί διαβάτες, τουρίστες κτλ. Ή πεζοπόροι, αλλά άνθρωποι που όντως δούλευαν μέσα στο φαράγγι, πραγματοποιούσαν εργασίες. Το πιο πιθανό είναι αυτό, χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη.
2: Ναι, γι' αυτό υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξει η αρμόδια υπηρεσία σε κάποιο πόρισμα, που και από εκεί και πέρα οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν τις δέουσες διαδικασίες.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο τώρα, σε ό,τι αφορά, μια και, όπως ξεκινήσαμε έτσι και να τελειώσουμε, είπατε, αναφερθήκατε στο δάσος της Δαδιάς, αναφέρεστε, εμείς σας ζητήσαμε στο περίφημο ποινικό δάσος της Πρέβελης και των άλλων περιοχών του Ρεθύμνου. Κάποια άλλη περιοχή που θα μπει τώρα στο στόχαστρο, ας πούμε, στο πλάνο της αποκατάστασης, είναι της Δυτικής Αττικής?
2: Εμείς σαν αρμόδιος φορέας έχουμε αρμοδιότητα στο κομμάτι των περιοχών Natura 2000, δηλαδή όλες οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται εντός του δικτύου χρήζουν της επιστημονικής προστασίας διαχείρισης από τον ΟΦΠΕΚΑ. Εμείς προφανώς όταν ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα και έχουμε σαφή εικόνα στο τι έχει διαταραχθεί σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται στο δίκτυο Natura, θα προβούμε σε συγκεκριμένες δράσεις και θα προσπαθήσουμε να δούμε πρώτα απ' όλα να καταγραφούν τι ζημιές έχουμε, τι απώλειες υπάρχουν και αντίστοιχα ποια είδη έχουν πληγεί, πόσο και αντίστοιχα θα ληφθούν θα πάρθουν τα αναγκαία μέτρα.
1: Μάλιστα.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα την Σαμαριά, θα ήθελα να επισημάνω ότι το Φαράγγι είναι ένας χώρος πολύ σημαντικός για τον ΟΦΠΕΚΑ. Το λειτουργούμε εδώ και 4 χρόνια, περίπου 3 χρόνια τώρα. Η προτεραιότητα για μας είναι η ασφάλεια των επισκεπτών και μόνο, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η προστασία των επισκεπτών όσο και η προστασία των ειδών και της βιοποικιλότητας που υπάρχει μέσα εκεί.
1: Mm-hmm. Όντως είναι ένας μοναδικός δρυμός, μια εθνική κληρονομιά πολύ πολύ πολύ πλούσια. Θυμάμαι, κυρία Παπαδοπούλου, πρόσφατα, ήταν πέρυσι, ήταν πρόπερσι, που έγινε αυτό το περιστατικό με την τουρίστρια που δυστυχώς νομίζω έχασε το πόδι της. Σε γενικές γραμμές τώρα πάντως είναι, δεν έχετε κάποια πληροφόρηση ότι έχει κάπου κλείσει ή ότι έχει πρόβλημα, είναι προσβάσιμο?
2: Το Φαράγγι της Σαμαριάς, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα γραμμικό έτσι, φυσικό στοιχείο, όπως το λένε και οι επιστήμονες. 13 και λίγο παραπάνω από 13 χιλιόμετρα, είναι ένα απίστευτο κάλους φυσικό οικοσύστημα με πολλές δυσκολίες και εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι μετά τα 2 σημαντικά συμβάντα που υπήρχαν, το ένα πριν από 2 χρόνια, πριν από 3 χρόνια με τον Ισπανό τουρίστα που έχασε το πόδι του και ευτυχώς σώθηκε, γιατί ο ΦΠΚΑ έχει μόνιμο γιατρό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Φαραγγιού μέσα. Πρόλαβε γιατρός που είχαμε και σταμάτησε την αιμορραγία και σώθηκε ο άνθρωπος. Έχασε βέβαια το πόδι του.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς το θέμα της τουρίστριας αυτή, δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Μετά από τότε καταφέραμε και βάλαμε αρκετά μέτρα προστασίας από τον παρέχουμε στους επισκέπτες, από κράνη μέχρι συστήματα προειδοποίησης με την ΕΜΗ. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τους οποίους ευχαριστούμε. Δύο φορές την ημέρα λαμβάνουμε δελτίο καιρού, ειδικά για το Φαράγγι της Σαμαριάς, και με βάση αυτή την πρόγνωση αποφασίζεται και με βάση και τα όρια τα οποία έχουν θεσπιστεί σε συνεργασία με τους δύο δήμους και την αντιπεριφέρεια, και το Φαράγγι ανοίγει ή κλείνει το πρωί της επομένης, ανάλογα με το αν υπερβαίνουν στους 2 από τους 3 σταθμούς.
1: Πολύ
2: επίσης,
1: ωραίο, πολύ καλό.
2: Είχαμε την ευκαιρία, επειδή το συμβάν με την τουρίστρια η οποία έχασε τη ζωή της συνέβη πολύ ξαφνικά, ήταν ένα μπουρίνι το οποίο στις 7 η ώρα δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη, μέχρι τις 11 ο καιρός ήταν τέλειος και το μπουρίνι άρχισε μετά τις 12 και την πρόλαβε δυστυχώς σε ένα πολύ δύσκολο σημείο για το Φαράγγι, στις λεγόμενες πόρτες. Έχουμε πάλι σε συνεργασία με την ΕΜΗ υπηρεσία Now Casting, όπου μέσα σε διάστημα 2 ώρων μπορεί να μας δώσει πρόβλεψη αν έχουμε κάποιο τέτοιο είδους συμβάν, οπότε να μπορούμε να το διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα. Άρα έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και χαίρομαι που κατάλαβα ότι είχατε και τον κύριο Κοντοέ πιο πριν.
1: Ναι,
2: η επιστήμη σε αυτό το κομμάτι προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε ό,τι τεχνολογικά και επιστημονικά είναι διαθέσιμο, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των επισκεπτών, των εργαζομένων και φυσικά και των ειδών που ζουν μέσα εκεί.
1: Και προστατεύουν. Και είναι ήδη υπό προστασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδοπούλου, πραγματικά για αυτή την κουβέντα.
2: Χαίρομαι.
1: Να είστε καλά.
2: Σας χαιρετώ. Καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Έρχονται σωριδών τώρα τα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, Σταύρο, καλησπέρα. Ευτυχώς λέει που δεν έχουμε φωτιές και ευτυχώς να το λες και να το λέμε ψιθυριστά, γιατί ζεις σε μια υπέροχη κατάφυτη περιοχή και πρέπει να την προστατέψουμε και αυτή, ακόμα και με το μυαλό. Να μην το ματιάσουμε. Ο Εμμανουήλ λέει καλησπέρα σας. Απορία μου είναι τι σημαίνει φωτιά εξαμελίας εν καιρό απαγόρευσης επικίνδυνων εργασιών για πρόκληση πυρκαγιάς. Αυτό το σχόλιο είναι και η απάντηση σε αυτό που έχεις πει, που ρωτάς. Ο Κώστας, καλησπέρα Έλενα, διαφωνεί με τον ακροατή μας περί ανεμογεννήτριών. Αλήθεια λέει, όχι φωτοβολταϊκά, όχι ανεμογεννήτριες. Τι είναι αυτές οι περίφημες περιβόητες ΑΠΕ? Η Κατερίνα διαφωνεί για τους πυροσβέστες. Δεν ήθελαν να δώσουν τη ζωή τους, γιατί τη ζωή τους δεν ενδιαφέρθηκαν οι αρμόδιοι του Υπουργείου να τους έχουν προμηθεύσει με τα κατάλληλα εργαλεία. Και ο Άιντζελ έχει επανέλθει. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα. 6 ώρα πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Η ώρα είναι 6. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας από τη μεγάλη πυρκαγιά σε Ψάθα, Κανδύλη και την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία αναζωπήρωση πάνω από τη Βένιζα, στην οποία επιχειρούν ισχυρές εναέριες και πήγιες δυνάμεις. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος. Σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Το 42% των δασών της Αττικής έχει καεί την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που βασίζονται στις καταγραφές των Κοπέρνικους και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις συντασικές πυρκαγιές. Συνολικά, από το 2017 ως και τις αρχές Αυγούστου του 2026, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περισσότερα από 800.000 στρέμματα στην Αττική, με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό να επιβαρύνει περαιτέρω τον απολογισμό. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Γνωστοποίησε επίσης ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμα επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο, πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, που του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για τη συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερστορφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Geosphere Austria.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8.
1: Πώς το φέρανε η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις.
0: Σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026, δεν τολμώ να πω τη λέξη σωτήριο.

0: τη Σεριανά.
1: Εμβληματικό τραγούδι αυτό από τη θητεία του Μαρκόπουλου, με το Λάκι Γαλκιά, το Γαργανουράκι, τη Τζανακλίδου.
2: Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες.
1: Υπέστη βέβαια τη σχετική βάσανο της λογοκρισίας, γιατί κυκλοφόρησε το 1974. Σήμερα είναι η επέτειος μιας άλλης δικτατορίας, η περίφημη 4η Αυγούστου.

Ήταν τότε 4 Αυγούστου του 1936, όταν με τη συγκατάθεση του βασιλέως, βεβαίως, ο Ιωάννης Μεταξάς, ήταν βέβαια πρωθυπουργός με κόμμα μικρής εμβέλειας, αλλά είχε πετύχει την συνένεση να αναλάβει την πρωθυπουργία. 4 Αυγούστου του 1936 αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και κηρύσσει δικτατορία. Μια τέτοια μέρα το 36, τώρα όμως είναι η 4η Αυγούστου του 2026. Είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τα του ήχου στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη, παραγωγή και επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Τρεις μέθοδοι επικοινωνίας μαζί μας: 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Γι' αυτό είναι η Δέσποινα εκεί και σας περιμένει με αγωνία. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News, αφήνετε κενό radio. Μπαίνετε λοιπόν στη δική μας σελίδα, αυτές οι δύο λεξούλες είναι το διαβατήριό σας και στέλνετε τα μηνύματα. Αν τώρα είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες, πράγματα, θάματα κτλ, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Και σε αυτήν, εκτός από καθημερινές αναρτήσεις που σχετίζονται με την θεματολογία της εκπομπής, έχετε το Messenger στη διάθεσή σας, οπότε στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Μια τέτοια μέρα, 4 Αυγούστου του 1865, καθιερώθηκε ο ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού, εθνικός ύμνος της Ελλάδας, για την ακρίβεια όχι ολοκλήρως. Νομίζω αρχικώς είχαν πάρει αρκετές στροφές. Αυτό που έχει καθιερωθεί πάντως πια είναι οι δύο πρώτες στροφές του ποίηματος. Και αυτό σκεφτόμουν, ο αθεόφοβος ο Μεταξάς βρήκε την 4η Αυγούστου, η μέρα που καθιερώθηκε ο ύμνος στην ελευθερία, να είναι ο εθνικός μας ύμνος, να επιβάλλει τη δικτατορία. Μήπως δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Περίεργη αμφιλεγόμενη η μορφή ο Ιωάννης Μεταξάς. Για πολλά χρόνια και στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι είχε και αγαλμά του. Τώρα είναι ο μεγάλος ευεργέτης ο Βαλιάνος εκεί.

έστειλε πολύ κόσμο, ξερονήσια, φυλακές, πράγματα, θάματα. Την ίδια στιγμή καθιέρωσε τη λυρική, έβαλε τις βάσεις για το ασφαλιστικό, για το ΙΚΑ κτλ. Ήταν μια μορφή. Ας αφήσουμε τις δικτατορίες και να έρθουμε στο σήμερα. Σήμερα που έγινε η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, έτσι τον έλεγαν, μια προσωπικότητα που, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, γιατί μίλησε εκεί, ήταν από το μέταλλο μιας άλλης εποχής. Και εκείνο το μέταλλο, λέω εγώ τώρα, αυτά δεν είναι λόγια του Πρωθυπουργού, μην μπερδευτούμε, σπανίζει πάρα πολύ στους πολιτικούς. Το λέω γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που προερχόταν από τον φιλελεύθερο χώρο, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον αείμνηστο, μπήκε στην πολιτική, έφτασε σε όλα τα πολύ ψηλά επίπεδα και αξιώματα, κάποια στιγμή ήταν και υποψήφιος για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα κατάφερε, αλλά είχε πραγματικά αυτό το παλιό μέταλλο που σκεφτόταν πρώτα με το δικό του μυαλό και μετά με το μυαλό να πούμε αυτά που συμφέρουν την παράταξη. Όχι, δεν αγαπούσε την παράταξή του και τις προσέφερε και είναι από τις προσωπικότητες. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης λοιπόν στην δικτατορία αρθρογραφούσε κατά της δικτατορίας και μάλιστα κάποια στιγμή συνδέθηκε με ένα κλιμάκιο της οργάνωσης Ελεύθεροι Έλληνες. Όταν αυτό αποκαλύφθηκε, συνελήφθη και ανακρίθηκε στο ΕΑΤΕΣΑ, έμεινε 5 μήνες σε πλήρη απομόνωση, περιορίστηκε επί πεντάμηνο. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος όταν η Νέα Δημοκρατία μαζί τότε με την αριστερά προχώρησαν στην παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε πει ανοιχτά ότι είναι αντίθετος με αυτή την παραπομπή. Και σε άλλα σημεία της πολιτικής του διαδρομής έκανε δηλώσεις που δεν ήταν δημοφιλείς στην παράταξή του. Και θέλω να πω έτσι πολύ γρήγορα, επειδή έτυχε μια εποχή που έκανα βράδυ εκπομπές, έκανα 10-12 το βράδυ. Και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, ήταν τότε πρόεδρος του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν ήταν πια σε αυτό που λέμε ας πούμε ενεργό πολιτική, αν και μετά το 10 αποσύρθηκε από την πολιτική. Ήθελα να του κάνω μια συνέντευξη, λέω τώρα βραδινή εκπομπή και αυτά, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης με αυτή τη διαδρομή και υπουργεία και τώρα σιγά μην. Ευκολότατα αποδέχθηκε την πρόσκληση και μάλιστα είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις τότε, δεν το θυμάμαι για ποιο θέμα ειλικρινά, που στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας είχαν δημιουργήσει έτσι μια αντίδραση. Δέχτηκε λοιπόν αμέσως, κάναμε τη συνέντευξη και αυτό που μου έμεινε, αυτό ήθελα να σας καταθέσω, επειδή άκουσα τη ρίση του Πρωθυπουργού, ότι ήταν από το μέταλλο μιας άλλης εποχής. Καθώς συζητούσαμε, δεν θυμάμαι για ποιο θέμα, του λέω ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, αυτό ας πούμε δεν είναι έτσι. Ναι, μου λέει, έχετε δίκιο. Που θα περίμενες από ένα... Ήταν κάτι αρνητικό για την κυβέρνηση, γιατί ήταν και η κυβέρνηση τότε η Νέα Δημοκρατία, ήταν ο Κώστας Καραμαλής. Και λες θα πάρει αμέσως έμπειρος πολιτικός, θα πει ναι, αλλά ξέρετε εκείνο που το άλλο και... Τίποτα, παιδιά. Δηλαδή είχε μια φυσικότητα ο λόγος του σε όλη τη συνέντευξη που, να σας πω την αμαρτία μου, είχα ευνηδιαστεί κιόλας. Όχι, μου λέει, έχετε δίκιο, ναι, αυτό δεν... Αν είναι δυνατόν και... Λέω, ξέρετε, είναι της κυβέρνησης. Λέει, το ξέρω, μου λέει, αλλά τι να πούμε. Και είχα χαζέψει κάμποσο. Λέω, κοίταξε να δεις, ότι υπάρχουν πολιτικοί που μιλάνε με τη σκέψη τους. Είχε λοιπόν αυτό το για μένα πολύ μεγάλο προσόν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που αποχαιρετήσαμε σήμερα, και επειδή είναι κάτι που μου έχει μείνει και το έχω κρατήσει, ήθελα να το μοιραστούμε μαζί. Όσον αφορά τις φωτιές, φυσικά τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Φυσικά η έκφραση κρανίου τόπος ταιριάζει δυστυχώς στις περιοχές που κάηκαν, αλλά θα και τα παρακολουθούμε.

Θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο, όμως... Βρήκα στο μουσικό ημερολόγιο ότι μια τέτοια μέρα το 1975, ενώ έκανε διακοπές στη Ρόδο, ο Ρόμπερτ Πλαντ και η οικογένειά του είχαν ένα πρόβλημα. Τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητό τους έφυγε από το δρόμο, χτύπησε πάνω σε ένα δέντρο. Τραυματίστηκε σοβαρά η σύζυγος του Πλαντ. Η κόρη του έσπασε τον καρπό της, ο γιος του το πόδι του και ο Πλαντ νοσηλεύτηκε με σπασμένο αγκώνα και αστράγαλο. Ήταν τέτοια μέρα και λέω να γιατί δεν πάνε οι μισοί διακοπές. Σου λέει άντε να πάμε όπως πήγε ο Πλαντ και να έχουμε τώρα καμιά ιστορία για να τρέχουμε. Κάτσε σπίτι καλύτερα.

0: Ίσως το έχετε ακούσει, ίσως το έχετε διαβάσει, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω, ρε παιδιά. Γιατί η λέξη έλεος καμιά φορά μπορεί και να μην είναι αρκετή. Λοιπόν, είχαμε σοβαρή καταγγελία για παραβιάσεις, λέει, λάτσαν αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φωτιές. Τα αυτοκίνητα ήταν εκεί παρκαρισμένα στην πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, φαινόταν ότι δεν έχω πάει εγώ το δικό μου για να πάω βόλτα να ψυχείς. Και υπήρξαν άνθρωποι που πήγαν εκείνη την ώρα, έσπασαν τζάμια, αφαίρεσαν αντικείμενα, έκλεψαν μέχρι και τους τροχούς από τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Πείτε μου τώρα αυτούς, άμα, παρακαλώ πάρα πολύ τις αρχές, πιάστε τους ρε παιδιά. Τι πρέπει να τους κάνουμε μετά, ειλικρινά σας το λέω? Να τους δίνουμε μπουκάλια νερό και να τους στέλνουμε μέσα στα δάση? Τι να κάνεις? Δηλαδή, τι άνθρωποι μπορεί να είναι αυτοί? Τι έχουν στο μυαλό τους? Ένα γουρούνι δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, Μαριλία, πολλά σενάρια περνάνε από το μυαλό του ανθρώπου, αλλά δεν μπορείς να το διανοηθείς. Γιατί είναι, επειδή είναι οι εγκαταστάσεις εκεί της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, όποιος πήγε εκεί ήξερε ότι πάει να κάνει κακό στους ανθρώπους που κινδυνεύουν, δίνουν τη ζωή τους για να μην καούμε οι υπόλοιποι. Δηλαδή αυτός δεν μπορεί να ζει μέσα σε μια κοινωνία. Επειδή η ανθρώπινη ανοησία, δεν ξέρω αν το έχει πει όντως ο Αϊνστάιν, αλλά είτε το έχει πει είτε όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό ότι η ανθρώπινη βλακεία, δηλαδή, είναι σίγουρα μεγαλύτερη από το σύμπαν, είναι άπειρη. Το σύμπαν μπορεί να έχει και όρια, απλώς δεν έχουμε καταφέρει εμείς μέχρι τώρα να τα προσεγγίσουμε. Στην Ψάθα, εκεί που είχαμε αυτή την τρομακτική καταστροφή, εκεί που θρηνήσαμε δύο ανθρώπινες ζωές μετά την πρόσκρουση των δύο ελικοπτέρων. Πάει ένας τύπος λοιπόν, και το τύπος είναι και ευγενική έκφραση, και θέλει να περάσει τον μπλόκο της αστυνομίας που έχει στηθεί, γιατί εκεί φυλάσσονται τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, είναι αποδεικτικά στοιχεία. Μην κοιτάτε που σε άλλες περιπτώσεις βιαστήκαμε αυτό, το αφήνω, μην το αμπλέξουμε όλα. Λοιπόν, φυλάσσονται αυτά τα συντρίμμια για να γίνει ο σχετικός έλεγχος και τα λοιπά, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση που ο ΕΟΔΑΣΑΜ, που έχει και μια σχετική αρμοδιότητα, δεν έχει εμπλακεί, αλλά έχει ανατεθεί στο ελληνικό FBI. Κλείνω την παρένθεση. Πάει λοιπόν και λέει: θέλω να περάσω. Του λένε οι αστυνομικοί: δεν γίνεται, περάσετε. Είναι κλειστό αυτό το κομμάτι του δρόμου, γιατί έχουμε εδώ τα ερείπια του. Όχι, λέει, εγώ επειδή μένω πιο εκεί, θέλω να περάσω. Μα δεν γίνεται, του λέει: είναι τόπος εγκλήματος. Πρέπει να. Και γκαζώνει λοιπόν ο τύπος, περνάει τον μπλόκο και πάει και πέφτει και παίρνει και συντρίμμια μαζί του ελικοπτέρου. Λένε, δεν είμαι σίγουρος τώρα, αλλά έτσι έχω διαβάσει τα περισσότερα, ότι είναι αδερφός ενός αντιδημάρχου στην Ψάθα. Πέρα από αδερφός, αν είναι, τι στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, όσο ζέστη και να κάνει, που νερουλιάζει λίγο το μυαλό μας, τι μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος? Και πώς είναι δυνατόν και αυτός επίσης να κυκλοφορεί, αυτό που λέμε, ανάμεσά μας? Τώρα αυτοί κυκλοφορούν ανάμεσά μας που έκλεψαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, αυτός που έσπασε τον μπλόκο και έπεσε στα συντρίμμια του ελικοπτέρου, ή εμείς κυκλοφορούμε ανάμεσά τους? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και επειδή έχουμε και πολλές εξελίξεις και στα διεθνή, με το που είπε για να τα βρούμε με τη Χαμάς να αφοπλιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ άρχισε να ρίχνει. Μην γίνει κανένα αστείο και μετά δεν θα έχουμε τι να πούμε και τι να κάνουμε και όλα τα σχετικά. Τώρα που ομαλοποιείται κάπως η κατάσταση και με τις φωτιές και αυτά, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά.
1: Και πρίκια. Ο ένας ήταν Ιρλανδός, ο άλλος ήταν Ιουδαίος.
0: Σαν σήμερα πάντως το 1936 γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νέου κύματος, ο Γιώργος Ζωγράφος.

0: εκεί στην αγορά.
1: Και βέβαια το δράμα της Γάζα συνεχίζεται, μην το ξεχνάμε. Οι διπλανές φωτιές σε Ιράν και αυτά που και εκεί έχουμε εξελίξεις, ίσως με τους καπνούς τους κρύβουν λίγο το παλαιστινιακό δράμα.

0: Να προλάβω κάποια από τα μηνύματά σας πριν φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων που πλησιάζουν. Βλέπω την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης ενημερώνει για τις φωτιές.
1: Σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Αρκετές νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Κοτήλη Κυλκής, Πλαταριά Θεσπρωτείας, Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας, Σωρώνη Ρόδου, Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, Πυθαγόριο Σάμου και Σούδα Χανίων, οι οποίες όλες έχουν ελεγχθεί. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψισης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρβουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπέτη συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική, συμπολίτης μας, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια

0: και ακραίου κινδύνου. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών μας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
1: Ήταν ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπλεκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στην Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός γενικά έθριος, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

It's so nice to have you back where you belong. Ήταν εκεί στη Νέα Ορλεάνη, στη Λουιζιάννα, το 1901. Ήταν 4 Αυγούστου όταν γεννήθηκε ο Λούις Ντάνιελ Άρμστρονγκ. Ξεκίνησε την καριέρα του με την μπάντα του μέντορά του, του Τζόι Κινγκ Όλιβερ, την Creole Jazz Band. Στα τέλη της δεκαετίας του 40, μεγάλη επιτυχία με τη δική του μπάντα, Louis Armstrong and His All Stars. Το 68 έγραψε, ναι, ηχογράφησε το What a Wonderful World. Αλλά το Hello Dolly είναι εμένα, τα αγαπημένα μου, και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Κάποια στιγμή μετά τη δεκαετία του 50,

60. Θεωρήθηκε ότι έχει μείνει κολλημένος στα παλιά, δεν ακολουθεί τα νέα ρεύματα, ότι κάνει πολύ λευκή μουσική και συνεργάζεται με λευκούς καλλιτέχνες. Τον έλεγαν οι ομότεχνοί, ομότεχνοί του Μπαρμπαθωμά περιπεκτικά. Αλλά ό,τι και να λένε οι μόδες και τα ρεύματα της εποχής, ο Λουίς Άρμστρονγκ υπήρξε ένας εξαιρετικός, ένας μοναδικός καλλιτέχνης. Το μοναδικό κομμάτι της εκπομπής που είναι η επικοινωνία μαζί σας. Ο Τάσος από Χανιά που μας ενημέρωσε, το είπαμε και εμείς Τάσο μου, ότι έκλεισαν 90 χρόνια από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Δεν λέει δικτατορία ο Τάσος, δεν θέλει να πει αυτή τη λέξη. Το 8ωρο το έκανε μεταξάς, κοίταξε τους αγρότες και τους εργάτες, ναι όχι όλους. Όταν είχαμε τις εκτελέσεις στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και αλλού, οι άνθρωποι που έδινε το δοσίλογο κράτος στους Γερμανούς για να εκτελούν, είχαν πάει φυλακή από τη δικτατορία του Μεταξά. Δεν πέρναγαν απ' έξω και τους πάνε «Ελάτε μια βόλτα να σας εκτελέσουμε». Ξερονήσια τέτοια. Εσύ βέβαια Τάσο μου είσαι άτυχος, γιατί θα ήθελες πολύ να ζεις τότε, αλλά δεν έπεσε στη σωστή εποχή, έχει πέσει και στη δημοκρατία τώρα και είναι ζόρικα τα πράγματα. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή, ο Λάκης Χαλκιάς, είχε τιμήσει με την παρουσία του την Ερτόπεν. Βεβαίως Παναγιώτη μου. Ο εξαιρετικός Λάκης Χαλκιάς, ο Ιωάννης που μας στέλνει ωραίες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Τώρα θα δω μερικές για να δω. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτή που λες. Αγαπητή, όλο μου βάζεις αυτό το αλφα με την τελίτσα και προσπαθώ μετά να θυμηθώ. Η Αλεξάνδρα, μπράβο. Γράφε το μου ολόκληρο, γιατί πού να το μυαλό εκείνη την ώρα. Μην ξεχάσεις Ανδρέα, μου λέει ο Κώστας, να πεις ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λουίς Άρμστρονγκ. Ευτυχώς μόλις το είπα Κώστα, αλλά και αν δεν το είχα πει, αφού μου το θυμίζεις, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, Πέπι μου. Πάντως ήταν, είχε πολιτική προϊστορία η οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Ο Απόστολος, μπράβο Ανδρέα, τιμή στο νούμερο 8, τεράστια φωνή. Αναφέρεται προφανώς στο τραγούδι που ξεκινήσαμε, τα μαλαματένια λόγια που τραγουδάει βέβαια ο Λάκης Χαλκιάς μαζί με το Γαργανουράκι και την Τσανακλίδου. Ο Λουκάς, και ξημερώνοντας Παρασκευή, ο σωστός στίχος, να τα λέμε και αυτά. Ναι, αλλά το κόψε η λογοκρισία, γιατί Παρασκευή νομίζω είχε γίνει η δικτατορία και φοβόντουσαν ότι θα το θεωρήσουν ύποπτο οι λογοκριτέ. Ο Παναγιώτης, δεν είναι τυχαία ημερομηνία επιβολής δικτατορίας. 5 Αυγούστου είχε κηρυχθεί γενική απεργία. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί που λαιλάτισαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Μόνο ντροπή και δημόσια διαπόμπευση θέλουν αυτά τα τέρατα. Ο Σπύρος, υπάρχουν πληροφορίες από πλήθος ανεξάρτητων πηγών ότι τα γεγονότα στη Θέουτα ήταν επιχείρηση. Μπορεί να έχουν υποκινηθεί, όπως λες, από Αμερικανο-Ισραηλινά συμφέροντα ως απάντηση της ξεκάθαρης θέσης του Σάντσεθ ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Ο Κώστας, η προσωπική μου μονολεκτική και μη υποκριτική απάντηση στο ερώτημά σου για τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, δεν μπορώ να το διαβάσω Κώστα μου, γιατί καταλαβαίνεις, περιμένω τις έρευνες. Τέτοιες εκτιμήσεις δεν μπορώ να τις δημοσιοποιήσω. Καλό απόγευμα από το Μιχάλη, καλό απόγευμα Μιχάλη μας. Ο Γεράσιμος, πράγματι υπήρξε μοναδικός καλλιτέχνης ο Λουίς Άρμστρονγκ. Σε ευχαριστούμε Γεράσιμε. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα από τη μεγάλη παρέα στο Σουλάρι Αρκαδίας. Η Διονυσία τώρα κάτι γράφει, μέχρι να το γράψει όμως.

0: μάτς της ημέρας αρχίζει στις 9 βέβαια, αλλά έχουμε πολλά. Έχουμε εκεί μεταγραφές, πάνε, έρχονται, αυτός μπορεί να μην έρθει. Αν έρθει σήμερα, μπορεί όμως το βράδυ να γυρίσει κάτι. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά, μόνιμη μεταγραφή εδώ της ομάδας.
1: Πάντως το 8ωρο έχει περάσει από πολλά στην Ελλάδα και ένα που έπρεπε και η Σερυφός και στο Μαντούδι. Ήταν μάλιστα το Μαντούδι και πήγε ο Ελευθέρης Βενιζέλος.
0: Λες για τις κινητοποιήσεις.
1: Ναι, και τότε οι εργάτες εκεί, όχι πανελλαδικά, δούλευαν 8ωρο. Είναι λίγο συγκεκριμένο. Ο καθένας
0: ναι,
1: λέει αυτό που θέλει.
0: Έτσι,
1: αυτό τώρα.
0: Απλώς ο Μεταξά σε κάποια σημεία είχε μια φιλεργατική στάση, αλλά και ο Χίτλερ είχε, μην ανησυχείς.
1: Όπως και το ΙΚΑ που λέμε, και αυτό ήταν έργο Βενιζέλου και απλά το κυπήθηκε τότε μετά ο Μεταξάς, έτσι.
0: Ναι, αλλά το επισημοποίησε μεν, δεν λειτουργήσε μέχρι πολλά χρόνια μετά, δε. Εντάξει, πάντως τη λυρική πρέπει να του την αποδώσουμε, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο.
0: Πάμε στις μπάλες, έλα.
1: Παίζει Ολυμπιακά ρε 9 η ώρα απόψε, είναι το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν, κόντρα στην Αϊμέγγεν. Είναι μια ομάδα που λες ωραία την έχω, αλλά ούτε και θα χάσω. Θα έλεγα ότι μάλλον είναι στα πόδια, όχι στα χέρια
0: του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Αλλά επειδή είναι νωρίς, είναι Αύγουστος, είναι πρώτο παιχνίδι.
0: Θα δούμε και αύριο θα κάνουμε ευρεία κριτική, Δημήτρη.
1: Είναι εβδομάδα, Ανδρέα μου, που αν ξέρεις την ΑΕΚ και τον Όφη, όλοι οι υπόλοιποι παίζουν σαν να είναι χειμώνας. Καθώς παίζει σήμερα Ολυμπιακός, αύριο Παναθηναϊκός και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ.
0: Ωραίο πράγμα. Μπήκαμε ξανά ζεστά. Πολύ χαίρομαι, πρέπει να σου πω. Αλήθεια το λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί τους βλέπω όλους, δεν είναι ότι.
1: Βέβαια, περιμένω. Θα πάει καπάκι άλλη εβδομάδα τα πρώτα παιχνίδια, Super Cup.
0: Πάμε Super Cup. Αυτά. Τέλεια.
1: Και ξεκινήσαμε.
0: Έχουμε κάτι άλλο. Κάνας παίχτης τελικά ο Λιβάη Γκαρσία. Τι έχει θέμα η Σπαρτάκ με τους όρους, έρχεται, δεν έρχεται.
1: Τώρα κοίταξε, είναι αυτά πράγματα. Ποιος θα δώσει να πάρω παραπάνω ή να δώσω λιγότερα.
0: Εμείς πάντως, δεν μου λες, μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα εδώ στο Earth News το Σαββατοκύριακο. γιατί έρχεται ο Βιτάλης, λέει, στην ΑΕΚ. Θα προλαβαίνει και να παίζει και να κάνει και εκπομπή. Ή δεν είναι ο Αλφόνσος Βιτάλης.
1: Δεν είναι, αλλά
0: λέω κι εγώ. Τον παγάσα τόσο καλός παίχτης και δεν τον είχα καταλάβει.
1: Τα πάντα, είναι γίγαντας, έτσι. Οπότε τα πάντα κάνει.
0: Πάντως ο Βιτάλης έρχεται στην ΑΕΚ. Όχι ο Αλφόνσος, ο άλλος, ο δικός μας.
1: Είναι, τώρα που μπαίνει.
0: Έχω μάθει ότι την ώρα που θα παίζει ο Ολυμπιακός, ο Βιτάλης θα φτάνει στο αεροδρόμιο, να ξέρεις. Θα σε ενημερώσω, θα σου στείλω ανταπόκριση φωτογραφίες.
1: Που πατάμε στον Αύγουστο, θα έχουμε εκεί που λένε όλες οι ομάδες. Μα έχουμε τελειώσει.
0: Όχι.
1: Όλο και θα γίνει.
0: Όπου βρεθεί ευκαιρία. Και πριν φύγεις, η Διονυσία μας λέει: λάθος κάνετε. Ο Παπαναστασίου νομοθέτησε το ΙΚΑ, το οποίο δεν πρόλαβε να θέσει σε λειτουργία λόγω πολιτικών γεγονότων. Όχι ο φασίστας Μεταξάς που ήταν λάτρης του Μουσολίνη. Όχι, το λέω για να εξακούσει και εσύ τη σωστή εκδοχή.
1: Εγώ για το Λευτέρη
0: πέρα. Στη Σέριφο είχε μεταλλεία, μας λέει ο Γεράσιμος. Και να η Μέχεν, λέει, τη λένε
1: πολύ ωραία
0: στα
1: σειρά
0: Ολλανδικά.
1: Στην ΕΠ, έτσι, με τα μεταλλεία. Θα έχει και δεύτερο κύκλο, νομίζω.
0: Λοιπόν, δεν φεύγεις, Καϊμά, γιατί έχουμε να κάνουμε και δουλειά. Εσύ έχεις όλα τα ρεπορτάζ, τα έχεις και την πατήσαμε. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, ευχαριστούμε.

Ήταν μια τέτοια μέρα το 2007 όταν έφυγε στα 78 του στη Νεβάδα αυτός ο Αμερικανός country τραγουδιστής, τραγουδοποιός αλλά και παραγωγός, ο Lee Hazelwood. Τον ακούμε τώρα.

μαζί με την Νάνση Σινάτρα. Της είχε γράψει και πολύ ωραία τραγούδια. Έχει κάνει την παραγωγή στο «These Boots Are Made for Walking» της Νάνση Σινάτρα, στο «Something Stupid» που είχαν πει ο Φράνκο, περίφημος Σινάτρα, με την κόρη του, την Νάνση.

0: Άντε λοιπόν στον αυτοκράτορα των θερινών μηνών τον Αύγουστο να έχουμε πως να απολαμβάνουμε τη θερινή ραστόνη με ένα ωραίο έτσι καλοκαιρινό κρασάκι. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε αυτή την τεράστια καταστροφή. Πολύ μεγάλη συζήτηση και για την έκτασή της, για το αν έχουμε το σωστό μείγμα πρόληψης καταστολής. Εκεί νομίζω πια έχει πάει πολύ μεγάλη, έχει πάει το, δίνεται το μεγάλο βάρος στην συζήτηση, και μήπως κάποια άλλη διαχείριση του δασικού πλούτου μας εξόπλιζε καλύτερα. Ο κύριος Παντελής Ξόφης είναι δασολόγος, είναι αναπληρωτής καθηγητής δασικής οικολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά, κύριε Ξόφη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Παπασταματίου, και νομίζω ότι η εισαγωγή σας είναι ακριβώς στο σωστό σημείο και στο σωστό στόχο.
0: Σας έδωσα τη σωστή πάσα επειδή παίζαμε και μπάλα με τον Δημήτρη. Για πείτε μας λοιπόν.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν έχουμε το σωστό μείγμα, αν στη στρατηγική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών εφαρμόζουμε το σωστό μείγμα πρόληψης και καταστολής. Μέχρι τώρα έχουμε επενδύσει σχεδόν αποκλειστικά στο σύστημα καταστολής, εξασφαλίζοντας πλέον και διατηρώντας ένα ισχυρό σύστημα καταστολής.
0: Αξιόμαχο στόλο, κόσμο και αυτά, και χάσαμε και πολλά λεφτά από τα ευρωπαϊκά που αφορούσε και την πρόληψη αλλά και την διεύρυνση του στόλου μας. Αλλά ας πούμε ότι αυτό που έχουμε, όχι ας το πούμε, είναι ικανοποιητικό για το μέγεθος.
1: Είναι ένα ισχυρό σύστημα καταστολής, και δεν είναι επειδή το εκτιμάμε ή το λέμε, αποδεικνύεται και από τα στοιχεία. Αυτό που ξέρουμε, αυτό που βλέπουμε από τις καταγραφές των δασικών πυρκαγιών, είναι ότι το 95% των δασικών πυρκαγιών καταστέλλεται πριν φτάσει τα 10.000 στρέμματα.
0: Και γέρος και όλα τα σχετικά. Ναι. Μέχρι και ντρόνους έχουμε βάλει που επιτηρούν.
1: Για την ανίχνευση των εστιών και πάρα πολλά άλλα μέσα υπάρχουν στη διάθεσή μας φυσικά, και μπορούμε να τα βάλουμε στη φαρέτα μας και να τα εξοπλίσουμε και να εξοπλιστούμε και να είμαστε πιο έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, όταν όμως έχουμε αυτή την εικόνα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και πετυχημένοι. Είναι τεράστια αποτυχία η ζημιά αυτή.
1: Ακριβώς. Δεν είμαστε επιτυχημένοι στη συνολική διαχείριση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών. Mm. Το σύστημα καταστολής έχει φτάσει κυριολεκτικά στα όρια του και δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο από το 95%. Επομένως, πρέπει να επενδύσουμε ακριβώς το ένα βήμα πριν. Πρέπει να μειώσουμε αφενός το φορτίο που δέχεται η καταστολή, αλλά πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Και πρέπει να επενδύσουμε με τον σωστό τρόπο. Όχι μόνο μια απλή διαφήμιση στην τηλεόραση ότι προσέχετε, δεν αρκεί πλέον. Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά και να δούμε καταρχήν το πρώτο και βασικό. Τα αίτια των δασικών πυρκαγιών. Στην κοινή γνώμη και στη συνείδηση της κοινής γνώμης, αυτή τη στιγμή έχει περάσει ότι οι πυρκαγιές συμβαίνουν από προαίρετους εμπισμούς, είτε από την ιδιομορφία.
0: Ναι, αυτά είναι σενάρια, ξέρετε, που τρέφουν, ας πούμε, το φαντασιακό και το διαδίκτυο κτλ. Δεν είναι έτσι όμως. Η αμέλεια είναι το μεγάλο. Πριν από λίγο, ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο διευθύνων του συντονισμού και της επικοινωνίας στο πυροσβεστικό σώμα, αυτό είπε ακριβώς, ότι είναι η αμέλεια. Σήμερα, μόνο σήμερα, είχαμε συλλήψεις ανθρώπων. Ο ένας θέλει να ψήσει, ο άλλος θέλει να κάνει κάρβουνα. Σήμερα, δηλαδή, έχοντας δει όλα αυτά στην τηλεόραση, εγώ πήγα να ανάψω τον καζάκι στην κουζίνα για τον καφέ και το σκέφτηκα. Λέω, μήπως, ξέρετε, δηλαδή δεν μπορεί να είσαι κάτω από αυτό το σοκ και να πηγαίνεις να πεις στους φίλους σου «Ελάτε κύριε Ξόφη, πάμε να σας ψήσω μπριζολάκια στο δάσος». Αλλά αυτό όμως λύνεται.
1: Λύνεται. Όπως σας είπα, το γεγονός ότι έχει τροφοδοτηθεί και η γνώμη με την άποψη ότι όλα συμβαίνουν λόγω κακοπροαίρετου εμπισμού, είτε από την ατομικά είτε από τα μεγάλα συμφέροντα ή οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτομάτως αυτό κάνει κάποιον που θέλει να ψήσει στη σκέψη ότι εγώ δεν έχω σκοπό να κάψω το δάσος, δεν είμαι εμπριστής.
0: Άρα
1: δεν είμαι εγώ
0: θέμα
1: που θα δημιουργήσω το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το κάνω. Και τελικά το πρόβλημα μεγαλώνει. Το είδαμε και παλαιότερα το 2007 στην Πελοπόννησο, το βλέπουμε συνεχώς, το είδαμε στον Εύρο, το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις. Επομένως, ένα πρώτο βήμα είναι να ενημερωθεί στον πυρήνα του η κοινή γνώμη ότι τον πυρήνα της κοινή γνώμη ότι οι δασικές πυρκαγιές συμβαίνουν κυρίως από τη δική μας Αμερική.
0: Να αρχίσουμε λοιπόν, σταθερό μάθημα στα σχολεία, γιατί τώρα το δικό μου μυαλό είναι ήδη κατεστραμμένο. Αν δεν πρόκειται να, πρέπει δηλαδή αυτό να είναι βάση της παιδείας μας. Γιατί έχουμε απομακρυνθεί από το φυσικό περιβάλλον και από εργασίες. Γιατί είχαμε αυτή η αστικοποίηση μας έχει κάνει όλους να νομίζουμε ότι το δάσος είναι κάτι που το βλέπουμε στην τηλεόραση ή θα πάμε άντε το Σαββατοκύριακο να ξέρω εγώ με τα μηχανάκια μας, όχι κάτι άλλο. Ενώ όταν έχει κτηνοτροφικές, αγροτικές δραστηριότητες, μεγαλώνει ο κόσμος μέσα στο περιβάλλον, το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Είναι το σπίτι του. Δεν είναι δηλαδή, έχω εγώ ένα εξοχικό και πάω. Και συγγνώμη για την έκφραση που λέω μούρι, ελάτε αν είτε έχω να πεύκω απ' έξω. Είναι διαφορετικό. Να ρωτήσω κάτι, αν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, κύριε καθηγητά, κύριε Ξόφη, αυτά που πληρώνουμε τώρα, γιατί το κόστος είναι τεράστιο, ενώ και το οικονομικό, με τον δασικό πλούτο, τα σπίτια, αν αυτά τα δίναμε σε ένα πολυπληθές δασαρχείο, μάλλον σε πολλά πολυπληθή δασαρχεία, σε δασολόγους όπως εσείς, που θα είναι όμως στο δάσος, όχι στο πανεπιστήμιο, και που το χειμώνα θα φτιάχνουν τι πρέπει να γίνει, γιατί μ' αρέσει εμένα η έκφραση ότι οι φωτιές βίνουν το χειμώνα, θα ήταν μεγάλη διαφορά, θα πληρώναμε πολύ περισσότερα.
1: Αν σκεφτεί κανείς τα χρήματα που έχουν επενδυθεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορα προγράμματα αντιπυρικής προστασίας όπως είναι το Αντινέο. Τεράστια ποσά.
0: Που έγινε δουλειά, αλλά ήταν.
1: Έγινε δουλειά, αλλά δεν είναι
0: μερική
1: μια δουλειά η οποία
0: και
1: μένει.
0: Για λίγο, ναι, σωστά.
1: Και δεν είναι και πάντα αποτελεσματική. Αρκεί να σας πω ότι στην μεγαλύτερη πυρκαγιά της Ευρώπης, που ήταν αυτή του Εύρου του 2023, είχαν αντιπυρικές ζώνες, ένα ήπιο σχετικά το οποίο.
0: Μιλάμε και για αυτή που έφτασε στο δάσος της Δαδιάς.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρχαν και αντιπυρικές ζώνες και εδώ δεν δούλεψαν. Ναι, αντιπυρική ζώνη. Η αλήθεια είναι ότι για να δουλέψει θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο πλάτος που θα οδηγήσει στον κερματισμό, κατακερματισμό. Δεν λέω ότι πρέπει να μην υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Ναι. Αλλά δεν είναι πανάκια οι αντιπυρικές ζώνες. Μια όμως επανδρομένη δασική υπηρεσία, ένα επανδρομένο πυροσβεστικό σώμα, θα μπορούσε να έχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και στο σχεδιασμό, γιατί δεν είναι μόνο η πρόληψη, είναι και η προετοιμασία. Και η προετοιμασία γίνεται το χειμώνα. Και τώρα έχουμε ένα σοβαρό εργαλεία στη διάθεσή μας. Έχουμε εργαλεία για την προσωμία της πυρκαγιάς. Να δούμε πώς θα πάει από αυτές τις συνθήκες. Τι μπορούμε να
0: μάθουμε. Να βάλουμε μια φωτιά στον υπολογιστή το χειμώνα, να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πανάκριβο.
1: Όχι. Αυτό που δεν συμβαίνει και θα πρέπει να συμβεί, θα πρέπει να γίνει, είναι το να μειώσουμε το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και μελέτη και στην εφαρμογή, στην πράξη. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και σε άλλες χώρες και σε άλλα μέρη.
0: Γιατί όμως, αφού σας έχουμε, εσείς τώρα είστε καθηγητής στο Δημοκρίτιο, δικός μας άνθρωπος, ενώ του κράτους, ας πούμε, ότι εγώ είμαι το κράτος, τι με εμποδίζει να φωνάξω εσάς? Που έχετε και εμπειρία από τη Δαδιά, ξέρω, έχετε επισκεφθεί και προσφάτως νομίζω.
1: Όχι μόνο επισκεφθεί, επισκεφτόμαστε, είμαστε εκεί και πάρα πολύ.
0: Ωραία, τι με εμποδίζει να σας βάλω εκεί να μου το φτιάξετε όλο? Και όταν πάει καλά να πω, δεν θα σας ξεχάσω, θα πω Παπασταματίου παιδιά.
1: Τίποτα απολύτως. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς πολλές φορές στην ώρα της κρίσης μιλάμε αρκετά, λέμε αρκετά, στεναχωριόμαστε, μετανιώνουμε ενδεχομένως για πράγματα που, και επιλογές που έχουν γίνει σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Όταν όμως περάσει η κρίση, αυτή η κουβέντα αρχίζει και μειώνεται. Αρχίζει και ξεχνιέται.
0: Ναι.
1: Και επανερχόμαστε το επόμενο καλοκαίρι με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες διαδικασίες να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται ολοένα και ισχυρότερο.
0: Και το ξέρουμε, δεν είναι τώρα ότι δεν μας ευνηδιάζει. Αυτό είναι ίσως.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Πλέον δεν μας ευνηδιάζει.
0: Καλό ή κακό, δεν μας ευνηδιάζει.
1: Όχι, δεν μας ευνηδιάζει, γιατί συμβαίνει κάθε χρόνο. Η Αττική ειδικά το βιώνει κάθε χρόνο. Βλέπουμε ότι η φωτιά αλλάζει. Αλλάζει συμπεριφορά, αλλάζει χαρακτήρα, αλλάζει τρόπο που εμφανίζεται. Αλλάζει τόπο που εμφανίζεται. Βλέπουμε φωτιά στα έλα του και θερών, ας πούμε. Και άλλα, και άλλες τέτοιες περιπτώσεις όπου βλέπουμε ότι η φωτιά αλλάζει. Αν πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχει κανένα εδώ. Η επιστημονική γνώση υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Και μπορεί και πλέον.
0: Και δεν κοστίζει, αφού είναι και σε δημόσιο. Αυτό θέλω να πω. Μήπως επειδή δεν κοστίζει. Μήπως βγάλετε ένα πρόγραμμα εσείς οι δασολόγοι και τέτοια, έχω μια εφαρμογή και, αλλά κάνει τόσο και αμέσως τρέξει.
1: Για τις περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και πλατφόρμες και εφαρμογές και λογισμικά, τα περισσότερα από αυτά ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτεί, τα ερευνητικά έργα και τα εφαρμοσμένα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτεί, έχει πληρώσει για αυτές τις εφαρμογές. Υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές. Θα πρέπει κάποια στιγμή, σαν πολιτεία, να οργανωθούμε καλύτερα, να μιλήσουμε, να βρεθούμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι, επιστήμονες, επιχειρησιακοί παράγοντες. Mm-hmm. Ως ένα βαθμό γίνεται. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε στο μηδέν.
0: Θα έπρεπε πάντως το κράτος να δοκιμάσει. Γιατί ακούω πολλούς και λένε τώρα εντάξει, και άμα πάρουμε δασολόγους και αυτό είναι. Ας τους προσλάβουμε, ας πληρώσουμε και άμα δεν δουλέψει. Εντάξει ρε παιδί, δεν χάσαμε κάτι δηλαδή. Τώρα είναι σίγουρο ότι χάνουμε, δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έκθεση καταστροφής μιλάμε, κύριε Ξόφη, έχουμε μια εικόνα, ας πούμε, Αττικοβιωτία.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 135 περίπου χιλιάδες στρέμματα, τα οποία, έτσι για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει συμβεί στην Ευρώπη είναι 935.000 στρέμματα. Είναι μια πυρκαγιά διαχειρίσιμη με τα πυρικά, είναι περίπου στα 10.000 στρέμματα και κάτω. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη πυρκαγιά. Δεν συμφωνώ απολύτως με τον όρο που έγραψε πυρκαγιά, αλλά είναι μια μεγάλη πυρκαγιά.
0: Δεν είναι θέμα πώς θα τη βαφτίσουμε.
1: Και
0: το ζήτημα
1: είναι μια μεγάλη πυρκαγιά σε μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πολλαπλά από τις δασικές πυρκαγιές.
0: Ναι. Την τελευταία δεκαετία λέει, ξέρω εγώ, μισό δις.
1: Πάνω από 40% της έκτασης έχει τουλάχιστον μία φορά.
0: Ενάρθουμε να μείνουμε κι άλλοι, να μετακομίσουμε όλοι εδώ, αφού έχει κάνει κενά τώρα το δάσος και έχουμε χώρο. Μήπως κάνουμε κανένα νοικιστικό νόμο. Ναι, γιατί η ερήμωση της επαρχίας, φαντάζομαι εσείς που είστε επιστήμονας θα συμφωνείτε, το ότι λείπει ο κόσμος από εκεί και δεν κάνει και αυτές τις δουλειές, είναι μια φυσική υποχώρηση που την πληρώνουμε.
1: Είναι ένας από τους δύο λόγους που οι φωτιές έχουν αλλάξει συμπεριφορά και χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο πρώτος είναι η φυσικά η κλιματική αλλαγή. Ο δεύτερος είναι αυτός. Γιατί ακριβώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η εγκατάλειψη της δραστηριότητας στο δάσος, που περιλαμβάνει τη βόσκηση, την υλοτόμηση, την λελογισμένη υλοτομία, τη διαχείριση του δάσους, έχει οδηγήσει σε μια τεράστια αύξηση της βιομάζας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η βιομάζα στο τέλος γίνεται καύσιμη ύλη. Έχουμε αυτές τις συνέπειες που έχουμε.
0: Μάλιστα. Πάμε εμείς για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα. Θα τα ακούσουμε όλα να δούμε. Νομίζω εξελίσσονται πολύ καλύτερα σήμερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι καλύτερα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ξόφη, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Ο κύριος Παντελής Ξόφης, δασολόγος, ο αναπληρωτής καθηγητής δασικής οικολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας. Σε λίγο Θάνος Χιαφάκας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα σας ξεναγήσει σε όλη την επικαιρότητα. Τέτοια μέρα, 4 Αυγούστου του 1964, τα σκαθάρια βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 καυτές επιτυχίες με το περίφημο A Hard Day's Night. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
0: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην Αρχή Συνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη Σύνταξη και τη Δημοσιογραφική Παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα Διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη Ρύθμιση του Ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην Επεξεργασία των Ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά. Να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχη για να δαμάσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υποχωρούν τα πυρηνά μέτωπα, στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα. Κρανίου τόπος τεράστιες εκτάσεις η επόμενη μέρα της καταστροφής. Κάηκε το 90% του όρους πατέρα. Ζούμε ένα τεζαβί του 1985. Η καταστροφή είναι ολική, λέει στο Earth News Radio ο αντιδήμαρχος Μεγαρέων. Αποζημιώσεις έως και 100% για σπίτια που καταστράφηκαν από τις φωτιές. Τι ισχύει για επιχειρήσεις, οικοσκευές και φορολογικές υποχρεώσεις. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό αύριο στις 11. Πάνω από 700.000 καμένα στρέμματα στην Αττική την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε κατάσταση Red Code αύριο για Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη, δηλώνει η αντιπολίτευση. Ζέστη και μελτέμια έως το Σαββατοκυριακό. Ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και Άμεσων Επιστροφών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης είπε ότι τα γεγονότα στην Θέουτα υποκινήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και από εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, εγγόνια και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Φτιαγμένος από μέταλλο μιας άλλης εποχής, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφυλακιστέως ο 40χρονος για τον θάνατο της Δίας Όστριας στη Σύρο. Συγκλονίζει το βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο 26χρονος που φέρεται να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό της Βρετανίδας. Και τέλος σε επιφυλακή η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας λόγω Δουναβή. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στις διάσπαρτες εστίες φωτιάς επικεντρώνονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν για πέμπτη ημέρα. Τα εναέρια μέσα κάνουν από το πρωί συνεχείς ρήψεις, ενώ οι δασοκομάντος έχουν μπει μέσα στο δάσος για να αντιμετωπίσουν αμέσως κάθε αναζωπήρωση. Όταν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και διένυσε 30 χιλιόμετρα μέχρι τα περίχωρα των Μεγάρων, θα γίνει καταγραφή των ζημιών ώστε να αρχίσει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους.
5: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
6: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν. Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και καίνε συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
5: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
4: Για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική μίλησε λίγο νωρίτερα ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.
7: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
4: Πάμε στην Ψάθα. Οι Πέγγι Προύσα Ελλήνες, στο σημείο που χθες το απόγευμα οι φλόγες πέρασαν μέσα στο χωριό και έκαψαν σπίτια.
8: Είναι πάρα πολύ έντονος και ο άνεμος αυτή την ώρα, γι' αυτό και δεν έχουν σταματήσει καθόλου τα ενέργεια από το πρωί μέχρι και πολύ αργά το μεσημέρι να κάνουν τις ρήψεις τους προκειμένου να σβηστεί και κάθε ίχνος αναζωπήρωσης. Η εικόνα είναι αυτή που βλέπαμε χθες, τέτοια ώρα πριν από 24 ώρες ακριβώς. Και ποιος δεν θυμάται, τα σπίτια να καίγονται, κάποιες ζημιές να γίνονται, το δάσος να έχει κυριολεκτικά φουντώσει και μία φωτιά η οποία να εξαπλώνεται με μία μεγάλη ταχύτητα. Μας έκανε εντύπωση και το σχολιάζαμε, γιατί όσες μέρες βρισκόμασταν εδώ, αυτό που είδαμε χθες πραγματικά δεν το είχαμε ξανααντικρίσει, με μια φωτιά να τρέχει και όχι να κατεβαίνει σιγά σιγά. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, μέχρι και με το πρώτο φως, μέχρι και το τελευταίο φως μάλλον της μέρας που επιχειρούσαν τα εναέρια και αμέσως μετά και τα επίγεια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά παραπάνω στον οικισμό και προκαλέσει παραπάνω προβλήματα και περισσότερες ζημιές. Κάνοντας το διπορικό μας το πρωί για το Earth News, να σου πω ότι είδαμε σπίτια να έχουν πάθει ζημιές, άλλα μικρότερες, άλλα μεγαλύτερες. Είδαμε ελιές να έχουν καεί, καλλιέργειες και βεβαίως είδαμε και ανθρώπους να προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει με την φωτιά εδώ. Η απορία είναι βέβαια πώς περπάτησε τόσα χιλιόμετρα η φωτιά και πώς προκάλεσε όλο αυτό.
4: Στην Βένιζα θα πάμε τώρα. Η Ειρήνη Κυρίτση βρίσκεται στο σημείο και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
9: Πάνω βρισκόμαστε εδώ, καθώς πριν από λίγη ώρα ξεσπάσε μια νέα αναζωπήρωση. Υπάρχει πυκνός και έντονος καπνός πάνω στο βουνό. Είναι ένα πολύ δύσβατο σημείο για τις επιγείες δυνάμεις. Ουσιαστικά ό,τι είχε απομείνει από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε προχθές τα πάντα, ήρθε αυτή η αναζωπήρωση να το αποτελειώσει. Παρά μόνο τα εναέρια μέσα, να σου πω, ότι μπορούν να επιχειρήσουν εκεί ώστε να ανακόψουν το μέτωπο.
4: Επιχειρούν τα εναέρια.
9: Όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, ναι, επιχειρούν τα εναέρια. Είδαμε να πετούν και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις πάνω από την φωτιά. Τώρα η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει εφησυχασμός, καθώς κάτω βρίσκεται ο οικισμός, όπου προχθές είχε περάσει η φωτιά. Χθες κάναμε και το διπορικό μας στην περιοχή με την κάμερα του Earth News. Καταγράψανε χιλιάδες εκτάσεις καμένης γης, όπως και μια κτηνοτροφική μονάδα. Παρθένο δάσος που μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα ήταν κατά πράσινο, τώρα μετατράπηκε σε στάχτη. Να σου πω ότι στη Βένιζα επίσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή και εθελοντικές ομάδες όπου συνδράμουν εδώ στην περιοχή. Πρόκειται για εθελοντές διασώστες άγριας ζωής και την εθελοντική ομάδα Save Your Food. κάνουν τον σχεδιασμό τους εδώ και επιχειρούν στο καμένο άκαυτο να βρουν σημάδια ζωής από ζωάκια. Μάλιστα τώρα μόλις είδαμε και κάποιους εθελοντές να επιστρέφουν στο σημείο από όπου ξεκίνησαν με τρεις χελωνίτσες όπου κατάφερε να βρουν εδώ στα καμένα και να τις διασώσουν. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από την περιοχή.
4: Η άνεμοι πώς είναι στην περιοχή, Ειρήνη?
9: Δεν μπορώ να πω ότι έχουν την ίδια ένταση που είχαν μέχρι και χθες. Είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα. Ωστόσο, αυτό που αντιληφθήκαμε και νωρίτερα είναι ότι είναι πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, οπότε δεν υπάρχει φυσικασμός για αυτό το λόγο, γιατί δημιουργείται αυτό το πυροθερμικό φορτίο, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο και προκαλούνται διαρκώς αναζωπηρώσεις, μικρές αναζωπηρώσεις ευτυχώς, που μπορούν να τις αντιμετωπίσουν οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις. Ωστόσο, είναι υπαρκτές και δημιουργούν έτσι ένα κλίμα πολύ ανήσυχο για τους κατοίκους της περιοχής.
4: Πέρα από την αναζωπήρωση που μας περιέγραψες, βλέπεις η εικόνα που έχεις, βλέπεις κάποια καντιλάκια να καίνε στην περιοχή? Είναι κάτι που ανησυχεί την πυροσβεστική, ότι αυτό σιγά σιγά μπορεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη πυρκαγιά, έτσι?
9: Μέχρι αυτή την ώρα όχι, καντιλάκια δεν βλέπουμε. Βλέπουμε ουσιαστικά ελαστικό καπνό πάνω στη βουνοπλαγιά, σε απόσταση ουσιαστικά μικρή από τον οικισμό που βρίσκεται κάτω. Κάποια καντιλάκια δημιουργούνται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και είναι από τις στάχτες, από το έδαφος ακόμα που καπνίζει, τα οποία ουσιαστικά βλέπουμε αυτή τη μικρή αναζωπήρωση και στη συνέχεια σβήνει μόνη της αυτή η φωτίτσα που έχει δημιουργηθεί. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από τη Βέννηση, από την περιοχή αυτή τη στιγμή.
4: Λοιπόν, Ειρήνη, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Εννοείται, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα πάμε πάνω από την Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε και το δεύτερο ελικόπτερο. Εκεί είναι η Βαλέρια Δολαψάκη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ.
10: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν στο χώρο παρά μόνο στους πραγματογνώμονες και στους ερευνητές που επιχειρούν στο σημείο. Την αστυνομία που έχει κλείσει το δρόμο, ώστε κανείς να μην έχει πρόσβαση, γιατί βρισκόμαστε λίγα μέτρα μακριά από το σημείο του δυστυχήματος, από εκεί όπου τα δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ κατέπεσαν με αυτές τις τραγικές συνέπειες. Να σας πω ότι στο σημείο μετέβηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα τεχνολογικά. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε και ντρόουν για να γίνουν εναέριες ρήψεις, ώστε να αποτυπωθεί ο χώρος και το σημείο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν φυσικά στο πλαίσιο της έρευνας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Και ενώ η προστασία του χώρου αποτελεί κύριο μέλημα, σημειώθηκε ένα ανησυχητικό περιστατικό στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο, παρότι υπήρχε το αστυνομικό μπλόκο που απαγόρευε την κίνηση στο σημείο. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ουσιαστικά επέμενε για να πάει στο σπίτι του, όχι μόνο όμως δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών παραβιάζοντας τον χώρο φύλαξης, αλλά φέρεται μάλιστα να προσέκρουσε και να χτύπησε ουσιαστικά κάποια από τα συντρίμμια των ελικοπτέρων. Κατηγορήθηκε για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
4: Τεράστια είναι η καταστροφή από το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από την Ψάθα και σε λίγη ώρα έφτασε στη Λούμπα, καλύπτοντας μια απόσταση 9 χιλιόμετρων. Να ακούσουμε όμως περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
11: Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές. Το drone του Earth News πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις χιλιόμετρων στα Μέγαρα. Κρανίου τόπος έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σπίτια, ακτινοτροφικές μονάδες και αποθήκες παραδόθηκαν στην πύρινη μανία. Η φωτιά πέρασε μέσα στην Ψάθα, σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν. Παρά τη τιτάνια μάχη που έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν τον οικισμό, οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες έκαναν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.
12: Είδα τους πυροσβέστες, ειδικά τα νέα παιδιά, ήταν σε άθλια κατάσταση, λες και είχαν περάσει ένα μήνα πόλεμο. Τους ευχαρίστησα έναν.
11: Άλλοι πάλι στάθηκαν πιο τυχεροί, αλλά πονάνε για τη γη στην οποία μεγάλωσαν.
13: 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό.
11: Εθελοντές αποκαμωμένοι από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, πυροσβέστες σε εγρήγορση για τυχόν αναζωπυρώσεις, επαγγελματίες της περιοχής δειλά-δειλά ξαναλειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα Μεγάρων. Οι πύρινες γλώσσες έφτασαν ως τις αυλές των σπιτιών, αλλά χάρη στην αυτοθυσία πυροσβεστών, δασοκομάντος και εθελοντών, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
14: Μετά από 10 ρήψεις καναντέρ, σώσαμε τα σπίτια, τελευταία στιγμή.
15: Συγκλονιστικός ο αγώνας τους, τους έδωσα διαχειραψία στα συγχαρητήριά μου.
11: Στο διπορικό του Earth News, τις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγάρων, αποκαλύπτεται το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.
4: Η καταστροφή είναι ολική, ζούμε ένα ντεζαβί τις μέρες του 1985, τόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαραίων, Δημήτρης Βόρδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
16: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ειδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
17: Είναι κρανίου τόπος, μάλιστα.
16: Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2-3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
17: Ναι.
16: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... δεν μπορώ.
4: Πώς αλήθεια να το εξηγήσει κανείς. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε η Κατερίνα Παπαγιάννη. Να ακούσουμε όσα μεταδίδει για την καταστροφή εκεί.
18: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πόρτο Γερμενό. Όπου και κοιτάξουμε, υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο περασμά τη, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
4: Να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα σημεία που πέρασαν οι φλόγες. Με την βοήθεια των ρεπόρτερ του Earth News θα πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία βρίσκεται στην Ψάθα, για να μας μεταφέρει αυτή την εικόνα. Χαρά, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα από μια πολύ βελτιωμένη εικόνα από την ευρύτερη περιοχή εδώ, όχι μόνο στην Ψάθα. Ακούτε τον ήχο του ελικοπτέρου ενδεχομένως. Συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα οι ρήψεις, δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, υπάρχει καπνός σε πάρα πολλά σημεία. Υπήρχε μάλλον σε πάρα πολλά σημεία. Είναι εκατοντάδες οι ρήψεις που έχουν γίνει ακριβώς πάνω στα σβησμένα, στα ήδη καμένα. Υπάρχει όμως όχι φωτιά, καπνός που...
4: Ακούμε και το ελικόπτερο που επιχειρεί.
19: Λόγω του αέρα που υπήρχε τις προηγούμενες ώρες, από τις περίπου 1,5 και μετά και μέχρι και πριν από μισή με μία ώρα, ο αέρας είχε δυναμώσει αρκετά, τόσο ώστε να προκαλέσει εδώ ανησυχία και φόβο στους κατοίκους, τους λίγους που έρχονται εδώ. Κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα στο χωριό. Εχθές το βράδυ όμως υπήρξε πρόβλημα στην περιοχή, υπήρξε μεγάλη καταστροφή στο δάσος, αλλά η φωτιά, παρόλο που σταμάτησε στην περίμετρο του χωριού, μπόρεσε και κατέστρεψε κάποια σπίτια, άλλα με λιγότερες, άλλα με περισσότερες ζημιές. Υπάρχουν και αναφορές για καμένα σπίτια εντελώς, καταγραφή δεν έχει γίνει ακόμα. Πάντως η κατάσταση σήμερα είναι καλύτερη. Υπάρχουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι πήγες που επιχειρούν, δυνάμεις των ΕΜΟΔΕ που έχουν έρθει από διάφορες
20: υπηρεσίες της Ελλάδας, η Δασοκομάντος, μαζί με εθελοντές, με πεζοπόρα τμήματα, κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνουν και τα εναέρια μέσα, δηλαδή στα ίδια σημεία όπου μπορούν να φτάσουν, επίσης επιχειρούν. Εδώ βρίσκονται όλοι οι επιχειρησιακοί, περιπολικά της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας, της περιφέρειας, ασθενοφόρα. Δεν έχει φύγει κανείς, δεν υπάρχει θυσιασμός. Θα συνεχιστεί αυτό και κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις 5.30 που μπορούν να επιχειρήσουν εφόσον χρειαστεί, αλλά και την αυριανή μέρα που επίσης υπάρχει ψηλός.
4: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Όντως, χαρά, λίγο χάσαμε το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και τον ήχο από το ελικόπτερο που ούτως ή άλλως περνάει μέσα από το τηλέφωνο, από το κινητό τηλέφωνο σου. Υπάρχουν καπνοί κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν εστίες, να μείνουμε σε αυτό.
20: Ναι, βεβαίως, να μείνουμε σε αυτό και να σας πω ότι η εικόνα αυτή την ώρα από το πρωί που είμαι εγώ εδώ δεν έχει καμία σχέση. Αν υπήρχαν 100 σημεία με καπνούς και δεν υπερβάλλω.
4: Λοιπόν, δεν ακούμε την χαρά.
20: Κλείνεται από τη μια. Δεν με ακούτε.
4: Ναι, μπορείς να συνεχίσεις.
20: Κλείνεται σε μια πολύ μεγάλη έκταση. Υπήρχαν τουλάχιστον 100 σημεία με καπνό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι περισσότερα από 10. Αυτό δεν έχει γίνει πολύ εύκολα, βέβαια. Για να εξαλειφθεί τελείως ο καπνός στο δικό μας γυμνομάτι, πάντα, χρειάζονται περισσότερες από 50 ρήψεις των ελικοπτέρων. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που έχουν, αλλά και πόσο σημαντική, γιατί αυτό ακριβώς που γίνεται σήμερα εξαλείφει παντελώς τον κίνδυνο να επεκταθεί και να δημιουργηθεί ένα νέο μέτωπο, μια καινούργια αιστεία μάλλον, που μπορεί να εξελιχθεί σε μέτωπο, γιατί εδώ υπάρχει πάρα πολύ δάσος ακόμα, πολλά πέτρα, πυκνόφυτο το δάσος, και είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει να σκεφτεί κανείς. Γι' αυτό το λόγο και η επιχείρηση συνεχίζεται και θα συνεχιστεί.
4: Και μας είπες, χαρά, ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν επιστρέψει στις εστίες τους, τουλάχιστον αυτοί που μπορούν, και δεν έχουν υποστεί τα σπίτια τους καταστροφές.
20: Δεν μπορούν να μπουν μέσα και να μείνουν, δεν επιστρέφουν. Όχι, φτάνουν μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι, που επιτρέπεται, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν επιτρέπεται σε κανέναν η είσοδος στο χωριό, στον οικισμό. Έρχονται μέχρι εδώ, παρακολουθούν, ενημερώνουν και εκείνοι τηλεφωνικά, προσπαθούν με την πυροσβεστική για κάποιο καπνό που βλέπουν, και είναι πολύ κοντά, όχι στα σπίτια τους απλά. Εδώ είναι μια γειτονιά, το χωριό είναι μικρό, η Ψάθα έχει λιγοστά σπίτια, αλλά αφορά όλη την περιοχή. Αν ξεκινήσει εδώ μια φωτιά, η απειλή είναι ίδια για όλους. Οπότε βρίσκονται εδώ όσο μπορεί ο καθένας και στη συνέχεια απομακρύνονται. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 6 με 7 άτομα που παρακολουθούν τις εναέριες ρήψεις από τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά.
4: Χαρά, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ, και εμείς συνεχίζουμε με τις συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Έχουν προχωρήσει οι αρχές, ενώ ανεπίδεκτη μαθήσεως αποδεικνύονται συμπολίτες μας που, παρά τα καταστροφικά πύρνα μέτωπα των τελευταίων ημερών, συνεχίζουν να κόβουν σίδερα με τροχό και να προκαλούν σπινθήρες μέσα σε χωράφια ή να κάνουν μπάρμπεκιου δίπλα σε δασικές εκτάσεις. Στο Ρέθυμνο Ελεύθερη, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελεί η Κατερίνα Φάκα.
21: Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που κατακαίνε τα δάση, αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών, δύο άντρες στην Αττική συνελήφθησαν επειδή αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Ραφίνα και η δεύτερη στο Ήλιον. Οι δύο άντρες έκαναν χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική βλάστηση, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ο δήμαρχος Στυλίδας και ο συγκατηγορούμενός του για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Στα δικαστήρια Θήβας μετέβη αυτοβούλος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Στη σύλληψη ενός 66χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου.
4: Στάχτη έγιναν περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα δεδομένα από τον δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Earth News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, Κώστας Αλαγουβάρδος. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας προκαλούν νέα δεδομένα για την διαχείριση των βασικών συστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτόν τον αριθμό. Σύμφωνα ωστόσο με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλη την Αττική. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
1: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής, εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ημιτός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
4: Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στα Πιθήτα. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου για την αναγέννηση του δάσους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν.
2: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε. Έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, δεν πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει βοσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες τα 2-3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
4: Την άμεση αποζημίωση των πυρόπληκτων της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε μέσα από την τηλεόραση του Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, ενώ θα δίνεται ποσό έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση οικοσκευής και για κύριες κατοικίες, το οποίο θα είναι μειωμένο κατά 50% για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Προβλέπεται ακόμη επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ το μήνα για και καταβολή βοηθήματος 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων. Για τις επιχειρήσεις θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι στόχος είναι να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
0: Αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και θα έχει εκδοθεί η οικία οριοθέτησης της περιοχής, οπότε από αρχές Σεπτεμβρίου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση αυτή τη φορά στην υπηρεσία μας, ούτως ώστε να μπορέσει να βγάλει μία άδεια για να μπορέσει να επισκευάσει και να ανακατασκευάσει το κτίριό του. Η κρατική ενίσχυση γύρω στην επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν 80% και 20% θα ήταν μέσω κάποιου άτοκου δανείου που θα μπορούσε να πάρει από κάποια τράπεζα, από πέρυσι το Μάρτι και μετά τον σεισμό τον οποίο είχαμε στο Πεδοκόπη στον Εύρο,

0: το οποίο έχει το κάθε κτίριο, αν έχουν ζημίες ωφέλοντα οργανισμό, αν δεν έχουν. Ναι. Και θα μπορούν να αρχίζουν να παίρνουν χρήματα για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου τους.
1: Αύριο στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επιλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, υπεύθυνος για την κρατική αρρωγή, έχει βρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες σε όλα τα σημεία και οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν με εντατικούς ρυθμούς ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και η καταγραφή των ζημιών και να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες ενισχύσεις της κρατικής αρρωγής. Ο κύριος Κατσαφάδος θα ενημερώσει αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για το χρονοδιάγραμμα και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Άμεσες οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους με κρατική επιχορήγηση στο 100% τονίζει η κυβέρνηση, ενώ φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για τα αίτια και τη διαχείριση της πυρκαγιάς. Τις πυρόπληκτες περιοχές επισκέφτηκαν αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ασκώντας έντονη κριτική προς την κυβερνητική πλευρά. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Στην Διωτεία περιόδευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα, Ευγενία.
2: Ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα σου. Στις πληγήσεις λοιπόν περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας σκληρή κριτική, Θάνο, για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στην κυβέρνηση, μετά από σύσκεψη που είχε με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και τους αγρότες, οι οποίοι επλήγησαν από τη φωτιά. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να αποτελεί πάντοτε άλλοθε. Δεν ήρθε τώρα, ενώ ρωτά τους αρμόδιους ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα με τα ελικόπτερα στην Ψάθα.
1: Ευγενία, μένεις στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio για να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά να επιστρέψουμε σε σένα.
3: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
1: Ευγενία, ξανά ο λόγος σε σένα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας περιόδευσε στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής ως επικεφαλής κλιμακίου του ΚΚΕ.
2: Ναι, Θάνο, ναι. Για ελλειπή μέτρα πρόληψης έκανε ο κύριος Κουτσούμπας από τη Δυτική Αττική. Επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, είναι τεράστιες, διότι, όπως υποστήριξε, γνώριζε από την κατάσταση που επικρατούσε, γνώριζε την κατάσταση που επικρατούσε και την έλλειψη που υπήρχαν στα μέσα δασοπροστασίας και πρόληψης. Σημείωσε ακόμη ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% για τις ζημιές που υπέστησαν οι κατοικίες.
1: Τώρα να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα Ευγενία και μετά θα συνεχίσουμε.
4: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές. Γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα. Τώρα, Ευγενία, έχεις το ρεπορτάζ και από τα άλλα κόμματα, τις αντιδράσεις τους από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Βεβαίως, Θάνο, να συνεχίσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρει ότι η συνολική εικόνα της επταετίας Μητσοτάκη είναι αυτή μιας κυβέρνησης η οποία έχει στη διάθεσή της εκατοντάδες εκατομμύρια από τους ευρωπαϊκούς πόρους στην ιστορία της πολιτικής προστασίας, απένταξε πολύ σημαντικά έργα και δεν κατάφερε να μετατρέψει αυτούς σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα πρόληψης για την χώρα. Τώρα, έτοιμα για την διεξαγωγή συζήτησης προημερησίας διατάξεως στη Βουλή για τις πυρκαγιές πρόκειται να καταθέσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, προκειμένου να διερευνηθούν, όπως υποστηρίζει, οι ευθύνες όλων των πολιτικών και μη

0: προσώπων. Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται η κυβέρνηση, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους και τους πληρωμαθείς των προηγούμενων καταστροφών για να καταλάβουμε την κοροϊδία. Από την Νίκη αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκη, αναζητά διαρκώς άλοθη στην κλιματική αλλαγή. Ας αναλάβει επιτέλους την πολιτική ευθύνη. Και τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερία σημειώνει πως τα κροκοδίλια δάκρυα και οι δακρύβρεχτες αναρτήσεις στο διαδίκτυο αποτελούν μνημείο θράσους, αναισθησίας και υποκρισίας.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Επιστρέφουμε στο πεδίο, πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια στην περιοχή Λούμπα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Είναι από χθες ο Βαγγέλης, δίνει το ρεπορτάζ, όχι ώρα με την ώρα, αλλά λεπτό με το λεπτό. Και όλοι οι ρεπόρτερ βέβαια του Earth News δίνουν την δημοσιογραφική τους μάχη προκειμένου να μεταφέρουν τις εικόνες από την περιοχή. Και βέβαια να πάμε ωστόσο, δεν θα πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, θα πάμε λίγο αργότερα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Ευρώπη σε σειρά έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η παρατεταμένη ξηρασία και ο ακραίος καύσωνας, καταφεύγουν χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Δούναβη, τον Ρήνο αλλά και τον Πάδο έχουν οδηγήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα όρια της διακοπής λειτουργίας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει την αναλυτική εικόνα. Δημήτρη, ένα πρωτοσέλιδο θα σου διαβάσω τώρα. Η αγορά ενέργειας είναι σε επιφυλακή λόγω Δούναβη. Ποιος το περίμενε?
2: Ποιος το περίμενε, και το πρόβλημα είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί. Η ξηρασία που πλήττει τη γυρά Ήπειρο είναι πρωτοφανής, Θάνο. Και οι κυβερνήσεις καλούν οικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλονται περιορισμοί στη βιομηχανία και στις μεταφορές, προκειμένου να αποφευχθούν εκτεταμένες ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος. Στην Ουγγαρία, τώρα, η πρωτοφανής πτώση της στάθμης του Δούνα διέφερε το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας, το PAX, στα όρια της πλήρους διακοπής λειτουργίας για πρώτη φορά στα 44 χρόνια όπου λειτουργεί. Το εργοστάσιο, που καλύπτει περίπου το μισό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, λειτουργεί πλέον με περισσότερο από το 10% της δυναμικότητάς του.
1: Παράλληλα, αυτό σημαίνει ότι μπορεί λίγο παρακάτω να έχουμε και blackout, έτσι?
2: Βεβαίως και μπορεί να έχουμε και blackout. Και να πούμε, πριν συνεχίσω την είδηση, ότι η χαμηλή στάθμη των υδάτων στους μεγαλύτερους ποταμούς της Ευρώπης δεν προκαλεί μόνο προβλήματα στα υδροηλεκτρικά παραγωγικά εργοστάσια, αλλά προκαλεί και θα προκαλέσει ακόμα χειρότερα προβλήματα στις μεταφορές, διότι έχει κατέβει τόσο η στάθμη όπου τα πλοία που μεταφέρουν, γιατί είναι τεράστια η μεταφορά φορτίων μέσω των ποταμών, τα πλοία σε λίγο δεν θα μπορούν να πλεύσουν, δηλαδή θα βρίσκουν στο μπιθμένα του
1: αφορά
2: ποταμού.
1: Αφορά στο εμπόριο, στις μεταφορές, στην οικονομία, στον τουρισμό. Είναι τεράστιο το πλήγμα εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
2: Βέβαια, γιατί ο Δούναβης, για παράδειγμα, υπάρχουν οργανωμένες εκδρομές όπου μπαίνεις στο πλοιάριο και κάνεις 3-4 μέρες και γυρνάς όλη την Ευρώπη μέσω Δούναβη. Αυτό...
1: Και συνδέει τόσες χώρες.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε, Θάνο, ότι αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σερβία, όπου ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροηλεκτρικού σταθμού της χώρας στο μόλις 20% της δυναμικότητάς του. Να θυμίσουμε ότι χτες, σε μια εντυπωσιακή παρέμβαση στη Ρουμανία, οι αρχές κατέφυγαν σε χρήση εκρηκτικών για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Σερναβόντα. Ο στόχος της έκρηξης ήταν να απομακρυνθούν φυσικά εμπόδια και να εκτραπεί μεγαλύτερη ποσότητα νερού προς την κύρια κήτη του ποταμού. Οι εξελίξεις πάντως αναδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κλιματική κρίση στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία δεν επηρεάζει μόνο την ίδρυυση στη Γεωργία και τις ποτάμιες μεταφορές, αλλά πλέον απειλεί άμεσα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού ολόκληρης της περιοχής. Να πω τέλος, Θάνο, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο 23 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με περιορισμούς στη χρήση νερού, ενώ οι αγρότες προειδοποιούν για μειωμένες οδιές και πιθανές ελλείψεις προϊόντων και σε επίσημη κατάσταση ξηρασίας έχουν τεθεί πλέον 7 περιοχές της Βρετανίας, την ώρα που ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών εντείνει την πίεση στις υπηρεσίες υγείας στα αποθέματα νερού και στην αγροτική παραγωγή.
1: Επί της ουσίας, Δημήτρη, αλλάζει ο τρόπος που μέχρι τώρα έχουμε μάθει να ζούμε, έτσι. Αλλάζει ο τρόπος ζωής μας.
2: Πλήρως και πολύ δυσάρεστα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, θα σε συναντήσουμε εκ νέου στην πορεία. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Στο μεταναστευτικό θα πάμε τώρα. Ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα αυτή την περίοδο την Ευρώπη. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης τον απόϊχο των πρόσφατων γεγονότων στη Θέουτα της Ισπανίας, όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παράτυπα σε ευρωπαϊκό έδαφος από το Μαρόκο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεση. Και οφείλει να κάνει περισσότερα. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη. Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός και τι ζητά από την Ευρώπη?
3: Καλησπέρα, Γιωμένα. Την πρόταση, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Ο Πρωθυπουργός το αναφέρει στην πρότασή του, στο άρθρο του, στο πολίτικο. Στο φόντο, βέβαια, της πρωτοφανούς εικόνας περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα από το Μαρόκο, αλλά και τη τηλεδιάσκεψη που είχαμε σήμερα των Υπουργών Ιστορικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μας αφήνει να μιλά για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της αλλά και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επεσήμανε, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες νομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βγαίνουν αυτές οι λύσεις σε ένα ειδικό πλαίσιο, το οποίο σύμφωνα με την πρόταση Μητσοτάκη θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυση των επιστροφών. Και η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινωνικά κονδύλια, και η Τουρκία βέβαια, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος. Στο έδαφος τους, μάλιστα, εξηγώντας τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέτοιος μηχανισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει πως εκτός από τις ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου που πρέπει να εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκρηξης ανάγκης, να αναστέλνουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου σε νεοφυχθέντες, προχωρώντας παράλληλα και στην ταχεία επιστροφή του. Στο άρθρο του, ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει πλέον να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Η Ελλάδα ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
4: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θέλουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά.
1: τώρα την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα Τρίτη σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας και έχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη.
2: Φάνο, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση. Τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες. Επισημαίνεται επίσης ότι τα κράτη-μέλη και συνδεδεμένες χώρες Σέγγεν εξέφρασαν ενωμένα την έντονη αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία και εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των Ισπανικών αρχών, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη τους για όσους έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια της διέλευσης. Παράλληλα, με βάση την ενημέρωση που παρήχαν η Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνονται ότι η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχουν ήδη επιστραφεί, ενώ δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την υπηρετική Ισπανία ή προς άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση, Θάνο, δόθηκε επίσης στη βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας σε περιόδους κρίσης, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά προσπάθειες παραπληροφόρησης και ξένης χειραγώγησης της πληροφόρησης. Τέλος, να πούμε ότι ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο Ιρλανδός Υπουργός Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Μετανάστευσης, Τζιμ Ο'Κάλαχαν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη και έτοιμη να στηρίξει την Ισπανία, τονίζοντας ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης αποτελούν κοινή ευθύνη και μετανάστευση απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση.
1: Δημήτρη, μένεις κοντά μας. Θολή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι είναι σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη και το Ιράν να δηλώνει ότι δεν επιδιώκει την διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του. Δημήτρη.
2: Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να προστατεύσει την εδαφική της ακεραιότητας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η χώρα του δεν έχει πρόθεση να ανοίξει νέα μέτωπα ή να επεκτείνει τη σύγκρουση. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν προκαλέσει ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Ο κύριος Τραμπ υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διέψευσε ότι υπάρχουν προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις, απορρίπτοντας την εκδοχή ότι βρίσκεται σε διαδικασία επίσημου διαλόγου με την Ουάσιγκτον. Και να κλείσω λέγοντας ότι η διαφορετική αυτή εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο πλευρές εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από το εάν υπάρχει περιθώριο διπλωματικής αποκλιμάκωσης ή αν οι σχέσεις των δύο χωρών οδηγούνται σε νέα περίοδο έντασης. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται το Brent στα 80,57 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 76,54.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Στο μέτωπο της οικονομίας, μιας και το άνοιξε ο Δημήτρης Φαναριώτης, μειώσεις κατεγράφησαν στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με την στοχευμένη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο να μας πει περισσότερα. Άκη, καλησπέρα. Αφορά στα τρόφιμα η διαδικασία αυτή της έρευνας?
5: Ακριβώς, Θάνο. Καλησπέρα για μένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι η τακτική μηνιαία έρευνα που κάνει ο ΙΕΛΚΑ στα σούπερ μάρκετ και αφορά μόνο στα τρόφιμα. Άρα, τα ποσοστά τα οποία θα πούμε σε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε δεν αφορούν σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, δεν αφορούν δηλαδή λαϊκές αγορές, παντοπολία, αφορούν μόνο τα τρόφιμα. Και επίσης, μέσα στα σούπερ μάρκετ, αυτή η έρευνα δεν εξετάζει τα είδη καθαριστικά σπιτιού, δηλαδή με τα είδη προσωπικής υγιεινής. Είναι μόνο για τα τρόφιμα.
1: Έχουμε μια αποκλιμάκωση, λοιπόν, είπε στο κομμάτι αυτό.
5: Υπάρχει ένα αισιόδοξο. Ναι, και το αισιόδοξο είναι ότι αυτή η αποκλιμάκωση έρχεται μετά από 18 μήνες. Επί 18 μήνες είχαμε θετικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Είχαμε,
1: δηλαδή, έχουμε φτάσει στο 2024, δηλαδή.
5: Δεκέμβριος του 2024 ήταν. Ναι. Οπότε τώρα έχουμε Ιούλιο. Για Ιούλιο, μάλλον ήταν η έρευνα, τώρα έχουμε Αύγουστο, αλλά για την έρευνα ήταν του Ιουλίου, άρα μιλάμε
1: οπότε,
5: για σχεδόν
1: 18
5: μήνες πίσω. Κάνουμε λοιπόν τη σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες και βλέπουμε, για την ακρίβεια, κάνουμε σύγκριση Ιούλιο του 26 με Ιούλιο του 25 και βλέπουμε ότι τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ κατά μέσο όρο έχουν μία πτώση στις τιμές τους μείον 0,47%. Ξαναλέω, μπορεί να μην ακούγεται μεγάλο το ποσοστό, αλλά έρχεται μετά από 18 μήνες και αυτό δείχνει μία τάση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις τώρα έχουν καταγραφεί στις κατηγορίες φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τροφές και διάφορα άλλα είδη για κατοικίδια και ζύμες νοπές και κατεψυγμένες. Οι πτώσεις σε αυτές τις τρεις κατηγορίες που ανέφερα, κυμαίνονται από 4,3% μέχρι και 7%. Υπάρχουν και κατηγορίες που έχουμε αύξηση τιμής, απλώς οι αυξήσεις είναι πολύ μικρότερες, γι' αυτό και στατιστικά ο μέσος όρος βγαίνει αρνητικός. Αυξημένες τιμές έχουν καταγραφεί τον Ιούλιο στα έτοιμα γεύματα που πολλούν τα σούπερ μάρκετ, σε νερά, αναψυκτικά και χυμούς, καθώς επίσης και σε αυγά, βούτυρα και ζωμούς. Οι αυξήσεις σε αυτές τις κατηγορίες κυμαίνονται μεταξύ του 3 και 4%.
1: Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς αλλάζουμε ξανά θέμα. Θα πάμε στη Σύρο. Στη Σύρο να μεταφερθούμε, καθώς προφυλακιστές κρίθηκε ο 40χρονος για την δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου είναι κοντά μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα από τη Σύρο. Ο 41 ετών δράστη επίθεση, ο οποίο αντιμετωπίζει την κατηγορία τη θανατηφόρα σωματική βλάβη, επίτα από τη διαφωνία που είχαν οι εισαγγελέα και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα, παρέμενε τι προηγούμενε μέρε σε κατοίκον περιορισμό. Ωστόσο, σήμερα οδηγήθηκε τελικά, λίγο πριν τι 3 το μεσημέρι, στα δικαστήρια τη Σύρο, που του ανακοινώθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την προσωρινή του κράτηση. Η σύζυγό του, η οποία διώκεται για συνέργεια, παραμένει ελεύθερη με του περιοριστικού όρου τη υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα τη ΣΥΤΟ την πρώτη μέρα κάθε μήνα και τη απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο κατηγορούμενο εμένει σε όσα είχε από την αρχή, από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή επιτέθηκε στο θύμα εντό τη θητεία του, βρισκόμενο σε άμυνα και επειδή φοβήθηκε για τη ζωή τη δική του και τη συντρόφου του. Η πολιτική αγωγή, ωστόσο, υποστηρίζει πω το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντό του σπιτιού και αυτό το στηρίζει στι κινήσει και τη συμπεριφορά που φαίνεται να έχει το θύμα βγαίνοντα από το σπίτι, οπότε σύμφωνα πάντα με την πολιτική αγωγή, ο κατηγορούμενος πρέπει να μαχαίρει στο θύμα αφού το καταδίωξε έξω από το σπίτι, σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα που ήταν τοποθετημένη στην είσοδο του σπιτιού. Η πολιτική αγωγή έχει αιτηθεί, αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, έχει αιτηθεί τη μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία, ενώ σε δηλώσει τη δικηγόρου τη οικογένεια του θύματο, Μαρία Καζαντζάκη, στην ΕΡΤ, ανέφερε πως η πολιτική αγωγή έχει να εισφέρει ακόμα περισσότερα στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν, σημαντικά στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ωστόσο, δεν θέλησε να τα δημοσιοποιήσει, όσο βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία της ανάκρισης. Να πούμε κλείνοντας ότι το επόμενο διάστημα περιμένουμε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα τηλέφωνα όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, τα οποία ενδεχομένως και αυτά θα ρίξουν φως σε κάποιες σκοτεινές πτυχές της δύσκολης και περίεργης υπόθεσης.
1: Δύσκολη και περίεργη, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα παραμείνουμε. Σημαντικό στοιχείο για την εμπλοκή του 26χρονου στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη δίνει οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον φερόμενο ως δράστη να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό της αφού τη σκότωσε. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Ζώη Κακαβά.
7: Έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαλίτσα. Φαίνεται ψύχτεμος, οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαλίτσα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμερίσματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου, η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε μια περίεργη συμπεριφορά, μια συνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της σύζυγου, η οποία φέρεται να ξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πώς είπε ακόμη, τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στελώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
1: Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Φαρβιτσιώτη στην εξόδιο ακλουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή του έγινε στο πρώτο νεκροταφείο. Υπηρέτησε για περισσότερες από 4 δεκαετίες στο Κοινοβούλιο, αρχικά με την ΕΡΕ και στη συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία. Ανέλαβε σειρά κυβερνητικών θέσεων, εξελέγη ευρωβουλευτής και διετέλεσε αντιπρόεδρος του κόμματος τη δεκαετία του 1990. Το παρόν έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και εκπρόσωποι των κομμάτων. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μίλτος Σακελάρης.
8: Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και πολιτικά πρόσωπα, σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Φαρβιτσιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών. Σήμερα η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη των Αθηνών. Εκεί βρέθηκε η οικογένειά του, τα παιδιά του, όπως επίσης και οι εγγονές του, του είπαν το τελευταίο αντίο. Μάλιστα ήταν συγκινητικά τα λόγια του Μιλτιάδη Φαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές αλλά και τα μαθήματα ζωής που, όπως είπε, τους έδωσε ο πατέρας τους και τον αποχαιρέτησε ευχαριστώντας τον. Μεταξύ άλλων, εκεί και οι εγγονές του, οι οποίες τον ευχαρίστησαν για την παρακαταθήκη που τους άφησε, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε το παρόν στο τελευταίο αντίο του Γιάννη Φαρβιτσιώτη, μεταξύ άλλων τονίζοντας πως είναι φτιαγμένος από ένα μέταλλο άλλης εποχής και ήταν πάντοτε ο στόχος, όπως είπε, η ενότητα της παράταξης, αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη. Το παρόν, να πούμε, το έδωσαν πολιτικά πρόσωπα από την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, πάρα πολλοί υπουργοί, όπως επίσης και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
1: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τον τελευταίο ίσως εκπρόσωπο μιας σχολής που υπηρέτησε την πολιτική βλέποντάς την ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης. Οι εγγονές του Γιάννη Φαρβιτσιώτη, Σοφία Πινελόπη και Νεφέλη, τον αποχαιρέτησαν με δάκρυα, όπως και ο γιος του Μιλτιάδης, που μιλώντας για την παρακαταθήκη του λύγησε. Να ακούσουμε και τους δύο.
9: Αποχαιρετούμε σήμερα έναν πολιτικό που δεν πέρασε απλώς από το δημόσιο βίο, αλλά που μαζί με άλλους της γενιάς του τον σμίλεψε επί δεκαετίες. Γιατί ο Γιάννης Φαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας.
10: Για μας ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει καθήκον, το να ζεις με αρχές. Πατέρα, τώρα δεν ανήκεις πλέον μόνο σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία. Καλώς ταξίδι, πατέρα. Σε ευχαριστούμε για όλα.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται στις 9 την Nijmegen στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Να περάσουμε και στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Δημήτρη.
12: Καλησπέρα. Φάνο. Έτσι και όπως θα λες, είναι σε μία ώρα και ένα λεπτό περίπου. Ο Ολυμπιακός στο Καρασκάκης λογικά θα είναι κατάμεστο, και λογικά γιατί είναι sold out, αλλά λόγω των διακοπών πολλά διαρκείας λογικά θα αποουσιάζουν, αλλά εισιτήρια δεν υπάρχουν. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχει ο Μεντιλίπαρο, ο προπονητής του, οπότε στόχος είναι στο πρώτο παιχνίδι να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, μια ευρία νίκη, να το πω καλύτερα, με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά, ως τη ρεβάνς στην Ολλανδία θα είναι ευκολότερη. Και μία της τελευταίας στιγμής είδηση είναι σχεδόν παίκτης Παναθηναϊκού, ο Λιβάη Γκαρσία. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται οριστική συμφωνία και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρωσία, ο παίκτης ταξιδεύει για να έρθει να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Λογικά θα είναι δανεικός για ένα χρόνο και θα υπάρχει οψιόν αγοράς για τα επόμενα 2.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συντάξη Ευαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Και εμείς θα συνεχίσουμε με έκτακτη επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Επί του παρόντος, γεια σας.
11: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας ενυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου, πρόσθεσε. Ο κύριος Βαθρακογιάννης επισήμανε ότι παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, καθώς από σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες από τις αρμόδιες επιτροπές της περιφέρειας Κρήτης. Πρωτοβουλία για την άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, εξασφαλίζοντας τη χορηγία σημαντικών ποσοτήτων ζωοτροφών από επιχειρήσεις του κλάδου. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Γνωστοποίησε επίσης ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και αναφέρει πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στη τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας των στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο διάβλο, πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ήρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννη σε Στάμερσντόρφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Geosfera Austria.
11: Ο καιρός.
13: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θάνος Σιαφάκα.
11: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
17: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Αν και δεν είμαστε ακόμα στην επόμενη μέρα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να δαμάσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς, η Δυτική Αττική ξεκίνησε να μετράει τις πληγές της. Οι πληροφορίες αναφέρουν για 130.000 στρέμματα που έχουν γίνει στάχτη, που έχουν καεί. Τώρα σπίτια, περιουσίες, επιχειρήσεις, ποιος ξέρει, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ωστόσο, για ολική καταστροφή κάνουν λόγο οι τοπικοί παράγοντες, οι τοπικοί φορείς. Πάνω από 700.000 καμένα στρέμματα στην Αττική την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και ένα ερώτημα είναι πόσο έχει αλλάξει το κλίμα, πόσο έχει αλλάξει η ποιότητα του αέρα σε σχέση με αυτές τις καταστροφές, πόσο επηρεάζει την υγεία, την οικονομία, την ψυχολογία. Η πολιτεία υπόσχεται αποζημιώσεις που θα φτάνουν έως το 100% για σπίτια που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο και αύριο το πρωί στις 11 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει διυπουργικής σύσκεψης με αντικείμενο τις αποζημιώσεις σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Το κλίμα αλλάζει, τα ποτάμια της Ευρώπης τερεύουν. Οι σταθμοί πυρηνικής ενέργειας προκαλούν ελλείψεις στην ενέργεια και φόβους για blackout, φόβοι που έχουν να κάνουν με την οικονομία, το εμπόριο, τις μεταφορές, τον τουρισμό και ασφαλώς την γεωργία και τις καλλιέργειες. Δούναβης, Ρήνος, Πάδος, τα ποτάμια της Ευρώπης εκπέμπουν σως και απειλούν ένα ολόκληρο μοντέλο ζωής. Από την άλλη, και αυτό είναι σημαντικό, δεν ξέρω αν συνδέονται, ωστόσο πολλοί τα συνδέουν αυτά τα δύο ζητήματα και θεωρούν πως κλίμα και μεταναστευτικό, αν δεν αντιμετωπιστούν με τον σωστό και άμεσο όμως τρόπο, τα δύο αυτά ζητήματα θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή μας, τις ζωές μας, και άλλοι αναλυτές πιστεύουν ότι όχι απλώς θα αλλάξουν την ζωή μας αν δεν προσέξουμε, αλλά θα μας καταπιούν στην κυριολεξία. Ο Θάνος Πλεύρης υπέβαλε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την μαθαίνουμε την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αναστολής Ασύλου. Ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και άμεσων επιστροφών σύμφωνα πάντα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης είπε ότι τα γεγονότα στην Θέουτα υποκινήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και από εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από ύποπτους λογαριασμούς στα social έως γεωπολιτικά παιχνίδια βλέπουν αναλυτές. Και εμείς θα πούμε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η παλαιά ευημερία της Ευρώπης δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη και ότι η αβεβαιότητα απαιτεί σίγουρα νέες πολιτικές αλλά και νέες πρωτοβουλίες από όλους μας.

0: Πάμε γρήγορα στον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Μαργέτη. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, πώς πάνε οι αντοχές?
1: Καλησπέρα. Εντάξει, προφανώς υπάρχει κούραση, αλλά το ευτύχημα είναι ότι πλέον μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι υπό έλεγχο και ευελπιστούμε ότι όσο περνάνε οι ώρες ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να πούμε ότι τέλος πάντων ήταν μια φυσική καταστροφή που πήγε πέρα στο παρελθόν και θα περάσουμε στην επόμενη μέρα της αποκατάστασης της...
0: Είστε έξω στο πεδίο αυτή τη στιγμή, είστε έξω λέω στο πεδίο, είστε...
1: Είμαι καθοδόν για τη Λούμπα, για την πιο δύσκολη ας πούμε αιστεία,
0: ναι,
1: της Πυρκαγιάς.
0: Εκεί στην...
1: Που είναι σε ύφεση όμως τώρα, είναι απλώς υποεπιτήρηση από τις επίγειες και τις εναέρειες δυνάμεις για να μην έχουμε αναζωπήρωση.
0: Ελέγχεται δηλαδή, αυτό μας λέτε.
1: Ελέγχεται, ναι. Είναι υπό... πλήρη έλεγχο.
0: Κύριε Μαργέτη, αν και ακόμα υπάρχουν εστίες φωτιάς και το τοπίο καπνίζει, υπάρχουν κάποια πρώτα συμπεράσματα για τη μεγάλη φωτιά της Αττικής και της Βιωτίας φυσικά? Δηλαδή εσείς έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα συμπεράσματα θα βγουν όταν καταλαγιάσει σκόνη, δηλαδή όταν πλέον μπορούν να βγουν, πώς να το πω, συμπεράσματα ασφαλή και με τη βοήθεια και των επιστημόνων που θα την αξιολογήσουν. Τώρα όταν είναι την ώρα της έντασης νομίζω ότι δεν βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα, δεν βγαίνουν και σωστά συμπεράσματα.
0: Σε σχέση με αυτά που έχετε δει και έχετε καταγράψει εσείς ο ίδιος σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, σε εκτάσεις, τι έχετε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, παρότι δεν μπορώ να έχω την ακριβή εικόνα, θεωρώ ότι έχουμε μονοψήφιο αριθμό σπιτιών που έχουν καταστραφεί και μονοψήφιο αριθμό επιχειρήσεων, αλλά ξαναλέω, είναι με πολλά ερωτηματικά, γιατί δεν έχει γίνει αυτοψία όπως πρέπει να γίνει. Από εκεί πέρα όμως έχουμε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων που έχουν καεί και δασικής έκτασης επίσης. Υπολογίζω ότι τα δασικές εκτάσεις εντός του Δήμου Μεγαρέων είναι πάνω από 25.000 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Αλλά πάλι είναι μια εκτίμηση στο πόδι. Δηλαδή δεν το θεωρήσετε ότι είναι ακριβή τα στοιχεία.
0: Είπαμε, είναι νωρίς ακόμα. Το τοπίο
1: θα κάνουμε.
0: Έχετε δίκιο, Δημαρχέ, γιατί το τοπίο ούτως ή άλλως καπνίζει ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει στην επόμενη μέρα. Δεν είμαστε ακόμη στην επόμενη μέρα.
1: Κοιτάξτε, προετοιμαζόμαστε, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε για να μην καθυστερήσουμε, γιατί ο κόσμος που έχει πληγεί πρέπει να αποζημιωθεί και να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις που έχει συνήθως.
0: Πώς θα συμβάλλετε σε αυτό εσείς ως Δήμος?
1: Κοιτάξτε, ήδη έχουμε ζητήσει η παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, γιατί είμαστε ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις προηγούμενες πυρκαγιές. Έχουμε συστήσει την Επιτροπή για να καταγραφούν οι ζημιές μαζί με σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας. Και προχωράμε στη διαδικασία που πρέπει να γίνει για να σταλούν, να συγκεντρωθούν οι φάκελοι των πληγέντων, να σταλούν σε Υπουργείο, να εγκριθούν και να μπουν τα χρήματα. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά μέχρι τώρα κρατάει αρκετούς μήνες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτή την περίπτωση θα το πάμε λίγο πιο γρήγορα.
0: Ναι, και να μην καεί ξανά ο κόσμος από μια γραφειοκρατία χωρίς έλεος. Δηλαδή αυτό θα πρέπει και η πολιτεία και εσείς οι τοπικοί παράγοντες να το φροντίσετε. Κάτι τελευταίο που θέλετε να μας πείτε σε σχέση με όλα αυτά που ζήσατε και βιώσατε όλες αυτές τις ημέρες? Μας έλεγε, ας πούμε, ο αντιδήμαρχος το πρωί ότι είναι μια κατάσταση, το όρος πατέρας έχει καεί επί της ουσίας το 90%, και ότι η περιοχή ζει ένα επί της ουσίας τεζαβί του 1985, όταν και τότε υπήρξαν μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές.
1: Τεράστια οικολογική καταστροφή, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι η τέταρτη-πέμπτη πολύ μεγάλη φωτιά που φτάνει μέχρι το Δήμο μας. Άρα αυτό λειτουργεί συσσωρευτικά, δεν είναι μεμονωμένο. Το 85 ήταν η πρώτη, θα λέγαμε, η οποία πέρασαν αρκετά χρόνια για να έρθει η επόμενη, αλλά είχε αρχίσει και η αποκατάσταση. ναι. του δάσους, η επανάκαμψη του δάσους. Τώρα είναι φωτιά το 18 στην Κινέτα. Δηλαδή έχουμε κάθε χρόνο πυρκαγιές και μάλιστα μεγάλου μεγέθους. Οπότε όλα αυτά είναι συσσωρευτικά. Εγώ σε αυτή τη φάση θέλω να ευχαριστήσω τους πυροσβέστες, γιατί πραγματικά έχουν δώσει υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μην διατηρήσουν τις περιουσίες των ανθρώπων ανέγγιστες όσο γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι πάντα εφικτό. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές, τους ανθρώπους, τους μεμονωμένους, αλλά και τους εθελοντικές ομάδες που ήρθαν και από γειτονικούς δήμους και από πολύ μακριά, από το Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη. Τους ανθρώπους που βοήθησαν για τη συλλογή των ζώων που κινδύνευαν από τη φωτιά και είναι τρία μερόνυχτα να περιθάλπτουν τα ζώα, να τα περιποιούν. Είναι συγκινητική η συμμετοχή όλης της κοινωνίας, όχι μόνο των μεγάλων αλλά όλη της περιοχής, για το πόσο βοήθησαν και ήρθαν να συνδράμουν σε μια δύσκολη κατάσταση. Πραγματικά δηλαδή είναι συγκινητικό, γιατί ξέρετε μερικές φορές μένουμε μόνο στα αρνητικά και δεν
0: Σωστά.
1: λέμε
0: Σωστά.
1: Έστω στην μία και σε μόνη θετική πλευρά που μπορεί να έχει μια καταστροφή.
0: Όχι, είναι πολλές οι φορές που οι άνθρωποι ανταποκρίνονται και μάλιστα όπως το περιγράφεται προκαλεί συγκίνηση όλο αυτό το τεράστιο, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από απλούς ανθρώπους προκειμένου να συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του. Θέρμα να σας ευχαριστήσω κύριε Μαργέτη για την συμμετοχή και για αυτά που μας είπατε. Τώρα θα συναντήσουμε, είναι στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio, ο κύριος Γαβρίλης Ξανθόπουλος, είναι εταίος διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων. Καλησπέρα σας κύριε Ξανθόπουλε, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Υπήρξατε, αν θυμάμαι καλά, εσείς θα μου το πείτε, μέλος της Επιτροπής Κολντάμερ.
2: Σωστό.
0: Σωστό, έτσι. Άρα δικαιούμαι να ρωτήσω αυτό που ρώτησα και το Δήμαρχο νωρίτερα, αν και το τοπίο καπνίζει ακόμα και υπάρχουν και εστίες, ποια είναι τα δικά σας πρώτα συμπεράσματα για αυτή την τεράστια, τη μεγάλη πυρκαγιά?
2: Βασικά είναι μία ακόμα απόδειξη της αδυναμίας που συνεχίζει να υπάρχει στο σημερινό μηχανισμό στο να αντιμετωπίσει οργανωμένα και σωστά μια τέτοια απειλή παρά την εξαιρετικά μεγάλη δύναμη την οποία διαθέτει. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες.
0: Πού χωλαίνει το σύστημα, ποιες είναι οι αδυναμίες αυτές?
2: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλύσω αυτή τη στιγμή το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει, γιατί μπορεί να αδικήσω ανθρώπους. Εδώ έχει γίνει πάρα πολύ προσπάθεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά τα δώσαν όλα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αισθανθούν αδικημένοι αν κάνω κριτική. Παρόλα αυτά υπάρχει δυστυχώς χώρος για κριτική ή τουλάχιστον χώρος για μια αποτίμηση, ώστε να μπορούμε πραγματικά να βελτιώσουμε στο μέλλον τις αδυναμίες οι οποίες εμφανίζονται ξανά και ξανά. Εμφανίστηκαν στη Βόρεια Εύβοια, εμφανίστηκαν στον Εύρο πάνω στην Αλεξανδρούπολη, ναι. εμφανίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις και βλέπουμε τις φωτιές να καταλήγουν στη θάλασσα συνεχώς και να είναι αυτό η μεγάλη αντιπυρική μας ζώνη.
0: Η θάλασσα.
2: Στην πραγματικότητα έχουμε φτάσει στο σημείο στην Αττική να μην έχουμε ουσιαστικά υψηλά πεσκοδάσεις που να μην έχουν επηρεαστεί τα τελευταία χρόνια από τη φωτιά.
0: 700.000 στρέμματα, λέει το αστεροσκοπείο, έχουν καεί στην Αττική τα τελευταία 9 χρόνια.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Πρόσφατα σε ένα πρόγραμμα, το Interreg, το οποίο είχαμε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, φτιάξαμε ένα δίκτυ για το ποια δάση έχουν πραγματικά σε όλη την Ευρώπη, μάλλον σε όλη τη Μεσόγειο, επηρεαστεί. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που έχουμε εκεί σαν δίκτυ είναι πόσες φορές έχει καεί ένα δάσος στα τελευταία 20 χρόνια. Mm-hmm. Και δυστυχώς θα δούμε ότι στην Ελλάδα έχουν πάρα πολλές τέτοιες περιοχές και η Αττική είναι μια από τις πιο έντονα δίπλο, τρίπλο, τετραπλοκαμένες τα τελευταία 20-25 χρόνια.
0: Που είναι σημαίνει πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει περιθώριο.
2: Δεν μπορεί να αναγεννηθεί.
0: Αυτό λέω. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο αναγέννησης του δάσους.
2: Ακριβώς. Ή τουλάχιστον θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Η Πεντέλη, παραδείγματος χάρη, έχει πάθει τρομακτική ζημιά. Δεν δίνεται η ευκαιρία. Και κάθε φορά ξεκινάει από το βόρειο την Πεντέλη και μπαίνει και ανεβαίνει επάνω και παρότι ξέρουμε ότι έχουμε αδυναμία εκεί πέρα, δεν έχουμε βελτιώσει κάτι για να την πιάνουμε τη φωτιά.
0: Τι θα αλλάζατε στην αντιμετώπιση και αυτό θα αδικήσει ανθρώπους, πιστεύετε, στην σημερινή πυρκαγιά των τελευταίων ημερών μάλλον?
2: Καταρχάς αυτή η πυρκαγιά έφτασε, προφανώς ήταν δύσκολη με τις συνθήκες που είχε. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι όταν έχω έναν άνεμο ο οποίος είναι ουσιαστικά της σταθερής κατεύθυνσης όπως ήταν σε αυτό εδώ σε μεγάλο βαθμό, άσχετα από το αυτό που ακούτε αλλάζει, αλλάζει φορά ο άνεμος. Ο άνεμος αλλάζει φορά βεβαίως μέσα σε μια χαράδρα, θα είναι διαφορετικό και το ξέρουμε. Αλλά όταν ξεκινάς από, ξέρω εγώ, την ξηρονομή και λες θα φτάσει στο Πόρτο Γερμανό, εκεί θα φτάσει γιατί εκεί στοχεύει ο άνεμος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε περίπτωση να πάει πίσω η φωτιά.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, την βγαίνεις από πίσω με οργανωμένο τρόπο και την κρατάς στενή όσο μπορείς για να μην σου ανοίξει και φτάσει όχι μόνο να χτυπήσει την θάλασσα δυτικά του Αγίου Γερμανού, αλλά να πάει και αριστερά και να περάσει ανατολικά και να περάσει πάνω από τα βουνά και να φτάσει στην Ψάθα.
0: Μπορούσε να έχει συμβεί αυτό. Χθες ο κύριος Ρεφός είπε ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι άλλο. Και ότι και τα πτυτικά μέσα που έχουμε δεν πέταξαν.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει βεβαίως το ότι τα πτυτικά μέσα δεν πέταξαν. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή τι? Ότι έχουμε μάθει ότι έχουμε τα πτυτικά μέσα και λειτουργούμε περιμένοντας τα πτυτικά μέσα. Και στις πρώτες κρίσιμες ώρες είναι ακριβώς αυτό το ρεφλέξ το οποίο λείπει. Γιατί έχουμε συνηθίσει να έχουμε τα πτυτικά μέσα από πάνω, να κάνουν την κυρίως κατάσβεση και στο τέλος να πάει ο επίγειος να την ολοκληρώσει. Αυτό όταν δεν γίνεται, γιατί δεν πετάνε τα εναέρια μέσα, αλλάζει το pattern. Δηλαδή αλλάζει ο τρόπος αναχέτησης της φωτιάς, αλλά δεν είναι προετοιμασμένη γι' αυτό. Έχει εξελιχθεί σε αεροπυρόσβεση κατά μεγάλο μέρος του σώματος. Το είδατε και στο Ρέθυμνο.
0: Στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη.
2: Έτσι. Λοιπόν, επειδή θα το έχουμε αυτό ξανά και ξανά, πάντα μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που δεν θα πετάνε τα πτυτικά μέσα. Ή που θα υπάρχει μια αστοχία. Ή που θα υπάρχει ένα δυστύχημα όπως αυτό το οποίο έγινε. Που μπορεί να είναι ατύχημα, οτιδήποτε, και να καθυλώσει τα μέσα. Θα πρέπει να είμαστε διαφορετικά οργανωμένοι. Δεν είναι ερώτημα το αν η κυβέρνηση έχει βοηθήσει την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα με περισσότερο εξοπλισμό. Έχει δώσει εκπληκτικά πολύ εξοπλισμό. Θα σας δώσω για να καταλάβετε ένα
0: αριθμό. Να κλείσουμε με αυτό, ναι.
2: Όταν ήταν η δασική υπηρεσία το 1992 και μου ζήτησε να κάνω μια μελέτη και πήρα τα στοιχεία, για πρώτη φορά έχοντας γυρίσει πρόσφατα την Αμερική, είδα ότι είχε 375 πυροσβεστικά οχήματα σε όλη την Ελλάδα, η δασική υπηρεσία.
0: Ναι.
2: Σήμερα το πυροσβεστικό σώμα έχει περίπου δεκαπλάσια. Συν τους εθελοντές, συν τους συντροφόρες των Δήμων, συν όλα αυτά που βλέπετε. Όταν λοιπόν αυτός ο μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, σημαίνει ότι χρειάζεται κάποιες αλλαγές. Ποιες αλλαγές? Δεν θέλω να προκαταλάβω, διότι και στην πρόληψη χρειάζονται αλλαγές και τα λοιπά. Αυτό που ζητάω εγώ από την παρούσα κυβέρνηση, ακόμα και αν θέλετε και από την αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση σε λάθος κατεύθυνση είναι η προτάση της, βασίζονται σε παλαιωμένες και όχι έγκυρες προσεγγίσεις. Θέλω να ακουστούν οι φωνές όλων με έναν ισότιμο τρόπο.
0: Μάλιστα,
2: αυτές
0: κύριε.
2: Τις μέρες οι φωνές των βασικών απουσιάζουν.
0: Λοιπόν,
2: θα το έχετε προσέξει.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, θα πρέπει να πάω σε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ θερμά. Υπόσχομαι να συνεχίσουμε την συζήτησή μας σε κάποια άλλη εκπομπή. Θερμά σας ευχαριστώ για το λόγο σας και για την ανάλυση σας.
2: Παρακαλώ.
3: Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καπνογόνες η μία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις διάσπαρτες ενεργές εστίες πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λακωτό Καλογύρου. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί τις εστίες πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λακωτό Καλογύρου. Η συντριπτική πλειονότητα

0: και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδο στη συζήτηση με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio 105,8, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο εκτάκτος ο Θάνος Σιαφάκας, και πάμε στον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Βρίκο, για να μας πει τα δικά του συμπεράσματα από όλη αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Καλησπέρα, κύριε Δημάρχε.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Ποια είναι τα συμπεράσματά σας, πώς είναι η κατάσταση στο πεδίο και τα δικά σας συμπεράσματα, γιατί σιγά σιγά βαδίζουμε προς την επόμενη μέρα, αν δεν έχουμε ήδη βαδίσει.
1: Ναι, έτσι σωστά είναι όπως τα λέτε. Εγώ οφείλω να σας αναφέρω, γιατί ξέρετε τόσο όλο αυτό το ακραίο φαινόμενο από στιγμή σε στιγμή και από λεπτό σε λεπτό, καθώς 5 μέρες, νύχτα μέρα, δεν έφυγα ποτέ από κανένα σημείο που είχε πρόβλημα. Και ήμασταν εκεί με τους συνεργάτες να ενισχύουμε, να παρατηρούμε, να υποστηρίζουμε για να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν την πιο ορθή εξέλιξη του φαινομένου και την πιο ορθή διαχείριση. Ξέρετε, ήταν ένα φαινόμενο ακραίο, μια μέγα πυρκαγιά, όπως επιβεβαιώθηκε και από τους ειδικούς επιστήμονες. Ένα φαινόμενο το οποίο περιβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις και τα τεχνολογικά μέσα. Το βλέπετε όταν επιχειρείς με 10 μποφόρ και 11 επί 3 μέρες μόνο με επίγεια μέσα, δεν συγκρατιέται τέτοια φωτιά χωρίς ένα αέρα. Τα αέρα δεν μπορούσαν να πετάξουν για 3 μέρες. Είχαμε ανέμους με πάνω από 180 χιλιόμετρα την ώρα, συνθήκες πολύ χειρότερες από αυτές του Ματιού. Και σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση, γιατί μιλάμε ότι ήταν μια εμπόλεμη πραγματικά κατάσταση, επιλέξαμε να δώσουμε συγκεκριμένες μάχες. Με πρώτη μάχη να διασφαλίσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Σε μια κατάσταση που μπορούσαμε να είχαμε χάσει εκατοντάδες ανθρώπους, όπως είδατε και σε παραδείγματα του πρόσφατου παρελθόντος, δεν κινδύνευσε καμία ανθρώπινη ζωή, δεν χάσαμε κανέναν συνάνθρωπό μας, δεν τραυματίστηκε κανείς. Κάναμε διαρκείς απεγκλωβισμούς, διαρκείς μεταφορές ανθρώπων με προβλήματα υγείας, εκενώσεις, με όλα τα μέσα. Και καταφέραμε, παρά τα πολλαπλά μέτωπα, να φύγουν όλοι υγιείς, ασφαλείς και ακέραιοι. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη μάχη που δώσαμε, και τη δώσαμε με όλη μας την καρδιά, με όλες μας τις δυνάμεις. Η δεύτερη μάχη ήταν να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε ή το δυνατόν φυσικά όλες τις οικίες που απειλούνταν από την πυρκαγιά. Δεν κατέστη δυνατό λόγω της πολύ μεγάλης έντευξης του φαινομένου. Ειδικά στο Πόρτο Γερμενό είχαμε κάποιες απώλειες κατοικιών, άλλες με σοβαρότερες ζημίες, άλλες με λιγότερες. Όμως είχαμε απώλειες που είναι κάτι που μας στεναχωρεί, μας λύβει. Θα θέλαμε να μπορούσαμε να προστατεύσει όλες τις οικίες, αλλά
0: πόσα είναι τα καμένα σπίτια, ξέρετε, κύριε Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις δεν έχουν καταγραφεί συνολικά, αλλά είναι μερικές δεκάδες. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες που θα τα δηλώσουν και όλοι οι συντοπίτες μας, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα.
0: Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για τις ανθρώπινες ζωές, και το ακούω και το ξανακούω και προφανώς δεν το προσπερνάω. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χτίσει με πολύ κόπο και πολύ αίμα αυτές τις περιουσίες και βλέπουν το βιός τους, τον κόπο μιας ζωής, να χάνεται. Και αυτό που λέμε για τις ανθρώπινες απώλειες, προφανώς το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και για έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, είναι και έχει προχωρήσει και στην ζωή του και στην ηλικία του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναπιάσει τη ζωή του από την αρχή.
1: Έτσι είναι ακριβώς, γι' αυτό και εμείς στεναχωριόμαστε διπλά που βιώνει μια τέτοια ψυχολογική πίεση και μια τέτοια θλίψη, αλλά είμαστε εδώ όλοι μαζί συντεταγμένα, ο Δήμος, η Πολιτεία, ο Δήμος να ασκήσει πιέσεις από εκεί που εκπορεύονται οι χρηματοδοτήσεις και η εκλογή, και αυτό κάνουμε από αύριο, για να καταλάβετε, έχουν ξεκινήσει στο Πόρτο Γερμενό, ξεκινάμε στο Πόρτο Γερμενό τις επιβλέψεις και τις εκτιμήσεις για να δοθούν οι αποζημιώσεις. Έχουμε αύριο κλιμάκια 7 που θα περάσουμε από όλα τα σπίτια, και η δέσμευσή μας είναι προς όλους οριζόντια, ότι δεν θα μείνει κανένας πίσω και θα τα φτιάξουμε και καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν, ούτως ώστε όλοι να επανέλθουν στη φυσική τους θέση, στη φυσική τους οικία και στις περιουσίες τους, και να μπορέσουμε τις οικογένειές τους να συνεχίσουν τη ζωή τους στην ομαλή καθημερινότητά τους.
0: Είπατε μια φράση που δεν μπορώ να την προσπεράσω, ότι και φαντάζομαι δεν είναι πολιτικό το σχόλιο, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει, λέτε αυτό.
1: Φυσικά. Εγκλωβίστηκαν 120 άνθρωποι, παγιδεύτηκαν από τη φωτιά και τους μεταφέραμε με πλωτά μέσα. Ήταν θέμα λεπτών, αν δεν είχαμε κάνει την προετοιμασία. Μαζί ήταν και πυροσβέστες, να καταλάβετε, και εθελοντές, που τους περικύκλωσε η φωτιά και η σφοδρότητά τους, τους έφτασε στην Ιταλία και παρόλα αυτά ήταν τόσο το θερμικό φορτίο που θα μπορούσε να τους είχε κάποιους ζωντανούς. Τους μεταφέραμε άμεσα με τις πλατφόρμες που είχαμε και με τα πλοία σε ασφαλές μέρος και έπειτα μέσω άλλης οδού που δημιουργήσαμε τους βγάλαμε εντελώς από τον φλεγόμενο κόλπο του Πόρτο Γερμενό.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους, δύναμη και αντοχές εύχομαι και προσωπικά και ο σταθμός μας. Και σε εσάς, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, πιο άμεσα να αντιμετωπίσετε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα και χωρίς γραφειοκρατία αυτός ο κόσμος να μπορέσει να αποκτήσει μια κάποια κανονικότητα γρήγορα και άμεσα. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δήμαρχο. Τον αρμόδιο Βρίκο, τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Μου λέτε πάρα πολλά σχόλια, έκθεση ιδεών μου λέτε για τον κύριο Δήμαρχο. Είπε την άποψή του, κατεγράφει. Ένα άλλο μήνυμα, γιατί διακόψατε τόσο άγαρμα τον κύριο Ξανθόπουλο χωρίς καν να αναφέρετε το όνομά του και την ιδιότητά του. Μας λείπει η μουσική, αλλά η άποψη των ειδικών είναι και αυτή σημαντική. Να πω ότι έπεσε το δελτίο εκείνη την ώρα και έπρεπε να διακόψουμε τον κύριο Ξανθόπουλο, ο οποίος κύριος Ξανθόπουλος σας είπα ότι ήταν και μέλος της Επιτροπής Goldhammer, οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καταστάσεις, δασολόγος, ειδικός στις δασικές πυρκαγιές και τέως διευθυντής ερευνών Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Βέβαια, ένας άλλος φίλος λέει ότι εντάξει, θεωρία, αλλά στο πεδίο είναι άλλο η θεωρία, είπε για τον κύριο Ξανθόπουλο ένας άλλος φίλος, και άλλο η δράση και η επιχείρηση στο πεδίο. Ο καθένας έχει την άποψή του και προφανώς είναι σεβαστή.

0: Να ευχαριστήσω θερμά τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Θα προσπαθήσω μέχρι το τέλος της εκπομπής, αυτής της έκτακτης ενημέρωσης, να τα διαβάσω. Θέλω να πάμε τώρα στον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη. Είναι πνευμονολόγος, εντατικολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Μπεχράκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαφάκα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Πόσο μας επηρεάζουν οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών και σε ποιο βαθμό επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα?
1: Ναι, αναμφίβολα την ώρα που αυτό το νέφος εξαπλώνεται και έχει την έντασή του, τόσο στο σημείο που παράγεται όσο και όπου μεταφέρεται από τους ανέμους, φυσικά και επηρεάζει όλο τον πληθυσμό που εκτίθεται σε αυτό. Είναι μια σωματιδιακή ρήπανση που έχει μικρά και μεγάλα, να τα διαιρέσουμε σωματίδια απλά, με το διαμέτρημά τους. Τα επικίνδυνα είναι τα πολύ μικρά, τα PM2,5, γιατί αυτά έχουν πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα μέσα στο αναπνευστικό σύστημα και προκαλούν γενικότερη διέγερση φλεγμονώδη σε όλον τον οργανισμό. Από αυτά είναι δύσκολο να φυλαχθεί κανείς, γιατί θέλουν ειδική μάσκα που να μπορεί να τα σταματήσει. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αποφύγουμε όσο μπορούμε. Κλειστές πόρτες.
0: Εάν δεν μπορέσουμε, κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για μια περιοχή τεράστια που δεν είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι έχουν αποφύγει ουσιαστικά αυτά τα σωματίδια που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν εισπνεύσει τον αέρα της πυρκαγιάς και των καμένων, τι κινδύνους αντιμετωπίζουν?
1: Αν δεν τους έκανε εκείνη την ώρα πρόβλημα, η μακροχρόνια επίδρασή τους δεν είναι τόσο μεγάλη, με την έννοια του ότι αυτά αποτελούν προβληματικό υλικό για μια περιοχή που έχει ρήπανση. Είναι μόνιμο πρόβλημα ρήπων στις μεγάλες αστικές περιοχές. Το ότι κάποιος τρεις ημέρες εισέπνευσε σε μεγάλη συγκέντρωση από αυτά δεν θα του προκαλέσει αυτό που κάνουν τα σωματίδια αυτά μακροπρόθεσμα. Είναι άλλη μία επίδραση, άλλη. Εδώ είναι μια οξία κατάσταση στην οποία πρέπει να αντιμετωπίσει. Η χρόνια έκθεση στα μικροσωματίδια αυτά αναμφίβολα είναι μέχρι και καρκινογόνος. Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χρονιότητα όταν έχουμε τρεις ημέρες και πέντε μέρες έκθεση.
0: Πόσο πιο ευαίσθητα είναι τα παιδιά να εκδεθούν στον καπνό?
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Γιατί
1: είναι το πρόβλημα.
0: Έρχομαι εκεί, γιατί είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στα νέα.
1: Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Η ευαισθησία του αναπνευστικού συστήματος του παιδιού σε κάθε ερεθιστική εισπνοή είναι πολύ μεγάλη, διότι δεν είναι όριμο το αναπνευστικό σύστημα από μηχανικής πλευράς να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Και το μυϊκό σύστημα των παιδιών υπολείπεται και η αεραγωγή τους είναι πολύ στενή και με λίγη φλεγμονή εμφανίζουν μεγάλη δυσκολία εισπνοής και εκπνοής, διόδου του αέρα δηλαδή, μέσα από τους αεραγωγούς.
0: Ισχύει αυτό που είπατε, ότι αν δεν αντιμετωπίσουν, αν δεν προκύψει κάτι επικίνδυνο άμεσα, ότι σημαίνει ότι ο οργανισμός ανταποκρίθηκε και ότι αυτό θα ξεπεραστεί? Ισχύει αυτό που είπατε?
1: Ακριβώς.
0: Και για τα
1: ακριβώς
0: παιδιά.
1: Ναι. Αλλά θέλω να πω ακόμη ότι τα παιδιά έχουν και ένα μεγαλύτερο ακόμη πρόβλημα. Ότι εισπνέουν χαμηλά. Και ότι η συγκέντρωση αυτών των σωματιδίων είναι μεγαλύτερη από ότι είναι στο ύψος όπου αναπνέουμε εμείς οι μεγάλοι. Επιπλέον τα παιδιά όταν βγουν έξω και τρέξουν και παίξουν θα κινηθούν και θα κάνουν αυτό που δεν πρέπει να κάνει κανένας. Να κουράζονται κάτω από συνθήκες ρήπανσης. Διότι τότε και πιο πολύ αέρα παίρνουν από το περιβάλλον, άρα πιο πολλά σωματίδια και με μεγαλύτερη εισπνευστική ροή εισπνέουν τον αέρα που παίρνουν και αποτέλεσμα είναι ότι τα σωματίδια διζύουν.

0: βαθύτερα. Περισσότερα και μπαίνουν βαθύτερα, η ενόχληση μεγαλύτερη.
1: Σε σχέση με την απόσταση του εδάφους, φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τα οικόσιτα ζώα, έτσι που...
0: Βεβαίως, και έχουν μελετηθεί επιδράξεις αυτών των ρήπων σε χρονίως εκτιθέμενα ζώα συντροφιάς. Και έχουν μελετηθεί όλα αυτά και είναι δημοσιευμένα. Ξέρουμε ότι παθαίνουν πολλά προβλήματα τα κατοικίδια ζώα στις περιοχές όπου η ρήπαση είναι μεγάλη χρονίως και μονίμως. Ναι. Γιατί γι' αυτά είναι μεγαλύτερη.
1: Κύριε Μπεχράκη, πόσο διαρκούν αυτά τα επικίνδυνα σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα? Δηλαδή, είχαμε αυτή την πυρκαγιά 5 μέρες τώρα και για το τόπος όλος. Θέλω να ρωτήσω, πότε ουσιαστικά...
0: Διαλύεται.
1: Δηλαδή, αν σταματήσει η φωτιά αύριο, τελείως, εντελώς, σβήσει και η τελευταία εστία πυρκαγιάς, σε λίγο χρονικό διάστημα θα είναι καθαρή η ατμόσφαιρα και πάλι?
0: Ναι, εξακολουθούν να παράγονται και από αυτά που λέμε από καΐδια.
1: Ναι.
0: Παράγονται σωματίδια από εκεί και οπωσδήποτε εξακολουθούν να δρουν. Αλλά και αυτά σε μερικές ημέρες με μια βροχή έχουν τελειώσει. Δεν δημιουργούν άλλο πρόβλημα χρονιότητος πλην της δασικής καταστροφής, η οποία είναι μεγάλο πλήγμα για τον πλανήτη και για κάθε περιοχή που την υφίσταται.
1: Και επηρεάζει και την ποιότητα του αέρα και στην περιοχή της Αττικής, μιας και μας είπε το αστεροσκοπείο ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί 700.000 στρέμματα στην Αττική.
0: Ναι. Αυτά είναι μεγάλα ελλείμματα και αν τα συνθέσουμε με τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά ελλείμματα που έχουν προκληθεί από πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη, φυσικά είναι μια εκδήλωση του μείζονος περιβαλλοντικού προβλήματος, το οποίο επιδεινώνεται με αυτές τις πυρκαγιές. Αλλά παράλληλα μας δείχνει και τα λάθη μας και μας εξωθεί στη λήψη αποφάσεων περισσότερο προστατευτικών για το περιβάλλον.
1: Ναι. Η απλή μάσκα δεν αρκεί. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, με τις πυρκαγιές αυτές, οι μάσκες που φορέσαμε στην πανδημία μπορούν να προστατεύουν ή όχι?
0: Να σας πω. Και στα αέρια του νέφους δεν έχουν καμία επίδραση και στα μικροσωματίδια έχουν πολύ μικρή επίδραση. Αυτά σταματούν τα κάποια μεγάλα σωματίδια, τα οποία είναι και λιγότερο βλαβερά. Το πρόβλημα των μικροσωματιδίων δεν αντιμετωπίζεται με αυτές τις μάσκες και πρέπει γι' αυτό και οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με την πυρόσβεση έχουν ειδικές μάσκες, πολύ κατασκευασμένες ειδικά για να τα φιλτράρουν. Μια απλή συμβουλή είναι η εισπνοή από τη μύτη, γιατί η μύτη πάντα κάτι φιλτράρει, και φιλτράρει πολλά, ιδίως στα μεγάλα σωματίδια, και ακόμη και ένα μαντίλι αν χρησιμοποιήσει κανείς μπροστά στη μύτη και το στόμα, αν είναι μάλιστα και βρεγμένο, φιλτράρει πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπεχράκη, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Ο κύριος Παναγιώτης Μελάγης, πνευμονολόγος, εντατικολόγος.

0: Το διαβάζω και δεν υπάρχουν λόγια για να σχολιάσει κανείς. Φρίκη στο Μιστρά κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει την σύνταξή του. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη για να μας δώσει το ρεπορτάζ, ο οποίος έχει φτάσει στην περιοχή. Κώστα, καλησπέρα.
1: Πραγματικά, Φάνο, νομίζω είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ. Ένα πρωτοφανές περιστατικό. Μιλάμε για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε καταψύκτη, σε υπόγειο ουσιαστικά ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στον πανέμορφο κατά τα άλλα Μιστρά, εδώ στην περιοχή της Λακωνίας, λίγο έξω από τη Σπάρτη. Να ξετυλεί το κουβάρι τώρα αυτή τη υπόθεση, άρχισε να ξετυλίγεται όταν έφτασαν καταγγελίες στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας είχε εξαφανιστεί για περισσότερα από 4 χρόνια. Οι αρχές σήμερα το πρωί κάλεσαν τον 55χρονο γιο του συγκεκριμένου άνδρα, το ηλικιωμένου, για εξηγήσεις. Δεν τον ενημέρωσαν για ποιο λόγο τον θέλανε. Τον κάλεσαν στα αστυνομική διεύθυνση και από εκεί τον οδήγησαν εδώ στο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο διατηρεί στην περιοχή του Μιστρά, το οποίο είναι κλειστό αυτή την περίοδο. Και τον παρουσία δικαστικού λειτουργού προέβησαν σε έρευνα, όπου βρέθηκαν στο υπόγειο, σε καταψύκτη, μπροστά σε αυτό το μακάβριο θέαμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Άνω, αυτό που έχει υποστηρίξει ο ίδιος στις αρχές είναι ότι ο πατέρας του πέθανε περίπου πριν από 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια και το έκανε αυτό για οικονομικούς λόγους, για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, περισσότερα από 4 χρόνια είχαν να βγουν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής στο συγκεκριμένο ηλικιωμένο. Όλα αυτά φυσικά θα ρίξει φως στο ακριβό.
0: Η νεκροτομή.
1: Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε εδώ ο ιατροδικαστής, ωστόσο βρίσκεται το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου σε προχωρημένη κατάψυξη και δεν μπορούσε να γίνει. Δεν φαίνονται να υπάρχουν εμφανή σημάδια στην πρώτη εικόνα που είχε ο ιατροδικαστής. Ωστόσο, όλα θα αποδειχθούν αν πρόκειται για θάνατο που προήρθε από παθολογικά αίτια, τόσο για το χρόνο του θανάτου, όσο και αν ήταν και εγκληματική ενέργεια. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτή
0: Ήθελα
1: την ώρα.
0: Ήθελα να το ρωτήσω, το άφησα για το τέλος, αλλά το απήντησες μόνος σου. Υπάρχουν πολλά μακάβρια ερωτήματα που θα ήθελα να θέσω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι της παρούσης.
1: Είναι μια υπόθεση που αντιλαμβάνεσαι εξυγκλονίσει ολόκληρη εδώ τη μικρή τοπική κοινωνία. Μας λέγαν άνθρωποι ότι ακόμα και χθες είχαν δει τον άνθρωπο, ρωτάγανε τι κάνει ο πατέρας και λέει καλά, είναι, απαντούσε καταβατικά, έδινε απαντήσεις. Γιατί προφανώς σε μια πολύ μικρή κοινωνία αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλούσε αίσθηση. Ίσως αυτό οδήγησε και σε καταγγελίες στις αρχές για να εξετυλιχθεί αυτό το κουβάρι αυτής της μακάβριας πραγματικά υπόθεσης, που τουλάχιστον στα δεδομένα της Πελοποννήσου, όσο θυμόμαστε, δεν θυμόμαστε ανάλογο περιστατικό.
0: Το ίδιο όχι, αλλά έχει ξανασυμβεί με νεκρούς ανθρώπους, κυρίως γονείς, και με τους γιους και τις κόρες να παίρνουν την σύνταξη αυτών των ανθρώπων. Όντως μια μακάβρια ιστορία, μια μακάβρια υπόθεση. Σε ευχαριστώ θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ, και σιγά σιγά σε τροχιά αποφόρησης, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας με το αναλυτικό μαγκαζίνο στις 7 με 8, με όλους τους συνεργάτες μας, τον Βαγγέλη τον Σαρή. Θα έχουμε τη δυνατότητα και μετά στη συνέχεια τον Δημήτρη Φαναριώτη, θα έχουμε μετά τη δυνατότητα στη συνέχεια για την έκτακτη αυτή εκπομπή και σε σχέση με τις πυρκαγιές και σε σχέση με την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά για τα μηνύματά σας, για τις καλησπέρες σας, να ευχηθώ σε όλους καλό βράδυ, και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, όπως είπαμε, από τον Θάνο Σκεφάκα στο μικρόφωνο, τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο και την Μαρία Σπυρόερα στην παραγωγή. Καλό σας βράδυ, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Για 5-24 ώρα πυροσβέστες, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν άοκνη και πεισματική μάχη με τις φλόγες σε αντίξωες συνθήκες και παραμένουν στο πεδίο μέχρι να σβήσει και το τελευταίο κάρβουνο σε μια έκταση δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων, την οποία δίνησε η πυρκαγιά, με τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων να εξακολουθεί να είναι υψηλός. Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση και ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίον των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Ο κύριος Βαρθακογιάννης επισήμανε ότι παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή ντρόουν για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους πυνθήρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιέσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας των στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο διάβλο. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς. Σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννησε Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Geosphere Austria.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πέμπτο 24ωρο και τιτάνια μάχη με τη φωτιά. Βελτιωμένη εικόνα, αλλά οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Από κοσμοτοπίο, καμένα σπίτια και ανίποτη οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγής έκταση σε Αττική και Βιωτή ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Και ας είναι σιγά σιγά να κοπάσει το κακό. Να μετρηθούν οι πληγές και να παλύνει ο πόνος. Earth News Radio 105,8. Μας ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Όπως επίσης μπορείτε να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Στον ήχο η Μαρίλια Γεροντίδη, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σπύρο Ερακεβούλα Κουλισοπούλου, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου.

0: τα πιο συγκινητικά θέματα ήταν και οι μορφές και τα βλέμματα των αδέσποτων ζώων σε αυτές τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία. Και μάλιστα έκανε γνωστό η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κική Κοντοπούλου, εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Μεγαραίων για τα αδέσποτα. Καλησπέρα σας, κυρία Κοντοπούλου.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Να συμπληρώσω ότι εκτός από εντεταλμένη είμαι και αντιπρόεδρος της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων.
0: Ακριβώς. Η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων λοιπόν μας γνωστοποίησε για την προσπάθεια φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων, όπου φιλοξενούνται στο στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, σωστά?
1: Στα Μέγαρα, σωστά, σωστά.
0: Για πείτε μου, κυρία Κοντοπούλου, για πόσο μιλάμε και τι ακριβώς είναι αυτή η βοήθεια που χρειάζεται, που νομίζω ότι ήδη έχει ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος.
1: Εγώ έχω εκπλαγεί από την ανταπόκριση του κόσμου από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Έχει κινητοποιηθεί όλος ο οργανισμός της Ελλάδος. Δηλαδή έρχονται εκτός από τις χορηγίες σε τροφές, φάρμακα, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, άνθρωποι, εθελοντές από Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Σαλαμίνα, Αθήνα, για να σπεύσουν σε βοήθεια. Υπάρχουν στο χώρο περίπου... Τώρα αυτή τη στιγμή μαζεύτηκαν μάλλον 149 πυρόπληκτα ζώα και παραγωγικά, όχι μόνο συντροφιάς, από γουρουνάκια, πρόβατα.
0: 140 λέτε βρίσκονται αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Τα οποία αυτή τη στιγμή άλλα έχουν μεταφερθεί σε κλινικές, άλλα σε τοπικά κτηνιατρία. Γενικά είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ... δύσκολη, εξαντλητική. Είμαστε από το Σάββατο εδώ, 24 ώρες 24ωρο, που ξέσπασε η πυρκαγιά. Και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου όλο τον κόσμο για την ανταπόκριση που έχει δείξει.
0: Κυρία Κοντοπούλου, αυτό πέρα από την συνδρομή, την οικονομική που χρειάζεται βεβαίως, γιατί υπάρχει, από ό,τι μας είπατε, χρειάζονται επίβλεψη από κτηνίατρο, κλινικές, θα φιλοξενηθούν σε κλινικές, αλλά τι άλλο είναι αυτό που ζητάτε? Δηλαδή, πέρα από αυτό, διαβάζω ότι θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν κάποια ζωάκια.
1: Πολύ βασικό αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτά τα ζώα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γυρίσουν στον δρόμο. Είναι ζώα τα οποία πρέπει να φιλοξενηθούν ή να υιοθετηθούν και να πάνε σε σπίτια. Ήδη έχει γίνει προσπάθεια, έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος για να δηλώσει φιλοξενία και υιοθεσία. Κάνω έκκληση λοιπόν σε όποιον θέλει να στείλει μήνυμα στην Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων. Είναι τεράστιο το πρόβλημα στα Μέγαρα με τα δέσποτα. Για πρώτη φορά γίνεται τέτοια προσπάθεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν μπαίνει ένας άνθρωπος που είναι στο χώρο τόσα χρόνια, μπορεί να ανταπεξέλθει και με σοβαρότητα στο θέμα που του δίνεται από το Δήμαρχο. Εγώ, σου εντεταλμένη πλέον, λόγω εμπειρίας 10 χρόνων στη φιλοζωική, ξέρω πώς να διαχειριστώ και τέτοιες καταστάσεις. Θέλω, η έκκληση που κάνω είναι για φιλοξενία υιοθεσία. Και φυσικά για τροφές. Οι τροφές εδώ είναι απαραίτητες πάντα.
0: Υπάρχει κάποιος αριθμός ή κάπου που μπορούν να απευθυνθούν?
1: Μπορούν να απευθυνθούν μέσω μηνυμάτων στα social media, Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων στο Facebook. Και εκεί υπάρχει άμεση απάντηση σε όποιον στείλει μήνυμα.
0: Και φαντάζομαι ότι η παραμικρή δωρεά μπορεί να κάνει διαφορά στις ζωές των παιδιών, των αδέσποτων. Υπάρχουν και πολλά κουτάβια, έτσι.
1: Πολλά και πολλά κουτάβια μαζεύτηκαν. Αυτά κυρίως τώρα μας απασχολούν, να βρουν φιλοξενία.
0: Φιλοξενία και υιοθεσία κιόλας.
1: Και υιοθεσία, ναι. Φιλοξενία αρχικά και μετά να προωθηθούν για υιοθεσία.
0: Η αλήθεια είναι, κυρία Κοντοπούλου, και μέσα από τη σελίδα του Earth News είδαμε τις φωτογραφίες. Είναι το βλέμμα τους δραματικό και κλιπαρή, πραγματικά.
1: Ακριβώς. Εδώ στα Μέγαρα βρισκόμαστε πάντα σε πόλεμο. Να ξέρετε, με τα δέσποτα. Είναι η κατάσταση δυστυχώς τραγική.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει, γιατί τώρα ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται στήρωση. Αυτή δεν είναι σε πρώτη φάση αυτή η λύση.
1: Γίνονται καθημερινά, ναι. Η μόνη λύση είναι η στήρωση.
0: Η μόνη λύση, ναι.
1: γίνονται πάρα πολλές σειρώσεις. Γι' αυτό βγήκαμε και πρότυπος Δήμος στα Μέγαρα, λόγω του ότι από το 24, 25 και 26 έχουμε φτάσει σε σημείο σειρώσεων που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Σειρώνουμε καθημερινά και με τη βοήθεια συνεργαζόμενων γιατρών με το Δήμο και με τη βοήθεια του κόσμου και με τη βοήθεια ξένων κτηνιάτρων Ρουμάνων που έρχονται εδώ τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Είναι πολύ σημαντική η σύρωση, ναι, πάρα πολύ σημαντική εδώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων και πιο συγκεκριμένα στο στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα φιλοξενούνται πυρόπληκτα ζώα. Οποιαδήποτε βοήθεια και δωρεά είναι ευπρόσδεκτη και έχει να κάνει βεβαίως, θα κάνει τη διαφορά στις ζωές των ζώων και για φιλοξενία και για υιοθεσία αλλά και για τροφές. Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, social media που μπορούν πραγματικά να στείλουν τα μηνύματά τους όλοι και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Ο σταθμός θα είναι ανοιχτός, παραμένει ανοιχτός.
1: Ο σταθμός παραμένει και σήμερα φυσικά ανοιχτός και αύριο θα μείνει ανοιχτός. Θεωρώ ότι μέχρι την Παρασκευή θα είναι ανοιχτός. Ναι. Μάλιστα. Μέχρι την Παρασκευή θα είναι ανοιχτός γιατί ήδη με τις φωτιές πάμε.
0: Κυρία Κοντοπούλου, μας ακούτε? Χάσαμε τη γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Κική Κοντοπούλου, εντεταλμένη σύμβουλο του Δήμου Μεγαραίων για τα αδέσποτα και πρόεδρο της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων. Πραγματικά υπάρχει ανάγκη για αυτά τα αδέσποτα, για φιλοξενία, για υιοθεσία και το σημαντικότερο για τροφή.

0: ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανταποκρίνεται ενεργά στις δασικές πυρκαγιές και παρέχει άμεση βοήθεια με εθελοντές, πρώτες βοήθειες αλλά και συγκέντρωση ειδών ανάγκης για τους πληγέντες. Φυσικά προσφέρει οδηγίες ασφαλείας και καλεί και σε οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη των πυρόπληκτων. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, Διευθυντής Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κύριε Γαβριλίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Χαιρόμαστε που είστε στη συντροφιά μας. Μας πείτε γιατί είναι πολύ σπουδαία η παρουσία σας σε τέτοιες, σε πολύ δύσκολες στιγμές, πόσο μάλλον και τώρα στις δασικές αυτές πυρκαγιές. Ξέρω ότι δίνετε και οδηγίες για τους πυρόπληκτους που θα θέλαμε να μας πείτε τα βασικά, εν πάση περιπτώσει, που θα, οι πρώτες οδηγίες για τους ανθρώπους, αλλά και για την, απευθύνεται και ένα κάλεσμα για την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων. Σωστά?
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης αυτών των φοβερών πυρκαγιών στη Δυτική Αττική και βέβαια και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί το τελευταίο διάστημα περάσαμε δύσκολα συνολικά από το Ρέθυμνο, από τη Βιωτία, από την Ορεινή Ναυπακτία, από την Άρτα.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Κεφαλονιά πρόσφατα, δηλαδή πραγματικά σε πάρα πολλά μέρη.
1: Ναι, και αυτά είναι μόνο μερικά μέρη που επιχείρησαν οι εθελοντές αμαρτές διασώστες. Εξειδικευμένα κλιμάκια έμπειρα σε αντιμετώπιση και στην ενίσχυση του πυρεσβεστικού σώματος και γενικότερα των κατοίκων στην κάθε περιοχή. Βοηθούσαν και στο έργο της κατάσβεσης με τις μάνικες της πυροσβεστικής αλλά και με ειδικούς επινότιους πυροσβεστήρες που διαθέτει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και βέβαια το έργο ήταν πολύπλευρό, ωστόσο αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο μετά της πυρκαγιάς. Γιατί είχε αφήσει μεγάλες πληγές, όπως όλοι γνωρίζουμε, η καταστροφή ήταν τεράστια, ειδικά για τη Δυτική Αττική. Ανυπολόγιστη καταστροφή και οικολογική, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά σίγουρα και για πάρα πολλούς ανθρώπους, ίσως και εκατοντάδες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μείναν χωρίς σπίτι. Μιλάμε για μια τραγική κατάσταση σε πολλές περιοχές. Πορτογερμένο, Ψάθα. Μέχρι χθες το βράδυ οι διασώστες δίναν σκληρή μάχη με τις φλόγες στην Ψάθα και εκεί είχαμε δυστυχώς καταστροφές σπιτιών. Είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εκτός από το διασωστικό κομμάτι, προσφέρει κάτι εξίσου πολύ σημαντικό. Πρώτης βοήθειας ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς βρισκόμαστε και την κινητή μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Βρισκόμαστε εδώ και τρεις μέρες.
0: Είσαστε ακόμα εκεί στην περιοχή, κύριε
1: Είμαστε και θα είμαστε και πολλές μέρες ακόμα, εννοείται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, εκπέραν από τα υλικά αγαθά, χρειάζονται και μια ψυχολογική υποστήριξη, χρειάζονται έναν άνθρωπο να τους προσεγγίσει με ασφάλεια. Επίσης, παρέχουμε σε όσους το επιθυμούν διαμονή δωρεάν σε ξενοδοχεία.
0: Είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό.
1: Και το έχουμε κάνει ήδη για αρκετούς συμπολίτες μας. Τώρα, να σας πω και μια έτσι, περίπτωση. Ένας 80χρονος κάτοικος της ευρύτερης περιοχής για τρεις μέρες ζούσε κυριολεκτικά μέσα στο αυτοκίνητό του. Δεν ήθελε να αποχωρήσει από το σημείο, ήθελε να βλέπει το σπίτι του. Μας κάλεσε συγγενικό του πρόσωπο και η κοινωνική λειτουργή και οι ψυχολόγοι μας τον προσέγγισαν με τον τρόπο που ξέρουν, λόγω της εμπειρίας τεράστιας που έχουν και κατάφεραν να τον πείσουν να έρθει να διαρρηκτερεύσει ξενοδοχείο.
0: Και να σωθεί ο άνθρωπος, δηλαδή, γιατί θέλει ειδικό χειρισμό.
1: Σωστά, γιατί υπήρχε θέμα, σοβαρό πρόβλημα και κίνδυνος για τη ζωή του, έτσι. Και μιλάμε και για ηλικιωμένο, αλλά και για άνθρωπο που ζούσε σε αντίξιες συνθήκες για αρκετά 24 ώρα.
0: Κύριε Γαβριλίδη, έχετε μία εικόνα του κόσμου τώρα των πυρόπληκτων. Ποια είναι αυτή η εικόνα που έχετε, πώς είναι ο κόσμος? Δηλαδή, είναι αρκετοί στα ξενοδοχεία, η ψυχολογία τους, πώς θα έχουν μία κάποιο είδους παρηγοριά ή ψυχραιμία?
1: Σίγουρα εμάς αυτός είναι ο στόχος μας, άλλωστε να μπορέσουμε να παρηγορήσουμε και να ενδυναμώσουμε όσο δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει το πρώτο σοκ, το πρώτο ισχυρό σοκ της άμεσης κατάστασης, της πυρκαγιάς, της στιγμής που χάσανε σχεδόν όλα αυτά που είχαν χτίσει μια ζωή. Και τώρα είναι στο μετά, σίγουρα θα υπάρξει και πρόνοια και από εμάς και για το οικονομικό κομμάτι, γι' αυτό άλλωστε και κάνουμε τη συγκεκριμένη έκκληση για οικονομική ενίσχυση.
0: Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος, κύριε Γαβριλίδη, για οικονομική ενίσχυση?
1: Για οικονομική ενίσχυση έχουμε απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες. Mm-hmm. Μπορούν να δουν τα στοιχεία, το λογαριασμό, είτε το πενταψήφιο νούμερο που χρησιμοποιούμε και να ενισχύσουν μέσω αυτού.
0: Ποιο είναι, να πούμε το νούμερο.
1: 14888.
0: 14888, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Το πενταψήφιο νούμερο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και βέβαια μέσα από το site. Site που θα βρει όλες τις πληροφορίες.
1: www.retros.gr, πολύ σωστά. Και να δώσουμε και δύο τηλέφωνα για πολίτες από τις πυρόπληκτες περιοχές. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι δίπλα τους. Θέλουμε να το τονίσουμε και μέσα την εκπομπή σας. Είναι το 210-3646-005. Επαναλαμβάνω, 210-3646-005. Και κινητό το 6976-89-2860.
0: 89-28-60.
1: Έχει πρόβλημα, είναι στις πυρόπληκτες περιοχές και για διαμονή και για ένδυση, υπόδειση.
0: Θα το επαναλάβουμε οπωσδήποτε. Μάλιστα. Θα το επαναλάβουμε και πάλι, κύριε Γαβριηλίδη, γιατί πραγματικά όποιος μας ακούει και χρειάζεται βοήθεια μπορεί χρησιμοποιώντας είτε το ένα είτε το άλλο αριθμό να βρει πραγματικά αυτά που χρειάζεται, και φιλοξενία και υποστήριξη και ψυχική περισσότερο, ψυχολογική στήριξη.
1: Σωστά, και επίσης θα τονίσουμε και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι συμπληρωματικό. Είναι βασική ουσιαστικά ασχολία και των εθελοντών στα πύρινα μέτωπα. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στα οικόσιτα ζώα και βέβαια και στα άγρια ζώα. Πριν από λίγη ώρα είχαμε πολύ ωραίες εικόνες από την Ψάφα, όπου εθελοντές αμαρτές διασώστες εντόπισαν και διέσωσαν μια μικρή χελωνίτσα από καΐδια, θα μπορούσαμε να πούμε ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε τίποτα στο σημείο. Ωστόσο, η χελωνίτσα αυτή δείχνει τη ζωή, δείχνει ότι θα ξανααναγεννηθεί η κατάσταση. Αρκεί βέβαια να υπάρχουν οι άνθρωποι δίπλα να μπορέσουν να σώσουν και αυτά τα ζωάκια που είναι κρίμα από το Θεό να ζουν σε αυτές τις συνθήκες, και σκυλάκια και γατάκια. Και
0: ανθρωπιά και αλληλεγγύη, κύριε Γαβριηλίδη. Να δείξουμε πραγματικά τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος. Αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο σας.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τα τηλέφωνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για όσους ανθρώπους μας ακούν και έχουν καεί τα σπίτια τους ή περιουσία τους και θέλουν κάπου να μείνουν για τις πυρόπληκτες λοιπόν περιοχές. Είναι το 210-3646-005. Επαναλαμβάνω, 210-3646-005 και 6976-89-2860, δεύτερο νούμερο κινητό αυτή τη φορά, όπου μπορούν να απευθυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Σε 2 λεπτά τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Διάσπαρτες ενεργές εστίες πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Από βραχυκύκλωμα η πυρκαγιά στη Βιωτία σύμφωνα με το πόρισμα. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση.

0: Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τα στενά του ορμούς. Ίσως και αύριο, Τετάρτη, η συμφωνία. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή, νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βορειάνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: Το βέβαια ήθελα στο ελληνικό τμήμα του Παγκόσμιου Ταμείου για τη φύση, μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1991. Κύριος στόχος βεβαίως του οργανισμού, ένα μέλλον να χτίσει όπου ο άνθρωπος και η φύση συνυπάρχουν αρμονικά. Μέσα στους κύριους τομείς δράσης του WWF Ελλάς είναι και η προστασία δασών και οικοσυστημάτων. Έχουμε μία ανακοίνωση από το WWF Ελλάς που δίνει τον πρώτο απολογισμό για τις επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, υπεύθυνο χερσαίου προγράμματος WWF Ελλάς, ο ιδανικός άνθρωπος να μας πει τι ακριβώς, που έχουν καταλήξει, ποιος είναι ο πρώτος απολογισμός. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Χαιρόμαστε που είστε στη συντροφιά μας, διότι από εσάς θα μάθουμε τα περισσότερα στοιχεία που έχετε συλλέξει, αλλά και τι μέλη γενέστε.

0: Ότι μέλη γενέστα είναι λίγο δύσκολο να το πει κανείς. Αλλά αν θέλει κάποιος να γίνει μάτς κακών ειδήσεων, πρέπει να πούμε ότι ο Αύγουστος παραδοσιακά είναι ο πιο δύσκολος αντιπυρικός μήνας στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm. Και ξεκινήσαμε και νωρίς φέτος, νομίζω, ναι, κύριε Γεωργιάδη.
0: Δεν ξεκινήσαμε πολύ νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα ήσυχο, μια ήσυχη αντιπυρική περίοδο, γιατί είχαμε θερμοκρασίες που σε αντίθεση με τη Δυτική Χερσόνησο, την Κεντρική Ευρώπη κτλ. Ήταν σχετικά ήπιες. Είχαμε και κάποιες βροχερές μέρες, σας θυμίζω. Οπότε θα έλεγα ότι η αντιπυρική ξεκίνησε λίγο απότομα και μας προσγείωσε δυνατά. Η αλήθεια είναι με πελτέμια πολύ έντονα, πολύ δυνατά, που είχαν και το περίεργο της συνεχιζόμενης, τον συνεχιζόμενο λοιπόν αέρα και το βράδυ, το οποίο δεν είναι πολύ συχνό για τα μελτέμια. Συνήθως τα μελτέμια
1: κοπάζουν,
0: το βράδυ χαλαρώνουν.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Ήταν ένα πολύ δύσκολο τρίμερο, τετράμερο θα έλεγα, και ενώ η πυροσβεστική το προηγούμενο διάστημα της αντιπυρικής είχε αρκετές ενάρξεις, λόγω των πυρομετεωρολογικών συνθηκών, οι οποίες ήταν ευνοϊκές, νομίζω ότι κατάφερνε να τις ελέγξει μια χαρά. Στο δύσκολο αυτό τριήμερο-τετραήμερο, είχε πάλι πολλές ενάρξεις, κάποιες από αυτές ξέφυγαν, όπως γίνεται συνήθως δηλαδή. Φανταστείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές φωτιές μέσα στην ημέρα που δεν μαθαίνονται, και αυτές που ουσιαστικά ξεφεύγουν και γιγαντώνουν είναι αυτές που μαθαίνουν και κάνουν και τη ζημιά. Μερικές από αυτές μέσα σε 5 μέρες κάψανε συνολικά, θεωρούμε, πάνω από 200.000 στρέμματα. Έχουμε επιβεβαιώσει χαρτογραφικά τα
1: 180.000. 180.000 στρέμματα
0: σε 4 μέρες.
1: Σε 4 μέρες.
0: Το νούμερο.
1: Φυσικά.
0: Ναι, σε 4-5 μέρες.
1: Δηλαδή από 28 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου, προχθές, ναι.
0: Ναι, ναι. Αυτό, ξέρετε, είναι λίγο ανησυχητικό. Βέβαια, ξαναλέω ότι οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Δεν ξέρω και ελπίζω να μην έχουμε αντίστοιχες συνθήκες το επόμενο διάστημα. Γιατί με τέτοιες συνθήκες και με τα εναέρια δεν μπορούν να πετάξουν, τις επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να πλησιάσουν. Και το βράδυ είναι πάρα πολύ σημαντικό, και τα τελευταία χρόνια οι πυροσβέστες μας και οι ΕΜΟΔΕ κυρίως δουλεύουν καλά το βράδυ. Όταν έχεις συνθήκες με 7 και 8 μπουφόρ το βράδυ, πάλι είναι λίγο δύσκολο να δουλέψεις. Με το πρώτο παράθυρο που δόθηκε με το που κόπασαν οι άνεμοι, ενώ είχε καταναλώσει βέβαια και πολύ μεγάλο φορτίο καύσιμης ύλης σκοτιά, έδειξε όμως ότι η πυρκαγιά ελέγχθηκε πιο εύκολα.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, η μεγαλύτερη ζημιά εννοείται είναι στη Δυτική Αττική. Από αυτά τα 180.000 που έχουμε επιβεβαιώσει, ξαναλέω, μάλλον είναι πάνω από 200. Τα 102.000 στρέμματα είναι στη Δυτική Αττική. Και στην, βγάζω από Δυτική και κρατάω την Αττική, σε μια Αττική που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Μα υπάρχει συχνότητα πυρκαγιών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι το επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, και σε αυτή την πυρκαγιά, τα 102.000 στρέμματα, περίπου τα 28.000 είναι διπλοκαμένη έκταση.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρετε, το διπλοκαμένη έκταση σε διάστημα ενός χρονικού παραθύρου κάτω από 20 χρόνια είναι αυτό που μας. Που πρέπει να μας χτυπάει το καμπανάκι, είναι το πιο σημαντικό δεδομένο για τα δάση, τα μεσογειακά.
1: Αυτό τι μπορεί, είναι το πιο σενάριο, δύσκολο σενάριο, ή άγριο σενάριο, θα είναι μια μορφή ερημοποίησης όταν συχνά και συχνά καταστρέφεται, καίγεται το περιβάλλον εκεί.
0: Για τους ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα θα δώσω το παράδειγμα της Πεντέλης. Για τους πιο παλιούς ακόμα θα δώσω το παράδειγμα του Ποικίλου Όρους ή του για το Όρο Εγάλεως ή για την Πετρούπολη. Όταν καίγεται συχνά μια περιοχή και μετά είτε βόσκεται έντονα όπως συνέβαινε στο παρελθόν, τώρα πια δεν συμβαίνει, είτε καίγεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και τα πέσκα ουσιαστικά δεν έχουν τη δυνατότητα να οριμάσουν και να παράγουν ικανή ποσότητα κόνων και καρπών και σπόρων, δεν υπάρχει αναγέννηση. Ναι. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη σκληρόφυλλη βλάστη, με τα σκήνα, με τα πουρνάρια. Αυτά τα καταφέρουν πολύ καλύτερα. Ναι. Αλλά και αυτά, με πολύ έντονες πυρκαγιές, συνεχόμενες και συχνές, μπορεί να χάσουν και αυτά την αναβληστική τους δυναμική.
1: Άρα εξαρτάται και από το είδος της βλάστησης.
0: Σαφώς, σαφώς. Ναι. Και εδώ ερχόμαστε να προσθέσουμε σε αυτά 28.000 διπλοκαμένα που σας είπα στην Δυτική Αττική και άλλα 2.000 περίπου στρέμματα τα οποία αποτελούνται από ελατοδάσους που κάει και στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Mm. Αυτό το είδος, το έλατο, όπως γνωρίζουμε πια οι Αθηναίοι και από την Πάρνθα, τη μεγάλη φωτιά του 7, είναι ένα είδος το οποίο δεν τα καταφέρνει μετά τη φωτιά. Άρα είδος, πολλαπλότητα καύσεων, συχνότητα μάλλον καύσεων, ένταση καύσεων, με υψηλές κλίσεις, είναι περιοριστικοί παράγοντες για τη φυσική αναγέννηση και σχεδόν πάντα χρειάζεται μια ανθρώπινη βοήθεια.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι άμεσες προτεραιότητες που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει και ένας νέος νόμος που λέγεται Ενεργή Μάχη και θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα πράγματα γι' αυτό.
0: Είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε την Άνοιξη,
1: ναι.
0: Φέτος, νωρίς την Άνοιξη. Είναι ένας καινοτόμος με ένα δεξικέλευτο, έτσι, η δεξικέλευτη αλλαγή στο θεσμικό καθεστώς. Εισαγάγει για πρώτη φορά πολύ έντονα την έννοια της πρόληψης μέσα στο κάδρο και στη φαρέτρα που έχουμε.
1: Θα ρωτήσω, αυτή είναι και η λύση, κύριε Γεωργιάδη, ότι η πρόληψη,
0: σαφέστατα,
1: από εκεί ξεκινάει η λύση.
0: Και αυτός ο νόμος είχε μια ευρεία συνένεση και ουσιαστικά δημιουργήθηκε στα κομμάτια που αφορούν την πρόληψη και σε συνεργασία με τα ΣΚΙ υπηρεσία, με την κεντρική δηλαδή τα ΣΚΙ υπηρεσία. Είναι ένας νόμος που συνένεσαν η πλειονότητα των φορέων οι οποίοι διαβουλεύτηκαν. Αφορά πολλά πράγματα, πολλά και δύσκολα στην εφαρμογή τους. Ένα από αυτά ήταν και η αναδιάρθρωση και η λειτουργία της ΔΑΕ, η οποία προχώρησε, έτσι, από τα λίγα πράγματα προχώρησαν γρήγορα μετά την ψήφιση και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Η ΔΑΕ φέτος κάνει, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Επιβλησμού δηλαδή, κάνει εκπληκτική δουλειά. Δεν έχει αφήσει ούτε μία υπόθεση ανεξιχνιαστή, από όσο γνωρίζω. Και ξέρετε, το να γνωρίζει τα αίτια είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη.
1: Άρα είναι δηλαδή πρώτη χρονιά φέτος δηλαδή που είδαμε να λειτουργεί αυτός ο νόμος, σωστά?
0: Ναι, αναφορικά με τη ΔΑΕ, εννοείται η ΔΑΕ προϋπήρχε και έκανε επίσης τη δουλειά της, απλώς φέτος την κάνει πραγματικά εξαιρετικά. Και υπάρχουν μια σειρά από διατάξεις, όπως η προϊαμένη καύση, η ελεγχόμενη βόσκηση, τα αντιπυρικά σχέδια του Δήμου, τα οποία εννοείται δεν πρόλαβαν να τεθούν σε εφαρμογή. Χρειάζονται και μια σειρά, κάποια είναι πολύ πιο δύσκολα, χρειάζονται μια σειρά από διευθυντικές αποφάσεις, από διατάξεις, από ομάδες που πρέπει να δουλέψουν. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται και είναι άμεση προτεραιότητα είναι αυτός ο νόμος με το πέρας αντιπυρικής να προχωρήσει σε όλες τις διατάξεις, σε όλα τα επίπεδα. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η Επιστημονική Επιτροπή για τα αντιπυρικά των Δήμων και των Περιφερειών έχει ήδη κάνει 2 συνεδριάσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχει στην πρόθεση του Υπουργείου να ξεκινήσει και την Επιτροπή για την Προγραμμένη Καύση που πρέπει να βγάλει και προδιαγραφές, να κάνει και τα πιλοταρίσματα, να περάσουν κάποια χρόνια, ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι να αρχίσει να εφαρμόζεται και ούτω καθεξής. Τώρα, αναφορικά με την επόμενη μέρα μετά τις πυρκαγιές, τα βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν είναι η άμεση χαρτογράφηση, η κήρυξη εννοείται των αμβαστέων, η άμεση χαρτογράφηση και η ιεράρχηση όλων αυτών που σας είπα για να δούμε ποιες περιοχές είναι επικίνδυνες όσον αφορά τη διάβρωση, τα πλημμυρικά, ποιες περιοχές μπορεί να χρειαστούν ανθρώπινη βοήθεια και σιγά σιγά να πάρουν το δρόμο τους και αυτές όπως όλες οι υπόλοιπες. Με ακούτε να το λέω σε αυτό το τόνο γιατί δυστυχώς οι φωτιές τα τελευταία χρόνια και ειδικά στην Αττική είναι τόσο συχνές που ακόμα και να είχαμε όλα τα λεφτά του κόσμου δεν θα μπορούσαμε να αναδασώσουμε την κατάσταση έτσι όπως αρχίζει και εξελίσσεται. Γιατί κάθε χρόνο προστίθεται στο κάδρο νέες περιοχές πολύ μεγάλες οι οποίες είναι διπλοκαμμένες ή έχουν διάφορα άλλα προβλήματα και οι οποίες πρέπει ουσιαστικά κάποιος, ακόμα και με τα λεφτά που έχουν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης που υπάρχει τώρα, να διαλέξει σε ποιες πρέπει να κάνει τι. Και ξέρετε, το σπορ της αναδάσωσης, τεχνητής δηλαδή παρέμβασης της ανθρώπινης, είναι ένα πολύ ακριβό σπορ. Πολύ ακριβό. Γι' αυτό και πρέπει να προτιμάμε πάντα και να βοηθούμε τη φυσική αναγέννηση. Και γι' αυτό, μάλλον, δεν είναι μόνο γι' αυτό.
1: Πόσο εύκολη είναι η φυσική αναγέννηση σε διπλοκαμμένες περιοχές? Φαντάζομαι ότι δεν είναι. Δεν βοηθάει η φύση. Δεν έχουμε βοηθήσει εμείς τη φύση. Έτσι, δεν είναι εύκολο.
0: Σε διπλοκαμμένες περιοχές είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο.
0: Όχι αδύνατη, βέβαια. Μπορείς και πάλι με κάποια διαχειριστικά. Διαχειριστικές δράσεις να βοηθήσεις αν υπάρχουν μητέρες φορείς κοντά. Μπορείς να κάνεις πράγματα για αυτό που λέμε το παθητική αναγέννηση, αλλά συνήθως είναι δύσκολο όταν μια περιοχή είναι διπλοκαμμένη σε αυτό το παράθυρο και όταν μιλάμε για πέφκη κυρίως, τότε η κατάσταση χειροτερεύει. Εννοείται ότι πρέπει να περιμένεις ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να δεις τι μπορεί να σου προσφέρει η φύση ακόμα και σε αυτές τις περιοχές. Και πρέπει να διασφαλίσει σίγουρα το έδαφος και αν η φύση τελικά δεν τα καταφέρει, πρέπει να έρθει να τη βοηθήσει. Αλλά πού να πρωτοβοηθήσει, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα ξεκινάμε από την πρόληψη, κύριε Γεωργιάδη, έτσι κι αλλιώς το πρώτο που είπαμε. Πραγματικά αυτός ο νέος νόμος, η ενεργή μάχη, να αρχίσει να πλαισιώνεται και να εμπλουτίζεται, οπότε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα τη λειτουργικότητά του, σωστά?
0: Σωστά, σωστά. Παρότι θα τονίσω ότι κανένας νόμος δεν είναι το Άγιο Δισκοπότηρο, αλλά
1: όχι.
0: Σαφώς το να έχει τα όπλα και να σου δίνει το θεσμικό, ναι, τη θεσμική δύναμη να κάνεις πράγματα και να δοκιμάζεις πράγματα είναι πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι ότι στα άμεσα σχέδια είναι η συνολική χαρτογράφηση των καμένων περιοχών, ναι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια. Τα τελευταία δύο χρόνια την κάνουμε και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Ουσιαστικά δίνει μια πρώτη εικόνα για τις δασικές υπηρεσίες, οι οποίες μετά κινούνται πιο μεθοδικά και κάνουν και τη δική τους δουλειά. Τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούμε και τη βγάζουμε, ξαναλέω, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος πάρα πολύ γρήγορα. Και αντιστοίχως και πάρα πολύ γρήγορα κινείται και η δασική υπηρεσία στο θέμα των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών. Βέβαια, μέχρι πρώτη κατάφερε να το κάνει αυτό είτε με το Ταμείο Ανάκαμψης είτε με το θεσμό των αναδόχων. Τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης μας αφήνει σιγά σιγά και πρέπει η πολιτεία να φροντίσει να υπάρξουν οι κατάλληλοι πόροι.
1: Να συνεχιστεί αυτό ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Και θέλω να πιστεύουμε ότι, όπως είπατε και εσείς, ότι η φύση έχει τον τρόπο της, αλλά χρειάζεται τη βοήθειά μας και να τη σεβαστούμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

Λοιπόν, τα ακούσατε και από τον κύριο Γεωργιά, τον υπεύθυνο χερσαίου προγράμματος του WWF Ελλάς. Και να συμπληρώσω ότι περισσότερα από 800.000 στρέμματα έχουν κάψει στην Αττική οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί από το 2017 μέχρι χθες, μέχρι 3 Αυγούστου.

Στοιχεία λοιπόν που παρουσιάζει το meteo.gr, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, δείχνουν ότι η συνολική επιφάνεια της περιφέρειας Αττικής, χωρίς την περιοχή της Τριζινίας των νησιών και του Λεκανοπεδίου, είναι 2.500.000 στρέμματα. Κάτι που σημαίνει ότι τα τελευταία 10 χρόνια κάηκε από δασικές πυρκαγιές το 32% της συνολικής επιφάνειας. Τώρα στην περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών. Να πούμε ότι μέχρι πριν λίγο, πριν την αρχή της αντιπυρικής περίοδου 2026, το 38% των δασών είχε καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Η επικυρωποίηση έγινε τώρα μετά την πρόσφατη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμένο και στην Αττικοβιωτή.

Λίγα λεπτά πριν από τις 10 θα ακολουθήσει η Δελτίο Ειδήσεων από το Earth News Radio και την Κατερίνα Ιωαννίδου, αμέσως μετά στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Βαγγέλη Σαρή. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ. Να είσαστε καλά, καλό βράδυ σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τις τελευταίες ενεργές αιστείες φωτιάς στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από αδιάκοπο αγώνα 5 ημερών. Χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, κατεστραμμένα σπίτια και περιουσίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς εντοπίζεται στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου, εκεί όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχου Βασίλη Βαρθακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Επισήμανε επίσης ότι παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού με τη συνδρομή ντρόουν για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις Εισαγγελικές Αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους πυνθήρες που αυτή προκάλεσε, αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά τη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικού στον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το ΟΜΑΝ για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ίσως και αύριο Τετάρτη η συμφωνία. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας όμως του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η Μετρολογική Υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα. Στο τέλος της μέρας είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: Στα μικρόφωνα είναι ο Βαγγέλης Σαρής
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Εδώ θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας με άλλη διάθεση, καλύτερη, πιο ανεβασμένη η αλήθεια είναι σήμερα σε σχέση τουλάχιστον με τις προηγούμενες ημέρες, Δημήτρη, οι οποίες ήταν δύσκολες, μαύρες και κιάραχνες, ναι, που έλεγε η γιαγιά μου, και εξαιτίας βέβαια των πύρινων μετόπων που ταλαιπωρούν ακόμη, αλλά πλέον βλέπουμε αυτή την φθήνουσα πορεία που έχουν τα ζητήματα αναφορικά με τις πυρκαγιές.
0: Και πέφτουν και οι άνεμοι, Ευαγγέλη, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, των πυροσβεστών που είναι για πέμπτη ημέρα στο μέτωπο εδώ, στην μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζουν την μάχη για να ελέγξουν και να προβούν στην πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς που βρίσκεται σε αυτό το ιδιαίτερα εκτεταμένο μέτωπο της πυρκαγιάς. Κατέκαψε τα πευκοδάση του Κιθερώνα και του Όρους Πατέρα, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα, αλλά και οικισμούς στην Δυτική Αττική. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι και την Λούμπα έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ, κυρίως κατά το προηγούμενο βράδυ. Οι φλόγες εκεί θέργεψαν απειλητικά αρκετές φορές μέσα στην νύχτα και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα για να τις έδιναν τιτάνιο αγώνα για να τις κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Τώρα η εικόνα είναι πολύ καλύτερη και αυτό είναι το σημαντικό, Δημήτρη.
0: Εννοείται. Φυσικά, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας στη Μεγάλη Πυρκαγιά σε Ψάθα Κανδύλη. Καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός, και θα πούμε μετά, Βαγγέλη, για το σύστημα Αντινέρο και πώς λειτουργήσε στην Ψάθα σώζοντας μεγάλα κομμάτια δάσους από τις φωτιές.
1: Και πόσο ανάγκη έχουμε, Δημήτρη, όσο προχωρούν αυτά τα φαινόμενα και γίνονται όλο ένα και πιο έντονα χρονιά με τη χρονιά, τέτοια έξυπνα συστήματα, την τεχνολογία στην υπηρεσία μας προκειμένου να σώζουμε ζωές, περιουσίες, αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Έτσι,
0: περιβάλλον γιατί τα άγρια ζώα, τα ημέρα, είναι τραγικό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Έβλεπα στην τηλεόραση, νομίζω στο Earth News το έβλεπα, όπου έχουν φτιάξει ένα καταφύγιο για περίπου 150 ζωάκια. Τα ταΐζουν, τους δίνουν νερό, τα χαϊδεύουν, γιατί και αυτά έχουν υποστεί ένα τεράστιο σοκ. Μην υποτιμάμε την νοημοσύνη των ζώων, και έχουν και αυτά συναισθήματα.
1: Και είναι σημαντικό που τέτοιες δύσκολες ώρες υπάρχουν και εκείνοι που δεν ξεχνούν και τους τετράποδους φίλους μας, αλλά και τα άγρια ζώα. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτά έχουν πληγεί μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ξέρεις, των πυρκαγιών, έτσι όπως διαμορφώνεται.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη, και σκεφτόμουν το εξής. Προσφάτως, δηλαδή τον τελευταίο ένα μήνα, ενάμιση, μου έχει φάει 3 γατάκια μια αλεπού, η οποία αλεπού κυκλοφορεί στο Χαλάνδρι, έτσι, δεν μιλάμε για Κηφισιά ή για πολιτεία, και όλα αυτά τα ζωάκια έχουν κατέβει, όπως και τα αγριογούρουνα που πηγαίνουν στην Εκάλη και τα λοιπά, έχουν κατέβει σε αναζήτηση τροφής, γιατί έχουν καεί τα δάση και δεν μπορούν να βρουν τροφή. Δηλαδή είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν και για τα...
1: Καταστρέφεται, περιορίζεται το φυσικό τους περιβάλλον, ακριβώς, ο φυσικός τους χώρος, και γι' αυτό και έρχονται πιο κοντά μας.
0: Και δεν μπορούν να βρουν και θυράματα να φάνε. Ναι. Δηλαδή είναι σαρκοφάγα τα περισσότερα. Δυστυχώς
1: είναι... Όπως βλέπουμε και αρκούδες που κατεβαίνουν σε κάποια ορεινά μέρη της χώρας μας. Έτσι, πάμε όμως στην Βαλέρια Δολαψάκη τώρα που... Βρίσκεται στην Ψάθα η Βαλέρια για να μας δώσει τη δική της εικόνα. Είναι από τους καλούς συναδέλφους του Earth News που βρίσκονται στα σημεία του ενδιαφέροντος. Την παρακολουθούσαμε από την Κρήτη να μεταδίδει όλα τα ζητήματα εκεί και την εικόνα από τις φωτιές. Έχει έρθει στα εδώ μέτωπα. Βαλέρια, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βαλέρια.
2: Καλησπέρα. Δυστυχώς, μας ανησύχησε πολύ αυτές τις μέρες η Αθήνα. Ήταν δύσκολα για 24 ώρα, πολύ δύσκολο. Νομίζω είναι η πρώτη μέρα που λίγα τα μέτωπα ερεμούν και δεν βλέπουμε αυτές τις τεράστιες φλόγες που βλέπαμε όλες αυτές τις ημέρες. Παρότι για την πυροσβεστική φυσικά η φωτιά δεν έχει σβήσει, μπορεί εμείς με το γυμνό μάτι να μην βλέπουμε φλόγα, για την πυροσβεστική ακόμη και μέρες μετά δεν σβήνει. Οι περιπολίες συνεχίζονται, οι ρήψεις από αέρα συνεχίζονται, οι δασοκομάντος πάνε στα πιο δύσβατα μέρη και σβήνουν ό,τι νεκρό καντυλάκι υπάρχει, γιατί δεν θέλει τίποτα για να έχουμε μια νέα αναζωπήρωση και επέκταση του μετώπου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας έλεγε ειδικώς πηγές μας στην πυροσβεστική και ειδική, ότι υπήρξε περιστατικό όπου η φωτιά είχε σβήσει, είχαν περάσει μέρες, είχε βρέξει ολότελα και όμως μετά από 20 μέρες η φωτιά είχε μείνει στο υπέδαφος, βρήκε το απαραίτητο οξυγόνο και αναζωπηρώθηκε. Οπότε αναζωπηρώθηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο μέτωπο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν εφησυχάζει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται η κατάσταση με τις προηγούμενες ημέρες. Το δύσκολο βέβαια θα είναι τώρα η επόμενη ημέρα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι, οι πυρόπληκτοι, και δεν θα μιλήσω καν για το τεράστιο οικολογικό αποτύπωμα. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένα. Εμείς σήμερα, να σας πω, ήμασταν κυρίως στο σημείο όπου η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο, διότι που οδηγεί ουσιαστικά εκεί που βρίσκονται τα συντρίμια των δύο μοιραίων ελικοπτέρων που, όπως θυμόμαστε, την ώρα των επιχειρήσεων συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην ψάφα, σε αυτές τις χαράδρες, στις βουνοπλαγιές. Αποτέλεσμα, δύο άνθρωποι, ο πιλότος και ο μεταφραστής, ο συγκυβερνήτης, να χάσουν τη ζωή τους. Το μέρος είναι απολύτως αποκλεισμένο, δεν αφήνει η αστυνομία κανένα να περάσει, γιατί οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά. Βρέθηκε και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα έμπειρα στελέχη της πυροσβεστικής σαρώνουν την περιοχή. Πρέπει να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Οπότε η πυροσβεστική έχει επιστρατεύσει εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί αυτοψία, θα συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Και ντρόουν επιστρατεύτηκε, έγιναν κάποιες εναέρειες λήψεις για να αποτυπωθεί ο χώρος και το σημείο συγκεκριμένα εκείνο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά τα στοιχεία, το οπτικό υλικό, θα συνδυαστεί με μαρτυρίες που θα ληφθούν από όλους όσοι βρέθηκαν ή ήταν ήδη εκεί τις πρώτες αυτές κρίσιμες στιγμές. Μάλιστα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης, έχει εξασφαλίσει και κάποιες αποκλειστικές φωτογραφίες ντοκουμέντο από τα συντρίμμια του δεύτερου ελικοπτέρου, όπου ευτυχώς βγήκαν σόι οι δύο άνθρωποι. Πρόκειται για τον Έλληνα συντονιστή μεταφραστή και για τον Βρετανό πιλότο. Να σας πω, όσον αφορά και την υγεία των δύο ανθρώπων αυτών, ότι ευτυχώς είναι όλο και καλύτερα σύμφωνα με πληροφορίες. Νοσηλεύονται, να θυμίσουμε, στο 251 νοσοκομείο της Πολυμεικής Αεροπορίας. Ο Έλληνας υποβλήθηκε σε σπονδυλοδεσία και περπατάει κανονικά. Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, και οι δύο νοσηλευόμενοι να πάρουν εξιτήριο από την Παρασκευή. Αυτό αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες. Να σας πω επίσης ότι συγγενείς του πιλότου, μιλώντας στους Times της Βρετανίας, μιλούν για ένα θαύμα όσον αφορά το ότι σώθηκε. Τονίζουν όμως ότι η εμπειρία του, η μακροχρόνια εμπειρία του, σίγουρα ήταν και καθοριστικός παράγοντας στο να σωθούν. Και ενώ βέβαια να σας πω ότι, όπως σας έλεγα, για το σημείο εδώ έχει αποκλειστεί, είναι πλήρως, η αστυνομία είναι 24 ώρες 24 ώρα εδώ και δεν αφήνει κανένα να περάσει. Είχαμε ένα ανησυχητικό, θα μπορούσα να πω, περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Δευτέρας, ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο, παρότι υπήρχε το αστυνομικό μπλόκο που απαγόρευε την κίνηση.
1: Και τελικώς χτύπησε και πάνω στα συντρίμια, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αυτό είναι το φοβερό. Αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι αυτός επέμενε να περάσει για να πάει στο σπίτι του. Όχι μόνο δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών, παραβίασε το φόρο φύλαξης και φέρεται να προσέκρουσε, όπως είπες και εσύ, και να χτύπησε κάποια από τα συντρίμια των ελικοπτέρων. Οπότε πλέον κατηγορείται για απίθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου δυστυχήματος. Η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
0: Βαλέρια, επειδή το μείζον πρόβλημα των προηγουμένων ημερών ήταν η θυελώδης άνεμη, έχουν προφανώς πέσει οι άνεμοι, δεν έχουν την ίδια ένταση, αλλά εσύ πώς το βλέπεις το πράγμα? Έχει πέσει αρκετά η ένταση των ανέμων, γιατί σε όλες αυτές τις μέρες εκεί και μπορείς να συγκρίνεις?
2: Ναι, πράγματι έχουν πέσει αρκετά. Δεν υπάρχει σύγκριση. Δηλαδή υπάρχουν και στιγμές που δίνεται η αίσθηση της άπνοιας. Είναι πάρα πολύ λίγα τα μποφόρ. Αλλά κάποιες στιγμές ακόμα μπορεί να σηκώσει λίγο αεράκι που είναι ό,τι χρειάζεται για κάποια αναζωπήρωση. Δεν είδαμε και κάποια καντιλάκια, κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις που βέβαια αμέσως έπεσαν από πάνω οι αρχές. Έγιναν άμεσα ρήψεις και άμεσα έγιναν ρήψεις από τα ενέργεια μέσα που διαρκώς ανεφοδιάζονται και περιπολούν και ευτυχώς τελευταία στιγμή πάντα τα σώζανε και δεν είχαμε επέκταση, αλλά συνεχίζουν τα καντιλάκια να καίνε, οπότε αρκεί λίγος αέρας για να επιδεινωθεί το μέτωπο. Όμως όσον αφορά τον άνεμο δεν συγκρίνεται με άλλες φορές.
1: Θα ήθελα να επικαλεστώ την εμπειρία σου και από αυτό που παρακολουθείς μέσα από το ρεπορτάζ, Βαλέρια, και να σε ρωτήσω πώς βλέπεις, πώς αφουγκράζεσαι την ψυχολογία τόσο των κατοίκων εκεί της ευρύτερης περιοχής, όσο όμως και των ίδιων των πυροσβεστών. Γιατί βιώνουν ήδη την πέμπτη ημέρα εκεί στο πεδίο της μάχης.
2: Ναι, η ψυχολογία θα αρχίσει με των πυροσβεστών, γιατί δεν είναι μόνο η σωματική εξουθένωση, είναι και το ότι έχουν χάσει ήδη συναδέλφους τους. Μετά και το περιστατικό με το ελικόπτερο ήταν πραγματικά, τους συντάραξε, αλλά ήταν ήδη συντετριμένοι, γιατί θυμόμαστε τους δύο συναδέλφους τους στο ρέθυμνο, ακόμη έναν που χάθηκε
1: στο Γήθιο.
2: Ακριβώς. Οπότε η ψυχολογία τους ήταν ήδη πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά καλούνταν να επιχειρήσουν, γνωρίζοντας ότι έχουν χάσει συναδέλφους τους ακατάπαυστα. Μπορεί να άλλαζαν μπάρδες, γιατί το ρώτησα αυτό, πώς γίνεται, είναι οι ίδιοι άνθρωποι τόσες μέρες. Αλλάζουν μπάρδες, αλλά αυτό δεν αρκεί. Είναι τέτοια η κατάποση, η υπόποση, που δεν αρκεί για να ξεκουραστούν. Mm. Παρ' όλα αυτά, παρότι δεν έχουν επανέλθει, καλούνται να ξαναβρεθούν στο σημείο και να συνδράμουν. Οπότε είναι δύσκολη η ψυχολογία τους, είναι και σωματική και ψυχολογική η κούρασή τους. Παρ' όλα αυτά ήταν υπεράνθρωπες οι προσπάθειες, γι' αυτό και όλοι τους ευγνωμονούν, τόσο οι κάτοικοι όσο βλέπουμε υπάρχει μεγάλη στήριξη από όλη την κοινωνία. Όσον αφορά βέβαια στους ανθρώπους εδώ, θα σας πω ότι εμένα με συγκλώνησε περισσότερο χθες όταν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό, που βρήκα κάποιους από τους ανθρώπους εκεί. Ένα ζευγάρι, οι οποίοι μόλις είχαν δει το σπίτι τους, το οποίο είχε καεί ολοσχερός, και πραγματικά τους είδα με τα δάκρυα στα μάτια και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι σε λίγες ώρες έφασαν όλο τους το βιός, γιατί δεν είναι μόνο παραθυραστικές κατοικίες στο Πορτογερμενό, όπως ας πούμε εγώ να σας πω νόμιζα, είναι και πολλές πρώτες κατοικίες, πολλοί άνθρωποι που με κόπο χτίσαν την περιουσία τους εκεί. Και τη χάσανε μέσα σε λίγα λεπτά, όπως μας είπαν. Το Πόρτο Γερμενό, ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί, μας είπε ότι δεν υπάρχει αύριο για το Πόρτο Γερμενό. Είναι η απόλυτη καταστροφή. Είναι περισσότερο από 100 τα καμένα σπίτια. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις. Όλη αυτή η φύση, όλος αυτός ο παράδεισος δεν υπάρχει πλέον. Οπότε είναι, νομίζω, πολύ δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους. Ακόμη και αν τους πούν ότι, όπως λέγεται, θα δοθούν αποζημιώσεις σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Και με διαδικασίες εξπρές, ναι.
2: Ναι, το να ορθοποδήσεις μετά από αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το οικολογικό αποτύπωμα είναι επίσης τεράστιο και θα το βιώνουμε όσο περνούν τα χρόνια. Γιατί η φωτιά δεν σβήνει όταν σβήσουν οι φλόγες. Το αποτύπωμα θα είναι πολύ βαρύ και θα χρειαστούν χρόνια για να το οικοσύστημα για να ισορροπήσει και να αναγεμηθεί και να υπουλωθούν οι πληγές. Δυστυχώς υπάρχουν και νεκρά ζώα, όπως είδαμε κάνοντας χθες το διπορρυπτικό μας στο Πόρτο Γερμενό.
1: Δυστυχώς.
2: Οπότε εντάξει, όσον αφορά την ψυχολογία, δυστυχώς είναι δύσκολη. Δεν έχουν προλάβει ακόμη να συνειδητοποιήσουν κάτι και ότι πρέπει να δουν την επόμενη μέρα, γιατί μέχρι πριν από λίγες ώρες δινόταν ακόμη μάχη με τα μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις. Mm-hmm. Ούτε καταγραφές έχουν αρχίσει σε μεγάλο βαθμό. Οπότε αυτό είναι μια συζήτηση που σιγά σιγά τώρα ξεκινάει. Ήταν η πρώτη μέρα που είχαμε μέτωπα σε ύφεση. Αυτή είναι η κατάσταση μας τώρα. Δυστυχώς δύσκολη, απογοητευτική.
1: Το ευτυχώς έχει να κάνει με την εξέλιξη των μετόπων, έτσι, εκεί το ευτυχώς ότι οδεύουμε έτσι προς το τέλος αυτού του εφιάλτη που βιώνουμε για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.
2: Ελπίζουμε
1: σήμερα.
2: Ελπίζουμε πραγματικά να είναι οι τριστές ώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου
0: το
1: και
0: πολύ
1: για
0: αναλυτικό
1: ρεπορτάζ, βιωματική
0: Βαλέρια.
1: Εμπειρία που μας μετέφερες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βαλέρια, σε ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Λέγαμε λοιπόν εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Άγγελ Σαρή.
0: Μέχρι τις 12 θα πάμε. Earth News Radio 105,8. Λέγαμε λοιπόν για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Ακούσαμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ από την συνάδελφο, την Βαλέρια Δολαψάκη, από την περιοχή της Ψάθας.
1: Όπως σκέψεις τώρα αυτούς τους ανθρώπους, Βαγγέλη, που θα γυρίσουν, που κάποιοι μπορεί να λείπουν και θα πάνε και θα δουν. Και αυτό που είπε η Βαλέρια ήταν πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι δεύτερες κατοικίες παραθεριστικές.
0: Υπάρχουν και πολλές πρώτες
1: κατοικίες. Ακριβώς. Και μένεις από τη μία μέρα στην άλλη άστεγος. Άστεγος και πυρόπληκτος επίσης.
0: Αφού τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η πυρκαγιά θα ξεκινήσει και καταγραφή των ζημιών για να αρχίσει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αύριο, μάλιστα, υπάρχει και συγκεκριμένη διυπουργική επιτροπή που θα συνεδριάσει για αυτόν ακριβώς το λόγο, για επιτάχυνση των διαδικασιών και για τον καλύτερο συντονισμό αυτών. Εμείς τώρα, Δημήτρη, θα πάμε για τους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέμπτη νύχτα μάχης με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Το πιο ενεργό σημείο πυρκαγιάς εντοπίζεται στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν καπνογόνα σημεία και μικρές εστίες, τα οποία επιχειρούν να περιορίσουν οι πυροσβέστες. Τα εναέρια μέσα καθυλώθηκαν λόγω νύχτας. Στη μάχη με τις φλόγες, μόνο επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα μαζί με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Από βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά στη Βιωτία, σύμφωνα με το πόρισμα. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Στη Θέουτα, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπραγματεύσει με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου ελληνικού στον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Πρόοδο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Πρόοδο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ίσως και αύριο Τετάρτη συμφωνία.

Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio, στο τέλος της μέρας είμαστε συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα βέβαια, με τη Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, με τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές σταθερά.
1: Οι οποίες να πούμε ότι είναι πάντα προσαρμοσμένες με το κλίμα, δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε τις πυρκαγιές σε εξέλιξη, ο Γιώργος έβαζε πολύ ήπια τραγούδια, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. και που ήταν ανάλογα
0: τέριαζαν στο
1: κλίμα
0: και στην ψυχολογία όλων μας.
1: Ακριβώς. Μαύρης ψυχή μας τώρα, τι να λέμε.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, τα νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών είναι πολύ καλύτερα. Ακούσαμε αναλυτικά και από την Βαλέρια Δολαψάκη από την περιοχή της Ψάθας το τι συμβαίνει εκεί. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες μέρες πέρασαν οι φλόγες στο χωριό, κάηκαν σπίτια, προκλήθηκε μεγάλη η οικολογική καταστροφή. Τα καντιλάκια τώρα είναι που ανησυχούν, αυτά που εμφανίζονται το βράδυ, και με αυτά παλεύουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Μες στο βουνό παραμένουν οι δασοκομάντος, δεν υπάρχει εφησυχασμός. Όπως μας είπε και η Βαλέρια, αρκετοί είναι οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν επιστρέψει πλέον στην περιοχή για να συνδράμουν από τη μια εθελοντικά στις

0: πιο εύκολες περιπτώσεις, αλλά και από την άλλη για να δουν το τι γίνεται, το σπίτι, η περιουσία τους, έτσι, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Τουλάχιστον ένα σπίτι κάηκε παρά τις συνεχόμενες ρήψεις και από τα εναέρια μέσα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λίγο νωρίτερα σήμερα έκανε την ημερήσια ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Βασίλης Βάθρακογιάννης.
1: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
0: Και έτσι θα συνεχιστεί με μάχη, με αυτά τα καπνογόνα σημεία, όπως είπε ο κύριος Βαθρακογιάννης. Είναι δηλαδή, Δημήτρη, αυτά που βλέπουμε, τα σημεία.
2: Πιο μικρά και από καντιλάκια, δεν είναι φωτιά ακριβώς. Καπνίζουν.
0: Να καπνίζουν ακριβώς. Ναι, σαν να έχεις βάλει ένα.
2: Νομίζω μας το έλεγε η Βαλέρια τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ότι μπορεί να περάσουν και 10 και 15 μέρες.
0: Είχαν θάψει ουσιαστικά τη φωτιά, έτσι. Παρόλα αυτά βρήκε κάποια στιγμή δίοδο, μπήκε μέσα αέρας και ξαναφούντωσε μετά από μέρες ολόκληρες. Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε πως δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι σε καμία περίπτωση να εφησυχάσουν, έτσι.
2: Και, βέβαια, και έχουν ανακληθεί και όλες οι αδειές τους, να ξέρεις.
0: Είναι λογικό, αυτή την περίοδο.
2: Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι, πρέπει να ξεκουραστούν.
0: Βεβαίως. Αυτή την περίοδο ούτως ή άλλως δεν είναι τόσο περίοδος ξεκούρασης για τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος.
2: Είναι περίοδος μαχών.
0: Επιφυλακής και συναγερμού. Έτσι. Έχουν άλλο χρονικό διάστημα όπου και τοποθετούν ως επιτοπλίστων τις άδειές τους, ακόμη και οι υπάλληλοι που ενεργούν, δουλεύουν από το γραφείο τους για αυτή την δουλειά. Γιατί και από την υπηρεσία επίσης μάχη για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό όλων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπες και νωρίτερα, Δημήτρη, το πώς η τεχνολογία και τα έξυπνα συστήματα νέου τύπου που μας δίνει, όπως το σύστημα Αντινέρο, έρχεται να λειτουργήσει και να σώσει μεγάλο μέρος από τα σημεία που χτύπησαν
2: ακριβώς,
0: οι φλόγες.
2: Ακριβώς, Βαγγέλη, και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αυτό το σύστημα κατάφερε να σώσει ένα μεγάλο κομμάτι δάσους στην Ψάθα, καθώς στην λόγω φωτιά υπήρχαν μεν δασικοί δρόμοι που μπορούσαν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, καθώς από την άλλη πλευρά βρισκόταν το δάσος και από την άλλη σπίτια και καλλιέργειες, και οι ζώνες που ανοίγονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν είναι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης στο στάδιο του σχεδιασμού, αλλά ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς επί του πεδίου. Η αντιπυρική ζώνη που έγινε λοιπόν από το βορρά προς τον νότο στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή, χάρη σε αυτό το σύστημα, έκοψε την πορεία της πυρκαγιάς όπως ερχόταν από δυτικά προς ανατολικά, με κίνδυνο για τα βίλια. Παράλληλα, στο Αντινέρο εντάσσονται οι καθαρισμοί των δασικών αυτών δρόμων, καθώς και ο καθαρισμός περιοχών που είχαν καεί σε παλαιότερες φωτιές, κάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Η ουσία είναι ότι πρέπει, και όχι μόνο στις αυλές και στους γύρω χώρους, αλλά και στο δάσος να γίνονται καθαρισμοί, διότι όταν υπάρχει ένα στρώμα μισού μέτρου με πευκοβελόνες και κουκουνάρια, καταλαβαίνεις ότι το να αρπάξει φωτιά είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
0: Και είναι δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα πολύ εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Έχει υποστεί η περιοχή ευρύτερη σημαντικές καταστροφές, αλλά και με τις, στη Λούμπα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων. Mm-hmm. Και εκεί είχαμε αρκετές αναζωπηρώσεις που κινητοποίησαν και με, αυτό, με αυτές δίνουν μάχη από το πρωί οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις αναζωπηρώσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, βέβαια, τα εναέρια πετούσαν ασταμάτητα. Και βλέπεις, Δημήτρη, πόσο σημαντική είναι η δουλειά των ελικοπτέρων, γιατί αν τα Καναντέρ περνούν και ρίχνουν έτσι σε μια νοητή γραμμή το, την ποσότητα του νερού,
2: τα ελικόπτερα στέκονται από πάνω.
0: Το ελικόπτερο στέκεται και μπορεί, να πάει και να ψεκάσει στοχευμένα πάνω από το σημείο την ποσότητα που κρίνει. Έτσι, δεν χρειάζεται να αφήσει όλη την ποσότητα του νερού που διαθέτει και να πάει να ανεφοδιαστεί και πάλι. Αλλά αυτό το στοχευμένο, όπου βλέπουν καπνό, όπου βλέπουν αυτά τα καπνογόνα σημεία που μας έλεγε ο κύριος Βαθρακογιάννης, χτυπούν εκεί.
2: Έτσι είναι, Βαγγέλη, και μεγάλο ρόλο στις προσπάθειες της πυρόσβεσης, να πούμε ότι παίζουν τα τελευταία χρόνια τα drones, τα οποία διαθέτουν ειδικούς αισθητήρες για πυρκαγιά, για να εντοπίσουν τον καπνό πριν αυτός εξελιχθεί σε πυρκαγιά. Τα drones, τα οποία σώζουν αλλά και σκοτώνουν, ως γνωστόν. Μάλιστα.

0: και μιλάμε για τους κατοίκους της περιοχής, θα ήθελα λίγο να πάμε και να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκαναν εδώ στο Earth News, γιατί αξίζει να ακουστεί και η δική τους συμφωνή.
1: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
2: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
3: Υπάρχουν τα κατηλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και καίνε συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
1: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν και την αγωνία αυτών των ανθρώπων, Δημήτρη. Έχουν περάσει και τόσες μέρες, έχουν αποκλειστεί πολλοί από αυτούς από το σπίτι τους, έτσι, έχουν εκδιωχθεί αναγκαστικά από τις αρχές για τη δική τους ασφάλεια. Κάποιοι δεν μπορούσαν καν να επιστρέψουν, καθώς παραμένουν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κάποια σημεία εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Και θα ήθελα τώρα να δούμε λίγο το χρονικό αυτής της μεγάλης καταστροφής. Από το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε, θυμίζουμε, από την Ψάθα και έφτασε στη Λούμπα, καλύπτοντας μια μεγάλη απόσταση και βέβαια αφήνοντας πίσω μόνο καταστροφή. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι στο ρεπορτάζ.
4: Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές. Το drone του Earth News πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις χιλιομέτρων στα Μέγαρα. Κρανίου τόπος έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σπίτια, ακτινοτροφικές μονάδες και αποθήκες παραδόθηκαν στην πύρινη μανία. Η φωτιά πέρασε μέσα στην Ψάθα. Σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν. Παρά τη τιτάνια μάχη που έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν τον οικισμό, οι θυελώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες έκαναν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.
5: Είδα τους πυροσβέστες, ειδικά τα νέα παιδιά, ήταν σε άθλια κατάσταση, λες και είχαν περάσει ένα μήνα πόλεμο. Τους ευχαρίστησα έναν-έναν.
4: Άλλοι πάλι στάθηκαν πιο τυχεροί, αλλά πονάνε για τη γη στην οποία μεγάλωσαν.
6: 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό.
4: Εθελοντές αποκαμωμένοι από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Πυροσβέστες σε εγρήγορση για τυχόν αναζωπυρώσεις. Επαγγελματίες της περιοχής δειλά-δειλά ξαναλειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα Μεγάρων. Οι πύρινες γλώσσες έφτασαν ως τις αυλές των σπιτιών. Αλλά χάρη στην αυτοθυσία πυροσβεστών, δασοκομάντος και εθελοντών, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
7: Μετά από 10 ρήψεις καναντέρ, σώσαμε τα σπίτια τελευταία στιγμή.
8: Συγκλονιστικός ο αγώνας τους έδωσα διαχειραψία στα συγχαρητήριά μου.
4: Στο διπορικό του Earth News, στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγάρων, αποκαλύπτεται το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.

0: Epnews Radio 105,8 στο τέλος της μέρας
1: με το Βαγγέλη Σαρή
0: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Θα πάμε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Το μήνυμα το οποίο στέλνει αυτήν την ώρα στην τηλεόραση του Earth News ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι ότι η μάχη συνεχίζεται και συνεχίζεται με διάσπαρτες αιστείες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Τίποτε δεν έχει τελειώσει. Όλοι παραμένουν σε επιφυλακή και συναγερμό και η μάχη συνεχίζεται από τις επίγειες δυνάμεις και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ξέρεις, και οι πυροσβέστες προκειμένου να πούν ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί η δουλειά τους, Δημήτρη, πρέπει να έχουν σαρώσει κάθε σπιθαμή του εδάφους προκειμένου να καταλάβουν αυτό ακριβώς που είπαμε πριν. Μην τυχούν και υπάρχει κάτι έτσι που μπορεί να φουντώσει μετά ακόμη και από ώρες ή μέρες.
1: Και είναι εδώ φοβερό. Έρχεται ο ρόλος των ντρόουν, Βαγγέλη, γιατί όταν έχεις εποπτεία από αέρος βλέπεις τα πάντα. Τα ντρόνς έχουν και αισθητήρες, οπότε είναι ένας τρόπος.
0: Έχουν και αισθητήρες θερμότητας που μπορούν από πάνω να καταλάβουν κιόλας αν κάπου υπάρχει. Αλλά τώρα τι γίνεται.
1: Κάπου υπό φως
0: όλο
1: και φωτιά.
0: Όλο το έδαφος καίει. Αυτό ακούγα να λένε εκπρόσωποι του πυροσβεστικού σώματος, ότι αυτή τις ώρες σε όλη αυτή την τεράστια έκταση καίει το έδαφος. Οπότε δεν μπορεί ακόμη το ντρόουν να λειτουργήσει για να καταλάβει ότι εκεί μόνο υπάρχει κάτι υποβόσκι, μία μικρή εστία φωτιάς. Έτσι.
1: Σωστά. Παρένθεση πολύ γρήγορα, γιατί είμαστε και ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο και ενημερώνουμε για όλα, και τα εσωτερικά και τα διεθνή και τα αθλητικά. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν 0-0. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο χωρίς γκολ, αλλά πολλές φάσεις το πρώτο ημίχρονο.
0: Είναι η πρώτη μάχη για τα προκριματικά, έτσι.
1: Ακριβώς, το Champions League.
0: Για τους ερυθρόλευκους που μπαίνουν για τα καλά. Λοιπόν, οπότε επιστρέφοντας τώρα, ποιο είναι το φοβερό τώρα, γιατί το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί και η αυριανή ημέρα, θα το δούμε λίγο μετά. Είναι μια δύσκολη ημέρα για συγκεκριμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων και εδώ για την Αττική, άρα πρέπει όλοι να προσέχουμε. Και ενώ λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε,
1: η βλακεία είναι ανίκητη.
0: Υπάρχουν κάποιοι που ακόμη δεν, όχι απλά δεν προσέχουν, αλλά κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Το είπε ο εκπρόσωπος.
1: Το λέω ξανά και ξανά για αυτούς τους ανθρώπους, η βλακεία είναι ανίκητη.
0: Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Βασίλης Βανθρακογιάννης, αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και αυτές τις μέρες που από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαστε, θέλοντας και εμείς, με τις πυρκαγιές. Να ακούσουμε τον κύριο Βανθρακογιάννη.
2: Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψησης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική, συμπολίτης μας, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση.
0: Πώς πόσο πολλαπλάσιες είναι οι περιπτώσεις της αμέλειας, αλλά αυτή την περίοδο δυστυχώς δεν μας παίρνει να έχουμε αμελείς γύρω μας.
1: Τα πρόστιμα μπορεί να είναι κάπως τσουχτερά, αλλά διερωτώ με αν τι θα ήταν πιο αποτελεσματικό για αυτούς τους ανθρώπους να πληρώσουν αυτό το τσουχτερό πρόστιμο ή να κάτσουν κανένα μήνα μέσα στη φυλακή, να καθίσουν να αναλογιστούν τι έκαναν. Λέω εγώ τώρα.
0: Ενδεχομένως, αν βρεθούν σε τέτοιου είδους περιβάλλον, μέσα στη φωτιά, και δώσουν τη μάχη δίπλα στους πυροσβέστες και τους εθελοντές, ίσως να καταλάβουν καλύτερα που. Δεν ξέρω πραγματικά. Η επιστήμη κάποιες στιγμές σηκώνει τα χέρια ψηλά απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές.
1: Αυτή η ατάκα μου άρεσε πάρα πολύ από παλιά. Ότι η βλακεία είναι ανίκητη και πραγματικά είναι ανίκητη. Αν δει, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε 660 τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχει καεί η μισή Ελλάδα, δηλαδή εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία. Πώς να το πω.
0: Τώρα για την. Να πούμε ότι από τις. Τις φωτογραφίες που είδαμε εδώ και αποκαλύψαμε μέσα από την τηλεόραση του Earth News, φαίνεται ότι η μεγάλη αυτή η φωτιά στην Αττική Βοιωτία προκλήθηκε από επαφή μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Βραχυκύκλωμα δηλαδή.
0: Βραχυκύκλωμα. Κούμπησαν μεταξύ τους, έγινε βραχυκύκλωμα, προκλήθηκε σπινθήρας, δεν χρειάζονταν κάτι άλλο.
1: Ξέρεις ποια είναι όλα η μετά λύση ήταν εύκολα, όλα αυτά, έτσι. Η λύση για όλα αυτά είναι τα καλώδια του ηλεκτρισμού. Έχει ένα κόστος μεγάλο αυτό βέβαια. Να είναι υπόγεια και όχι υπέργεια. Και επίσης η στήλη να μην είναι φτιαγμένη από ξύλο. Διότι είδα το εξής καταπληκτικό θέαμα σε πλάνο. Ήτανε τρεις κολόνες ξύλινες της ΔΕΗ με το ρεύμα. Η μεσαία είχε καεί τελείως και είχαν μείνει μόνο.
0: Είχε μείνει το πάνω μέρος.
1: Το
0: κεφάλι της κολόνας.
1: Το κεφάλι της κολόνας.
0: Γιατί όλο το κάτω είχε.
1: Είχε γίνει κάρβουνο.
0: Και κρέμονταν.
1: Και κρέμονταν
0: από τα καλώδια.
1: Και εσύ αυτό.
0: Ναι. Ήταν από τα φοβερά που βλέπουμε στα πλάνα.
1: Ας τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε στην υπόγεια καλωδίωση, που είναι και ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπιστούν τέτοια προβλήματα, τουλάχιστον ας βάζουμε μια κολόνα τσιμεντένια και όχι ξύλινη. Γιατί ξύλινη?
0: Τώρα, για να δένει περισσότερο με το φυσικό περιβάλλον.
1: Ξύλο το δέντρο, ξύλο την κολόνα.
0: Έτσι. Τώρα τα συγκεκριμένα ευρήματα, αυτά τώρα που δείχνουν ότι προκλήθηκε, πώς ξεκίνησε η μεγάλη αυτή πυρκαγιά, έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία ως πιστήρια, έτσι, από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχουν πλούσιο έργο αυτήν την περίοδο, και αποτέλεσαν και βασικό στοιχείο της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση διώξεων και στη σύλληψη δύο ατόμων που κατηγορούνται για την συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε ότι σε συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας, ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Βαθρακογιάννη, έχουν προχωρήσει οι αρχές. Στο Ρέθμινο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο συλληφθέντες για τις φωτιές εκεί, για την φωτιά στην Κρύα Βρύση. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Φάκα.
3: Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που κατακαίνε τα δάση αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών, δύο άνδρες στην Αττική συνελήφθησαν επειδή αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Ραφίνα και η δεύτερη στο Ήλιον. Οι δύο άνδρες έκαναν χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική βλάστηση σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ο δήμαρχος Στυλίδας και ο συγκατηγορούμενός του για τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία. Στα δικαστήρια Θήβας μετέβη αυτοβούλος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής. Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Στη σύλληψη ενός 66χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου.
0: Όπως είπαμε, έχουν πλούσιο έργο. Τώρα, Δημήτρη, η ώρα πλησιάζει 11 παρά
1: δελτίο
0: λεπτό.
1: Ειδήσεων.
0: Οπότε θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή
0: στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από αδιάκοπο αγώνα 5 ημερών. Μάχη δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς στο εκτεταμένο μέτωπο της Φωνικής Πυρκαγιάς που κατέκαψε τα πευκοδάση του Κιθερώνα και του Όρους Πατέρας και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι τη Λούμπα δοκιμάστηκαν σκληρά το βράδυ, χθες το βράδυ, όταν οι φλόγες στέργεψαν απειλητικές, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνιο αγώνα για να τις κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Η εικόνα απόψε είναι λίγο διαφορετική. Οι κάτοικοι ωστόσο μετρούν τις ζημιές και τις πληγές που αφήνει στον τόπο τους η πυρήνη λέλαπα. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν, επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια, δήλωσε μεταξύ άλλων νωρίτερα ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτή ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Έγινε μεγάλη προσπάθεια, είναι συγκινητική προσφορά των εθελοντών, δηλώνει από την πλευρά του αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Δημήτρης Παγώνης. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drones για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις αγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους πυνθύρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στον πόλεμο κατά του Ιράν σύμφωνα με το Reuters, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών σε μελλοντικές συγκρούσεις. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η οριστική συμφωνία, ίσως και αύριο Τετάρτη συμφωνία. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα πατέρα του. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η Μετρολογική Υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο βορειάνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, στον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ed News Radio, στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψαρή και τη Μαρίλια Γεροντίδη να ρυθμίζει τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόερα να είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Τότε ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα. Έχω πάει στη συναυλία του στο Ρότερνταμ το 1989.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ήμουν πολύ μικρούλης τότε, έτσι.
0: Και εγώ τελείωνα το δημοτικό. Οπότε δεν. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως, γιατί είχαμε επιχειρήσεις διάσωσης,
1: ναι,
0: μεταναστών.
1: Καθώς
0: σήμερα
1: τρώνει ο καιρός, αυξάνονται και οι ροές.
0: Αυξάνονται οι ροές, αυξάνονται οι προσπάθειες των διακινητών να φέρουν και πάλι εδώ εκμεταλλευόμενοι ανθρώπους, έτσι.
1: Ναι, και αυτά τα πλεούμενα είναι απίστευτα. Είναι, αν μπορούσαν να είναι αυτοκίνητα, θα τα λέγαμε σαράβαλα. Με μία μηχανή ίσα ίσα τη βενζίνη,
0: τα οποία βγαίνουν προς, σε παροπλισμό, έτσι, βγαίνουν για πέταμα, δηλαδή κάποιοι, ρε παιδί μου, τα αποσύρουν και εκεί ουσιαστικά χτυπούν οι άνθρωποι αυτοί, τα αγοράζουν τζάμπα σχεδόν, τα ψιλοεπισκευάζουν, αν κάπου κάπως επισκευάζονται, τους βάζουν μηχανές
1: μπαλώματα
0: για να έχουν μία μόνο διαδρομή να μπορούν να κάνουν,
1: και με βενζίνη αυτό, ίσα για μία διαδρομή
0: ακριβώς, και ξεκινούν για την γη της επαγγελίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δια της χώρας μας.
1: Ακριβώς. Το άλλο που είχα διαβάσει με αυτή την φοβερή τραγωδία με τους 600-700 νεκρούς στα ανοιχτά της Καλαμάτας, αν δεν θυμάμαι, κάπου νότια της Πελοποννήσου, εν πάση περιπτώσει. Αυτά λοιπόν τι είναι? Είναι μικρά φορτηγά πλοία, τα οποία τα πλοία έχουν κανονικά αμπάρια, μηχανοστάσιο, λεβιτοστάσιο κτλ. Αυτά λοιπόν τα αδειάζουν από όλα ό,τι έχουν μέσα, για να μπορέσουν να στηβάξουν τους ανθρώπους, ακριβώς.
0: Σε κάθε όροφο του, ναι, σε κάθε κατάστρωμα, σε κάθε.
1: Και βάζουν μια μηχανούλα της πλάκας, ξέρω εγώ, 100 ύπους, 200 ύπους, που είναι αστείο για να τα.
0: Για να καταφέρει ίσα ίσα να βγάλει τη διαδρομή μέχρι να φτάσει στον προορισμό.
1: Είναι τραγικό. Τώρα είχα μια νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών απόψε το βράδυ, πριν από 5 λεπτά μετέδωσε την είδηση στο Earth News. Σκάφος της Frontex λοιπόν εντόπισε και διέσωσε 33 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε βάρκα 8 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, ενώ την επιχείρηση που έγινε με καλό καιρό, αυτό που λέγαμε πριν, ο Αγγέλη, ο καλός καιρός αυξάνει τις ροές, συντόνισε το ενίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού.
0: Νωρίτερα είχαμε άλλη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στο ακροτήριο Τέναρο, έτσι, εντοπίστηκε μια λέμβος 62 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακροτηρίου. Οι επιβαίνοντες εξέπεψαν σήμα κινδύνου, αφού η λέμβος βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση. Στην περιοχή έσπευσε ένα δεξαμενόπλιο με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους συγκεκριμένους μετανάστες. Το πλοίο αναμένεται τώρα, περίπου αυτήν την ώρα που μιλάμε, να φτάνει στο αγκυροβόλιο της Καλαμάτας. Από εκεί οι διασωθέντες είναι προγραμματισμένο να μεταφερθούν με λάτζες στον χώρο των αποθηκών του λιμανιού, όπου και θα φιλοξενηθούν προσωρινά. Στη συνέχεια βέβαια θα ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από το λιμενικό, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους οι μετανάστες θα μεταφερθούν με μέριμνα του λιμεναρχείου της Καλαμάτας σε οργανωμένη δομή φιλοξενίας στην ενδοχώρα.
1: Το
0: δυσάρεστο πάντως είναι αυτό, ότι βλέπουμε ότι όταν ο καιρός το επιτρέπει, έστω και λίγο, αρχίζουν πάλι να αυξάνονται οι ροές των μεταναστών. Έτσι.
1: Και το πιο τραγικό είναι, Ευαγγέλη, ότι 9 στους 10 δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Δηλαδή είσαι σε μια βάρκα, σε ένα πλεούμενο εν πάση περιπτώσει, και γύρω σου είναι ο θάνατος, δηλαδή η θάλασσα, που για μας είναι διασκέδαση, κολύμπη, ευχαρίστηση κτλ.
0: Για αυτούς ανθρώπους
1: συμβολίζει,
0: έχεις δίκιο,
1: ακριβώς το θάνατο. Και να πω και μια πολύ, πολύ
0: και
1: γρήγορη.
0: Και φορούν και κάτι ισοσύβια τελείως της πλάκας, τα οποία δεν μπορούν να τους διατηρήσουν στην επιφάνεια.
1: Όχι,
0: έτσι, πόσο δε μάλλον αν έχει και καιρό, αν έχει κύματα.
1: Εκεί που πηγαίνω στον Άγιο Σπυρίδωνα και στο Πορτοράφτη είναι ένας Πακιστανός που είναι 20 χρόνια εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχει πάρει και τα χαρτιά του, πληρώνει φόρους, δουλεύει, είναι πλήρως ορισμός του ενσωματωμένου μετανάστη, και μου έλεγε τώρα είναι κάπου 38 χρονών, όταν είχε έρθει εδώ ήταν 16-17 και δεν ήξερε να κολυμπάει καθόλου. Αν έπεφτε στη θάλασσα πνιγότανε. Και τώρα μετά από 20 χρόνια έχει μάθει να κολυμπάει και πραγματικά εντυπωσιάζεται από το γεγονός ότι μπαίνουν άνθρωποι σε βάρκες και στο ανοιχτό πέλαγος τώρα, έτσι, όχι σε καμιά ρηχή παραλιούλα, οι οποίοι δεν ξέρουν κολύμπι. Είναι τραγικό αυτό, έτσι. Είναι τραγικό.
0: Είναι φοβερό. Θα μιλήσουμε λίγο μετά, Δημήτρη, ναι, γιατί είχαμε και συσκέψεις για το θέμα του μεταναστευτικού και είχαμε και από τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, είχαμε σύγκληση εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακριβώς.
0: Και από την άλλη είχαμε και και την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο που αναφέρθηκε στο θέμα. Θα τα πούμε αυτά λίγο μετά.
1: Βέβαια, έχεις δίκιο, γιατί όλη αυτή η ιστορία με τη Θεούτα ξανάφερε το μεταναστευτικό πάρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα.
0: Προκάλεσε,
1: έτσι,
0: ανησυχία, προκάλεσε προστριβές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και αυτό σημαντικό.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία έφυγε από τη Σέγγεν με την Ισπανία για τουλάχιστον ένα μήνα, όπως είπε η Τζόρτζια Μελόνι.
0: Τώρα, αλήθεια, η κατάσταση εκεί, Δημήτρη, ποια είναι, γιατί φαίνεται ότι δεν έχει. Έχει εκτονωθεί μερικός μόνο, έτσι.
1: Κοίτα, έχουν επιστρέψει.
0: Παραμένουν χιλιάδες άνθρωποι εκεί.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Μένουν γύρω στις 3.000 με 4.000 σύμφωνα με πληροφορίες. Από την άλλη, οι περισσότεροι, καμιά 70.000 σύμφωνα με τις αρχές της Ισπανίας και του Μαρόκου, έχουν επιστρέψει. Το Μαρόκο έχει αυξήσει πάρα πολύ την αστυνόμευση στην περιοχή και οι Ισπανοί το ίδιο. Δεν θέλουν να ξανασυμβεί κάτι ανάλογο, γιατί ξέρεις, αυτό συνιστά ένα προηγούμενο. Δηλαδή, αν αρχίσουν, πάρε παράδειγμα πως ήταν στον Εύρο, ας πούμε, που ερχόντουσαν οι μετανάστες και ακούγανε διάφορες φωνές τότε από την τότε κυβέρνηση, ελάτε να σωθείτε στη χώρα μας, και ακολουθούσαν αυτό και τρέχανε να πάνε να σωθούν.
0: Είναι δύσκολη η κατάσταση και, όπως είπαμε, είχαμε τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εσωτερικών, οι οποίοι συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη εκεί και δήλωσαν και την στήριξή τους προς την Ισπανία για την κρίση που αντιμετωπίζει στην Θέουτα. Υπάρχουν παρόλα αυτά, υπάρχει αρκετή γκρίνια και φωνές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο που ο Σάντσεθ διαχειρίζεται συνολικά το μεταναστευτικό. Έτσι. Και τον έχουμε δει, η αλήθεια είναι, να αλλάζει λίγο ρότα και εκείνος, βλέποντας το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση που εκτελήσεται στη Θέουτα και στη Μελίγια όμως.
1: Ναι, και στη Μελίγια. Τον κατηγορήσανε ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τους μετανάστες για ψήφους, για τις εκλογές. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται για μια επιχείρηση υβριδικού πολέμου που συνδυάζει την παραπληροφόρηση και την εργαλειοποίηση των μεταναστών, και ο συνδυασμός των δύο αυτών παραγόντων σκοπεύει να αναγκάσει την Ισπανία να προχωρήσει σε παραχωρήσεις. Γιατί εδώ παίζουν το ρόλο τους και τα κοινωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Ανεβάζει ένας μετανάστης, για παράδειγμα, ότι εγώ έφυγα από τη Θέουτα, κολύμπησα, έφτασα απέναντι στην Ισπανία. Οπότε και εσείς, αδέρφια μου, κάντε το ίδιο. Και αρχίζουν να αυξάνονται δραματικά οι μεταναστευτικές ροές. Όχι μόνο από το Μαρόκο και την Αλγερία, αλλά και από όλη την Δυτική Αφρική, όπου ξεκινάνε. Mm-hmm. Με κάτι πλεούμενα ακόμα χειρότερα από αυτά που έρχονται από την Τουρκία με τους διακινητές και από τη Λιβύη.
0: Και βλέπω στα ρεπορτάζ ότι ξεκίνησαν όλα από μια ομάδα ατόμων. Ήταν 20-30 άτομα που περάσανε. Και ανέβαζαν φωτογραφίες σαν να είναι στο Survivor, έτσι, και έχουν πετύχει το στόχο τους και άρχισαν και ανέβαζαν φωτογραφίες πανηγυρίζοντας, χαμογελώντας, αγκαλιά όλοι μαζί, ότι τα καταφέραμε. Και από τότε ξεκίνησε αυτή η μαζική προσπάθεια προκειμένου να περάσουν τα σύνορα και να περάσουν στην Ισπανία.

0: Έρθιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη και θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Στο Έρθιος Radio 105,8 ακούμε πάντα και μάλλον συζητάμε και παρακολουθούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα της μέρας που φεύγει, αλλά και τα γεγονότα τα σημαντικά που θα καθορίσουν τη μέρα που έρχεται.
0: Μιλούσαμε νωρίτερα για τις διασώσεις που είχαμε, διασώσεις μεταναστών που μπήκαν στην ελληνική επικράτεια και είχαμε δύο τέτοιες, έτσι, μία στην, τα δύο περιστατικά που αναφέραμε νωρίτερα και στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε ιδιαίτερος και ο Πρωθυπουργός σήμερα και στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης, όπως είπε, των ροών αυτών, και προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μία νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ναι. Έτσι.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, Βαγγέλη,
0: με άρθρο που στο πολιτικό.
1: Ακριβώς.
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Το κορυφαίο αυτό πολιτικό περιοδικό.
0: Ναι. Στο θέμα αυτό μίλησε για εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες που επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Γι' αυτό και χτύπησε ουσιαστικά καμπανάκι και προς την Ευρώπη ότι θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτή την
1: κρίση. Ακριβώς. Μετά θα σου πω πάντως την εκδοχή της Ισπανικής κυβέρνησης για τα γεγονότα στη Θέο. Τα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, και το θέλω. Το θέλουμε, ναι, αυτό. Ναι. Έτσι, γιατί αναφερθήκαμε ιδιαίτερως πριν σε αυτό. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο θα πρέπει να είναι αυστηρά προσωρινό, αναλογικό και να συνοδεύεται από ισχυρές δικλείδες προστασίας. Έτσι, προκειμένου ακριβώς να πάνε όλα, να κυλήσουν όλα όπως πρέπει και να μην έχουμε ακρότητες. Τα εθνικά συστήματα ασύλου και οι υποδοχής κινδυνεύουν να παραλύσουν, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εμπιστοσύνη των πολιτών φθήνει και τίθεται σε δοκιμασία ακόμη και η εύρυθμη λειτουργία της ζώνης Σέγγεν, με αφορμή και αυτό που είπαμε νωρίτερα, Δημήτρη, ναι, για την Ιταλία που αποχώρησε στο σκέλος της Σέγγεν με την Ισπανία. Τώρα, η Ισπανία από την πλευρά της, η Ισπανική κυβέρνηση, τι είναι αυτό που λέει, Δημήτρη?
1: Λέει ότι χιλιάδες Μαροκινοί, κυρίως νέοι, αλλά και οι οικογένειές τους, ακόμα και με παιδιά στην αγκαλιά, διέσχισαν τα σύνορα στην παραλία της Ταραχάλ με τα πόδια και κολυμπώντας υποκινούμενοι από συμμορίες διακινητών. Πάλι βλέπεις ότι οι διακινητές παίζουν τον κέριο ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Πάλι,
1: μαζί με τα
0: και
1: μέσα.
0: Στην περίπτωση αυτή, εκεί κάποιοι εκμεταλλεύονται πράγματα και καταστάσεις.
1: Εννοείται. Και αυτή είναι η ίδια υπόθεση που προβάλλει και η Μαροκινή κυβέρνηση. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί έχουν διαφορετική άποψη, γιατί όπως λένε, εμφανίζει τα βασικά γνωρίσματα μιας επίθεσης που εντάσσεται στο πλαίσιο του λεγόμενου υβριδικού πολέμου. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Δεύτερον, το Μαρόκο δεν είναι απλώς ένας ακόμη γείτονας και δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη χώρα της περιοχής λόγω της ιστορικής διεκδίκησής του για κυριαρχία τόσο επί της Θέουτα όσο και της Μελίγια. Υπενθυμίζουμε, είναι δύο θύλακες, οι οποίοι είναι ισπανικό έδαφος, το μόνο ευρωπαϊκό έδαφος σε ολόκληρη την Αφρική. Και τρίτον, σε αυτό το περιστατικό, δηλαδή με τη Θέωτα, υπάρχουν πάρα πολλά γεωστρατηγικά συμφέροντα. Με αποτέλεσμα να μπορεί να μην μπορεί να αποδοθεί εξ ολοκλήρου σε μια υποτιθέμενη κίνηση χωρίς πολιτικό σκοπό που τροφοδοτείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν ένας συνδυασμός παραγόντων και βέβαια, το ξαναλέμε, μείζωνα ρόλο έπαιξαν τα μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό που είπες εσύ πριν, ότι ένας μετανάστης ανέβασε βίντεο που τον δείχνει να έχει φτάσει στην Ισπανία
0: και παρέσυρε χιλιάδες, έτσι.
1: Λεφούσια, ναι, μετά. Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οι Υπουργοί Ιστορικών τώρα μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν, όπως είπαμε, στήριξαν την Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισαν, είναι ενωμένη, έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα κράτη-μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες Σέγγεν εξέφρασαν ενωμένα την έντονη αλληλεγγύη προς την Ισπανία και εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των ισπανικών αρχών, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη για τους ανθρώπους, βέβαια, που έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης. Γιατί δυστυχώς, Δημήτρη, αρκετοί δεν τα κατάφεραν.
1: 75 τον αριθμό, κατά πληροφορίες της Ισπανικής κυβέρνησης, πνίγηκαν. Βέβαια, αυτό να σου πω ότι αν το προεκτείνει κανείς το ζήτημα αυτό που έγινε με τη Θέουτα στην Ισπανία, που έχουμε να κάνουμε με το δυτικότερο σύνορο της Ευρώπης, που είναι η Ισπανία, δίπλα είναι η Πορτογαλία, το Γιβραλτάρ, αυτό μας δίνει στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε το ανατολικότερο σύνορο
0: Βεβαίως.
1: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προφανώς από αυτές τις δύο πύλες εντός πολλών εισαγωγικών εισόδου μετανάστευσης οι Ευρωπαίοι θα αποφασίζουν να στηρίξουν ουσιαστικά αυτές τις χώρες που έχουν υποστεί όλο το βάρος και κατά ψέματα Ισπανία, Ιταλία και εμείς έχουμε υποστεί το μεγαλύτερο μεταναστευτικό βάρος, αν θυμηθεί κανείς τις τροές του 93, του 2013, 2014, 2015, συγκλονιστικές.
0: Τώρα και ενώ βλέπω την κολόνα αυτή που μας έλεγες που κρέμονταν το πάνω μέρος της μόλις, λοιπόν, να πούμε ότι επιπλέον οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών τόνισαν ότι η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών αυτών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχει ήδη επιστρέψει.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την υπηρετική Ισπανία ή άλλα βέβαια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είδαν ότι δεν υπάρχει προοπτική, οπότε εκ των πραγμάτων επέστρεψαν πίσω. Εντάξει, το Μαρόκο, επειδή έχω πάει κιόλας, είναι μια ιδιαίτερη χώρα με μεγάλες αντιθέσεις. Μια πλούσια χώρα, μοναρχία, όπου ο λαός αγαπάει το μονάρχη, όπως και στη Βρετανία ας πούμε, κάτι αντίστοιχο, αν και δεν έχει σχέση η κουλτούρα η δυτική με αυτή του Μαρόκου. Είναι μια οργανωμένη χώρα και δεν θέλει να μπει στο μάτι, αν θέλεις, της Ευρώπης για να σχετικά με το μεταναστευτικό. Θέλει δηλαδή και αυτή να μην το τραβήξει το σκηνί. Και το σκηνί τραβήχθηκε πολύ τώρα με αυτή την ιστορία της Θέουτα. Οπότε μαζεύτηκαν.
0: Να κρατήσω και ένα σημείο από την ανακοίνωση, την κοινή ανακοίνωση των Υπουργών Εσωτερικών μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν, που αφορά και την χώρα μας. Όπως είπες, είμαστε το ανατολικό κάτω άκρο των ευρωπαϊκών συνόρων, ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών, επιτάχυνσης των επιστροφών, περαιτέρω θωράκισης των εξωτερικών συνόρων και ευάθυνσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ανάμεσα σε αυτές τις τρίτες χώρες είναι και η Τουρκία. Έτσι,
1: ναι.
0: Η οποία είναι το πάτημα για πολλούς μετανάστες
1: προκειμένου. Συρία ακριβώς, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί. Βέβαια η Τουρκία, να σου πω ότι την πληρώνουμε αρκετά ακριβά η Ευρώπη.
0: Βεβαίως.
1: Της δίνει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 3 δις το χρόνο, γιατί η Τουρκία έχει πάρα πολύ μεγάλα camps μεταναστών, έχει περίπου 4 εκατομμύρια μετανάστες, την πλειοψηφία τους είναι Σύριοι. Και αυτά τα camps για να λειτουργήσουν
0: και τακτικά τους εργαλειοποιεί αυτούς τους μεγάλους αριθμούς μεταναστών που έχει.
1: Μα δεν είναι τυχαίο ότι όταν είναι ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο, το λέω έτσι μεταφορικά, βλέπεις ότι οι ροές είναι πάρα πολύ μειωμένες. Όποτε υπάρχει μια σχετική ένταση, είτε αυτή αφορά τα F-35, είτε αφορά οτιδήποτε άλλο,
0: περιέργως αυξάνονται.
1: Ξαφνικά αρχίζουν και έρχονται όλοι. Είναι προφανές ότι
0: ότι ελέγχουν, κάποιοι ελέγχουν την κάνουλα.
1: Α, μπράβο. Ακριβώς.
0: Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας λοιπόν με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα πάμε μέχρι και τις 12 μαζί. Η ώρα τώρα πλησιάζει 11:30 σε 30 δευτερόλεπτα και θα πρέπει να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Και σας έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Και άλλου ύφους.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη για πέμπτη μέρα δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς στο εκτεταμένο μέτωπο της Φωνικής Πυρκαγιάς, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Ολονύχτια μάχη για να σβήσουν κάθε ενεργή εστία, κανένας εφησυχασμός καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Δασοκομάντος επιχειρούν στα καμένα για να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε αναζωπήρωση. Τα εναέρια καθυλώθηκαν λόγω νύχτας στη μάχη με τις φλόγες, μόνο οι πήγες δυνάμεις πυροσβεστικής. Από βραχυκύκλωμα η πυρκαγιά στη Βιωτία σύμφωνα με το πόρισμα. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους τους πυράβλους μεγάλου βεληνικού στο Ιράν, σύμφωνα με το Reuters και με τρεις πηγές που γνωρίζουν τα σχετικά στοιχεία, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτείων σε μελλοντικές συγκρούσεις. Πρόοδο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τα ασθένειες που προκαλεί ανησυχίες για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτείων σε μελλοντικές συγκρούσεις. Πρόοδο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τα

0: εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: στο τέλος της μέρας. Earth News Radio εδώ με Δημήτρη Φαναριώτη
1: και Βαγγέλη Σαρή.
0: Μαζί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα πάμε, κυρίες και κύριοι. Και επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα και ο Δημήτρης στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, έτσι, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, στο 0-0 έμεινε με την Νάιμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Καλείται έτσι να κυνηγήσει ένα μεγάλο διπλό στην επόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Έτσι, αυτά τα νεότερα από το αθλητικό μέτωπο όπου και κυριαρχούσε το παιχνίδι των Ερυθρολεύκων. Να βγούμε λίγο εκτός σύνορων.

0: πούμε λίγο, Βαγγέλη, και να δούμε τι γίνεται με τους ποταμούς της Ευρώπης, γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
1: Φοβερό. Μιλάμε για ξηρασία ανεπανάληπτη.
0: Πρωτοφανή. Έχει πέσει το 10% των βροχών από αυτό που θα έπρεπε να πέσει κανονικά. Δηλαδή έχει πέσει το 1/10 από το νερό το οποίο θα χρειαζόταν.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη στάθμη των υδάτων.
0: Ακριβώς. Και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αφενός έχουμε το Δούναβι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η ξηρασία του. Τα λέγαμε και νωρίτερα για την Ουγγαρία, όπου είχαμε πρόβλημα με το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας. Έχουμε όμως και άλλον ένα πάρα πολύ μεγάλο ποταμό, το Ρήνο, mm-hmm. που ξεκινά από τις Ελβατικές Άλπες και εκβάλλει στη Βόρεια Θάλασσα. Αυτός έχει υποχωρήσει σε επίπεδα ρεκόρ σε αρκετά σημεία και της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Γιατί η παρατεταμένη ζέστη εξακολουθεί να εξατμίζει τα νερά. Και είναι χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, ότι την περασμένη εβδομάδα οι μετρήσεις στην Κολονία αλλά και το Λόμπιθ, στο σημείο που ο ποταμός περνά από τη Γερμανία και την Ολλανδία, κατέγραψαν τις χαμηλότερες τιμές από την έναρξη των καταγραφών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το βάθος πλεύσης στο Ρήνο πριν από λίγες μέρες έφτασε μόλις τα 25 εκατοστά. Τι γίνεται αυτό?
1: Σε βαθμό επικινδυνότητας πλέον.
0: Τεράστιο.
1: Έτσι, τα 25 εκατοστά φαντάζομαι για τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν για τις μεταφορές και τις μετακινήσεις.
0: Ακριβώς. Και δεν μπορούν να είναι πολύ φορτωμένα. Γιατί όσο πιο φορτωμένα είναι, τόσο πιο πολύ βυθίζονται μες στο νερό. Οπότε βρίσκουν στην κήτη του ποταμού. Άρα υπάρχει περιορισμός στο βάρος των φορτίων. Να πούμε ότι παράλληλα μειωμένη είναι η κίνηση των ρεμπορευμάτων από και προς το Ρότερνταμ, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, και φτάνουν τεράστια φορτία μέσω του Ρήνου. Συνεπώς η κατάσταση, αν δεν βελτιωθεί, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στις μεταφορές αγαθών, πέραν της κλιματικής επιβάρυνσης που συνιστά αυτή η εξάτμιση των υδάτων αυτών των τεράστιων ποταμών που επί αιώνες στήριξαν την ευρωπαϊκή οικονομία, έτσι. Ο Ρήνος είναι ο βασικό στοιχείο της γερμανικής οικονομίας, όπως και η κοιλάδα του Ρούρ, η περίφημη, όπου έχουμε όλη τη βαριά βιομηχανία της Γερμανίας.
1: Και βέβαια αυτό το περιβάλλον της ξηρασίας δημιουργεί και έφορο έδαφος για νέες πυρκαγιές.
0: Βέβαια.
1: Η ξηρασία αυτή που βλέπουμε να μαστίζει πλέον πολλές περιοχές, μεγάλο μέρος της Ευρώπης, mm-hmm. έρχεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το ζήτημα των πυρκαγιών και της επικινδυνότητας για πυρκαγιές, Δημήτρη, έτσι.
0: Ναι, και επίσης πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας να κάνουμε κάτι με την χρήση του νερού, του πόσιμου νερού εννοώ. Αυτό το οποίο είχα παρατηρήσει στη Γαλλία σε μια περίοδο ξηρασίας, είχα μείνει σε ένα ξενοδοχείο, έβλεπα ότι το ντους δεν έβγαζε πολύ νερό. Ναι, και είχαν βάλει ένα φρενάκι μικρό. Είχαν βάλει ένα φρενάκι για να μην σπαταλιέται το νερό. Και το λέγαμε και χτες, Βαγγέλη, αυτό το συζητάγαμε, ότι ένα ελληνικό νοικοκυριό χαλάει περίπου 400 λίτρα νερού την ημέρα. Μια τετραμελής οικογένεια κάνει από ένα ντους ο καθένας, το πλησιάζει αυτό. Οι τουρίστες ξεπερνούν τα 500 λίτρα. Και φαντάσου τώρα με τόσα εκατομμύρια τουρίστες που έχουμε, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, τα νησιά όπως είναι οι Κυκλάδες, που έχουν πρόβλημα με το πόσιμο νερό,
1: να
0: ανταπεξέλθουν σε αυτό.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, αν τώρα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, τι θα γίνει σε μερικά χρόνια? Και βλέπουμε να κινητοποιούνται
0: και του παραχρόνου,
1: να κινητοποιούνται και τα συναρμόδια υπουργεία, ακριβώς λαμβάνοντας μέτρα, γιατί έχουμε πολλές απώλειες στο δίκτυο. Το
0: περίπου
1: οποίο,
0: το μισό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ασύλληπτο.
1: Είναι φοβερό. Στόχος είναι να εξυγχρονιστεί στο σύνολό του το δίκτυο, για να μην έχουμε τις απώλειες αυτές, και από εκεί και πέρα να γίνουν και άλλα έργα υποδομής για να εξασφαλίσουμε το απαραίτητο.
0: Πάντως,
1: νεράκι.
0: Για να μην λέμε μόνο για την Ελλάδα, είχα διαβάσει ένα ρεπορτάζ στο Guardian. Το πρόβλημα που έχει το βρετανικό δίκτυο υδροδότησης είναι πραγματικά τεράστιο. Εκεί έχουμε πάνω από το 50% απώλειες από το δίκτυο, και η Αγγλία είναι μια προηγμένη χώρα, έτσι. Είναι ανοίξει στον πρώτο κόσμο, έχει πολύ καλή βιομηχανία, καλή οικονομία, και όμως και η Βρετανία έχει πρόβλημα με το δίκτυο υδροδότησης. Για τη Γαλλία δεν θα αναφερθώ, γιατί είναι ακόμα πιο παλιό το δίκτυο. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, βλέπεις ότι αν καταρχάς μπορούσαμε να φτιάξουμε τα δίκτυα ύδρευσης των χωρών, να μην έχουμε τόσο μεγάλες απώλειες ύδατος, πόσιμου ύδατος, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς το να αλλάξεις τώρα ένα ολόκληρο δίκτυο ύδρευσης στην Αθήνα ή στο Λονδίνο, καταλαβαίνεις ότι είναι μια τεράστια περιπέτεια η οποία μέχρι να ευοδοθεί θα πάρει πολλά χρόνια.
1: Καλούμαστε πάντως να λάβουμε αποφάσεις και να προετοιμαστούμε, δηλαδή να κοιτάξουμε μπροστά και να προετοιμαστούμε. Είναι μια πρόκληση των καιρών μας να αφουγκραστούμε το μέλλον και να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτό που μας έρχεται. Ό,τι και αν είναι αυτό, είτε έχει να κάνει με την κλιματική κρίση, είτε έχει να κάνει με την έλλειψη νερού που παντρεύεται δυστυχώς και με την κλιματική κρίση που βιώνουμε, Δημήτρη. Και επειδή λέγαμε ότι νωρίτερα τα μέτωπα, μικρές διάσπαρτες εστίες να πούμε, ότι απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ στο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, και αύριο είναι επίσης μια δύσκολη ημέρα στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, για αύριο έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς,
0: την
1: κατηγορία,
0: δηλαδή,
1: ακριβώς Δημήτρη, την κατηγορία κινδύνου 4, είναι αυτό το πορτοκαλί που έχουμε μάθει να διαβάζουμε κοιτώντας τον χάρτη, για την περιφέρεια της Αττικής, για την περιφέρεια της στερεάς Ελλάδας και αφορά την Εύβοια στο νοτιότερο μέρος της, και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αφορά την Χίο και την Λέσβο. Άρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για αυτές τις περιοχές. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε στο χάρτη το μεγαλύτερο μέρος της χώρας να είναι και στο κίτρινο, δηλαδή από τη μέση και κάτω, όπου δεν έχει πορτοκαλί η χώρα μας, έχει δυστυχώς κίτρινο, που είναι η κατηγορία κινδύνου 3, έτσι, ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, και για αυτό και για την αυριανή ημέρα αναφορικά με την εκδήλωση πυρκαγιών, Δημήτρη.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: 12 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, θα είμαστε ακόμα μαζί σας.
0: Και θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, ακριβώς βλέποντας όλα όσα τρέχουν σήμερα, αλλά όσο και όσα μας έρχονται αύριο. Και επειδή μιλάγαμε για τις πυρκαγιές, στον οποίο το μέτωπο, η εικόνα είναι πολύ πολύ καλύτερη, διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να πούμε ότι την άμεση αποζημίωση των πυρόπληκτων της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε μέσα από την, μιλώντας στο Sky, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, ενώ θα δίνετε ποσό έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση οικοσκευής για κύριες κατοικίες, που θα μειώνεται κατά 50% για δευτερεύουσες. Προβλέπεται ακόμη επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ το μήνα και καταβολή βοηθήματος 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες. Για τις επιχειρήσεις θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις. Παράλληλα, ο κύριος Κατσαφάδος τονίσε ότι στόχος είναι να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους.
2: Αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και θα έχει εκδοθεί η οικία οριοθέτησης της περιοχής, οπότε από αρχές Σεπτεμβρίου κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση αυτή τη φορά στην υπηρεσία μας, ούτως ώστε να μπορέσει να βγάλει μία άδεια για να μπορέσει να επισκευάσει και να ανακατασκευάσει το κτίριό του. Η κρατική ενίσχυση γύρω στην επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν 80% και 20% θα ήταν μέσω κάποιου άτοκου δανείου που θα μπορούσε να πάρει από κάποια τράπεζα, από πέρυσι το Μάρτι και μετά το σεισμό τον οποίο είχαμε στο Περοκόπη στον Εύρο, αποφασίστηκε και είναι στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οπότε οι πολίτες μπορούν από αρχές Σεπτεμβρίου, θα ενημερωθούν κιόλας από την υπηρεσία μας, από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να καταθέσουν μία αίτηση, θα επιλέξουν με ποια διαδικασία θα το κάνουν, γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδικασίες από πλευράς ταχύτητας και κόστους. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος των ζημιών το οποίο έχει το κάθε κτίριο, αν έχουν ζημιές οφέροντα οργανισμό, αν δεν έχουν. Ναι. Και θα μπορούν να αρχίζουν να παίρνουν χρήματα για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου τους.
0: Να πούμε ότι αύριο στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος, που είπαμε υπεύθυνος για την κρατική αρρωγή, έχει βρεθεί σε όλα τα σημεία και οι αυτοψίες ήδη έχουν ξεκινήσει, όπου ακόμη δεν μένονται βέβαια οι πυρκαγιές. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν με εντατικούς ρυθμούς, ώστε να ολοκληρωθεί και το ταχύτερο δυνατό η καταγραφή των ζημιών, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες ενισχύσεις της κρατικής αρρωγής. Ο κύριος Κατσαφάδος θα ενημερώσει αύριο αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για τα χρονοδιαγράμματα και τη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί. Οπότε τώρα, Δημήτρη μου, θέλω να πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τον διεθνή χώρο και πάλι εκτός συνόρων θα μας περάσεις, για να δούμε τι γίνεται με την εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής.
1: Καλά. Θα πω απλώς τη δήλωσε ο Τραμπ, γιατί ήταν να κάτσω να το σχολιάσω αν είναι αλήθεια ή ψέματα, είναι μάλλον αστείο. Είπε για πολλωστή φορά ότι οι Ιρανοί παρακαλούν για συμφωνία. Αν δεν την κάνουν θα τους χτυπήσω πολύ σκληρά. Κάτι σου λέει αυτό, το έχει ξανακούσει νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι ντεζαβιού.
1: Ντεζαβιού ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Χέξεθ, μάλιστα ο υπουργός Πολέμου, είπε ότι ίσως και αύριο να έχουμε συμφωνία. Αυτό και αν το ακούω.
0: Το συγκεκριμενοποίησαν και χρονικά, ναι, έτσι, ναι, τόσο, ναι, σύντομα. Ναι, ναι. Τόσο
1: το Ιράν βεβαίως δεν έχει αποδεχθεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προς το παρόν. Mm-hmm. Η πολύ σημαντική εξέλιξη είναι μια έρευνα που έκανε το πρακτορείο Reuters. Mm-hmm. Σύμφωνα με την οποία ο Αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στον πόλεμο με το Ιράν, αυτούς τους 5 μήνες. Μίλησαν 3 άνθρωποι που έχουν γνώση των στοιχείων, προκαλώντας ανησυχίες για την ετοιμότητα των ΗΠΑ για συγκρούσεις στο μέλλον. Τώρα, να πούμε.
0: Ότι θα άδειαζε το οπλοστάσιο των ΗΠΑ, βέβαια, άμα μας το έλεγε κάποιος, θα μας φαίνονταν μάλλον αδύνατο, θεωρώντας ναι. ότι η υπερδύναμη αυτή δεν θα μπορούσε να ξεμείνει. Έτσι,
1: ναι. Ξέχασε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπου τα εργοστάσια παρήγαγαν πυράβλους διαρκώς, ασταμάτητα. Το ίδιο κάνουν και τώρα.
0: Και για ακριβούς πυράβλους.
1: Πανάκριβους.
0: Για μεγάλο κόστος πυράβλων, που αν το βάλουμε δίπλα στο κόστος των,
1: drones.
0: Των drones ακριβώς, από την άλλη πλευρά, είναι παντελώς δυσανάλογο.
1: Βέβαια, γιατί αν χρειάζεσαι, σου κάνει το Ιράν επίθεση, λέω εγώ τώρα με 100 drones, και εσύ πρέπει να ρίξεις 100 πυράβλους του ενός εκατομμυρίου για να αναχαιτήσεις αυτά τα drones, μιλάμε για 100 εκατομμύρια και μιλάμε για ένα κύμα επίθεσης, έτσι. Οπότε είναι φυσιολογικό, και επειδή δώσαμε πάρα πολλούς πυράβλους στην Ουκρανία, συνολικά και η Αμερική και η Ευρώπη, και έχουμε και το Ιράν 5 μήνες τώρα να μένεται αυτή ο πόλεμος. Πρόκειται λοιπόν για τους πυράβλους γνωστούς ως Army Tactical Missile Systems, τα γνωστά μας ATACMS, και οι Precision Strike Missiles, οι πυράβλοι ακριβίας, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, και το κάθε ένα, σύμφωνα με την έρευνα του Reuters, κοστίζει αυτό που σου έλεγα πριν, περίπου $1 εκατομμύριο δολάριο.
0: Τα drones μπορεί να κοστίζουν κάποιες χιλιάδες ευρώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και από ό,τι μου έλεγε και ένας σμήναρχος που έχει γράψει ένα βιβλίο για τα drones, υπάρχουν και ακόμα πιο φθηνά. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις ένα drone καλό ερασιτεχνικό, να του βάλεις μια χειροβομβίδα από κάτω και να το αμολύσεις και να προκαλέσεις το θάνατο. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να χρειαστεί να στηριχθεί περισσότερο σε πιο ρυψοκίνδυνες βομβαρδιστικές αποστολές με πιλότους, αν επαναλάβει τις μεγάλες κλίμακας επιθέσεις του Ιράν. Οι πηγές δεν είπαν βέβαια τι έχει μείνει από κάθε τέτοιο πυρομαχικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως 5 μήνες μετά τον πόλεμο βλέπουμε ότι κάποια στιγμή τα πολεμικά αποθέματα εξαλούνται, Βαγγέλη.
0: Αν το κλείσαμε το θέμα της Μέσης Ανατολής, το κλείσαμε,
1: ναι,
0: Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω, πριν μας πας στην είδηση αυτή, θέλω να κλείσουμε με αυτήν την είδηση, ειλικρινά. Απλώς πριν από αυτό, να πούμε μια σοκαριστική υπόθεση που έγινε απόψε γνωστή και είναι στο Μιστρά της Λακωνίας, το συζητάγαμε και νωρίτερα.
1: Ναι,
0: βρέθηκε ισορός ενός ηλικιωμένου άντρα μέσα σε καταψύκτη. Τι έγινε? Ο ηλικιωμένος έμενε εκεί με το γιο του. Κάποια στιγμή άρχισαν να μην τον βλέπουν οι υπερήγικοι. Περνούσε ο καιρός, περνούσαν τα χρόνια και δεν είχε εμφανιστεί πουθενά. Δεν είχε δηλωθεί όμως ότι ο άνθρωπος έχει φύγει, ότι έχει πάθει κάτι κλπ. Κάποιοι λοιπόν κατήγγειλαν το γεγονός στις αστυνομικές αρχές και είπαν ότι είχε εξαφανιστεί ο παππούς. Δεν τον βλέπουμε πια. Άρχισαν να τον αναζητούν. Πήγαν στο γιο του, είπε ότι λείπει στην Αθήνα. Μπήκαν μέσα στο εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο που έχει και στο οποίο ζούσε ο 55χρονος γιος του, και εκεί τον βρήκαν τον παππού νεκρό. Από φυσικά, από ό,τι φαίνεται, αίτια. Προς το παρόν μένει να φανεί αυτό και από την ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει, νεκροψία, νεκροτομή. Και παραδέχθηκε τελικώς ο γιος, ο οποίος συνελήφθη, ο 55χρονος, ότι πριν από 2,5 χρόνια πέθανε ο παππούς, τον έβαλε στον καταψύκτη εκεί και τον κρατούσε προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη και του ιδίου αλλά και της μητέρας του, γιατί έπαιρνε δύο συντάξεις, έπαιρνε και της νεκρής συζύγου ο παππούς. Οπότε 2,5 χρόνια λάμβανε τις συντάξεις και κρατούσε τον παππού στον καταψύκτη.
1: Είναι
0: φοβερό.
1: Είναι μακάβριο όλο αυτό το πράγμα.
0: Θέλουν να αλλάξουμε όμως.
1: Αλλάξουμε κλίμα και θα κλείσουμε.
0: Κλίμα και ύφος και με αυτό να κλείσουμε.
1: Πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, εσύ αν είχες ένα δελτίο λότο του ενός εκατομμυρίου, θα το πέταγες στα σκουπίδια? Μάλλον όχι.
0: Σίγουρα
1: ούτε
0: όχι.
1: Ούτε εγώ. Ακριβώς.
0: Κάποιος το πέταξε?
1: Κάποιος το πέταξε. Πρόκειται για μια γυναίκα ηλικιωμένη. Είχε πάει την Κυριακή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς της για να ελέγξει το δελτίο μετά την κλήρωση. Mm-hmm. Το μηχάνημα όμως, επειδή ήταν μικρό κατάστημα και κατέβαλε μόνο μικρό ποσά, έγραψε πάνω στην οθόνη «Μη πληρωτέω». Η φουκαριάρα η γυναίκα έφυγε, πιστεύοντας για άλλη μια φορά ότι έχασε, άφησε το δελτίο στο μαγαζί, ούτε καν το πήρε μαζί της, και αφού επέστρεψε στο σπίτι της, ένα μέλος της οικογένειάς της ανακοίνωσε ότι είχαν κληρωθεί τα νούμερα που παίζει συνήθως. έσπευσε τρέχοντας στο μαγαζί για να πάρει το δελτίο του 1 εκατομμυρίου, αλλά για κακή της τύχη, η οποία τελικά δεν ήταν τόσο κακή, το είχαν πετάξει στα σκουπίδια και είχε περάσει και το απορριμματοφόρο. Τι έγινε μετά?
0: Κυνήγησαν το απορριμματοφόρο
1: και με τη βοήθεια των υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου ψάχνανε επί 24 ώρες να βρούνε το δελτίο, το οποίο ο του θαύματος Βαγγέλη βρέθηκε και μάλιστα χωρίς να έχει καταστραφεί. Θα μπορούσε να είχε σκιστεί, θα μπορούσε να είχε καεί, θα μπορούσε να είχαν γίνει χίλια δυο πράγματα. Βρέθηκε λοιπόν το δελτίο. Και οι υπάλληλοι, επειδή ήταν πάρα πολλά τα σκουπίδια,
0: ουσιαστικά αδειάσανε όλο το βίντεο,
1: όλο το απορριμματοφόρο,
0: και άρχισαν να ψάχνουν μέσα σε ένα χώρο, το οδήγησαν σε ένα ειδικό χώρο και άρχισαν να ψάχνουν τσάντα την τσάντα τα σκουπίδια για να το βρουν, και μετά βρήκανε και είχε πάρα πολλά δελτία
1: ακριβώς.
0: Όταν βρήκαν τη σωστή τσάντα από το πράκτορι, από εκεί, από το ψιλικατζίδικο.
1: Και τελικά βρέθηκε το τυχερό δελτίο, και μάλιστα σε άψογη κατάσταση. Ο Θεός την αγαπούσε, φαίνεται, αυτή την
0: τη συγκεκριμένη
1: κυρία.
0: Νομίζω ότι όμως θα φαντάζομαι, δεν το λέει το ρεπορτάζ, αλλά φαντάζομαι ότι θα ανταμείφθηκαν για τον κόπο τους και οι υπάλληλοι,
1: οι
0: οποίοι έκατσαν τόσες ώρες
1: στα βουνά των σκουπιδιών
0: προκειμένου να τις βρουν το δελτίο που κερδίζει.
1: Πάντως σκέψου να κερδίσει τώρα 1 εκατομμύριο στο λότο και να πετάξει το δελτίο. Εγώ θα είχα αυτοκτονήσει, θα είχα πηδήξει από το 10ο.
0: Μου θυμίζει κάτι ταινίες που συμβαίνει αυτό, που έχει ένα λαχείο που το βάζει στο πλυντήριο και πλένεται και πω Παναγία μου τι έγινε κλπ. Λοιπόν, με αυτό το πιο χαριτωμένο, κυρίες και κύριοι, έλαβε τέλος και η απόψινή μας εκπομπή. Στο τέλος της μέρας ήσασταν εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
1: Με τον Βαγγέλη
0: Σαρής και είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ήμασταν εδώ από τις 10, όπως κάθε ημέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από εμάς.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από αδιάκοπο αγώνα 5 ημερών. Μάχη δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον έλεγχο αλλά και την πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς στο εκτεταμένο μέτωπο της Φωνικής Πυρκαγιάς που κατέκαψε τα πευκοδάση του Κυθερώνα και του Όρους Πατέρας και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι τη Λούμπα δοκιμάστηκε σκληρά χθες το βράδυ όταν οι φλόγες στέργεψαν απειλητικές. Με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνιο αγώνα για να τις κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Η εικόνα απόψε ευτυχώς είναι εντελώς διαφορετική. Οι κάτοικοι ωστόσο μετρούν τις ζημιές και τις πληγές που αφήνει στον τόπο τους η πυρηνή λέλαπα. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν, επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια, δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραργος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, απευθύνοντας ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτή ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο Σταβίλη έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και είναι συγκινητική προσφορά των εθελοντών, δηλώνει από την πλευρά του Αντιδήμαρχος Μάνδρας Σιδηλίας Δημήτρης Παγώνης. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drones για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό αυτό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους σπινθήρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης ορός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, αύριο βορειάνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Earth News Radio 105,8.

Μπορούμε τώρα, γιατί μετά από τόσες μέρες, λέω, μέσα στις φωτιές και μέσα στις συμφορές θα βάζουμε το ροζ πάνθυρα. Τώρα ο ροζ πάνθυρας θα γυρίζει στα καμένα να βλέπει τι γίνεται. Παιδιά, καλώς ορίσατε, καλημέρα και καλησπέρα εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης που ο μήνας έχει 5, που είναι Αύγουστος. Σήμερα είναι η μέρα κάστρων στην Άμμο. Άκου τώρα. Υπάρχει τραγούδι. Είναι κακό στην Άμμο να χτίζει παλάτια. Ο Βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Δεν τα φτιάχνεις για να μείνουν εκεί, τα φτιάχνεις να εντυπωσιάσεις τους άλλους, τους λουόμενους. Του λέει, α, τι έφτιαξε, πολύ ωραία. Βέβαια, υπάρχουν και καλλιτέχνες καταπληκτικοί, οι οποίοι φτιάχνουν αριστουργήματα στην Άμμο. Έρχεται όμως το κυματάκι και το παίρνει το κάστρο. Το παίρνει αυτό που έχει φτιάξει. Οτιδήποτε έχει φτιάξει. Διότι έτσι είναι η φύση. Σου λέει,

0: πώς το φτιάχνεις όλο αυτό? Με ρωτάς εμένα? Τι συζητάμε τώρα? Για να μην κάνω τώρα παραλληλισμούς, δεν χρειάζεται. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι μαζί μας απόψε στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικός στην δουλειά του, δεν το συζητώ. Και ο οποίος έχει την νοοτροπία του ανθρώπου που θέλει ηρεμία. Θέλει να είναι όλα όπως πρέπει. Θα πεις, γιατί εμείς θέλουμε να είναι όπως δεν πρέπει? Όχι, και εμείς το ίδιο. Αλλά όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο που εκπέμπει στο ίδιο μήκος κύματος, είναι διαφορετική η κατάσταση. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να επικοινωνούμε έτσι. Λοιπόν, αυτή η νύχτα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες νύχτες που περάσαμε. Εμείς λέγαμε εδώ τι γίνεται. Στα μέτωπα οι άνθρωποι. Και τώρα γυρίζουν και βρίσκουν τι βρίσκουν οι άνθρωποι, οι άλλοι, οι οποίοι περιμέναν να δουν τι θα γίνει στην εξέλιξη της φωτιάς. Όπως και να έχει, μια δυσκολία στο να γυρίσω και να βρω το σπίτι καμένο, τι δυσκολία, μια δυστυχία, αλλά θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί είναι οι ειδήσεις πολλές και θέλω να ελπίζω προϊόντος του χρόνου ότι θα είναι πιο ευχάριστες από αυτές που μεταδίδαμε τα προηγούμενα 24 ώρα. Λοιπόν, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική. Υπάρχουν σημεία που βγαίνει καπνός. Τι κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις? Για έκτημη, στην έκτη μέρα μπαίνουμε, πέμπτη νύχτα, έτσι. Είναι εκεί, μάχονται ακόμη και θα μάχονται ώσπου να σβήσουν όλες τις φωτιές και όλες οι εστίες και τα λοιπά, για να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Μάχονται λοιπόν στις περιοχές που πέρασε η φωτιά. Αυτό που λέμε πύρινη λέλαπα, αυτό. Έκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, κατέστρεψε περιουσίες. Μην το συζητήσουμε. Οι εικόνες τα λένε, δεν χρειάζεται, μερικές φορές δεν χρειάζεται. Υπάρχει εικόνα και η εικόνα μιλάει από μόνη της. Αυτό που λέμε για επίσης κρανίου τόπος είναι μερικές εκφράσεις που τις χρησιμοποιούμε. Λέμε εντάξει τώρα, τι είναι κρανίου τόπος, αυτό ακριβώς είναι. Δασοκομμάτως λοιπόν επιχειρούν στα καμένα για να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε αναζωπήρωση. Στην Ψάθα, που χθες οι φλόγες πέρασαν προχθές από το χωριό, έκαψαν σπίτια, προκάλεσαν μεγάλη οικολογική καταστροφή. Τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν μέχρι και το τελευταίο φως το χθεσινό. Έπεσε το βράδυ, εμφανίστηκαν τα καντιλάκια. Ανησυχία και στους κατοίκους και στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μεν σημεία που έχει περάσει φωτιά, από πάνω όμως είναι παρθένο δάσος. Και για να αποφύγουμε τα ακόμη χειρότερα, παραμένουν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις ή δασοκομμάτους. Δεν υπάρχει εφησυχασμός. Σε τρία σημεία υπάρχει ακόμα φλόγα. Αρκετοί κάτοικοι έχουν επιστρέψει στην περιοχή για να συνδράμουν εθελοντικά στις εύκολες περιπτώσεις. Παρακολουθούσαν τις προσπάθειες των πυροσβεστών και από αέρος και από εδάφους. Τι άλλο να κάνεις? Ένα σπίτι κάηκε παρά τις συνεχόμενες ρήψεις των ενέργειων μέσων. Άλλα σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Παραμένει η άπνοια, έτσι. Και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν τα πεζοπόρα τμήματα και οι δασοκομμάτες να πλησιάσουν και να σβήσουν τα καντιλάκια, να μην επεκταθεί αυτός ο όλεθρος. Στη Λούμπα και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαρέων υπήρξαν αναζωπηρώσεις και ένα κυνήγι από την πλευρά των επίγειων και αέριων δυνάμεων για να σβήσουν τις αναζωπηρώσεις αυτές. Γιατί ήταν σε μεγάλη έκταση από την περιοχή της Λούμπας μέχρι το Κανδύλι, πάνω στο όρος Πατέρας. Παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις. Υπάρχουν καπνοί, που σημαίνει υπάρχουν εστίες. Θέλουν οι πυροσβέστες να τις σβήσουν. Αν ομιγέννητο κατά τη διάρκεια της νύχτας μεγαλώσει αυτή η σπίθα, μπορεί να προκληθεί ένα νέο μέτωπο. Αυτό θέλουν να αποφύγουν οι πυροσβέστες. Το σύστημα αντινέρο, το οποίο υποστηρίζει τη δασοπυρόσβεση και την πολιτική προστασία, διότι χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένα βήματα, έσωσε, φαίνεται ότι έσωσε κομμάτι δάσους στη Ψάθα. Στη φωτιά αυτή υπήρχαν δρόμοι δασικοί που μπορούσαν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα για να ανακάψουν την πορεία της φωτιάς. Από τη μια πλευρά δάσος, από την άλλη σπίτια και καλλιέργειες. Οι ζώνες που διανοίγονται στη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν είναι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης πυρκαγιών στο στάδιο του σχεδιασμού των μέτρων. Είναι ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς επί του πεδίου, που γίνονται από τα αρμόδια όργανα που συνεργάζονται και επιχειρούν. Η αντιπυρική ζώνη που έγινε από βορρά προς νότο στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου Κρυοπηγάδη Αγία Παρασκευή έκοψε την πορεία της πυρκαγιάς όπως ερχόταν από δυτικά προς ανατολικά, με κίνδυνο για τα βίλια. Παράλληλα στο αντινέρο εντάσσονται καθαρισμοί των βασικών αυτών δρόμων και ο καθαρισμός περιοχών που είχαν καεί και σε παλιότερες φωτιές, κάτι που είναι επίσης, παιδιά, πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ως τώρα το... αυτή είναι ως τώρα η εικόνα. Και οι άνθρωποι τώρα, γιατί δεν θέλουν να πω για τις καταστροφές, τις βλέπουμε. Υπάρχει αδιάψευτος μάρτυρας η κάμερα. Η ΕΡΤ, το ΕΡΤ News, έκανε ένα οδηπορικό στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγαρών. Αυτό, παιδιά, που συμβαίνει είναι, πέρα από τις περιουσίες, δεν το συζητώ, το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής. Μαυρίζει η ψυχή, αυτό που λέμε από καρδιωτικές εικόνες. Παρθένο δάσος, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα κάηκαν, σπίτια κάηκαν, τροτοφικές μονάδες, αποθήκες. Δηλαδή, δεν ξέρω, προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επίγειες και εναέριες, ήταν και ο αέρας τις προηγούμενες μέρες, πώς να πετάξει το ένα αέριο μέσο με το σαμποφόρο. Κάποια στιγμή οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, τυφώνας. Ακούμε στο εξωτερικό 120 χιλιόμετρα και λέμε τι γίνεται, και βλέπουμε και τις εικόνες, λέμε τι είναι αυτό. Θα πετάξει το ένα αέριο μέσο όταν κατέστη εφικτό, πέταξε. Και βεβαίως οι επίγειες δυνάμεις. Αυτά είναι, πάνε μαζί. Αλλιώς πώς θα γίνει? Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα, στα Μέγαρα. Έφτασαν μέχρι τις αυλές. Με αυτοθυσία οι πυροσβέστες, το λέμε τόσες μέρες, δασοκομάντος, εθελοντές, έθεσαν το μέτωπο υπό έλεγχο. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να εκφράσουμε, ανάλογα με αυτό που λένε οι ειδικοί, έτσι εμείς οι ειδικοί δεν είμαστε, μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, οι φλόγες. Το άλλο κομμάτι, ο περιορισμός και η κατάσβεση της φωτιάς. Το άλλο κομμάτι είναι οι άνθρωποι που επιστρέφουν στα σπίτια τους, οι πυροπληκτοί. Σε Ψάθα και Πόρτο Γερμενό. Κάποιοι ήταν τυχεροί, γλίτωσαν τα σπίτια τους. Άλλοι έχουν χάσει τους κόπους μιας ζωής. Τώρα πρέπει να τα φτιάξουν όλα από την αρχή. Με την αρρωγή και της πολιτείας, σαφώς. Διότι βλέπεις έναν τόπο, σπίτια, ανθρώπους, ωραίες έτσι, εικόνες, όμορφες στιγμές. Τώρα τι είναι? Είναι στάχτη και συντρίμια. Τι σημαίνει αυτό? Όταν βλέπεις το σπίτι σου κατεστραμμένο, την περιουσία σου κατεστραμμένη, πες μου τώρα τι είναι? Είναι ένας ατελείωτος πόνος αυτό, αυτός, παιδιά. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν επιστρέψει και έχουν δει, βλέπω εδώ τις εικόνες, εντάξει παιδιά, είναι να κλαις, δεν το συζητώ, που δεν είναι δικά μας. Φανταστείτε τώρα οι άνθρωποι που τα αντιμετωπίζουν αυτά. Αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Ο εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής είπε στην ΕΡΤ ότι για όσο χρειαστεί θα είμαστε στο πεδίο της μάχης, δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω, στο πεδίο για όσο χρειαστεί. Ο καιρός είναι σύμμαχος των δυνάμεων πυρόσβεσης, γιατί ξαναλέω, άπνοια υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχουν και, παρακαλώ να ακούμε και να υπακούμε, εδώ χρειάζεται, στην αστυνομία, ξαναλέω, εδώ χρειάζεται, έτσι, μου πείτε διάφορα, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και όπου επιτρέπεται πηγαίνουμε, όπου δεν επιτρέπεται δεν περνάμε, έτσι. Να δούμε τι θα γίνουμε. Λοιπόν, επειδή επιστρέφουν κάποιοι άνθρωποι και επειδή και τις προηγούμενες μέρες βγαίνουν και θα βγαίνουν οι ειδικοί και θα μιλούν για το μετά, να ξεκινήσουμε από τα πρακτικά. Ποια είναι τα πρακτικά? Επειδή τώρα θα μπουν οι άνθρωποι, θα μπούμε να καθαρίσουμε σπίτια μετά την πυρκαγιά. Τα κατεστραμμένα τι να καθαρίσει, θα γκρεμιστεί. Οι υπόλοιποι, τι πρέπει να προσέχουμε? Πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία μας. Πρέπει να καθαρίσουμε σπίτια και χώρους που έχουν πληγεί, αλλά με ασφάλεια, διότι η έκθεση στον καπνό, στα επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια και στην επαφή με καμένα υπολείμματα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία. Απαιτούνται αυξημένα μέτρα προστασίας. Ακούσαμε και τους γιατρούς και τους επιστήμονες να λένε το εξής. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ειδική μάσκα για να μην εισπνέουμε επικίνδυνα σωματίδια. Μακριά ρούχα γάντια. Κλειστά παπούτσια. Πρακτικά είπαμε, έτσι. Για την προστασία χεριών και ποδιών κατά τον καθαρισμό. Μετά την επαφή με τα καμένα υπολείμματα, πολύ καλός καθαρισμός και του σώματος και των ρούχων. Πριν τον καθαρισμό βρέχουμε τα καμένα υλικά για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή σωματιδίων. Εάν, το πεφόμεθα, εάν παρουσιαστούν συμπτώματα από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα, επιμονός βήχας, δυσκολία, συρρυγμός στην αναπνοή, κάτι μας κάνει έτσι, μας προβληματίζει, πόνος, εισφίξιμο στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, ασυνήθιστη κόπωση ή ζάλη, ζητούμε άμεσα ιατρική βοήθεια. Έτσι, δεν είναι άντε θα περάσει, το για στο γιατρό μας. Επίσης, οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν εκτεθεί σε θερμότητα, καπνό ή εθάλη, τα πετάμε. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη χρήση πόσιμου νερού. Μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, αποφεύγουμε την κατανάλωση τροφίμων που χρειάζονται ψυγείο. Αυτό δεν χρειάζεται να μας το πει ο γιατρός, το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας, έτσι, παρακαλώ. Καταναλώνουμε ξηρές και καλά συσκευασμένες τροφές. Και επίσης, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν πλησιάζουμε κατεστραμμένες ή πεσμένες ηλεκτρικές γραμμές και καλώδια. Σε καμία περίπτωση. Οι πυρκαγιές, ιδιαίτερα όσες επηρεάζουν οικιστικές περιοχές, εναποθέτουν μεγάλες ποσότητες στάχτης και στις εξωτερικές και στις εσωτερικές επιφάνειες των κτηρίων. Αυτή η στάχτη, πάνω να την καθαρίσω να δω τι θα γίνει, είναι δυνατόν να περιέχει τοξικές ουσίες. Να το έχουμε λίγο στο νου μας. Διότι αυτό που έχει καεί περιλαμβάνει χημικά προερχόμενα κυρίως από την καύση οικιακών συσκευών, οικοδομικών υλικών και άλλων υλικών επικίνδυνων. Γι' αυτό είναι, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα σημαντική η λήψη ατομικών μέτρων προστασίας. όταν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων καθαρισμού επιφανειών. Για να μην έχουμε ούτε βραχυπρόθεσμες ούτε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία μας. Και επειδή θα γυρίσουμε και θα, τα παιδιά μας θα βγουν να δουν τι γίνεται, τα παιδάκια, δεν αφήνουμε παιδιά σε καμία περίπτωση να έρθουν σε επαφή με τη στάχτη ή να παίζουν σε καμένο έδαφος. Μα σε καμία περίπτωση όμως. Για τα κατοικίδια επίσης. Με τα κατοικίδια θα τα πούμε μετά. Μετά. Ο ΕΟΔΗ έχει βγάλει οδηγίες με αυτές που είπαμε προηγουμένως, συν προστατευτικά γυαλιά, γάντια, και επίσης πάμε να καθαρίσουμε τη στάχτη. Σκούπα θα χρησιμοποιήσουμε. Σκούπες. Αυτές οι σκούπες σηκώνουν τη στάχτη και τη διασκοπίζουν και, ακόμα και σε επιφάνειες που ενδεχομένως και να μην υπάρχει. Που υπάρχει, αλλά λέμε. Γι' αυτό λέει βρέξτε πρώτα και μετά καθαρίστε. Επίσης, αλλάζουμε ή καθαρίζουμε όλα τα φίλτρα των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Έτσι, να κάνουμε και αυτό το έξοδο, τι να κάνουμε. Πλαστικές σακούλες, βάζουμε τις στάχτες σε πλαστικές σακούλες για να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά. Και επίσης χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν χαμηλή πίεση του νερού. Παίρνω τη μάνικα να καθαρίσω, φεύγει η στάχτη, φεύγουν τα σωματίδια, διασπείρονται. Θα μου πεις, δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Επίσης ξέραμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε barbecue και να κάνουμε ακροτικές εργασίες όταν ήταν σε πυρκαγιά, σε κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Αλλά κάποιοι τα έκαναν όλα αυτά, άρπαξε φωτιά και τρέχαν οι πυροσβέστες μετά. Και έχουμε την κατάληξη που βλέπουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτά που μας λένε και οι ειδικοί και οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί και οι γιατροί, και σε δεύτερο χρόνο αφού γίνει η σχετική έρευνα και η σχετική, πώς να το πω τώρα, έτσι, ναι, αυτό που λες Κωνσταντίνε μου είναι λάθος, τέλος πάντων, αφού γίνουν ό,τι πρέπει από την πολιτεία και οι αυτοψίες και τα λοιπά, σε δεύτερο χρόνο πώς μπορούμε να επανέλθουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε μια κανονικότητα. Αυτά για τις πρώτες μέρες και τις πρώτες εβδομάδες και τα λοιπά. Τώρα, όσον αφορά τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, υποθέτω θα υπάρξει αποζημίωση. Όσον αφορά στις δασικές εκτάσεις, γνωρίζουμε ότι για να ξαναγίνει δάσος εκεί που τώρα είναι μία μαυρίλα και μία καταστροφή, θέλει και 25 χρόνια. Έτσι, και 25. Λοιπόν, είναι και 32. Υποθέτω ότι κάτι έχω να ακούσω, βεβαίως, και πρέπει να το ακούσω άμεσα. Για πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φορά κράνος.
7: Φορά κράνος.
5: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε.
5: Του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου.

0: Όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Είναι 12 και 38. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θάνο Τσιμέκας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Η πυρκαγιά στη Βιωτία που πέρασε και στη Δυτική Αττική και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε, ξεκίνησε σύμφωνα με το πόρισμα από βραχυκύκλωμα. Η επαφή των αγωγών δημιούργησε σπινθήρες οι οποίοι έπεσαν σε ξερά χόρτα και έπιασε η φωτιά. Φωτογραφίες που εξασφάλισε το Earth News αποτυπώνουν σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας τα ίχνη που άφησε η επαφή μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η μία φωτογραφία δείχνει τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας με εμφανή ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, καταγράφεται δηλαδή ή καταγράφονται τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Τι σημαίνει αυτό? Εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Δεύτερη φωτογραφία. Καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με έντονη θερμική αλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Τώρα αυτά είναι τεχνικά θέματα, αλλά λέει η αυτοψία και η τεχνική έκθεση της πυροσβεστικής ότι τα δύο καλώδια βρίσκονταν σε παράλληλη διάταξη και επειδή είχε πολύ ισχυρούς ανέμους ταλαντώθηκαν μέχρι που ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους και προκάλεσαν το βραχυκύκλωμα. Στις υπόλοιπες φωτογραφίες απεικονίζονται τα καλώδια που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι συμπεριλήφθηκαν στην δικογραφία ως πιστήρια. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση διώξεων και στη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση. Όσον αφορά τώρα για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, μετά από πολλές ώρες ανακριτικής διαδικασίας, 3 ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας συναποφάσισαν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, μηνιαία εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ, ο 52χρονος συντηρητής και επιθεωρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, που κατηγορούνταν για την πυρκαγιά που προκλήθηκε στη Γρία Βρύση, στο χωριό. Ο ίδιος είπε στον ανακριτή ότι ήταν απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις του, δεν ευσταθούν οι κατηγορίες που του προσάπτονται, και ο δικηγόρος του είπε στο Earth News ότι το πόρισμα της ΔΑΕ μέσω του οποίου στήθηκε το κατηγορητήριο δεν ευσταθούσε σε καμία περίπτωση. Και είπε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους υπαλλήλους του ΔΔΕ που κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να είναι ωφέλιμοι στην κοινωνία. Εν τω μεταξύ, περιπτώσει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Λοιπόν, τι γίνεται, είπαμε. Θα τα λέμε για πολλές μέρες. Με τα σπίτια και τις περιουσίες των ανθρώπων. Κόπη μια ζωή. Με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με το WWF, από τα τέλη Ιουλίου ως και χθες έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική. Εκκρεμούν οι τελικές χαρτογραφίσεις για αρκετές ακόμη πληγήσεις περιοχές και η συνολική καμένη έκταση από τις πυρκαγιές της περιόδου αυτής εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 στρέμματα. Όσον αφορά στις εγγενώσεις των οικισμών και τα λοιπά, λέει το WWF ότι πάνω από 10.000 πολίτες και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους. Και αναφέρει βέβαια τις εκτεταμένες ζημίες σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, υποδομές, τοπικές επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Επιβάρυνση, σημαντική επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών και των οικονομιών των τοπικών. Λέει το WWF ότι ένα μεγάλο μέρος των καμένων εκτάσεων αφορά την πυκνή θαμνώδη βλάστηση, φρυγανικά οικοσυστήματα και πευκοδάση, τα οποία διαθέτουν φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης μετά από πυρκαγιά. Όμως, η φυσική αυτή δυνατότητα δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση αποκατάστασης, διότι η ένταση της καύσης, η ξηρασία, η διάβρωση, η έντονη βόσκηση,
να φάνηκε τα ζωντανά. Η απώλεια εδάφους και κυρίως οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές στις ίδιες περιοχές μπορούν να μεταβάλουν μόνιμα την πορεία ανάκαμψης ενός οικοσυστήματος. Και ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, λέει το WWF, οι περιοχές που έχουν καεί ξανά σε διάστημα μικρότερο από 20 χρόνια και αποτελούν τη σημαντικότερη προτεραιότητα για την εκτίμηση της δυνατότητας φυσικής αναγέννησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Δυτική Αττική. Διότι η συχνότητα των πυρκαγιών μειώνει σημαντικά την ικανότητα, λέει, των δασικών οικοσυστημάτων να ανακάψουν φυσικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόνιμης υποβάθμισης και ερημοποίησης, παιδιά. Αυτό που λέμε οικολογική καταστροφή, αυτό. Στην πυρκαγιά, λέει, που εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουλίου, τώρα πριν από μερικές μέρες, καήκαν συνολικά 102.000 στρέμματα. Από αυτά, σχεδόν 28.000, όχι σχεδόν, τουλάχιστον 28.000, είχαν καεί ξανά μέσα στην τελευταία 20ετία. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος αποτυχίας της φυσικής αναγέννησης και πρέπει να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης. Η ολοκλήρωση, λέει, των δορυφορικών χαρτογραφήσεων και των επιτόπιων επιστημονικών ελέγχων είναι απαραίτητη για να αποτιμηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών και να σχεδιαστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις αποκατάστασης σήμερα που μιλάμε. Εντάξει, την αμέσως επόμενη μέρα. Θα πρέπει, λέει, άμεσα να γίνει συνολική χαρτογράφηση των καμένων περιοχών για την ιεράρχηση των περιοχών που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο αποτυχίας φυσικής αναγέννησης, ότι δεν μπορεί να κάνει φύση, θα το κάνουμε εμείς. Διάβρωσης και μακροχρόνιας υποβάθμισης των οικοσυστημάτων. Και κύριο ζήτημα, λέει το WWF, είναι η προώθηση της πλήρους εφαρμογής όλων των διατάξεων του νέου νόμου για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών, ενεργή μάχη λέγεται αυτός ο νόμος, ο οποίος υιοθετήθηκε την Άνοιξη. Την Άνοιξη, πριν μερικούς μήνες. Να δούμε τι θα γίνει. Γιατί βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε ότι βασικό πλέον εργαλείο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, πείτε το όπως θέλετε, είναι η ενεργητική δασική διαχείριση με καθαρισμούς, αραιώση της βλάστης όπου απαιτείται, συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, όχι να τρέχουμε τελευταία στιγμή να ανοίγουμε δρόμους για να περάσουν τα πυροσβεστικά, και αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης των δασολόγων. Πρέπει να προσαρμοστούμε όπως και να έχει. Δεν είναι, λέει, παρέμβαση εναντίον της φύσης. Είναι διαχείριση που προστατεύει το ίδιο το δάσος. Και πρέπει, όχι μόνο εμείς, εφόσον υπάρχει κλιματική κρίση, το έχουμε πει και άλλες φορές, έχουμε κουβεντιάσει εδώ στην εκπομπή αυτή πολλές φορές για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε πλέον στα οικοσυστήματα. Πρέπει, δεν είναι δικό μας θέμα, είναι παγκόσμιο, πρέπει να προσαρμοστεί το κάθε κράτος και η κάθε ήπειρος στα καινούργια δεδομένα. Είπαμε, προσαρμογή στην κατάσταση την καινούρια, προλήψη για να μην φτάσουμε στα σημεία που έχουμε φτάσει τώρα. Πυρκαγιές θα έχουμε, λένε οι ειδικοί. Στόχος είναι να υπάρχουν όσο γίνεται λιγότερες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και στις περιουσίες και στις ζωές των ανθρώπων. Γιατί προέχει η ανθρώπινη ζωή, δεν το συζητάμε, δεν το κουβεντιάζουμε, εννοείται. Και επίσης στήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επιστρέψει και βλέπουν το σπίτι τους σε αυτή την κατάσταση και τις περιουσίες τους, θέλω να μάθω με τι ψυχολογία θα ξεκινήσουν πάλι από το μηδέν. Δεν υπάρχει σημείο, δεν είμαστε στο παρά ένα, δεν είμαστε στο ακριβώς, είμαστε στο και 20 πια, ούτε καν στο και 5. Λοιπόν, μαθήματα δεν κάνουμε καθόλου. Οι ειδικοί τα λένε. Και θέλουμε
να πιστεύουμε ότι το λένε για καλό, για να μην βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις συνεχώς. Γιατί κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε τα ίδια. Η φωτιά στη Δυτική Αττική είναι μία από τις πολλές. Δεκάδες κάθε μέρα τις προλαβαίνουν στην έναρξή τους. Δεν τις βίνουν οι πυροσβέστες. Αλλά όταν έχεις μποφόρ, όταν έχεις το ανάγλυφο του εδάφους πάρα πολύ δύσκολο, όταν έχεις, δεν μπορώ να πετάξω στον αέρια μέσα, χίλια δύο πράγματα, και εξαπλώνεται η φωτιά με τέτοια ταχύτητα, εντάξει. Εντάξει. Επίσης, για να είμαστε, θα ήθελα να είμαστε, οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες λένε to the point, έτσι, ναι. Γιατί άμα δεν μιλήσουμε και αγγλικά δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Αυτή την ώρα επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 141 οχήματα με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία, με τα καντιλάκια. Με τα καντιλάκια, με τις ενεργές εστίες. Έτσι. Και το πιο, ας πούμε, το πιο ενεργό μέτωπο είναι στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου. Δεν είναι αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα βράδια, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά είναι σε επαγρύπνηση όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να επεμβαίνουν όπου χρειάζεται και να τα σβήνουν αυτά τα καντιλάκια και να ξημερώσει τη μέρα ο Θεός και να πούμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, οι φωτιές έχουν σβήσει. Δεν είναι, λέει, ο κύριος Αρτοπιός είπε χθες της πυροσβεστικής ορπιλωτής εκπρόσωπος τύπου. Δεν είναι ώρα, λέει, για δηλώσεις. Είναι ώρα για να δούμε πότε θα σταματήσει η πολύ δύσκολη αυτή πυρκαγιά. Έτσι. Λούμπα Βένιζα, η κατάσταση σχετικά σταθερή. Γιατί είπαμε, ιδιαίτερα δύσβατο το έδαφος, έντονες κλίσεις. Αυτό δυσχεραίνει σημαντικά, είπε, την κατάσβεση των καμένων κορμών. Αλλά επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στις πυροσβεστικές δυνάμεις, θεωρούμε ότι να μην ανέβουν και οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί έχουμε και αυτό. Είναι άπνοια, όλα εντάξει από άποψη καιρικών συνθήκων, και μετά γύρω στις 3:30-4 ανεβαίνουν λίγο τα μποφόρ. Ανεβαίνουν 5 μποφόρ θα έχει. Αλλά οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους θα είναι άμεσες, με κρατική επιχορήγηση στο 100% για επισκευή και ανακατασκευή κτιρίων. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Αυτό προβλέπεται από το ισχύο νομικό πλαίσιο. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες, είπαμε, για επισκευή και ανακατασκευή. Επίσης, επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ ανά μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων. 70% επιχορήγηση της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος είπε ότι ξεκίνησαν να υλοποιούνται για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε όσο το δυνατό γρηγορότερα την κανονικότητα σε αυτές τις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και βεβαίως είχαμε και την πολιτική αντιπαράθεση επικρίσεις στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πυρκαγιάς. Είναι παρά 8, πήγε παρά 8. Η αλήθεια είναι αυτή. Α, τώρα που το... γιατί το κουβεντιάζαμε από χθες, νομίζω η Σοφία είχε στείλει, η Δέσποιρα νομίζω είχε στείλει ένα μήνυμα για τα ζωάκια εκεί, τα πυρόπληκτα, τα καημένα και αυτά, δεκάδες σε Βίλια και Μέγαρα, διότι την ώρα που κατέστρεφαν οι φλόγες χιλιάδες στρέμματα δάσους στη Βιωτία και φτάνανε μέχρι τα Βίλια και τα Μέγαρα, ήταν σε εξέλιξη και μια άλλη μάχη εκτός από εκείνη για να περιοριστεί το μέτωπο της φωτιάς. Ήταν η μάχη για τη διάσωση των ζώων που εγκλωβίστηκαν στις φλεγόμενες περιοχές και μπήκαν στις πυρόπληκτες περιοχές εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις και εντόπισαν και διέσωσαν δεκάδες ζώα. Μου στείλατε βιντεάκια στο Facebook εθελοντών και ανθρώπων των φιλοζωικών οργανώσεων που κυριολεκτικά μπήκαν μέσα στη φωτιά για να σώσουν τα ζώα, τα οποία ήταν δηλαδή πανικόβλητα. Οι άνθρωποι που καταλαβαίνουμε 5 πράγματα και πανικοβαλόμεθα, φανταστείτε τώρα το ζώο που βρίσκεται, το κυκλώνει η φωτιά
Τι? Εν διάφορη περιπτώσει, για την αντιμετώπιση της κρίσης, τέθηκαν με τα ζώα, τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τα κέντρα περίθαλψης πυρόπληκτων ζώων στα Βίλια και στα Μέγαρα και τους παρέχουν πρώτες βοήθειες, τροφή, νερό και προσωρινή φιλοξενία. Το είπαμε από τη δεύτερη μέρα ότι στα Βίλια οι τοπικές αρχές και οι εθελοντές έχουν δημιουργήσει ένα προσωρινό καταφύγιο στα αποδυτήρια του γηπέδου και η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου, της Dogs Voice και φιλοζωικών σωματείων με μεγάλη προσφορά από τους πολίτες, γιατί εκτός των άλλων αφήσατε τους ανθρώπους και πιάσατε τα ζώα, γιατί υπάρχουν και τέτοιες φωνές. Ναι, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι με ευαισθησία, έτσι, ναι. Η επιχείρηση διάσωσης οδήγησε στη συλλογή περίπου 100 ζώων. Πολλά υιοθετήθηκαν, κάποια άλλα βρήκαν τους ιδιοκτήτες τους ξανά. Τα υπόλοιπα θα επανενταχθούν με προσοχή στο φυσικό τους περιβάλλον. Διότι ακόμη λέει και οι διασώστες που βρέθηκαν εκεί για να πήγαν να δουν τι γίνεται, να δουν αν υπάρχει κάποιος μέσα που δεν έλαβε το μήνυμα από το 112, ένας παππούς, μια γιαγιά, μπορεί να μην έχει κινητό, λαμβάνει το 112, φύγε. Πήγαν να δουν τι γίνεται, πηγαίνανε πόρτα-πόρτα. Βρίσκανε δεμένα ζώα. Μπαίνανε μέσα στη φωτιά να τα βγάλουν έξω. Ακόμα και αυτοί οι διασώστες που έχουν δει και έχουν δει, λίγιζαν, λέει. Δηλαδή να βλέπεις ένα πλάσμα, σε κοιτάζει μέσα στα μάτια και να είναι η φωτιά από πίσω του και να. Δεν θα το σώσεις. Θα πεις δεν πειράζει, άστο. Εν τω αυτή η περιπτώση, στην πρώτη γραμμή από τις πρώτες ώρες των πυρκαγιών. Εθελοντές, φιλοσοφικές οργανώσεις, κτηνίατροι, απλοί πολίτες. Και. Υπήρχαν ζώα, λέει, Θάνο μου, που τα έλυσαν, τα είχαν δεμένα, φύγανε όπως, τέλος πάντων τα αφήσανε κάποιοι. Αρνούνταν να φύγουν από το σπίτι. Αρνούνταν όμως. Αναγκάστηκαν οι πυροσβέστες και τα πέρανε αγκαλιά και τα βγάζανε από τη φωτιά. Δεν είναι κουκλάκι, λούτρινο, το άφησα, ψυχούλα έχει. Τέλος πάντων έχουν σπεύσει οι άνθρωποι και έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες τέτοιες για να γίνει επανένταξη και να μην χαθούν. Αθώες ζωούλες είναι. Όταν το παίρνεις υποτίθεται για συντροφιά, ξέρω εγώ, να σου φυλάει το σπίτι, να σου φυλάει το. Το πώς το αντιμετωπίσεις, σαν έπιπλο, μαζί με την περζέρα κάκι και το σκυλί, ας πούμε, ή η γάτα που την έχω πόσο καιρό. Αυτό λένε, προσέξτε. Προσέξτε. Όχι, μου, λοιπόν, πήγε παρατέσσερα. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Επίσης θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων, εννοείται, και θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τη μάχη με διάσπαρτες εστίες και τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που σε 5 ημέρες κατέκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δασοκομάντες θα παραμείνουν στα καμένα, πραγματοποιούντας συνεχείς περιπολίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα κάθε νέα αναζωπήρωση. Στην Ψάθα, τουλάχιστον ένα σπίτι καήκε, ενώ αρκετές ακόμη κατοικίες υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Μικρές ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Αναζωπυρώσεις εκδηλώθηκαν και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαρέων. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς εξακολουθεί να βρίσκεται και σήμερα σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπογράμμισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η συνολική έκταση που έχει καεί σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται πλέον στα 134.585 στρέμματα. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια, που φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε αυτοψία χθες με συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Η οικογένεια του Ελλήνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς διαπιστώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται ακόμη και σήμερα Τετάρτη να ανακοινωθεί συμφωνία. Το θετικό κλίμα αποτυπώθηκε στην τιμή του Brent που υποχώρησε κατά 5,3% στα $79,36 το βαρέλι. Από την έναρξη της κρίσης οι τιμές έχουν κινηθεί μεταξύ $72 και $102. Η Ρωσία εξαπέλυσε απόψε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφερε μέσω Telegram ότι η αντιεροπορική άμυνα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα ζητήσει την ενίσχυση της αεράμυνάς της με αμερικανικούς πυράβλους Patriot προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ρωσικές βαλιστικές επιθέσεις. Συνελήφθη χθες 55χρονος σε κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει την σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του, το οποίο δεν λειτουργούσε. Νέο ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε στην Αυστρία, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 41 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τις μετρήσεις στον μετεωρολογικό σταθμό της Βιέννης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Είναι 1 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 5 του Αυγούστου, παρακαλώ. Πάνω Τσιμέκας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Αυτή τη φωτογραφία που μου έχει στείλει εδώ η Ιωάννα, δεν θέλω να τη... Γιατί μου την έστειλες? Σας έχω πει ότι δεν θέλω να στείλουν τέτοιες φωτογραφίες. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω. Με το άλογο το καμένο δεν... Ρε παιδιά, συγγνώμη για το ρε, αλλά έχω πει δεν θέλω τέτοιες φωτογραφίες να μου στέλνετε. Δηλαδή πρέπει να το κάνω, να την κάνω την εικόνα, να την να έχω και μπροστά μου. Τι κρίμα. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Θα πρέπει λέει κάποια στιγμή να υποθεί ότι ένα σπίτι μέσα σε πευκοδάσος είναι σε άκρως επικίνδυνη ζώνη. Οι επιστήμονες το λένε αυτό. Να πω κάτι. Δεν διαφωνεί κανείς. Κάποιος δίνει άδεια για να χτιστεί εκεί ένα σπίτι. Δεν πάει κάποιος και λέει: ωραία είναι αυτό, θα χτίσω το σπίτι μου εκεί. Πρώτον. Δεύτερον, τα περισσότερα χωριά της πατρίδας μας μέσα σε κατάφυτες περιοχές είναι χτισμένα, ρε παιδί μου. Αφού το υπάρχει λοιπόν η κατάσταση η συγκεκριμένη και ζούμε κάθε χρόνο αυτές τις καταστάσεις που ζούμε με τις φωτιές, τουλάχιστον να υπάρξει ένας τρόπος να, πώς να το πω, να σώζονται αυτά τα σπίτια. Άκουγα έναν, δεν θυμάμαι, πρέπει να γράφω τα ονόματα των επιστημόνων γιατί δεν θυμάμαι και είναι ντροπή μου. Και είπε το εξής, σε πυρκαγιά τα δέντρα πρέπει να είναι, λέει, 30 μέτρα μακριά από το σπίτι. Και έφερε το παράδειγμα μιας πυρκαγιάς εδώ στην Ελλάδα. Είχαν καεί τα γύρω-γύρω. Ένας άνθρωπος εκεί, μια οικογένεια που είχε καθαρίσει, δεν υπήρχε στην αυλή δέντρο κτλ. Και μάλιστα είπε συγκεκριμένα ο κύριος αυτός, ο επιστήμονας, ότι το δέντρο που μας δίνει, λέει, σκιά και λέμε άχτι ωραία, σε περίπτωση φωτιάς μπορεί να καταστρέψει την περιουσία μας. Και ήταν καμένα, λέει, γύρω-γύρω. Και επειδή ο άνθρωπος αυτός είχε καθαρίσει το οικόπεδο, δεν υπήρχαν δέντρα, δεν υπήρχαν κτλ. Ήταν όλα καμένα και αυτό είχε σωθεί, το μοναδικό σπίτι που είχε σωθεί στην περιοχή. Πώς θα τους πείσουμε τώρα τους ανθρώπους αυτούς ότι πρέπει οι παιδιά να καθαρίζουν? Αυτό είναι οι επιστήμονες, πρέπει να καθαρίζουν δασικές εκτάσεις, τα σπίτια κτλ. Όλα αυτά. Αυτό λοιπόν πρέπει να μπει σε μια λογική, να υπάρχουν οδηγίες, να υπάρχουν νομικά πλαίσια τέτοια που να σου λέει ότι για να μην δημιουργούνται θέματα, να μην κλαίμε μετά, πρέπει να κάνεις αυτές και αυτές τις κινήσεις. Αλλά ξαναλέω, οι περισσότεροι οικισμοί μέσα σε δάση είναι φτιαγμένοι, ρε παιδί μου. Και πας και λες, α, τι ωραία δροσιά, καταπληκτική βλάστηση, φοβερή, και πήγα και καταπληκτικά και πέρασα πάρα πολύ ωραία και όλα τα σχετικά. Αλλά πρέπει να υπάρξει πρέπει ενημέρωση, με ποια έννοια? Και πάλι θα πω αυτό που άκουσα και συμφώνησα πάρα πολύ, ότι γίνονται σεισμοί, είμαστε σεισμική χώρα, υπάρχει αντισεισμικός κανονισμός, τα σπίτια χτίζονται ανάλογα για να μην έχουμε ζητήματα. Όταν γίνονται σεισμοί, χτυπάω ξύλο, αλλά αν χτυπάς ξύλο δεν πιάνεται, η φύση αποφασίζει, που δημιουργούνται, έχουν δημιουργηθεί τα σπίτια με τέτοιο τρόπο για να μην έχουμε θέματα. Πέφτουν τα παλιά όταν συμβαίνει. Πρέπει το ίδιο να γίνει και με τις φωτιές. Να υπάρξει ενημέρωση, να υπάρξει μια κατάσταση, πώς να το πω τώρα, με ένα πλαίσιο τέτοιο που να, από μικρή να μπαίνουμε, όχι εμείς πια, η νεολαία, σε μια διαδικασία τι κάνουμε για να προστατευτούμε από τις φωτιές. Γιατί λένε οι ειδικοί ότι αυτό θα είναι η κανονικότητα από εδώ και πέρα. Αλλά ξαναλέω, κάποιος δίνει άδεια για να χτιστεί ένα σπίτι. Αντιπυρικές ζώνες τρέχουν τώρα τις προηγούμενες μέρες και ακόμα οι πυροσβέστες με τα καντιλάκια αυτά που έχουν μείνει στην Δυτική Αττική, να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες με τα μηχανήματα έργου, να ανοίξουν δρόμους.
μέσα στη φωτιά, μέσα στην εξέλιξη του φαινομένου. Αυτό πρέπει να γίνει από πριν, δεν πρέπει. Και επίσης δεν είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, δεν βλέπουμε στο εξωτερικό κατάφυτες εκτάσεις σπίτια μέσα. Δάση με σπίτια μέσα. Γεια σου Πέπη μου. Κάποτε λέει σταματούσαν τρόλεϊ, αυτοκίνητα. Μ' αρέσει το τρόλεϊ. Να θαυμάσουν την ομορφιά. Τώρα σταματούν να περάσω. Ναι φίλε, γιατί εντάξει. Αυτό που λες είναι σοφό. Προσέχουμε πάρα πολύ, παιδιά, τους ηλικιωμένους μας. Συγγνώμη Πέπη μου. Τα όρημα αγόρια και τα κορίτσια μου. Θέλω να τα προσέχετε πάρα πολύ. Γιατί... Και αυτό το είδαμε, παιδιά, και το άκουγα τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών, που έλεγε ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν έχουν, λέει, τα κινητά να έρχονται, τα μηνύματα κτλ. Πάμε να τους βγάλουμε από τη φωτιά και τους βγάζουμε στην αγκαλιά μας. Γιατί ο άλλος σου λέει, θα πού είναι αυτό το σπίτι μου, θα αφήσω εδώ, θα μείνω. Μα κοίτα τι γίνεται, και γιατί το σύμπαν, όχι, εγώ θα μείνω εδώ. Φεύγουν μετά, τι να κάνουμε για αυτοί οι άνθρωποι. Εσύ από άλλη περίοδο, σε άλλη κατηγορία της απροσεξίας. Προσέχουμε από μια ηλικία και μετά. Δεν θέλω να κάνετε ασκήσεις επικινδυνότητος. Έχουμε τις φωτιές, έχουμε τις ιστορίες, να έχουμε και τα θέματα αυτά. Λοιπόν, θυμάστε, τι θυμάστε, θα σου το πω εγώ τώρα. Θα σου το θυμίσω. Δεν είστε υποχρεωμένοι να τα θυμάστε όλα. Που καίγεται η Ουάσιγκτον. Που το λέγαμε, έτσι, μάλιστα. Πολιτεία της Ουάσιγκτον εννοώ. Οι αρχές, λέει, συνέλαβαν ένα 37χρονο. Το όνομά του είναι Άρον Φαρινάτσι, με ποινικό παρελθόν για ανθρωποκτονία. Στην Αριζόνα, η ανθρωποκτονία, ως το βασικό ύποπτο για την πρόκληση της σοβαρότερης από τις τρεις πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή του Σποκάιν, αυτή στο Old Trails, στην Ουάσιγκτον. Τι γίνεται τώρα με τον τύπο αυτό? Είχε καταδικαστεί για την ανθρωποκτονία, έτσι. Τον είχαν πιάσει το Σάββατο. Μετά τον αφήσαν ελεύθερο. Μετά τον ξανασυνέλαβαν, διότι προέκυψαν, λέει, στοιχεία που τον συνέδεαν με την πυρκαγιά. Ποια ήταν τα στοιχεία αυτά? Τον είδε ένας αυτόπτης μάρτυρας γονατισμένος στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Και πάνω του βρέθηκαν αδιάβροχα σπίρτα και ένας αναπτήρας. Θα μου πεις, γιατί τον αφήσαν το Σάββατο? Γιατί δεν είχαν στοιχεία. Μετά έπρεπε κάποιος να τον δει και τον ξαναπιάσανε. Από τις φωτιές στην Ουάσιγκτον, που έχει και εκεί πολύ ισχυρούς ανέμους και ενισχύονται οι φλόγες, έχουν καταστραφεί μέχρι 1.100 κτίρια στην περιοχή του Σποκάνη. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ουάσιγκτον. Σε πολλές περιπτώσεις, λέει, το μόνο που έχει απομείνει από τις κατοικίες είναι οι καμινάδες. Τι μας θυμίζει? Καμία από τις τρεις πυρκαγιές που απειλούν την πόλη, 230.000 κατοίκους έχει, απέχει 4 ώρες οδικός από το Σιάτλ, για να ξέρουμε λίγο στο περίπου που είναι, έτσι. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και τι ελπίζουν τώρα οι πυροσβέστες? Να πέσει η θερμοκρασία, να εξασθενήσουν οι άνεμοι, για να μπορέσουν να σημειώσουν όποια πρόοδο σημειώσουν για αυτή την περίπτωση. Αυτό ελπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία, έτσι. Δεν θα γίνει αυτό που ελπίζουν. Και όχι μόνο αυτό, οι αρχές, λέει, προσπαθούν να επικοινωνήσουν με 14 άτομα με τα οποία δεν μπορούν να έχουν τηλεφωνική επαφή. Δεν θεωρούνται επίσημως αγνοούμενοι, αλλά γιατί αυτή η περίπτωση μπορεί να πάρουν τηλέφωνο και να πούνε, εδώ είμαστε και λόγω της φωτιάς δεν είχαμε έτσι, σήμα. Τι να πω. Και βλέπω εδώ και τις εικόνες. Αυτό, πεδίο μάχης, όπως το λένε. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε είναι 1:20, η Ρωσία βομβαρδίζει το Κίεβο, για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είμαστε, έτσι. Ναι, θα μου πεις, καινούριο, μας το λες για καινούριο? Κάθε βράδυ βομβαρδίζει, ναι. Και
έβλεπα ένα ρεπορτάζ και διάβαζα το τι συνέβη. Ένα ντρόουν, λέει, εχθές κυνηγούσε ένα μικροπολιτή. Τον χτύπησε το μικροπολιτή, ρωσικό ντρόουν. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, πόσα είναι? Α, μάλιστα, αρχίσαμε, είπα και εγώ. Χτυπήθηκε 20ωρο κτίριο στο Κίεβο μετά από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Τώρα θα αρχίσουμε να μετράμε τόσοι νεκροί, τόσοι τραυματίες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι... Α, να σας πω και το άλλο. Διότι μέσα σε όλα υπάρχει και τα ηφαίστεια υπάρχουν. Βέβαια. Είναι μακριά, Γουατεμάλα, αλλά βλέπω εδώ τις εικόνες. Μάλιστα, ωραία. Εκατοντάδες άνθρωποι που ζουν στις πλαγιές του ηφαιστείου Φουέγο στην Γουατεμάλα έχουν φύγει από τα σπίτια τους, διότι γίνονται συνεχείς εκρήξεις. Είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής. Έχει ενεργοποιηθεί από το πρωί της, δραστηριοποιήθηκε από το πρωί της Δευτέρας. Επιδεινώθηκε η κατάσταση. Οι αρχές εξέδωσαν δεύτερη σοβαρή προειδοποίηση στην αγερμού. Την Τρίτη, λέει, ποτάμια λάβα έρεαν από το ηφαίστειο ύψους 3.763 μέτρων, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιόμετρων από την πόλη της Γουατεμάλας. 6 χιλιόμετρα, παιδιά, ήταν η τέφρα. Ανέβηκε στον ουρανό. Φεύγανε, τέλος πάντων, οι άνθρωποι. Πήγαν 350 κατοίκους δύο γειτονικών χωριών σε έναν δήμο εκεί κοντά, που βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση στα ανατολικά. Και τι δείχνει η εικόνα? Μάλιστα, δείχνει εκτοπισμένους, λοιπόν, να διαμένουν σε μια κοινοτική αίθουσα που έχουν στηθεί αυτοσχέδια κρεβάτια. Μια, εντάξει, λες για τον ανθρώπινο παράγοντα. Έχει και η φύση στα δικά της. Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας της Γουατεμάλας προειδοποίησε για ροές θερμών ηφαιστειακών υπολοιμάτων στις πλαγιές του Φουέγο. Και τώρα ποιοι διατρέχουν κίνδυνο? Οι κοινότητες στις δυτικές και νότιες πλαγιές. Έχουν κλείσει δρόμοι, έχουν κλείσει σχολεία. Η Γουατεμάλα βρίσκεται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού. Και συχνά παρατηρείται σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Το 26 έχουμε, το 23 περίπου 1.200 άνθρωποι εγκαίνωσαν τις αιστείες τους. Για να πάμε πιο παλιά, μερικά χρόνια, το 18 είχαν χάσει τη ζωή τους 215 άνθρωποι, διότι ξεράγει το Φουέγο και κατέστρεψε το χωριό. Έτσι, ωραία. Τι έχω εδώ, εικόνα από το Κίεβο, μάλιστα. Βαλιστική πύραυλη εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τι άλλο έχουμε. Τι να έχουμε? Ένα πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έτσι. Αυτό έχουμε. Ένα πόλεμο ο οποίος, αν σταματήσει, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Είναι και 24. Ναι. Θέλω μετά να σας πω για έναν άλλο πόλεμο που δείχνει, τι να σας πω, ότι μάλλον θα υπάρξει συμφωνία για το μέτωπο του Ιράν, στο μέτωπο του Ιράν αναφέρομαι, και κάτι γίνεται μάλλον καλό. Θα μου πεις με τα βεβαιότητος, ξέρω εγώ, νύχτα είναι, εδώ είναι στην Αμερική, είναι νωρίς ακόμη. Μπορεί να γίνουν και δηλώσεις. Μπορεί. Δεν είχε πει ο Τραμπ εχθές ότι άμα δεν συμφωνήσουν να τους αποκεφαλίσουμε? Δεν είπε αυτό. Είπε αν δεν υπάρξει καλή συμφωνία θα είναι κοντά στον αποκεφαλισμό. Έτσι είχε πει. Τώρα, λέει, κάτι γίνεται θετικόν. Ξέρω. Τραμπ είναι αυτός. Θα δείξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, γιατί έχω να ακούσω και σήματα σταθμού και διαφημίσεις, και εδώ είμαστε.

0: να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
1: Κόκαλα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Μου έχετε στείλει εδώ φωτογραφίες συγκλονιστικές από με αστυνομικό να σώζει ένα σκυλάκι, με πυροσβέστες να σώζουν σκυλάκια, κρατώντας τα αγκαλιά. Τέτοιες φωτογραφίες θέλω να βλέπω, όχι τις άλλες. Δεν θέλω να έχω την εικόνα. Επίσης, καλώς τον Γεια σου Μανώλη μου. Θα κρίνω εγώ, γιατί ο Μανώλης έχει δίκιο σε αυτό που λέει για το θέμα αυτό που έγινε με τη δημοσιογράφη, με τη συνάδελφο που ήταν στο μέτωπο της φωτιάς και τα λοιπά και γέλασε. Θα κρίνω εγώ έναν άνθρωπο που είναι τόσες μέρες, αναπνέει όλο αυτό το καπνό, όλη αυτή τη στάχτη, όλα αυτά τα τοξικά, δίνει το ρεπορτάζ. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, έτσι, πολλοί συνάδελφοι. Και θα καθίσω εγώ από το στούντιο, την ασφάλεια, και θα καθίσει ο άλλος από την ασφάλεια του σπιτιού του να κρίνει. Σοβαρά. Σοβαρά. Το πιο εύκολο πράγμα πλέον με το διαδίκτυο, με τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, είναι αυτό. Βλέπω κάτι, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, βλέπω μία εικόνα και από εκεί κρίνω την πορεία ενός ανθρώπου. Αλήθεια. Βγήκαν με ανακοίνωσή τους το πυροσβεστικό σώμα, με ανακοίνωσή του και την υποστήριξη, γιατί ξέρουν τι συμβαίνει στα μέτωπα, παιδιά. Βγήκαν με ανακοίνωσή του το πυροσβεστικό σώμα, με ανακοίνωσή του και την υποστήριξη, γιατί ξέρουν τι συμβαίνει.

Γιατί σου βάλει τις φωνές, γιατί πρέπει να περάσει με το αυτοκίνητο μέσα και να πας πού, στη φωτιά, να τρέχουμε πάλι. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Καλό το διαδίκτυο, χρήσιμο, μπορούμε και επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή και ώρα. Καλό είναι αυτό, αυτό είναι στα καλά. Αλλά το υπόλοιπο. Είναι δηλαδή οι συνάδελφοι εκεί στις φωτιές ήταν και εδώ θα καθίσω και θα λέω: μα γιατί το είπε έτσι? Μα γιατί έκανε έτσι? Μα γιατί έκανε αυτή την κρυμάτσα? Αλήθεια. Επίσης, κάτι άλλο, γιατί το ανέφερε ο Κωνσταντίνος και ξέχασα προηγουμένως να το πω. Σοβαρά, να βάζει κάποιος, να βάλει την υπογραφή του και να πει: ξέρεις, έχει 11 μποφόρ. Εγώ υπογράφω να πάει ο Θάνος ο Τσιμέκας και ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος να πάνε να πάρουν το ελικόπτερο, να πάρουν το καναντέ, να πετάξουν πάνω από τη φωτιά. Άλλοι. Ναι. Σε αυτές τις φωτιές που ζούμε τις τελευταίες ημέρες έχουν χαθεί 5 άνθρωποι. 5. Και πέσανε στο καθήκον. Δεν καθόντουσαν το σπίτι τους και είπανε: α, ξέρεις, στενοχωρήθηκα. Κάτι μου μια ζάλη. Οι δύο καήκαν ζωντανοί. Οι δύο σκοτωθήκαν με το ελικόπτερο. Ο υπαξιωματικός της πυροσβεστικής από ανακοπή, 27 χρονό παιδί. Λίγο πιο μακριά από το μέτωπο ήταν, δεν ήταν σπίτι του. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να κρίνουμε. Το πιο απλό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να ασχοληθούμε με τα πολιτικά. Καθόλου να ασχοληθούμε με τις αντιδράσεις. Καθόλου να. Με ενδιαφέρει στη βάση του ότι υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Ναι, για τις φωτιές. Οκ. Okay. Δεν περιμένεις κάτι άλλο. Με ενδιαφέρει τι γίνεται στο πεδίο. Έκτη μέρα ξημερώνει και ακόμα είναι στις φωτιές στα καντιλάκια οι πυροσβέστες. Δεν είπαν: εντάξει, έφτανε να φύγουμε, πάμε σπίτια μας. Τους ρωτάς αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά όμως μερικές φορές είμαστε, δεν ξέρω, κρίνουμε από το σπίτι μας. Εμείς εδώ από το στούντιο λέμε: ω, τι λάθος, αυτό συνέβη, δεν έπρεπε να συμβεί, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Είμαστε, δεν θέλω να το ελαφρύνω γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, αλλά είναι σαν το ποδόσφαιρο, είμαστε όλοι προπονητές. Σαν τους σεισμούς είμαστε όλοι σεισμολόγοι, σαν τα ζητήματα προκύπτουν είμαστε όλοι γιατροί. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ωραία. Τώρα έχουμε μία κατάσταση, στην οποία κατάσταση για το Ιράν. Γιατί είναι μία, δεν ξέρω πώς να το πω, περιγράψω. Θα σας το πω πώς το λένε οι αξιωματούχοι. Βγήκε ο Ρούμπιο εχθές, είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και είπε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν, γιατί το Ιράν είπε: εμείς θα συνάψουμε συμφωνία με το Ομάν για το στενό του Ορμούς. Τώρα βγαίνει ο Ρούμπιο και λέει: οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για το Ορμούς, αλλά δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ελπίζουμε, λέει, ότι θα συμβεί πολύ σύντομα, είπε. Μετά βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και λέει ότι μία συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι σήμερα, που είναι Τετάρτη. Είμαστε, λέει, σε συζητήσεις με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει ευκαιρία να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο, για ώρα Αμερικής μιλάει αυτός, Τρίτη ή Τετάρτη, έτσι, σε συμφωνία για να ανοίξει το στενό. Έτσι, μάλιστα. Επίσης, η ψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν θέλει έλεγχο στα εισερχόμενα πλοία στα στενά του Ορμούς και ορατότητα στην εξερχόμενη κυκλοφορία και αν χρειαστεί, λέει, να παρεμβαίνει. Αυτό με βάση ένα προσωρινό σχέδιο που συζητείται, είπαμε, με το Ομάν. Μάλιστα. Αυτή, λέει, είναι η γενική ιδέα. Η γενική ιδέα. Και δεν είναι πιθανόν η Τεχεράνη να αλλάξει τη θέση της. Έχουμε δείξει, λέει, ευελιξία, λένε το καθεστώς, μετακινούμενη από την αρχική θέση που είχαμε, που επεδίωκε πλήρη έλεγχο της κυκλοφορίας. Τώρα θέλουν τα εισερχόμενα να ελέγχουν και να βλέπουν τα εξερχόμενα. Έτσι γενικές γραμμές. Όχι, θα το πετύχω, δεν είναι πάντως από τις πυρκαγιές και από τον

Καπνό, έτσι, εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Να θυμίσουμε ότι τα στενά του Ορμούς είναι βασικός αγωγός για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και σε αυτό που έχει γίνει ένα σύνηθες μοτίβο, είπε ο Τραμπ ότι θα χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν. Μετά είπε άλλαξε γνώμη γιατί τον έπεισαν οι σύμμαχοί του στη Μέση Ανατολή και το ζήτησε και η Τεχεράνη. Βγήκε η Τεχεράνη, εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα. Καταλαβαίνετε τώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ λέει γίνονται. Τώρα λέει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, υπάρχει μια κινητικότητα. Που η κινητικότητα αυτή, επειδή βλέπουν οι επενδυτές ότι είναι σε καλό δρόμο, τι κάνει? Ρίχνει τις τιμές του πετρελαίου. Έτσι. Πέσανε κάτω από το 79, έπεσε το Brent, το βαρέλι, κάτω από το 79 δολάρια. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, το Κατάρ, το οποίο μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις, λέει ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά δεν σχεδιάζονται άμεσες συνομιλίες των δύο πλευρών, εννοώ του Ιράν και των ΗΠΑ. Έχθες, ο ηγέτης του Κατάρ, σε ήχη, το όνομά του είναι Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθάνι, εντάξει, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο. Και η Ντόχα λέει ότι συζήτησαν προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εντάσεων. Είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος προηγουμένως ότι περίμενε να μάθει μέχρι την Τρίτη πως πήγαιναν οι συνομιλίες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αλλά δεν είναι, λέει, περίπλοκο. Εκτιμά. Σου είχε πει και διπρόσωπος στους Ιρανούς, γιατί λέει, είπαν οι ίδιοι ότι δεν διαπραγματεύονται. Μετά είπε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών θα παραμείνει εκτός εάν επιτευχθεί η συμφωνία, η πλήρης παράδοση. Έτσι. Πάνω από 5 μήνες, σε ένα πόλεμο που έχει κοστίσει στην Ουάσιγκτον δισεκατομμύρια δολάρια, το Ιράν παραμένει σε θέση να εκτοξεύει πυράβλους και ντρόουν σε αμερικανικούς και συμμαχικούς στόχους στην περιοχή, καθώς και στην εμπορική ναυτιλία. Τα λέγαμε και χθες νωρίς το πρωί ότι η Βρετανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας δήλωσε ότι ένα ανώνυμο φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς. Μόλις έγινε αυτό, βγαίνουν οι Αμερικανοί, κεντρική διοίκηση, χθες και λέει ότι παραμένει ο αποκλεισμός των στενών των Ιρανικών λιμανιών. Εν τ' αυτή περιπτώσει, το Ιράν συνεχίζει να επιβάλλει αποτελεσματικό αποκλεισμό στα στενά και επιμένει ότι τα πλοία συντονίζουν τις διελεύσεις μετά από συνεννόηση μαζί του. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει το γεγονός ότι οι διαταραχές αυτές που σημειώνονται στο Ορμούς έχουν δώσει μεγαλύτερη σημασία στις θαλάσσιες οδούς μέσω της της Ερυθράς Θάλασσας. Ποιοι χτυπάνε εκεί? Οι Χούθοι της Ιεμένης έχουν κηρύξει θαλάσσιο αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά είναι τιμή πετρελαίου, πετρέλαια, έτσι. Δεν τα λέμε έτσι να κάτι γίνεται. Okay. Το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας της επέτρεψε να διατηρήσει τις αποστολές στις παγκόσμιες αγορές χωρίς να ασχοληθεί καθόλου με το Ορμούς. Το παρέκαμψε. Από τότε που οι Χούθοι έχουν ανακοινώσει τον αποκλεισμό, έχουν ισχυριστεί ότι έχουν επιτεθεί σε πάρα πολλά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Χθες που ήταν Τρίτη, βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα ειδικό πλοίο ανοιχτά της Ιεμένης μετά από μία επίθεση που δεν έχει ακόμη αποδοθεί κάπου. Διασώθηκε το πλήρωμα. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι μία πύλη προς τη διόρυγα του Σουέζ και μία προηγούμενη εκστρατεία επιθέσεων των Χούθη σε εμπορικά πλοία στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα ανάγκασε τους φορτωτές να κάνουν μεγάλες παρακάμψεις γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής. Καταλαβαίνετε πώς έχει η κατάσταση. Θα μου πείτε, Μέση Ανατολή είναι. Τι, θα ήταν εύκολο? Όχι. Αλλά εν τ' αυτή περιπτώσει υπάρχει ζήτημα. Τώρα να δούμε αν θα υπάρξει και συμφωνία.
διότι λέει το CNN ότι υπάρχουν τρία σενάρια στο τραπέζι. Το πρώτο σενάριο είναι να συνεχιστούν επαόριστο οι αεροπορικές επιδρομές, να συνεχιστούν οι έθραυστες εγκυκυρίες, να συνεχιστούν οι αμοιβαίοι ναυτικοί αποκλεισμοί. Αυτό σημαίνει ότι δεν φαίνεται, διαφαίνεται ορατό τέλος στη σύγκρουση. Το άλλο σενάριο είναι να κλιμακώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες δραστικά τις επιχειρήσεις, πλήττοντας πολιτικές υποδομές του Ιράν ή ακόμη και προχωρώντας σε περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το σενάριο δεν ξέρω κατά πόσο έχει σταθεί. Για τις χερσαίες επιχειρήσεις εννοώ. Ότι θα πλήξει πολιτικές υποδομές, το είχε απειλήσει ο Τραμπ, έτσι, στο Ιράν. Επίσης, το άλλο σενάριο είναι να αποδεχθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη σύγκρουση χωρίς να έχουν πετύχει τους βασικούς στρατηγικούς στόχους. Ο Τραμπ μιλάει για στενάρμους από πυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Κάποτε μίλαγε και για βαλιστικούς πυράβλους, κάποτε μίλαγε και για αλλαγή ηγεσίας. Εντάξει. Κάθε μια άλλη από αυτές τις επιλογές συνοδεύεται από υψηλό πολιτικό και στρατηγικό κόστος. Γεγονός που σύμφωνα με το CNN εξηγεί γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος παραμένει εγκλωβισμένος σε ένα πόλεμο που δεν μπορεί ούτε να κερδίσει ούτε να χάσει. Έτσι, μάλιστα. Τα περί αποκεφαλισμού της ηγεσίας τους κτλ. Εντάξει, απειλές. Είναι η τελευταία τους ευκαιρία να υπογράψουν μια καλή συμφωνία κτλ. Αυτό το έχει πει για τον αποκεφαλισμό της ιρανικής ηγεσίας από το Φλεβάρι, το λέει, πιο, ναι, το Φεβρουάριο. Είναι, λέει, ασαφές όμως τι θα πράξει η Τεχεράνη και αν θα συνεχίσει να αγνοεί τις προειδοποιήσεις. Για να δούμε. Διότι θα μπορούσε να απαντήσει το Ιράν πλήττοντας κρίσιμες υποδομές αμερικανικών, έτσι, στόχων και συμμάχων στον κόλπο τον Περσικό. Τι σημαίνει αυτό? Αυξάνεται περισσότερο το οικονομικό κόστος. Θεωρητικά, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να ανοίξουν δια της βίας τα στενά του Ορμούζ, αλλά κάτι τέτοιο θα εξέθεται το αμερικανικό ναυτικό σε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Και επειδή μίλησε, κάνει λόγο το CNN για χερσαίες επιχειρήσεις, νομίζω ότι αυτό έχει βγει από το τραπέζι καιρό τώρα, διότι η χερσαία επιχείρηση σε μια χώρα στην οποία η μορφολογία του εδάφους είναι κάπως και σε μια χώρα η οποία έχει τα όπλα της στο υπέδαφος, απώλειες, πόσα φέρετρα θα γυρίσουν πίσω. Και λέει επίσης στο CNN ότι πολλοί Αμερικανοί πρόεδροι βρέθηκαν αντιμέτωποι με παρόμοια διλήμματα. Ο Λίντον Τζόνσον, ο Νίξον, ο Τζόρτζ Μπους και ο Μπαράκ Ομπάμα. Ξεκινάει από το 65. Ο Τζόνσον προσπαθούσε να διαχειριστεί τον πόλεμο στο Βιετνάμ μετά που σκοτώθηκε ο Κένετι. Μετά ήταν ο Νίξον που επέκτηνε τον πόλεμο στην Καμπότζη. 200.000 νεκρούς, 20.000 νεκρούς είχε τότε. Τζόρτζ Μπους, Ιράκ. Μπαράκ Ομπάμα, Αφγανιστάν. Έτσι. Σε όλες αυτές, λέει, τις περιπτώσεις, οι επιλογές περιορίστηκαν ουσιαστικά σε τρία σενάρια. Συνέχιση ενός αδιέξοδου πολέμου, στρατιωτική κλιμάκωση ή αποχώρηση με πολιτικό κόστος. Έτσι. Και αυτός ο πόλεμος, λέει, θα μπορεί, ενδεχομένως, θα μπορούσε να καθορίσει την προεδρία του Τραμπ. Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του 16, ξαναλέω, πριν 10 χρόνια, είχε καταφερθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος εναντίον πολέμων που δεν τελειώνουν ποτέ και δεν κερδίζονται ποτέ. Έτσι. Και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα από τα πιο δύσκολα διλήμματα, λέει το CNN, που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας πρόεδρος. Δεν κληρονόμησε τον πόλεμο στο Ιράν όπως έγινε στο Ιράκ με τον Μπους. Είναι δικός του πόλεμος, λέει το CNN. Και επειδή κουβεντιάζουμε και λέμε
γίνεται με τα στενά του ορμού, η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών παραμένει ελεύθερη και ανοιχτή για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από εκεί. Και επίσης λέει ότι κατά τους τελευταίους 3 μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά. Παρά, όπως υποστηρίζει, την αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Το Ιράν θέλει διόδια. Τώρα καινούριο να βλέπει να φεύγουν την έξοδο των πλοίων και να βλέπει την είσοδο. Λοιπόν, αυτά γίνονται στο μέτωπο του το διπλωματικό, θα έλεγε κάποιος, του πολέμου στο Ιράν. Και επειδή αναφερθήκαμε στο Αφγανιστάν, θα μου πεις τι σε νοιάζει, μακριά είναι, έχουμε και τα δικά μας. Στο Αφγανιστάν λοιπόν, που εδώ είναι η χρησιμότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που βλέπουμε την κατάσταση που εξελίσσεται εκεί με τους Ταλιμπάν στην εξουσία, βγαίνει ο ΙΕ και λέει χθες ότι ο παιδικός υποσιτισμός στο Αφγανιστάν έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα και οι ελλείψεις σε βοήθεια αναγκάζουν τους υγειονομικούς εργαζομένους να διώχνουν εκατομμύρια παιδιά και μητέρες, 6 στους 7 που έχουν ανάγκη. Ξέρετε ποια είναι η πλέον θανατηφόρα μορφή υποσιτισμού? Λέγεται απίσχναση και έχει φτάσει, λέει, σε κρίσιμα επίπεδα στο 1/3 των επαρχιών του Αφγανιστάν. Και ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται σε κέντρα υγείας αυξάνεται απότομα. Η απίσχναση, έτσι, παρατηρείται, λέει, όταν ένα παιδί είναι πολύ αδύνατο για το ύψος του, διότι έχει χάσει βάρος γρήγορα ή δεν έχει καταφέρει να πάρει βάρος λόγω ανεπαρκούς σύντησης ή ασθένειας. Πεθαίνουν από την πείνα και τις αρρώστιες. Αυτό λέει ο ΙΕ. Είναι, λέει, μια κρίση που επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα και κατά τραγικό τρόπο μια κρίση που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Περίπου το 80% των πιο σοβαρών περιστατικών αφορούν παιδιά κάτω των 2 ετών. Πάνε αργά στις κλινικές, δεν μπορούν να τα σώσουν και πεθαίνουν. Η αύξηση αυτή καταγράφεται ενώ το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές λόγω των συγκρούσεων, μαζικές επιστροφές Αφγανών από γειτονικές χώρες και μεγάλες περικοπές στη διεθνή βοήθεια. Οι τιμές των βασικών τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 20-30%. 14 εκατομμύρια Αφγανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με οξία πείνα. Αν και η καλύτερη, λέει, φετινή σοδιά έχει προσφέρει κάποιες ελπίδες, είναι τέτοια οικονομική πίεση και τέτοιες περικοπές στη βοήθεια που δεν φτάνει. Να θυμίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που παραδοσιακά ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής, καθώς και μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση από τον Ιανουάριο του 2025. Και αυτή η βοήθεια φτάνει μόνο σε 1 από τα 7 παιδιά και γυναίκες που πάσχουν από οξύ υποσιτισμό. Το Μάρτιο ήταν 1 στα 4 παιδιά, τώρα είναι 1 στα 7. Και να θυμίσω ότι πόσο χρειάζεται, 500 εκατομμύρια δολάρια τους επόμενους 6 μήνες. Εντάξει, καλά. Να θυμίσω ότι στο Αφγανιστάν, στο οποίο την εξουσία έχουν οι Ταλιμπάν, η κατάσταση είναι τραγική και σε ανθρωπιστικό επίπεδο και σε επίπεδο ελευθεριών. Τώρα έβαλα στην ίδια πρόταση το Αφγανιστάν και τη λέξη ελευθερία. Πώς μου ήρθε και εμένα? Είναι μια περιοχή του κόσμου ξεχασμένη και, τέλος πάντων, δεν θα πω την έκφραση γιατί είμαστε και στο δημόσιο βήμα, διότι τι όφελος έχεις από το Αφγανιστάν? Έχεις τίποτα? Όχι. Γιατί να ασχοληθείς?
τιμωρούν υποτίθεται τους Ταλιμπάν. Γνώμη μου, αν ήταν μόνο για τους Ταλιμπάν, καλά θα τους κάνανε. Αλλά δεν είναι, είναι ο κόσμος. Είναι τα μωρά, είναι οι γυναίκες, είναι οι άνθρωποι που πεθάνουν από την πείνα. Έτσι, τα είχαμε πει και άλλη φορά εδώ. Βέβαια, εκεί πέρα είναι και η κουλτούρα τέτοια, έχω την αίσθηση, που σου λέει ο άλλος να πουλήσω το παιδί. Έτσι, ναι. Άλλος λέει, ξέρω εγώ, να φύγω. Άλλος λέει. Είναι μερικές περιοχές του κόσμου που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Έχεις πετρέλαιο εκεί? Φυσικό αέριο? Όχι. Πεθάνουν και 15 εκατομμύρια, τι έγινε? Χάλασε ο κόσμος. Τόσοι πεθαίνουν κάθε μέρα. Είναι και 55. Λοιπόν, θα πάμε τραγούδι στα ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουμε συνδέσεις για φωτιές. Ποτέ δεν ξέρεις, άνθρωποι είμαστε. Αλλά όπως εξελίσσεται το πύρινο μέτωπο, δεν υπάρχει πια αυτό που έχουμε στο νου μας, υπάρχουν μόνο καντιλάκια. Και επειδή είναι εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, στις οποίες έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, θεωρούμε ότι όσο περνάει η ώρα η κατάσταση θα γίνεται καλύτερη. Διότι οι άνθρωποι είναι εκεί, επαγρυπνούν, είναι σε εγρήγορση, θα είναι όλη τη νύχτα στη Δυτική Αττική, για να περιορίσουν και να σβήσουν και να σώσουν το δάσος. Γιατί τώρα δάσος καίγεται. Έτσι, καίγεται. Είναι οι αιστείες εκεί. Σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Πουτσιμέκα που μας έκανε σήμερα διασήμους, διότι ήταν στον ήχο και ακουγόταν η φωνή μας. Θάνο μου, να είσαι καλά. Να είστε καλά και εσείς, ένα όμορφο ήρεμο βράδυ. Ευχόμαστε σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μάχη με διάσπαρτες αιστείες και τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων δίνουν και απόψε οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά, που σε 5 ημέρες κατέκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το Όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απόψε, δασοκουμάντες παραμένουν στα καμένα, πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες. Στην Ψάθα, μικρές ενεργές αιστείες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Τουλάχιστον ένα σπίτι κάηκε στην περιοχή, ενώ αρκετές ακόμη κατοικίες υπέστησαν ζημιές. Αναζωπηρώσεις και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Ο δείκτης επικινδυνότητας Πυρκαγιάς εξακολουθεί σήμερα να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιπύραρχος Βασίλης Βάρθρακογιάννης, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρες. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η συνολική έκταση που έχει πληγεί στην Αττική και την Βιωτία ανέρχεται πλέον στα 134.585 στρέμματα. Σε προσωρινό καταφύγιο στην Σταβίλια φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε χθες αυτοψία με συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αισιοδοξία για άμεσα συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι μπορεί να επιτευχθεί σήμερα ή αύριο. Η δήλωσή του οδήγησε σε πτώση 5,3% της τιμής του Brent στα 79,36 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε και πάλι ότι το Ιράν βρίσκεται στην τελευταία του ευκαιρία για συμφωνία, ωστόσο η Τεχεράν διέψευσε ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα επεισόδια στην περιοχή με επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Η Ρωσία εξαπέλυσε απόψε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι η πολυκατοικία 20 ορόφων τυλίχθηκε στις φλόγες. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για θύματα. Νέα αιματηρή ανταλλαγή επιθέσεων καταγράφεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με θύματα αμάχους και οι δύο πλευρές αναφέρουν πολύ νεκρά πλήγματα, ενώ οι επιθέσεις με ντρόουν συνεχίζονται σε πόλεις και στρατηγικές υποδομές. Παράλληλα, η Ρωσία έπληξε ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, με την Τουρκία να εκφράζει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια επισιτιστική επάρκεια. Συνελήφθη χθες 55χρονος σε κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει την σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψυκτή στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του, το οποίο δεν λειτουργούσε. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ κατέπλευσαν απόψε στο λιμάνι της Καλαμάτας οι 32 διασωθέντες μετανάστες, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νωρίτερα 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρου. Νέο ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στην Αυστρία, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 41 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με μετρήσεις στον μετεωρολογικό σταθμό της Βιέννης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.

σαν αρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.